του, την ιστορία του δηλαδή. Αυτός ο παλαιός, ο πεπτοκός άνθρωπος, όπως συνηθίσαμε να τον λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, αποφασίζει να ανέβει τα σκαλοπάτια ενός ναού. Δηλαδή αποφασίζει ελεύθερα να αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του. Η λεγόμενη κλίμακα, τα σκαλοπάτια ενός ναού, θα μπορούσαν να εικονολογούν την είσοδο του ανθρώπου σε μια νέα κατάσταση. Για τους πατέρες της Εκκλησίας αυτή η νέα κατάσταση ονομάζεται αλιβιωτή και θεωρείται απαρχή μιας αιώνιας ζωής. Πρόκειται για μια άλλη κατάσταση της φύσεως του ανθρώπου πέραν της φθοράς και του θανάτου. Καταρχάς φαίνεται να είναι μια επιστροφή του ανθρώπου στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτό που ονομάζουμε καταφύσιν πραγματικότητα. Αλλά αυτή η αρχαίγονη κατάσταση αποτελούσε μια αρχή που όδευε προς ένα τέλος, στο οποίο ο άνθρωπος δεν κατόρθωσε να φτάσει. Το τέλος αυτό ονομάζεται έσχατη πραγματικότητα. Και σε αυτό το τέλος αναγνωρίζεται η πραγματική φύση του ανθρώπου, μια φύση που υπάρχει σε σχέση με τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Εάν λοιπόν ένας ναός εικονίζει τον τόπο της παρουσίας του Θεού, τότε η κίνηση προς τον ναό είναι κίνηση προς τον τόπο αυτής της παρουσίας. Έτσι, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να ανέβει αυτά τα σκαλοπάτια, είναι σαν να αποφασίζει να κινηθεί προς τον τόπο αυτό της παρουσίας του Θεού. Στο σημείο αυτό πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα επόμενα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ιδιαίτερα οι πατέρες των κλασικών χρόνων, 4ος-5ος αιώνας, έδωσαν μεγάλη έμφαση στο να διαφυλάξουν το δόγμα της σαρκώσεως του λόγου, να διαφυλάξουν δηλαδή τη δυνατότητα που εμφανίστηκε με τη σάρκωση του λόγου και που την ονομάζουμε δυνατότητα της προσλήψεως, κάτι που αμφισβητούσαν οι αιρέσεις. Το ιδιαίτερο νόημα της σαρκώσεως είναι η πρόσληψη του παλαιού. Ο Χριστός προσλαμβάνει τον παλαιό άνθρωπο, τον φθαρτό, τον πεπτοκότα, τον θνητό άνθρωπο. Τον μεταμορφώνει και εγγενιάζει έτσι έναν καινούριο άνθρωπο. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης τον ονομάζουν «κενών άνθρωπον». Αυτός ο κενός άνθρωπος εμφανίζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Συγχρόνως όμως αυτός ο καινούριος άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού είναι και ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος που έχει φτάσει στο τέλος του, στην ολοκλήρωση της πορείας του. Για τους πατέρες, το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου από το Θεό ήταν ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος, ο ενωμένος με το λόγο του. Στο έσχατο βρίσκεται λοιπόν το πρότυπο του ανθρώπου και έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Επειδή ο άνθρωπος δεν κατορθώνει να πραγματοποιήσει αυτή την έσχατη πραγματικότητα, σαρκώνεται ο λόγος, προσλαμβάνει όλη την ιστορία του ανθρώπου, προσλαμβάνει τη μνήμη του, τις ενέργειές του, την ιστορία του, την πράξη του μέσα στην ιστορία, προσλαμβάνει δηλαδή τη φύση του ανθρώπου, τη θνητή και φθαρτή. Έτσι σώζει, κάνει σώο δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο που προσλαμβάνει στον εαυτό του. Για τις κλασικούς πατέρες της Εκκλησίας αυτή η πρόσληψη είναι και η σωτηρία. Παραδείγματος χάρη στη διαμάχη που είχαν με τον αιρετικό Άριο, υποστήριζαν ότι εάν ο Χριστός δεν είχε προσλάβει όλη την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση δεν θα θεραπευόταν ποτέ. Το απρόσληπτον και αθεράπευτο. Εάν ο λόγος δεν είχε πραγματικά προσλάβει λοιπόν την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση θα έμενε αθεράπευτη. Μια εικόνα αυτής της κινήσεως, τι σημαίνει δηλαδή πραγματική φύση του ανθρώπου, εικόνα υπογραμμίζω, βρίσκομαι στην παραβολή του Ασώτου. Η παραβολή του Ασώτου έχει ορισμένα σημεία: εξορία, εκδαπάνηση του βίου, ασωτεία, πείνα.
Και στο σημείο αυτό έρχεται η φράση της παραβολής περί επιστροφής του ανθρώπου στον εαυτό του. Ο άσωτος Υιός μεταμελείται όταν βρίσκει τον εαυτό του, εις εαυτόν δε ελθόν. Υπάρχει λοιπόν ένας εαυτός που είναι η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, η αληθής πραγματικότητά του, και υπάρχει ένας άλλος εαυτός της φθοράς και του θανάτου. Έτσι επίσης μπορούμε να καταλάβουμε το ευαγγελικό ότι πρέπει να αγαπήσεις τον πλησίον όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Εάν δεν καταλάβουμε για ποιον εαυτό μιλάει, αυτό μοιάζει πολύ εγωιστικό και μάλλον υπάγεται στην κατηγορία των παθών εντελούς αγάπης. Έτσι λοιπόν, με μια επιστροφή στον εαυτό του, επιτυγχάνει ο άσωτος τη σωτηρία του. Μόνον όταν επιστρέψει στον εαυτό του. Αυτή η επιστροφή στην καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου επιτυγχάνεται ουσιαστικά με τη σάρκωση του λόγου. Ο λόγος προσλαμβάνει όλον τον παλαιό άνθρωπο. Τίποτα από την παλαιότητα, τίποτα από την πρώτη σωτηρίας κατάσταση δεν μένει αθεράπευτο. Αυτό έχει σημασία για την ίδια την πρακτική του βίου μας. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και σε καταστάσεις ψυχικής τρέλας, αν δεν καταλάβουμε ότι αυτό που προσάγουμε στο ναό, ανεβαίνοντας τις κλίμακές του, δεν είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός από αυτό που είναι. Προσάγουμε αυτό που ακριβώς είμαστε και το προσάγουμε στην Εκκλησία με μια κίνηση παραδόσεως για να γίνει αυτό σώο, ακέραιο και υγιές. Κλείνω αυτή την παρένθεση για το νόημα της σαρκώσεως του λόγου και νομίζω ότι στο σημείο αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για τη φύση του ανθρώπου, δηλαδή το τι είναι ή ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ανεβαίνει τα σκαλοπάτια μιας εκκλησιάς. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στα τρία υπαρξιακά ερωτήματα. Από πού ήλθα, γιατί ήλθα, πού πηγαίνω.

Ας δούμε πρώτα απ' όλα πώς αντιλαμβάνεται η παράδοση της Εκκλησίας τη δημιουργία του ανθρώπου. Τη βιβλική διήγηση λίγο ως πολύ την ξέρουμε όλοι. Εκείνο που πρέπει να σχολιάσουμε είναι το γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος και πώς δημιουργείται. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει μια μόνο λέξη που τα λέει όλα, και ως προς το γιατί και ως προς το πώς. Τη λέξη αγαπητικός. Επίρρημα με ωμέγα. Είναι μέσα από τα κείμενα της λατρείας μας. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε να χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός για να περιγραφεί η ενέργεια του Θεού ως προς τη δημιουργία του ανθρώπου. Ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνα ημετέραν και καθομοίωση. Αυτό εισάγει αμέσως μια αντίληψη για σχέση άλλου είδους. Μια σχέση που δεν υπάρχει στα άλλα κτίσματα της δημιουργίας. Θα έρθουν αργότερα οι πατέρες να μας μιλήσουν για την προσωπική σχέση. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει ως άτομο. Η πραγματική δημιουργία του δεν βρίσκεται στη φράση «και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων, χούν από της γης», αλλά στη φράση «και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Και αυτό είναι το πέρασμα από την ατομική φύση στην προσωπική φύση, σύμφωνα με ένα πρότυπο. Και το πρότυπο αυτό είναι η κοινωνία προσώπων που υπάρχει στην Αγία Τριάδα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να δημιουργηθεί κατά την εικόνα της θεότητας, κατά το πώς της θεότητας, κατά τον τρόπο που υπάρχει η θεότητα. Αν λοιπόν η θεότητα υπάρχει ως αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, ο άνθρωπος πρέπει να δημιουργηθεί επίσης αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, και αυτό είναι ο άνθρωπος. Πριν από την κοινωνία προσώπων δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, ιδίως στους τελευταίους αιώνες μετά την Αναγέννηση, γύρω από τη δημιουργία του ανθρώπου, και τον προπερασμένο αιώνα γύρω από την καταγωγή του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα ερώτημα πλαστό για την Εκκλησία. Δεν υπάρχει για τους πατέρες της Εκκλησίας τέτοιο ερώτημα, και θα το εξηγήσω το γιατί. Η επιστήμη μπορεί να θέτει τα ερωτήματά της και να κάνει την έρευνά της και να αποφαίνεται για την καταγωγή του ανθρώπου. Την Εκκλησία δεν την αφορά ένα τέτοιο επιστημονικό, ας το ονομάσουμε, ερώτημα. Γι' αυτό και δεν ασχολείται, ή μάλλον δεν θα έπρεπε να ασχολείται, με τέτοιας φύσεως ερωτήματα. Για την Εκκλησία υπάρχει ένας κόσμος κτιστός πριν από την εμφάνιση του ανθρώπινου προσώπου, και υπάρχει επίσης ένας άλλος κόσμος που εμφανίζεται ως κοινωνία των προσώπων. Δημιουργία του ανθρώπου σημαίνει από το πέρασμα από το άτομο στο πρόσωπο. Θα διαβάσω, προτρέχω ίσως λίγο, ένα απόσπασμα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο που δηλώνει ακριβώς αυτό: «Και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα ήδη προϋποστάσεις, από την ύλη που ήδη υφίσταται πριν από τη δημιουργία του ανθρώπου λαμβάνει το σώμα, παρε αυτού δε πνοήν ενθείς, από τον εαυτό του δε εισάγοντας πνοή, ο δι νοεράν ψυχήν και εικόνα Θεού ήδεν ο λόγος», που σημαίνει νοερή ψυχή και εικόνα του Θεού, «ίον τεινά κόσμον έτερον, εν μικρό μέγαν επί της γης ίστησιν, ορθώνει πάνω στη γη ένα νέο κόσμο, έναν μέγα κόσμο μέσα στον μικρό, έναν άλλο κόσμο». Θα ξανάρθω στο χωρίο αυτό στη συνέχεια. Θέλω να πω με αυτό ότι ο «χους» είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, από τον οποίο προέρχεται ο άνθρωπος, δεν είναι απαραίτητο στο χώμα με την έννοια που εμείς ξέρουμε, αλλά είναι ο προϋπάρχον κόσμος, τα προϋπάρχοντα έμβια όντα, η προϋπάρχουσα οργανική και ανόργανη ύλη. Προετοιμάζεται ένας ολόκληρος κόσμος για να φανερωθεί κάποια στιγμή ο άνθρωπος. Και αυτό που φανερώνεται ως άνθρωπος είναι κοινωνία προσώπων. Μόνο ως κοινωνία προσώπων τον αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο η Εκκλησία, και όχι ως άτομο.

Όπως θα ξέρετε ίσως, υπάρχουν δύο διηγήσεις στο βιβλίο της Γενέσεως για τη δημιουργία του ανθρώπου, λίγο διαφορετικές μεταξύ τους. Στη μία διήγηση ο άνθρωπος δημιουργείται άντρας και γυναίκα αμέσως. «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς». Στη δεύτερη διήγηση υπάρχει δημιουργία πρώτα του άντρα και έπειτα εκ της πλευράς του της γυναίκας. Στη δεύτερη διήγηση εκείνο που προέχει να υπογραμμιστεί είναι ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως σχέση προσώπων. Ο Αδάμ αντιλαμβάνεται ότι ζει όταν συναντάει τη γυναίκα και αυτό φαίνεται από την ονομασία που της δίνει. Την ονομάζει ζωή. Τότε ζει ο άνθρωπος, ο οποίος πριν από τη σύναψη σχέσης είναι απλώς χωικός, όπως δηλώνει το όνομά του. Αδάμ στα εβραϊκά θα πει χωικός, από τη γη προερχόμενος. Και ονομάζει το έτερον, μια ετερότητα δηλαδή που έχει απέναντί του και τον κάνει να είναι πρόσωπο ο ίδιος, τη γυναίκα, ζωή. Εύα στα εβραϊκά, που σημαίνει ακριβώς ζωή. Τώρα, γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος? Δημιουργείται για να φανερωθεί η δόξα του Θεού ως αγάπη μέσα στη δημιουργία, στην κτήση. Και δημιουργείται για να είναι αγάπη, δηλαδή για να φανερώνει αυτή την κοινωνία την οποία ζει η ίδια η θεότητα. Εδώ χρειάζεται να εξετάσουμε ένα λεπτό σημείο. Ξέρουμε τη διήγηση περιπτώσεως του ανθρώπου, όπως μας την περιγράφει η Αγία Γραφή. Ξέρουμε και τις μη βιβλικές διηγήσεις περιπτώσεως του ανθρώπου ή περί κακού μέσα στον κόσμο, είτε του κακού νοουμένου ως οντολογικής αρχής, είτε του κακού νοουμένου ως απουσίας του αγαθού, είτε του κακού νοουμένου ως ετέρας αρχής που αντιμάχεται το καλό, ανάλογα με τις διάφορες παραδόσεις που κυκλοφορούν μέσα στην ιστορία. Το ερώτημα όμως, το απλό, θρησκευτικό ίσως ερώτημα, που λανθάνει πολλές φορές μέσα σε αυτές τις διηγήσεις, είναι γιατί ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να προχωρήσει στην πτώση. Γιατί δεν του παρέσχε απ' αρχής το τέλειον. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι είναι ένα ερώτημα λογικό. Είναι ένα ερώτημα της φύσεως. Φυσικό ερώτημα. Ένα ερώτημα που πηγάζει μέσα από την πτώση, που τίθεται από τον άνθρωπο, ο οποίος λειτουργεί ως πτωτικός. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να εξηγήσω πώς οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν την πορεία του ανθρώπου. Και εδώ, να θυμηθούμε μια λέξη που την τονίζουμε ιδιαίτερα, τη λέξη αυτεξούσιον. Κοινωνία προσώπων, δηλαδή αγάπη, σημαίνει αυτεξούσια κίνηση του ανθρώπου προς το έτερο. Αλλιώς δεν μιλάμε για αγάπη. Η αγάπη είναι πράξη θελήσεως, θεληματική πράξη. Θέλεις και αγαπάς. Θέλεις και γίνεσαι ελεύθερος. Θέλεις και είσαι ελεύθερος. Μέσα σε μια τέτοια φύση αυτεξουσιότητας έχεις τη δυνατότητα να μην θέλεις. Υπάρχει όμως ένας τρόπος, αν θέλετε όχι ένας τρόπος αλλά ένα στάδιο, που μπορείς να φτάσεις σε μια ατρεψία, δηλαδή να μην θέλεις ποτέ να μην θέλεις. Αυτή η ατρεψία νοείται μόνο σε μια κοινωνία που θα έχεις με την πηγή της ίδιας της ζωής, δηλαδή τρόπον τεινά, και χρησιμοποιώ εδώ μια χονδροειδή ίσως εικόνα, μόνο αν έχεις τη δυνατότητα να τροφοδοτήσεις συνεχώς από την πηγή της ζωής, μπορείς να βρίσκεσαι σε μια τέτοια ατρεψία. Σύμφωνα λοιπόν με τη δίκη της Αγίας Γραφής και τα σχόλια που έχουν κάνει οι πατέρες της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να κοινωνεί με το Θεό. Να κοινωνεί αχρόνως πλέον με τον Θεό. Να ενωθεί με το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού έχει υπόσταση, είναι πρόσωπο, τον ονομάζουμε Υιό του Θεού. Αυτή η κοινωνία του ανθρώπου με το Λόγο του Θεού, δηλαδή η συνεχή σχέση με τις ενέργειες της θεότητας, καθιστά τον άνθρωπο άτρεπτο στην άρνηση της κοινωνίας.
αλλά αυτή η κοινωνία θα επιτευχθεί με τη θέληση του ανθρώπου, με τη χρήση του αυτεξουσίου. Σας θυμίζω τη διήγηση, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως, που στη θεολογία της Εκκλησίας μας έχει εικονολογικό και όχι ιστορικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Υπάρχει ένας παράδεισος, ένας κήπος γεμάτος από δέντρα. Και υπάρχει μια υπόδειξη. Από όλα τα δέντρα να φάτε. Από το δέντρο της γνώσεως να μην φάτε. Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Θα γίνετε κάτι άλλο. Η δυτική θεολογία, ο δυτικός χριστιανισμός, κυρίως από τον Αυγουστίνο και μετά, που ερμήνευσε ψυχολογικά αυτή την εικόνα, είδε εδώ έναν Θεό κατ'

γνώσεως που προειδοποιείται ο άνθρωπος να μην σπεύσει να φάει, δεν είναι από μόνος του κακός, ούτε οδηγεί στην απώλεια απαραίτητος. Είναι ένας καρπός που πρέπει να φαγωθεί, για να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο ρήμα, στην ώρα του, σε συνδυασμό με τον καρπό του δέντρου της ζωής. Γιατί το δέντρο της ζωής είναι ο ίδιος ο λόγος, ο Υιός, ο αργότερα εμφανιστής ως Ιησούς Χριστός. Σκοπός του ανθρώπου είναι η γεύση αυτού του δέντρου, αλλά ευκαίρος, όχι

Ας δούμε και διαφορετικά το θέμα που θίξαμε. Από πολύ νωρίς, ήδη από τον 3ο αιώνα, για τον Άγιο Ειρηναίο και αργότερα για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, αλλά και για μετέπειτα μεγάλους πατέρες όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που κάνει μια σύνοψη όλης της διδασκαλίας της Εκκλησίας, το δέντρο αυτό είναι καλών και αγαθών. Το λάθος είναι η άκερη γεύση. Για αυτούς όλους τους πατέρες, ο άνθρωπος πρέπει να κινηθεί σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να γνωρίσει τον εαυτό του, να αποκτήσει μια ειρηναία σχέση με τον εαυτό του, μια γνώση του τι είναι ο ίδιος. Αφού το επιτύχει αυτό, θα κάνει μια δεύτερη κίνηση, να γνωρίσει τον άλλον. Η λέξη γνώση, σε παρένθεση το λέω αυτό, στην Αγία Γραφή και στους πατέρες σημαίνει σχέση, δεν σημαίνει κατανόηση. Να γνωρίσει λοιπόν τους άλλους σημαίνει να γίνει κοινωνία με τους άλλους. Και αφού γίνει κοινωνία με τους άλλους, με τον άλλον, τότε θα φτάσει στο τρίτο στάδιο που είναι η γνώση του Θεού. Να έρθει σε σχέση με το Θεό. Ο άνθρωπος όμως, ο Αδάμ στην περίπτωση, εγκατέλειψε την κίνηση προς τον εαυτό του και την κίνηση προς τον άλλο και βιάστηκε να γνωρίσει τον Θεό, και αυτό είναι το ακέρος του ανθρώπου. Και αυτό που γνωρίζει περί Θεού είναι λάθος. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος είναι παγιδευμένος στο ίδιο λάθος μιας βιασύνης και μιας άκερης γνώσης, σε όποιο επίπεδο και αν το δείτε. Παγιδευμένος λοιπόν εκεί ο άνθρωπος, γνωρίζει ακέρος τον Θεό. Στη διήγηση μάλιστα της Αγίας Γραφής είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτού του ακέρος. Φοβάται. Φοβάται και κρύβεται από αυτόν που είναι αγάπη. Λέει ψέματα, απεκδίεται των ευθυνών του, ταράσεται η σχέση του με το άλλο πρόσωπο και πολύ γρήγορα αρχίζει ο φόνος των ανθρώπων. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή για το αποτέλεσμα αυτής της ανταρσίας, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια ανταρσία της φύσεως που γεννάει δύο αντίθετα τρόπον τεινά θελήματα. Τα δύο αυτά θελήματα ή θελήσεις αντιπαλεύουν μέσα στον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το ένα θέληση της φύσεως και το άλλο θέληση του προσώπου. Η φύση είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό υπάρχει και κοινή θέληση. Όλοι έχουμε τα ίδια κοινά φυσικά θελήματα. Μπορούμε να τα πούμε θελήματα επιβίωσης, αυτοσυντήρησης κλπ. Μόνο το θέλημα του προσώπου και μόνο στον άνθρωπο από όλα τα έμβια όντα μπορεί να αναιρέσει τα κοινά θελήματα. Και η δύναμη που μπορεί να κινήσει μια τέτοια θέληση αναιρέσεως των κοινών θελημάτων είναι μόνο η αγαπητική δύναμη, η δύναμη αγαπήσεως. Αν αγαπήσεις, μπορείς να πεις όχι στο θέλημα της φύσεως. Όμως, αν αγαπήσεις, έχεις αρχίσει να γίνεσαι πρόσωπο. Δηλαδή, έχεις αρχίσει να γίνεσαι καταλήθιαν άνθρωπος. Ουσιαστικά, μιλάμε για οδό θεώσεως. Το έχετε ακούσει πολλές φορές, ότι σκοπός του ανθρώπου είναι

0: η θέωση, η κοινωνία του δηλαδή με τον Θεό. Αλλά αυτή η οδός θεώσεως έχει στάδια, από την υπιότητα στην ωριμότητα. Σύμφωνα μάλιστα με μια έξοχη διατύπωση του Αγίου Ειρηναίου, έπρεπε ο άνθρωπος πρώτα να δημιουργηθεί και εν συνεχεία κατά στάδια να αυξηθεί, να αδρωθεί, να πληθυνθεί, να ενισχυθεί, να δοξαστεί και τελικά να φτάσει στη θέα του Θεού, μια θέα που γεννάει την αυθαρσία. Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι το λάθος του ανθρώπου από τον αρχαίγονο άνθρωπο μέχρι σήμερα είναι αυτή η διαμάχη ανάμεσα στη φύση του και στο αυθεξούσιό του, ανάμεσα στη θέληση της φύσεως και στο θέλημα του προσώπου. Καθημερινά, και όταν λέμε ότι κληρονομήσαμε το προπατορικό αμάρτημα, αυτό εννοούμε, καθημερινά παλεύουμε με αυτή την τάση της φύσεως που σπέβδει, αυτή την τάση της φύσεως που θέλει αυτό που θέλει το κτιστόν, αυτή την τάση της φύσεως που μας κρατάει υποχείριους ενός ατομικού εγώ, και εκεί γίνεται όλη η μάχη του ανθρώπινου πολιτισμού. Η ανταρσία λοιπόν που επιχειρεί ο άνθρωπος είναι ανταρσία της φύσεως εναντίον του προσώπου. Νικάει η φύση, δεν νικάει το πρόσωπο, και αυτό είναι ένα λάθος του ανθρώπου. Αυτό είναι και η αμαρτία του. Η λέξη αμαρτία και στην εβραϊκή παράδοση αλλά και στην ελληνική γλώσσα δεν σημαίνει παράβαση εντολής, αλλά σημαίνει λάθος. Πήγε σε λάθος στόχο. Η συνέπεια ήταν ο θάνατος.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα μπορούσε στο σημείο αυτό, για να συνεχίσουμε όσα είπαμε προηγουμένως, να ρωτήσει κανείς με ποια λογική κληρονομείται το προπατορικό αμάρτημα στις επόμενες γενιές. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με το αυτεξούσιο? Λέμε ότι ο καθένας μας είναι μια χωριστή προσωπικότητα και επομένως μπορεί να διαλέξει εκείνο ή το άλλο. Πώς μας επιβάλλεται η κληρονομιά ενός αμαρτήματος που άλλοι διέπραξαν? Εάν το ερώτημα αναφέρεται σε ποσοστά, είναι δύσκολη η απάντηση. Εάν όμως μέσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων ένας κατόρθωσε δια του αυτεξουσίου του να ξεπεράσει αυτή τη δουλοσύνη στη φύση, νομίζω ότι υπάρχει απάντηση, αν αρκεί και ένας. Γιατί στην ιστορία αυτό προέχει, να βρούμε αυτόν τον ένα που ξεπερνάει τη δύναμη της κτιστής φύσης. Κάνοντας ο άνθρωπος την ανταρσία και υποτασσόμενος στο θέλημα της φύσεως, αρχίζει να πληθύνεται κατά το φυσικό θέλημα και όχι κατά το θέλημα του προσώπου. Όμως μέσα στον άνθρωπο είναι εγκαταβιωμένη αυτή η όρεξη κοινωνίας με τον Θεό. Είναι μέσα στη φύση του εγκατασπαρμένη. Αν αρκεί η επίτευξη αυτής της κοινωνίας με το Θεό από έναν άνθρωπο, τότε αυτή είναι και η απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Αν δεν αρκεί, δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση. Λοιπόν, αυτός ο ένας άνθρωπος καταρχάς είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο οποίος γεννάται, είναι αληθινός άνθρωπος, πραγματικός άνθρωπος, έχει όλα τα γνωρίσματα της ανθρώπινης φύσης, αλλά γεννάται χωρίς το προπατορικό αμάρτημα. Τι εννοούμε χωρίς? Όχι ότι δεν παίρνει μια δήθεν μαγική κληρονομιά απάνω του, διότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτή η έννοια της κληρονομιάς του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά ότι γεννάται με θέλημα προσώπου και όχι με θέλημα φύσεως. Ας αφήσουμε καταρχήν τη θεότητα του Χριστού, παρόλο που δεν μπορούμε βέβαια να διαχωρίσουμε την ανθρώπινη από τη θεία φύση του και παρόλο που το προσωπικό του θέλημα έχει ασφαλώς σχέση με την παρουσία της θεότητας. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό προς στιγμή και ας δούμε τον Ιησού ως άνθρωπο που δεν διαφέρει ως προς την ανθρώπινη φύση του από τους άλλους ανθρώπους. Είναι, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ένας διορθωμένος, ένας θεραπευμένος άνθρωπος που έχει θέλημα προσωπικό, θέλημα προσώπου. Το θέλημά του δεν έχει να κάνει με το θέλημα της φύσεως. Οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν ότι αυτό ισχύει και για άλλα πρόσωπα, όπως λόγου χάρη για την Παναγία. Αλλά πρέπει να ξεφύγουμε από τη δικανική έννοια της κληρονομικότητας και να την δούμε ως κληρονομιά μιας φυσικής πραγματικότητας. Όταν λέμε ότι κληρονομούμε το προβατορικό αμάρτημα, είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι κληρονομούμε την ανθρώπινη φύση. Ένας άντρας και μια γυναίκα με γεννούν κατά τη φύση τους και αυτό είναι η κληρονομιά μου. Γι' αυτό, αν ένας άντρας και μια γυναίκα ζουν μέσα στην Εκκλησία, πάνε στην Εκκλησία και παντρεύονται, ώστε να ζήσουν και οι ίδιοι, αλλά και να γεννήσουν τα παιδιά τους σε μια άλλη προοπτική. Όχι στην προοπτική του θανάτου, αλλά στην προοπτική της ζωής. Αλλά επειδή αυτό και πάλι δεν είναι αρκετό, αποφασίζουν μόλις γεννήσουν το παιδί τους μια φορά, για να πεθάνει, να το γεννήσουν δεύτερη φορά, για να ζήσει, και έτσι το ξαναγεννούν δια του βαπτίσματος. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να προσεγγίσουμε και πάλι το μυστήριο της δημιουργίας και της πτώσεως του ανθρώπου, αυτή τη φορά μέσα από δύο αποσπάσματα κειμένου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Τα αποσπάσματα αυτά είναι από τον περίφημο λόγο του «Εις τα φώτα», κείμενο μάλιστα που επαναλαμβάνεται και στον επίσης περίφημο λόγο του «Εις το Άγιον Πάσχα». Θα το αναφέρω, θα το διαβάσω σε μετάφραση, θα προέτρεπα όμως τους αγαπητούς ακροατές να το διάβαζαν μόνοι τους στο πρωτότυπο. Δεν είναι δύσκολο να το βρουν. Διαβάζω λοιπόν πρώτα το ένα απόσπασμα από το κείμενο και μετά θα το πάρουμε λέξη-λέξη. «Θέλοντας ο δημιουργός λόγος, ο τεχνίτης όπως τον ονομάζει, να ενώσει τον νοητό με τον αισθητό κόσμο, στους οποίους έχει αναφερθεί αμέσως προηγουμένως ο ιερός συγγραφέας, και να παρουσιάσει ένα όν που να ενώνει την αόρατη και την ορατή φύση, δημιουργεί τον άνθρωπο. Και από μέν τον ορατό κόσμο, από την ύλη που ήδη προϋπάρχει, λαβαίνει το σώμα. Από δε τον αόρατο κόσμο, από τον εαυτό του, εμφυσά την πνοή». Τι είναι αυτή η πνοή? Είναι η νοερά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Προσέξτε αυτές τις δύο έννοιες, νοερά ψυχή και εικόνα Θεού. Η νοερά ψυχή δεν είναι μια οντότητα. Τι είναι λοιπόν η ψυχή για τους πατέρες της Εκκλησίας? Η Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί δύο λέξεις για την ψυχή. Τη λέξη ρουάχ και τη λέξη νέφες. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν αέρα, πνεύμα, ζωή, έμβια κατάσταση, αν και δεν βρίσκουμε πουθενά ένα απόλυτο ξεκαθάρισμα της έννοιας των δύο αυτών λέξεων. Τα ζώα, παραδείγματος χάρη, γίνονται ψυχή, δηλαδή τα ζώα αρχίζουν να ζουν. Ο αέρας, το πνεύμα, ονομάζεται ψυχή επειδή κινείται, έχει ενέργεια. Η λέξη για την ψυχή ουσιαστικά δεν είναι ονομασία, αλλά επίθετο, ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, πρόκειται για όρο εικονολογικό. Επειδή από την ψυχή αντιλαμβανόμαστε μόνο την ενέργεια και όχι την παρουσία της, γι' αυτό αναφερόμαστε σε μια εικόνα ενεργειών, ο αέρας, η ζωή, η κίνηση. Αργότερα, από τους προφήτες και μετά, η λέξη ψυχή αναφερόμενη στον άνθρωπο αποκτά ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. αναφέρεται σε μία ιδιαιτερότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία στέκεται δίπλα στη σωματική του ιδιαιτερότητα. Επειδή μιλάμε για δύο ιδιαιτερότητες, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε και τη λέξη συστατικό. Η ψυχή, ο συστατικό του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα όμως η ψυχή δεν είναι ένα άλλο συστατικό, ξεχωριστό από το σώμα. Για να αποφύγουν τον κίνδυνο της διακρίσεως δύο συστατικών στοιχείων, γιατί το συστατικό στοιχείο παραπέμπει σε διάκριση, οι πατέρες συνεχώς τονίζουν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελείται περισσότερο από ψυχή ούτε περισσότερο από σώμα. Τονίζουν επίσης αυτή τη διαρκή σύζευξη ψυχής και σώματος, τη συμφυΐα όπως λέγεται, χωρίς όμως και να ταυτίζουν ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και τον θάνατο τον αντιλαμβάνονται ως διαίρεση αυτής της συμφυΐας. Αν κάνουμε ένα βήμα περισσότερο, θα δούμε ότι η λέξη ψυχή εγγίζει την έννοια της λέξης πρόσωπο. Τι είναι το πρόσωπο? Δεν μπορεί να είναι κάτι αφηρημένο το πρόσωπο. Η ψυχή είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία προέρχεται από τον αόρατο κόσμο, τον ίδιο το Θεό και όχι τον υλικό, να ζει αγαπητικός, να ζει ως κοινωνία. Δηλαδή να κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος. Γι' αυτό και όταν χάσει αυτή τη δυνατότητα, δεν μιλάμε για εξαφάνιση της ψυχής, αλλά για αμαύρωση, αμαύρωση της εικόνας. Μουτζουρώνεται η ψυχή, μουτζουρώνεται αυτή η δυνατότητα. Αυτό λοιπόν είναι η νεαρά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Το πώς υπάρχει ο Θεός, το αγαπητικός του Θεού, ορίζει και το τι είναι η ψυχή.

Πάμε τώρα παρακάτω στο κείμενο του Αγίου Γρηγορίου. Λέει, δημιουργεί λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο σαν να πρόκειται για έναν άλλο κόσμο, έτερον κόσμο. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη των πατέρων, υπάρχουν τρεις κόσμοι τους οποίους δημιουργεί ο Θεός. Πρώτα δημιουργεί τον αόρατο κόσμο, τις λεγόμενες πνευματικές δυνάμεις, τους αγγέλους. Μετά δημιουργεί τον υλικό κόσμο. Και μετά δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας τρίτος κόσμος. Ο Άγιος Γρηγόριος, στο χωρίο που αναφερόμαστε, τον ονομάζει μέγα κόσμο μέσα στον μικρό κόσμο. Αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον μέγα κόσμο, τον τοποθετεί πάνω στη γη ως άλλον άγγελο. Άγγελο βέβαια με τη βιβλική σημασία της λέξης, δηλαδή έναν άλλο κήρυκα της παρουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού κηρύττει μέσα στην ιστορία την παρουσία του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι προσκυνητής μικτός, φύλακας της ορατής κτήσεως και ιερουργός της αοράτου, βασιλιάς και κυρίαρχος όσων βρίσκονται επί της γης, που συγχρόνως κυβερνάται από τις ουράνιες δυνάμεις. Είναι επίγειος και ουράνιος, πρόσκαιρος και αθάνατος. Εδώ ανοίγω μια νέα μικρή παρένθεση. Υπήρχε ο θάνατος μέσα στον αρχαίγονο άνθρωπο? Εάν ο θάνατος είναι γεγονός οντολογικής κατηγορίας, υπαρξιακής κατηγορίας, ασφαλώς και δεν υπήρχε. Δεν μπορεί να υπήρχε. Αν ο θάνατος είναι επιστροφή του ανθρώπου στο μηδέν, αφού από το μηδέν ξεκινάει, πάλι ο θάνατος δεν υπάρχει, αφού αυτό το δεύτερο θα ήταν μια φυσική κίνηση. Αν όμως ο θάνατος αναφέρεται στον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου, τότε αυτός ο θάνατος έρχεται. Δεν υπάρχει απαρχής. Προκύπτει. Ο θάνατος είναι η απουσία της ζωής. Αν ζωή είναι ο Θεός, η σχέση με το Θεό, τότε θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Αλλά αφήνω εδώ τα περί θανάτου και θα τα ξαναπιάσουμε στο σχολιασμό του επόμενου χωρίου, όπου υπάρχει μια συγκλονιστική φράση για το τι είναι ακριβώς ο θάνατος. Πάντως μπορώ να πω έτσι πολύ απλουστευτικά ότι ο άνθρωπος δημιουργείται ούτε θνητός ούτε αθάνατος. Η θνητότητα ή η αθανασία είναι αποτέλεσμα του αυτεξουσίου. Ας συνεχίσουμε όμως την ερμηνεία του χωρίου μας. Ο άνθρωπος δημιουργείται ορατός και νοούμενος, λέει το κείμενο του Αγίου Γρηγορίου, με δυνατότητες δηλαδή να γίνεται αντιληπτός δια των αισθήσεων ως υλική πραγματικότητα, αλλά και να νοείται ως πνευματική πραγματικότητα. Επίσης δημιουργείται ανάμεσα στη μεγαλειότητα και στην ταπεινότητα, όντας ο ίδιος πνεύμα και σάρκα. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, του έχει χαριστεί να είναι πνεύμα. Είναι πνεύμα και αυτή είναι η αρχοντιά του. Αυτή είναι η διαφορά του από όλα τα όντα της κτήσεως. Αυτή είναι η χάρη του. Είναι επίσης σάρκα για να μην επέρεται, να μην εξυψώνεται πέραν της θεότητας. Ως πνεύμα μπορεί να ζει και να δοξάζει τον ευεργέτη. Ως σώμα πάσχει και δια του πάθους ενθυμείται και παιδαγωγείται, ώστε να φιλοτιμείται προς διαρκή ανύψωστη, ώστε να φτάσει το απαρχής προορισμένο μεγαλείο του. Είναι λοιπόν ένα έμβιο όν που ζει στον εδώ κόσμο, οικονομείται από τα εντάφθα, από τα κτιστά, κινείται όμως, μεταβαίνει προς άλλον κόσμο. Και το τέλος αυτού του μυστηρίου του ανθρώπου, ο σκοπός του, είναι να θεώνεται με την κίνησή του προς τον Θεό.

Πάμε τώρα στο δεύτερο χωρίο, επίσης σημαντικό. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: αυτόν τον άνθρωπο που δημιούργησε ο Θεός τον έθεσε στο μέσον του παραδείσου, του κήπου. Όποιος κι αν είναι αυτός ο παράδεισος, αφού τον τίμησε με το αυτεξούσιο. Υπογραμμίζω, άλλο το αυτεξούσιο και άλλο η ελευθερία. Το αυτεξούσιο είναι η δυνατότητα να πεις ναι ή όχι στην ελευθερία. Τον τίμησε λοιπόν με το αυτεξούσιο, ώστε το αγαθό να ανήκει σε εκείνον που θα το επιλέξει και όχι τόσο σε αυτόν που θα το προσφέρει προς επιλογή. Για την επιλογή αυτή παρέχονται στον άνθρωπο τα σπέρματα, ώστε να γίνει γεωργός αθανάτων φυτών, δηλαδή θείων ενιών. Γιατί τα δέντρα του παραδείσου είναι οι θείες έννοιες, και οι απλούστερες και οι τελειότερες, και οι μικρές και οι μεγάλες έννοιες. Και τον έβαλε στον παράδεισο γυμνό, εξαιτίας της απλότητας, να είναι γυμνός μέσα στην απλότητά του και χωρίς περίτεχνη κατάσταση ζωής, να ζει μια απλή ζωή. Επίσης και χωρίς τίποτα να τον επικαλύπτει ή τίποτα να προβάλλεται επάνω του. Σημειώνω σε μια μικρή παρένθεση ότι οι λέξεις εδώ έχουν τεράστια σημασία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Φέρει πίν με τη λέξη πρόβλημα, αυτό που φοράει ο άνθρωπος, εννοεί όλες αυτές τις θεωρίες, τις θρησκείες, τις ιδεολογίες που έρχονται και προβάλλονται πάνω στον άνθρωπο. Συνεχίζω το κείμενο. Γιατί έτσι έπρεπε να είναι ο αρχαίγονος άνθρωπος, και του δίνει ένα νόμο, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό, ως αντικείμενο για το αυτεξούσιο. Έχω το αυτεξούσιο. Αυτό το αυτεξούσιο με τι θα το δοκιμάσω? Ποιο είναι το υλικό που θα χρησιμοποιήσω για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο? Η ύλη για το αυτεξούσιο είναι ο νόμος. Ο νόμος δίδεται ως αντικείμενο για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο. Και ο νόμος ήταν η εντολή από ποια φυτά θα μεταλάμβανε, θα έτρωγε και ποιο δεν θα έπρεπε να αγγίξει. Αυτό το τελευταίο, το φυτό δηλαδή που δεν έπρεπε να αγγίξει, ήταν το ξύλο της γνώσεως, το οποίο όμως δεν φυτεύτηκε απ' αρχής κακός, ούτε απαγορεύτηκε φθονερός. Δεν είχε τίποτα κακό το ξύλο της γνώσεως, ούτε η εντολή να μην το γευτεί είχε κανένα φθόνο απέναντι στον άνθρωπο. Υποσημειώνεται μάλιστα στο κείμενο που διαβάζουμε του Αγίου Γρηγορίου με έμφαση ότι μια τέτοια ερμηνεία, ότι λέει το δέντρο της γνώσεως φυτεύτηκε κακός ή ότι η εντολή είχε στοιχείο φθόνου, είναι μεγάλο λάθος. Ας μην φτάσουν σε τέτοιες ερμηνείες οι θεομάχοι, μας λέει, μιμούμενοι τον όφη που ψεύδεται. Αλλά το ξύλο αυτό ήταν καλό εάν μεταλαμβανόταν ευκαίρως, εάν το δοκίμαζε ο άνθρωπος στον κατάλληλο καιρό. Τι ήταν κατ' ουσίαν αυτό το φυτό? Ήταν η δυνατότητα θεωρίας του Θεού. Η γεύση του καρπού οδηγούσε στη θέα του Θεού, κάτι στο οποίο είναι ασφαλές να προσεγγίζουν όσοι έχουν τελειοποιηθεί με την άσκηση. Αυτοί που δεν έχουν αυτή τη δύναμη, αν το προσεγγίσουν, δεν θα γευτούν την κοινωνία με το Θεό. Δεν είναι όμως καλό αυτό το δέντρο για αυτούς που είναι απλούστεροι και η έφεσή τους για τη γνώση είναι ακόμα λίγη, αδύνατη. Και μας δίνει εδώ μια εικόνα για να εξηγήσει τι εννοεί. Καθώς δεν μπορείς να δώσεις τέλεια τροφή σε αυτούς που είναι ακόμα απαλοί και έχουν ανάγκη από γάλα, δηλαδή στα νήπια, στα βρέφη. Επειδή όμως από το φθόνο του διαβόλου και εξαιτίας της επίρρειας της γυναίκας, την οποία έπαθε αυτή η γυναίκα ως απαλότερη, ως πιο λεπτή φύση, ως πλέον ευαίσθητη, και την οποία επίρρεια προσέφερε ως καταλληλότερη, ξέχασε την εντολή που του δόθηκε και ιτήθηκε από την πρόσκαιρη γεύση. Έτσι χάνει το ξύλο της ζωής, χάνει τον παράδεισο,
χάνει την κοινωνία με το Θεό, γίνεται εξόριστος εξαιτίας της κακίας και φορά τους δερμάτινους χιτώνες, δηλαδή τη σάρκα την παχύτερη και θνητή, αυτή που είναι στους αντίποδες της σάρκας που έφερε με τη δημιουργία του. Θα πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι και ο Απόστολος Παύλος κάνει μνήμα αυτής της διάκρισης της σάρκας. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ο Παύλος μιλά για σώμα πνευματικό, αλλά πάντως για σώμα. Η διάκριση αυτή μεταξύ παχυτέρας σαρκός και αφθάρτου σαρκός υπάρχει σε όλη τη διδασκαλία των πατέρων. Συνεχίζουμε. Και καταρχήν καταλαβαίνει τη δική του ντροπή και κρύπτεται από τον Θεό. Κερδίζει όμως κάτι από όλα αυτά. Από όλη αυτή τη συμφορά του βγαίνει ένα κέρδος, και το κέρδος αυτό είναι ο θάνατος, και δια του θανάτου η διακοπή της αμαρτίας, ώστε το κακό να μην μείνει αθάνατο. Και έτσι αυτό που λογαριάζεται για τιμωρία κατ' ουσίαν είναι φιλανθρωπία. Εδώ θέλω να ολοκληρώσω το σχόλιο για το θάνατο που άρχισε από το προηγούμενο χωρίο. Γιατί άραγε ο θάνατος είναι για τους πατέρες φιλάνθρωποι παραχώρηση του Θεού προς τον άνθρωπο? Διότι πάβει η αποτυχία να γίνεται υπαρξιακή κατάσταση. Επειδή ο άνθρωπος της πτώσεως έχασε την προσωπική του ελευθερία και επομένως την προσωπική του θέληση, πρέπει να διακόπτεται αυτή η ανυπαρξία προσωπικής θελήσεως με την ελπίδα ότι θα μπορέσει ο διάδοχός του, ο δια του θανάτου ερχόμενος διάδοχος, να φτάσει στο επιδιωκόμενο τέλος. Εδώ ισχύει και πάλι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή καταλαβαίνουμε τη σημασία του θανάτου ως ευεργεσίας μόνο αν δεν μιλήσουμε για ποσοστά και αν φτάσουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Να λοιπόν που με τη διαδοχή των γενεών οι άνθρωποι εξαιτίας του θανάτου πεθαίνουν, γεννιούνται, πεθαίνουν, γεννιούνται, και κάποτε γεννιέται ο άνθρωπος με κεφαλαίο α. Αυτή τη φορά όχι απλώς ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο παλαιός Αδάμ, αλλά συγχρόνως και ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή αυτή την αναφορά στην αμαρτία και το θάνατο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ήταν φανερό πως η Κατερίνα Ιβάνοβνα είχε διαβάσει και είχε μελετήσει ως την τελευταία λεπτομέρεια αυτό το μοιραίο γράμμα και ήξερε την κάθε του φρασούλα. Αν δεν ήταν μεθυσμένος, δεν θα μου έγραφε. Μα κοιτάξτε, κοιτάξτε εκεί. Είναι όλα γραμμένα. Από πρώτα, όλα με ακρίβεια, όπως ακριβώς εκτέλεσε το φόνο. Αργότερα, όλο το πρόγραμμα. Έτσι αναφωνούσε, έξω φρενών και φυσικά περιφρονώντας όλες τις συνέπειες για τον εαυτό της. Αν και βέβαια τις προέβλεπε ίσως από εδώ και έναν μήνα, γιατί και τότε ίσως, ανατριχιάζοντας από μίσος, σκεφτότανε να το διαβάσω τάχα αυτό στο δικαστήριο. Να το διαβάσω τάχα. Τώρα όμως, σαν να την είχε πάρει ο κατήφορος. Θυμάμαι πως εκείνη ακριβώς τη στιγμή το γράμμα διαβάστηκε δυνατά από τον γραμματέα και προκάλεσε συντριπτική εντύπωση. Ρωτήσανε το Μήτια, «Το παραδέχεται αυτό το γράμμα για δικό του?» «Δικό μου είναι. Δικό μου είναι», αναφώνησε ο Μήτια. «Αν δεν ήμουν μεθυσμένος, δεν θα το έγραφα». «Για πολλά πράγματα», μισούσαμε ο ένας τον άλλον. «Κάτια, τορκίζομαι. Τορκίζομαι πως εγώ και μισώντας σε αγαπούσα. Ενώ εσύ, όχι». Σοριάστηκε στο εδόλιο, συσπώντας τα χέρια του από την απελπισία. Ο εισαγγελέας και ο συνήγορος άρχισαν να τις υποβάλουν διασταυρωμένες ερωτήσεις που είχαν κυρίως αυτό το νόημα. Τι σας έκανε να αποκρύψετε πριν από λίγο ένα τέτοιο ντοκουμέντο και να καταθέσετε με εντελώς άλλο πνεύμα και τόνο? Ναι, ναι, πριν από λίγο είπα ψέματα. Όλο ψέματα είπα, ενάντια στην τιμή και στη συνείδησή μου. Μα ήθελα τότε να τον σώσω, γιατί με μισούσε και με περιφρονούσε τόσο. Σαν αλόφρονη, αναφώνησε η Κάτια. Με περιφρονούσε φρικτά, με περιφρονούσε πάντα. Και ξέρετε, με περιφρονούσε από εκείνη κιόλα στη στιγμή, όταν έπεσα εκείνη τη φορά στα πόδια του για εκείνα τα λεφτά. Αυτό το είδα. Εγώ τότε το αισθάνθηκα αμέσως. Το ένιωσα αυτό. Μα για πολύ καιρό δεν πίστευα στον εαυτό μου. Πόσες φορές δεν διάβασα στα μάτια του. Ό,τι και να πεις, μόνη σου ήρθες στο σπίτι μου. Ω, δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβε καθόλου γιατί έτρεξα τότε σε αυτόν. Είναι ικανός να υποπτεύεται μονάχα την προστιχιά. Έκρινε εξιδίων. Νόμιζε πως όλοι είναι σαν κι αυτόν. Έτριξε τα δόντια της θυμωμένα η Κάτια, με πλήρη πια παραφορά, και θέλησε να με παντρευτεί, μόνο και μόνο γιατί πήρα την κληρονομιά. Γι' αυτό το έκανε. Πάντα το υποπτευόμουν πως γι' αυτό το έκανε. Είναι τέρας. Ήταν πάντα βέβαιος πως θα τρέμω μπροστά του. Σε όλη μου τη ζωή θα τρέμω από ντροπή, γιατί τότε πήγα στο σπίτι του, και πως μπορεί αιώνια να με περιφρονεί, και γι' αυτό να έχει τα πρωτεία. Να, γιατί ήθελε να με παντρευτεί. Έτσι είναι. Όλα είναι έτσι. Προσπάθησα να τον νικήσω με την αγάπη μου, την ατελείωτη αγάπη μου. Ακόμα και την απιστία του ήθελα να υπομείνω, μα αυτός δεν κατάλαβε τίποτα, τίποτα απολύτως.
Μα μήπως μπορεί να καταλάβει τίποτα αυτός? Είναι τέρας. Αυτό το γράμμα το πήρα μόλις την άλλη μέρα το βράδυ. Μου το στείλανε από την ταβέρνα. Και το πρωί ακόμα, και το πρωί ακόμα, εκείνη τη μέρα, ήθελα να του τα συγχωρέσω όλα. Όλα. Ακόμα και την απιστία του. Εννοείται πως ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας την καθησύχαζαν. Είμαι βέβαιος πως ίσως μάλιστα και να ντρέπονταν όλοι τους να υποφελούνται από την παραφορά της για να ακούν τέτοιες εξομολογήσεις. Θυμάμαι πως άκουσα να της λένε «Καταλαβαίνουμε πόσο σας είναι οδυνηρό. Πιστέψτε μας, είμαστε ικανοί να το αισθανθούμε». Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα παρόλα αυτά απέσπασαν κατάθεση από μια γυναίκα σε μια στιγμή νευρικής κρίσης που είχε χάσει εντελώς τα λογικά της. Τέλος, περιέγραψε με εξαιρετική καθαρότητα που τόσο συχνά, αν και στιγμιαία, λάμπει ακόμα και σε στιγμές μιας τόσο τεταμένης κατάστασης, πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς σχεδόν έχανε τα λογικά του όλους αυτούς τους δύο μήνες, ψάχνοντας να βρει τρόπο να σώσει το τέρας αυτόν τον Φωνιά, τον αδερφό του. Βασάνιζε τον εαυτό του, αναφωνούσε αυτή, όλο ήθελε να ελαττώσει την ενοχή του, ομολογώντας μου πως και ο ίδιος δεν αγαπούσε τον πατέρα του και ίσως και ο ίδιος να ποθούσε το θάνατό του. Ω, είναι μια βαθιά, πολύ βαθιά συνείδηση. Καταβασάνισε τον εαυτό του με τη συνείδηση. Όλα μου τα ομολογούσε. Έρχονταν κάθε μέρα και μίλαγε μαζί μου, σαν να ήμουν ο μοναδικός του φίλος. Έχω την τιμή να είμαι ο μοναδικός του φίλος, αναφώνησε ξάφνου αυτή, σαν με κάποια πρόκληση, και τα μάτια της λάμψανε. Είχε πάει στο Σμερνιακόφ 2 φορές. Μια φορά ήρθε σπίτι μου και μου λέει, αν σκότωσε ο Σμερνιακόφ και όχι ο αδερφός μου, γιατί αυτόν τον μύθο πως σκότωσε ο Σμερνιακόφ τον λέγανε όλοι στην πολιτεία μας, τότε ίσως να φταίω κι εγώ, γιατί ο Σμερνιακόφ ήξερε πως δεν αγαπούσα τον πατέρα μου και ίσως νόμιζε πως θέλω το θάνατό του. Τότε εγώ έβγαλα αυτό το γράμμα και του το έδειξα και αυτός πίστηκε εντελώς πως σκότωσε ο αδερφός του και αυτό πια τον τζάκισε ολότελα. Δεν μπορούσε να το υποφέρει πως ο αδερφός του είναι πατροκτόνος. Ακόμα εδώ και μια εβδομάδα είδα πως έχει αρρωστήσει από αυτό. Είδα πως άρχιζε να χάνει τα λογικά του. Τις τελευταίες μέρες τον έβλεπα να παραλυρεί στο σπίτι μου. Έβλεπα πως άλευαν τα λογικά του. Τον είδανε και στους δρόμους έτσι. Περπάταγε και παραμιλούσε. Ο γιατρός που ήρθε από τη Μόσχα, ύστερα από παράκλησή μου, τον εξέτασε προχθές και μου είπε πως βρίσκεται στα πρόθυρα του εγκεφαλικού πυρετού και όλα εξαιτίας εκείνου, εξαιτίας αυτού του τέρατος. Και χθες έμαθε πως ο Σμερνιακόφ πέθανε. Αυτό του έκανε τόση εντύπωση που τρελάθηκε, και όλα εξαιτίας αυτού του τέρατος, επειδή ήθελε να σώσει αυτό το τέρας. Ω, εννοείται πως το να μιλάει κανείς έτσι και να προβαίνει σε τέτοιες ομολογίες, αυτό δεν μπορεί να το κάνει παρά μόνο μια φορά στη ζωή του, όταν πρόκειται να πεθάνει λόγω χάρη, ανεβαίνοντας στο ικρίωμα. Μα η Κάτια βρίσκονταν ακριβώς μέσα στο χαρακτήρα της και στη στιγμή της. Αυτή ήταν η ίδια, η ίδια εκείνη η ορμητική Κάτια που έτρεξε τότε στον ακόλαστο νεαρό
για να σώσει τον πατέρα της. Η ίδια Κάτια που πριν από λίγο μπροστά σε όλο το ακροατήριο, περήφανη και πάναγνη, πρόσφερε στον εαυτό της και την κοριτσίστικη ντροπή της θυσία. Με το να διηγηθεί το ευγενικό φέρσιμο του Μύτια για να ελαφρύνει κάπως την τύχη που τον περίμενε. Και να που τώρα πρόσφερε με τον ίδιο τρόπο θυσία τον εαυτό της. Μα για άλλον πια. Και ίσως μονάχα τώρα, μονάχα αυτή τη στιγμή, κατανοώντας για πρώτη φορά πόσο πολύτιμος της ήταν αυτός ο άλλος. Θυσίασε τον εαυτό της από το φόβο της γι' αυτόν, νομίζοντας ξαφνικά πως κατέστρεψε τον εαυτό του, καταθέτοντας πως αυτός σκότωσε, αυτός δολοφόνησε και όχι ο αδερφός του, πως θυσιάστηκε για να τον σώσει, να σώσει τη φήμη του και την υπόλοιψή του. Παρόλα αυτά όμως, κάτι το τρομερό ανέκυψε από αυτό. Έλεγε ψέματα για το Μύτια, περιγράφοντας τις αλλοτινές σχέσεις της με αυτόν. Να το, το ερώτημα. Όχι. Όχι. Δεν συκοφαντούσε με πρόθεση όταν φώναζε πως ο Μύτια την περιφρονούσε για την εδαφιαία της υπόκληση. Το πίστευε και η ίδια αυτό. Ήταν βαθιά πεπισμένη από τη στιγμή ίσως εκείνης της υπόκλησης πως ο απλόκαρδος Μύτια που τη λάτρευε ακόμα τότε την κοροϊδεύει και την περιφρονεί, και μονάχα από περηφάνεια δέθηκε τότε μαζί του με αγάπη ιστερική και σπαραχτική, από προσβεβλημένη περηφάνεια. Και αυτή η αγάπη έμοιαζε περισσότερο με εκδίκηση παρά με αγάπη. Ω, ίσως αυτή η ραγισμένη αγάπη να μετουσιώνονταν σε πραγματικό έρωτα. Ίσως η Κάτια να μην ποθούσε παρά μονάχα αυτό. Μα ο Μύτια την πρόσβαλε με την απιστία του ως τα κατάβαθα της ψυχής της, και η ψυχή δεν συγχωρεί. Και η στιγμή της εκδίκησης παρουσιάστηκε αναπάντεχα, και όλα όσα μαζεύονταν τόσο καιρό στο στήθος της, στο στήθος αυτής της προσβεβλημένης γυναίκας, με μιας και πάλι αναπάντεχα ξεπετάχτηκαν έξω. Πρόδωσε το Μύτια, μα πρόδωσε και τον εαυτό της. Και εννοείται, μόλις πρόφτασε να εκφραστεί, η υπερένταση έσπασε και η ντροπή τη συνέτριψε. Την έπιασε πάλι η ιστερία. Έπεσε κλαίγοντας, με αναφιλητά και φωνάζοντας. Την έβγαλαν έξω, στα χέρια. Τη στιγμή που τη βγάζανε, η Γκρούσεκ να έβγαλε μια κραυγή και όρμησε στο Μύτια, έτσι που δεν πρόφτασαν να τη συγκρατήσουν.

«Mitya! Mitya!» ούρλιαξε η Γκρουσεκνά. «Σε χαντάκωσε η οχιά σου. Τώρα μας έδειξε τι είναι», φώναξε αυτή από κό της. Φώναξε προς τους δικαστές. Ο πρόερος έκανε νόημα και πήγαν να τη βγάλουν από την αίθουσα. Αυτοί αντιστέκονταν, χτυπιότανε, προσπαθούσε να ξαναγυρίσει στο Μίτια. Ο Μίτια ούρλιαζε και όρμησε κι αυτός προς το μέρος της. Του συγκράτησαν. «Ναι, υποθέτω πως οι φιλοθεάμονες κυρίες θα έμειναν ευχαριστημένες. Το θέαμα ήταν πλούσιο. Ύστερα από αυτό, θυμάμαι πως ήρθε ο γιατρός από τη Μόσχα. Νομίζω πως και πριν από αυτό, ο πρόεδρος είχε στείλει τον κλητήρα για να φροντίσουν τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ο γιατρός είπε στο δικαστήριο πως ο άρρωστος βρίσκεται σε πολύ επικίνδυνη κρίση πυρετού και πως θα έπρεπε να τον απομακρύνουν αμέσως. Σε ερωτήσεις του εισαγγελέα και της υπεράσπισης επιβεβαίωσε πως ο ασθενής είχε έρθει να τον δει μόνος του προχθές και πως αυτός του είχε προείπει πως θα είχε σύντομα κρίση πυρετού, μα πως δεν θέλησε να υποβληθεί σε θεραπεία. Ήταν σε ανώμαλη ψυχική κατάσταση. Μου ομολογούσε ο ίδιος πως βλέπει ξύπνιος οράματα, πως συναντά στο δρόμο διάφορα πρόσωπα που έχουν ήδη πεθάνει και πως κάθε βράδυ τον επισκέπτεται ο Σατανάς», κατέληξε ο διάσημος γιατρός, και αφού τελείωσε την κατάθεσή του, αποσύρθηκε. Το γράμμα που παρουσίασε η Κατερίνα Ιβάνοφνα συμπεριλήφθηκε στα πιστήρια. Ύστερα από σύσκεψη, το δικαστήριο αποφάσισε να συνεχιστεί η εξέταση των μαρτύρων και οι δύο απρόσμενες καταθέσεις της Κατερίνας Ιβάνοβνας και του Ιβάν Φιοντόροβιτς να καταχωρηθούν στα πρακτικά. Μα δεν θα περιγράψω πια τη συνέχεια της δίκης. Άλλωστε και οι καταθέσεις των άλλων μαρτύρων ήταν μονάχα επαναλήψεις και επιβεβαιώσεις των προηγούμενων, αν και όλες με τις χαρακτηριστικές τους ιδιομορφίες. Μα το ξαναλέω, όλα θα συγκεντρωθούν σε ένα σημείο, στην αγόρευση του εισαγγελέα, που θα την αναφέρω τώρα. Όλοι ήταν ταραγμένοι. Όλοι είχαν ηλεκτριστεί με την τελευταία καταστροφή και με κοφτερή ανυπομονησία περιμένανε το γρηγορότερο τη λύση, τις αγορεύσεις του εισαγγελέα και της υπεράσπισης, φυσικά και την ετοιμιγορία. Ο Φετιουκόβιτς ήταν φανερά ταραγμένος με την κατάθεση της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Αντίθετα, ο εισαγγελέας θριάμβευε. Όταν τελείωσε η ακροαματική διαδικασία, έγινε διακοπή της συνεδρίασης. Βάσταξε σχεδόν μία ώρα. Τέλος ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον εισαγγελέα. Νομίζω πως η ώρα ήταν 8 το βράδυ, όταν ο εισαγγελέας, ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς, άρχισε την αγόρευσή του. Ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς άρχισε την αγόρευσή του τρέμοντας ολόκληρος από νευρική ταραχή. Το μέτωπο και η κρόταφή του ήταν ελουσμένη σε κρύο και αρρωστιάρικο υδρότα. Αισθάνονταν διαδοχικά ρίγη και πυρετό σ' όλο του το κορμί. Έτσι τα διηγιόταν ο

πολίτη και τα καταραμένα προβλήματα, όσα τουλάχιστον ο φτωχός υπόλυτος Κυρίλοβιτς μπορούσε να αγκαλιάσει. Το κυριότερο, η αγόρευσή του, έκανε εντύπωση κυρίως για την ειλικρινιά της. Αυτός ειλικρινά πίστευε στην ενοχή του κατηγορούμενου. Δεν τον κατηγορούσε κατά παραγγελίαν, ούτε από καθήκον, και ζητώντας εκδίκηση πάλονταν πραγματικά από την επιθυμία να σώσει την κοινωνία. Ακόμα και οι κυρίες του ακροατηρίου, που στο κάτω-κάτω ήταν εχθρικές απέναντι στον υπόλυτο Κυρίλοβιτς, παραδέχονταν ωστόσο την εξαιρετική εντύπωση που τους έκανε η αγόρευσή του. Άρχισε με ραγισμένη, κομματιαστή φωνή, μα πολύ γρήγορα η φωνή του δυνάμωσε και αντίχησε σε ολόκληρη την αίθουσα και συνέχισε έτσι έως το τέλος της αγόρευσης. Μα μόλις τελείωσε, λίγο έλειψε να λιποθυμήσει. «Κύριοι ένορκοι», άρχισε ο κατήφορος, «η παρούσα υπόθεση έκανε πάταγο σε όλη τη Ρωσία. Μα γιατί άραγε να μας εκπλήσει και να μας τρομάζει τόσο? Εμάς ειδικά, που είμαστε τόσο συνηθισμένοι σε κάτι τέτοια. Και σε αυτό ακριβώς έγκυται η φρίκη, πως κάτι τέτοιες ζωφερές υποθέσεις έπαψαν να μας φαίνονται φρικτές. Να γιατί πρέπει να φρύτουμε. Γιατί τα συνηθίσαμε όλα, και όχι για την μεμονωμένη κακουργία του ενός ή του άλλου ατόμου. Πού βρίσκονται λοιπόν οι αιτίες της αδιαφορίας μας, της χλιαρής μας στάσης σε τέτοιες υποθέσεις, σε τέτοια σημεία των καιρών, που μας προλέγουν ένα μέλλον όχι ζηλευτό? Στο κινησμό μας τάχα, στην πρόωρη εξάντληση του πνεύματος και της φαντασίας μας, της τόσο νεαρής μας ακόμα κοινωνίας, μα τόσο πρόωρα όμως γερασμένης, ή στις κλονισμένες εκβαθέων ηθικές μας αρχές, ή τέλος το γεγονός ότι δεν έχουμε καθόλου τέτοιες ηθικές αρχές? Δεν απαντώ σε αυτά τα ερωτήματα, όμως παρόλα αυτά τα ερωτήματα αυτά είναι βασανιστικά, και ο κάθε πολίτης όχι μονάχα πρέπει μα και οφείλει να βασανίζεται από αυτά. Ο αρχάριος και δηλός ακόμα τύπος μας πρόσφερε ωστόσο στην κοινωνία μας μερικές υπηρεσίες, γιατί ποτέ χωρίς αυτόν δεν θα μαθαίναμε με κάποια πληρότητα εκείνες τις φρίκες των αχαλήνωτων παθών και της ηθικής κατάπτωσης που μεταδίδει ακατάπαυστα στις σελίδες του σε όλους, και όχι μονάχα στους επισκέπτες των αιθουσών των νέων ορκωτών δικαστηρίων που μας χαρίστηκαν στην παρούσα βασιλεία. Και τι διαβάζουμε λοιπόν σχεδόν καθημερινά? Ω, για τέτοια πράγματα που οχριά μπροστά τους η σημερινή υπόθεση και φαίνεται σαν κάτι το συνηθισμένο. Μα το σπουδαιότερο απ' όλα είναι που η πλειονότητα των ρούσικων, των εθνικών μας ποινικών υποθέσεων μαρτυρεί κάποια γενική, κάποια κοινή συμφορά που έχει ζυμωθεί μαζί μας και που με αυτήν σαν γενικό πια κακό είναι δύσκολο να παλέψει κανείς. Να εκεί, ένας λαμπρός νεαρός αξιωματικός της ανώτερης κοινωνίας που μόλις αρχίζει τη ζωή του και την καριέρα του. Άτιμα και ύπουλα, χωρίς καμία τύψη, σφάζει έναν κατώτερο υπάλληλο, κατά κάποιον τρόπο πρώην ευεργέτη του, και την υπηρέτριά του, για να υπεξαιρέσει ένα ομόλογό του, και μαζί με αυτό και τα υπόλοιπα χρήματα του θύματος. Θα μου

Χρειαστούνε για τις απολαύσεις μου στην υψηλή κοινωνία και στην καριέρα μου. Αφού τους έσφαξε και τους δυο, φεύγει, βάζοντας κάτω κεφάλια και των δυο νεκρών μαξιλάρια. Εκεί ένας νεαρός ήρωας που το στήθος του είναι γεμάτο σταυρούς, σταυρούς ανδρείας δηλαδή, ληστεύει και φωνεύει στη δημόσια τη μητέρα του αρχηγού, του αρχηγού και ευεργέτη του, και παρακινώντας τους φίλους του στο έγκλημα, τους βεβαιώνει πως αυτή τον αγαπάει σαν παιδί της και γι' αυτό θα ακολουθήσει όλες τις συμβουλές του και δεν θα πάρει προφυλάξεις.

Αυτός βέβαια είναι τέρας. Μα εγώ δεν τολμώ πια να πω πως είναι μια μεμονωμένη περίπτωση στην εποχή μας. Άλλος πάλι δεν θα σφάξει, μα θα σκεφτεί και θα αισθανθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, και έτσι στην ψυχή του θα είναι το ίδιο άτιμος όπως και εκείνος. Όταν βρίσκεται μονάχος με τη συνείδησή του, μπορεί να αναρωτιέται: «Μα τι είναι τάχα η τιμή? Μήπως είναι πρόληψη το αίμα?» Μπορεί να φωνάξουν εναντίον μου και να πούν πως είμαι άνθρωπος νοσηρός, ιστερικός, τερατώδης, συκοφάντης, πως παραμιλάω, υπερβάλλω. Ας είναι. Ας είναι. Και Θεέ μου, πόσο θα χαιρόμουν πρώτος αν ήταν έτσι. Ω, μη με πιστεύετε. Θεωρήστε με άρρωστο. Μα ωστόσο θυμηθείτε τα λόγια μου. Και το 10ο και το 20ο ακόμα από τα λόγια μου να είναι αλήθεια, και τότε πάλι είναι φρικτό. Κοιτάξτε, κύριοι, κοιτάξτε πως αυτοκτονούν οι νέοι μας, χωρίς τα παραμικρά αμλετικά ερωτήματα περί του «τι θα γίνει εκεί», χωρίς ίχνος αυτών των ερωτημάτων. Λες και το πρόβλημα για το πνεύμα μας και για ό,τι μας περιμένει με τα θάνατον από καιρό τώρα έχει εξαφανιστεί και έχει ταφεί οριστικά για αυτούς. Κοιτάξτε τέλος τη διαφθορά μας, τους ακόλαστούς μας. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς, το δυστυχισμένο θύμα της παρούσης υποθέσεως, είναι μπροστά σε μερικούς από αυτούς αθώο παιδί. Κι όμως εμείς όλοι το ξέραμε. Ζούσε εδώ, ανάμεσά μας. Ναι, με την ψυχολογία της ρωσικής εγκληματικότητας. Μ' αυτήν θα καταπιαστούν, ίσως κάποτε, τα πιο εξέχοντα πνεύματα, και δικά μας και ευρωπαϊκά φυσικά, γιατί το θέμα το αξίζει. Μα αυτή η μελέτη θα γίνει κάποτε, αργότερα, όταν θα υπάρχει καιρός και όταν όλη η τραγική σύγχυση της παρούσας στιγμής θα έχει αποσυρθεί στο δεύτερο πλάνο, έτσι που θα μπορεί κανείς να τη μελετήσει με μεγαλύτερη διάβγεια και αμεροληψία από όσο μπορούν άνθρωποι σαν και μένα. Τώρα όμως εμείς ή φρύτουμε ή υποκρινόμαστε πως φρύτουμε. Μα οι ίδιοι στην πραγματικότητα απολαμβάνουμε το θέαμα σαν εραστές δυνατών συγκινήσεων, εκεντρικών που αναμοχλεύουν την κοινικά οκνηρή μας απραξία, ή τέλος σαν μικρά παιδιά διώχνουμε με τα χέρια μας τα τρομερά οράματα και κρύβουμε το κεφάλι μας στο μαξιλάρι ώσπου να περάσει το τρομερό όραμα, με το σκοπό να το ξεχάσουμε αμέσως στις χαρές και στα παιχνίδια. Μα θα πρέπει κάποτε και εμείς να αρχίσουμε μια ζωή νυφάλια και στοχαστική. Θα πρέπει και εμείς να κοιτάξουμε τον εαυτό μας σαν κοινωνία. Θα πρέπει και εμείς κάτι τέλος πάντων να νιώσουμε από τα κοινωνικά μας πράγματα, ή τουλάχιστον να αρχίσουμε να νιώθουμε. Ένας μεγάλος συγγραφέας της προηγούμενης σχολής μας, στο τέλος του μεγαλουργήματός του, παρομοιάζοντας τη Ρωσία με τρόικα που καλπάζει προς άγνωστο σκοπό, αναφωνεί: «Αχ, τρόικα, πουλή τρόικα, ποιος σε σοφίστηκε?» Και με περήφανο ενθουσιασμό προσθέτει πως μπροστά στην τρόικα που τρέχει με ξέφρενο καλπασμό παραμερίζουν με σεβασμό όλοι οι λαοί. Ας είναι κι έτσι, κύριοι, ας είναι κι έτσι. Ας παραμερίζουν με σεβασμό οι όχι
μα κατά την ταπεινή μου γνώμη ο μεγαλοφυής καλλιτέχνης τελείωσε έτσι το έργο του, σε μια κρίση παιδικά αθώας καλλιέπειας. Ή γιατί φοβόταν την τωτινή λογοκρισία. Γιατί αν στην τροϊκά του ζέψει κανείς τους ίδιους τους ήρωές του, τότε όποιον και να βάλει αμαξά, ένας θεός ξέρει που θα φτάσεις με τέτοια άλογα. Κι αυτοί είναι άλογα εκείνης της εποχής, που ούτε συγκρίνονται με τα δικά μας. Τα δικά μας τα ξεπερνάνε κατά πολύ. Εδώ η αγόρευση του Ιππόλιτου Κυρίλοβιτς διακόπηκε από χειροκροτήματα. Η απόδοση της εικόνας της Τρόικα άρεσε πολύ. Η αλήθεια είναι πως ακούστηκαν μόλις 2-3 χειροκροτήματα, έτσι που ο πρόεδρος ούτε και το βρήκε αναγκαίο να απειλήσει πως θα εκενώσουν την αίθουσα. Μα κοίταξε μονάχα αυστηρά προς το μέρος εκείνων που χειροκροτούσαν. Μα ο Ιππόλιτος Κυρίλοβιτς πήρε θάρρος. Ποτέ ως τώρα δεν τον είχαν χειροκροτήσει. Τόσα χρόνια δεν θέλανε να τον ακούσουν, και να που ξάφνου του παρουσιάζεται η δυνατότητα να γίνει ακουστός σε όλη τη Ρωσία. «Πραγματικά», συνέχισε αυτός, «τι είναι αυτή η οικογένεια Καραμαζόφ που απόκτησε ξάφνου μια τέτοια θλιβερή φήμη σε ολόκληρη τη Ρωσία μάλιστα. Μπορεί να υπερβάλλω πολύ, μα μου φαίνεται πως την εικόνα αυτής της οικογένειας σαν να φανερώνονται μερικά βασικά κοινά στοιχεία της σύγχρονης μορφωμένης μας κοινωνίας. Όχι όλα τα στοιχεία, μα εκείνα που φανερώνονται σε μικροσκοπικό σχήμα, σαν τον ήλιο σε μια σταγόνα νερό. Μα όσο να είναι, κάτι καθρεφτίστηκε, κάτι φάνηκε. Κοιτάξτε αυτόν τον δυστυχισμένο, αχαλήνοτο και ακόλαστο γέρο. Αυτόν τον πάτερ φαμίλια, που τελείωσε τόσο θλιβερά τη ζωή του. Ευγενής από καταγωγή, που άρχισε το στάδιό του σαν φτωχό παράσιτο, που ύστερα από αναπάντεχο και απρόβλεπτο γάμο γίνεται κάτοχος ενός μικρού κεφαλαίου. Στην αρχή μικρό κατεργάρης και δουλοπρεπής παλιάτσος, με κάποια εξυπνάδα ωστόσο, και πριν απ' όλα τοκογλύφος. Με τα χρόνια δηλαδή, όσο μεγαλώνει το κεφάλαιό του, παίρνει θάρρος. Η ταπεινότητα και η δουλοφροσύνη εξαφανίζονται και μένει μονάχα ο ήρων και μοχθηρός, κυνικός και ακόλαστος. Κάθε πνευματικότητα έχει ταφή και ένα μονάχα απομένει, μία υπέρμετρη δίψα ζωής, και καταλήγει να μην βλέπει στη ζωή άλλο από αισθησιακές απολαύσεις. Και αυτό διδάσκει και στα παιδιά του. Από πατρικές ηθικές υποχρεώσεις τίποτα. Τις κοροϊδεύει, ανατρέφει τα παιδιά του στην πίσω αυλή και χαίρεται που του τα παίρνουν από μπροστά του. Χαίρεται που δεν τα ξαναβλέπει. Τα ξεχνάει μάλιστα ολότελα. Όλες οι ηθικές αρχές του γέρου ήταν κολλασμένες. Όλα όσα είναι αντίθετα στην έννοια του πολίτη, μια πλήρης και μάλιστα εχθρική απομόνωση από την κοινωνία, ας πάει να καεί όλος ο κόσμος, φτάνει να είμαι εγώ καλά. Και είναι καλά, είναι απόλυτα ευχαριστημένος, διψάει να ζήσει έτσι άλλα 20, 30, 40 χρόνια. Ξεγελάει στους λογαριασμούς τον ίδιο του το γιο και με τα ίδια του τα λεφτά, με την κληρονομιά της μητέρας του παιδιού, που
δεν θέλει να του τη δώσει. Πάει να πάρει από αυτόν, από το γιο του δηλαδή, και την ερωμένη του. Όχι, δεν θέλω να παραχωρήσω την υπεράσπιση του κατηγορουμένου στον διακεκριμένο εκ Πετρουπόλεω συνήγορο. Θα πω και ο ίδιος την αλήθεια. Καταλαβαίνω κι εγώ εκείνον τον όγκο της αγανάκτησης που συσσόρευσε στην καρδιά του γιού του. Μα φτάνει, φτάνει για αυτόν τον δυστυχισμένο γέρο. Αυτός πήρε την ανταμοιβή του. Ας θυμηθούμε μονάχα πως ήταν πατέρας. Ένας από τους σύγχρονους πατέρες. Θα προσβάλλω τάχα την κοινωνία αν πω πως είναι μάλιστα ένας από τους πολλούς σύγχρονους πατέρες. Αλίμονο. Είναι τόσοι σύγχρονοι πατέρες που δεν εκφράζονται μονάχα τόσο κοινικά όπως αυτός, γιατί έχουν καλύτερη ανατροφή. Είναι πιο μορφωμένοι, μα κατά βάθος έχουν την ίδια σχεδόν με αυτόν εδώ φιλοσοφία. Μα ας είμαι πεσημιστής. Έστω, τα έχουμε συμφωνήσει πια. Με συγχωρείτε γι' αυτό. Ας τα συμφωνήσουμε από πριν. Μη με πιστεύετε. Μη με πιστεύετε. Εγώ θα μιλάω. Μα εσείς μη με πιστεύετε. Αφήστε με ωστόσο να εκφραστώ. Θυμηθείτε ωστόσο κάτι από τα λόγια μου. Μανά, τα παιδιά αυτού του γέρου, αυτού του πάτερ φαμίλια, ο ένας είναι μπροστά μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Θα επανέλθουμε σε αυτόν. Για τους άλλους θα πω λίγα μονάχα.

Από αυτούς, ο μεγαλύτερος είναι ένας από τους σύγχρονους νέους, με περίφημη μόρφωση, με μυαλό αρκετά δυνατό, που όμως δεν πιστεύει πια σε τίποτα, που απέκρουσε και διέγραψε πια πάρα πολλά στη ζωή του, όπως ακριβώς και ο πατέρας του. Όλοι μας τον έχουμε ακούσει. Η κοινωνία μας τον δέχτηκε φιλικά. Τις πεπιθήσεις του δεν τις έκρυβε. Κάθε άλλο μάλιστα. Πράγμα που μου δίνει κιόλας το θάρρος να μιλήσω γι' αυτόν κάπως απερίφραστα. Όχι βέβαια σαν άτομο, μα σαν μέλος της οικογένειας των Καραμαζόφ. Πέθανε εδώ εχθές. Αυτοκτόνησε στην άκρη της πολιτείας. Αυτοκτόνησε ένας αρρωστιάρης ηλίθιος που έχει μεγάλη σχέση σε όθηση, πρώην υπηρέτης και ίσως φυσικό τέκνο του Φίοντορ Παύλοβιτς, ο Σμερνιακόφ. Αυτός με ιστερικά δάκρυα μου διηγιόνταν στην προανάκριση πως αυτός ο νεαρός Καραμαζόφ, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, του προκαλούσε φρίκι με την πνευματική του ασέλγεια. «Όλα», μου έλεγε, «όλα επιτρέπονται. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο και τίποτα δεν πρέπει να απαγορεύεται από εδώ και πέρα. Να, τι με δίδαξε όλη την ώρα». Καθώς φαίνεται, αυτός ο ηλίθιος, πάνω σε αυτήν ακριβώς την ιδέα που του διδάξανε δηλαδή, τρελάθηκε τελειωτικά, αν και φυσικά επέδρασε στην πνευματική του διαταραχή. Επέδρασε και η επιληψία, θέλω να πω, και όλη αυτή η τρομερή καταστροφή που ενέσκυψε στο σπίτι τους. Μα αυτός ο ηλίθιος έκανε μια πολύ περίεργη παρατήρηση που θα έκανε τιμή σε έναν πιο έξυπνο από αυτόν παρατηρητή. Και να γιατί άρχισα να μιλάω γι' αυτόν. «Αν υπάρχει», μου είπε, «κάποιος από τους γιους του Φίοντορ Παύλοβιτς που του μοιάζει περισσότερο στο χαρακτήρα, αυτός είναι ο Ιβάν Φιοντόροβιτς». Με αυτήν την παρατήρηση διακόπτω το χαρακτηρισμό που άρχισα, μη θεωρώντας ευπρεπές συνεχίσω. «Ω, δεν θέλω να βγάλω άλλα συμπεράσματα και σαν κοράκι να προφητεύσω μονάχα καταστροφές για το νεαρό. Είδαμε ακόμα και σήμερα, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, πως η άμεση δύναμη της αλήθειας ζει ακόμα στη νεαρή του καρδιά, πως ακόμα τα αισθήματα των οικογενειακών δεσμών δεν έχουν σιγήσει μέσα του από την ασέβεια και τον ηθικό κινησμό. Αυτόν που απέκτησε μάλλον από κληρονομικότητα παρά από πραγματική πνευματική βάσανο. Ύστερα, ο άλλος γιος. Ω, αυτός είναι έφηβος ακόμα. Ευσεβής και ταπεινόφρον

σε αντίθεση με τη ζωφερή, διαβρωτική κοσμοθεώρηση του αδερφού του. Γυρεύει να προσκοληθεί ούτως ή πίν στις λαϊκές ρίζες ή σε αυτό που εννοούν με αυτήν την σοφή φρασούλα. Αυτός, βλέπετε, προσκολήθηκε στο μοναστήρι. Λίγο ακόμα και θα έπαιρνε το μοναχικό σχήμα. Σ' αυτόν μου φαίνεται σαν ασυνείδητα εκφράστηκε εκείνη η δειλή απελπισία που με αυτήν τόση πολύ τώρα στη φτωχή μας κοινωνία από το φόβο του κινησμού και της διαφθοράς και λαθεμένα αποδίδοντας όλο το κακό στην επίδραση του ευρωπαϊκού πολιτισμού ρίχνονται, όπως λένε οι ίδιοι, προς το γενέθλιο χώμα, σαν να πούμε στη μητρική αγκάλη της πατρίδας, σαν παιδιά τρομαγμένα από τα οράματα και στα στερημένα στήθια της αδυνατισμένης μητέρας, διψάνε να τους πάρει τουλάχιστον ήσυχα ο ύπνος και μάλιστα να κοιμηθούν εκεί σε όλη τους τη ζωή, αρκεί να μην βλέπουν τις φρίκες που τους τρομάζουν. Από καιρό εύχομαι στον καλό και πρικισμένο έφηβο κάθε αγαθό. Εύχομαι η εφηβική του έφεση προς τις λαϊκές ρίζες να μην μεταβληθεί στο τέλος, όπως τόσο συχνά συμβαίνει από ηθικής πλευράς, σε ένα ζωφερό μυστικισμό, και από πολιτικής σε κοντόφθαλμο σοβινισμό. Δύο πράγματα που ίσως να αποτελούν το έθνος με μεγαλύτερο κακό από όσο η πρόωρη αποσύνθεση που προέρχεται από τον κακώς εννοημένο και αβασάνιστα αποκτημένο ευρωπαϊκό πολιτισμό, που από αυτόν υποφέρει ο μεγαλύτερος αδερφός του.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος». Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία. Εκδόσεις «Αρμός».

το έργο του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος για να διατηρήσουν την αποκάλυψη καρποφόρα δια της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως στα πλαίσια της Εκκλησίας. Η υπερφυσική αποκάλυψη έκλεισε εν Χριστώ, εφόσον εκπληρώθηκε εν αυτό σαν σε πρωτότυπο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία και τη θέωση της δημιουργίας. Σε πιο ψηλό βαθμό τελείωσης δεν μπορεί να οδηγήσει αυτό το σχέδιο. Ο Θεός δεν πλησιάζει περισσότερο τον άνθρωπο από όσο το έκανε εν Χριστώ. Η ένωση ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο δεν έχει πια περιθώρια για πρόοδο. Εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια μεγαλύτερη ολοκλήρωση από εκείνη που πραγματοποιήθηκε εν Χριστώ. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο πως με το ίδιο της το περιεχόμενο η υπερφυσική αποκάλυψη δεν ενεργεί στη συνέχεια. Ο Χριστός ως Θεός που ήρθε στη μέγιστη προσέγγιση με εμάς, ως άνθρωπος που ανυψώθηκε στον ανώτατο βαθμό δια της ενώσεώς του με τον Θεό σε ένα πρόσωπο, ως σχέδιο του Θεού που συγκεκριμενοποιήθηκε και πραγματοποιήθηκε εν αυτό μέχρι τον τελευταίο βαθμό εκπλήρωσης, αρχίζει το έργο του για την επέκταση σε όλους μας της καταστάσεως που πραγματοποίησε εν αυτό. Η κατάστασή του έχει έναν δυναμικό χαρακτήρα. Ως Θεός ο Χριστός θέλει να πραγματοποιήσει στην ανθρωπότητά του την προσέγγιση με όλους τους ανθρώπους, θεωρώντας τους ισότιμους συνεργάτες του, σεβόμενος την προσωπική ταυτότητα του καθενός. Θέλει να οδηγήσει τον καθένα στο επίπεδο της ανώτατης ανθρώπινης πραγμάτωσης. Με άλλα λόγια, ο Χριστός θέλει να επεκτείνει το σχέδιο του Θεού που πραγματοποιήθηκε ήδη εν αυτό. Ο Χριστός όμως είναι πάνω από όλους, επειδή δεν είναι ανθρώπινο πρόσωπο που είχε ανάγκη σωτηρίας και ένωσης με τον Θεό για τη λύτρωσή του. Ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση ανυπόστατη αφεαυτής για να δημιουργήσει όμως από αυτή τη δική του υπόσταση το βασικό μέσο που με αυτό θα επεκτείνει σε όλους τους ανθρώπους τη θέωση στην οποία υψώθηκε η δική του φύση. Ακριβώς με την υπόσταση αυτή ο Χριστός μπορεί να πραγματοποιήσει το έργο αυτό για τη σωτηρία και τη θέωση όλων όπως κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ο Χριστός δεν είναι ένα ανθρώπινο πρόσωπο ενωμένο με το Θείο πρόσωπο, επειδή σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άνθρωπος, εφόσον δεν θα ήταν το ανθρώπινο κέντρο που είναι ταυτόχρονα και Θεός. Στην περίπτωση αυτή, δια της κοινωνίας με τον Χριστό, δεν θα πραγματοποιεί το η κοινωνία με τον ίδιο το Θεό που ποθεί η ύπαρξή μας. Ο Χριστός είναι το Θείο πρόσωπο που όντας αυτό το ίδιο και άνθρωπος, κάνει δυνατή την κοινωνία όλων διαμέσου της κοινωνίας που είναι δυνατή μαζί του, με τον ίδιο το Θεό, με το απόλυτο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι το κέντρο και το θεμέλιο της ενέργειας που με αυτήν επεκτείνεται η σωτηρία και η θέωση σε όλους όσους πιστεύουν. Εν Χριστώ πραγματοποιήθηκε θεμελιωδώς το σχέδιο της σωτηρίας. Την ενέργεια για την επέκταση του σχεδίου αυτού την πραγματοποιεί ο Χριστός πάντοτε δι' Αγίου Πνεύματος. Δια του Αγίου Πνεύματος μετέδωσε την Αποκάλυψη, δημιούργησε και διατήρησε την κοινότητα του λαού του Ισραήλ στην ατελή της φάση. Επίσης, δια του Αγίου Πνεύματος διατηρείται συνεχώς ενεργής η κλειστή πλέον Αποκάλυψη, με τη συγκρότηση και τη διατήρηση της ανώτερης και καθολικής κοινότητας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ο διάλογος του Θεού με τους πιστούς δια του Χριστού εν Αγίου Πνεύματι. Ο διάλογος που πραγματοποιούσε ο Λόγος πριν ενσαρκωθεί από μακριά με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού γίνεται ενδόμηχος και αρχίζει να επεκτείνεται δια της Εκκλησίας. Έτσι η Εκκλησία είναι η υπερφυσική αποκάλυψη που έκλεισε εν Χριστώ και επενεργεί διαχρονικά πάνω μας δια του Αγίου Πνεύματος. Είναι η υπερφυσική αποκάλυψη που έφτασε στην ολοκλήρωσή της εν Χριστώ και ενεργεί για την επέκταση και πλήρη καρποφορία της σε όσους πιστεύουν. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός ενωμένος εν Αγίου Πνεύματι με όσους πιστεύουν. Πάνω τους επεκτάθηκε και με αυτούς επεκτείνεται η ενέργειά του, προσελκύοντας τους ανθρώπους κοντά του με το διάλογο στην πορεία για την ομοίωση μαζί του. Οι πιστοί με την ευαισθησία που καλλιεργεί μέσα τους το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία γνωρίζουν τη δύναμη του Χριστού στην οποία ολοκληρώνεται όλη η Αποκάλυψη και γνωρίζουν ακόμα μέσα τους την ενέργειά της. Δεν ανακαλύπτουν όμως μια καινούργια Αποκάλυψη, κάποιο συμπλήρωμα Αποκάλυψης έξω από εκείνη που ολοκληρώθηκε εν Χριστώ. Η Αποκάλυψη συνεχίζει να ενεργεί στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος, μέσα στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας,
αλλά δεν συνεχίζει τη συμπλήρωσή της με κάτι καινούριο. Η Αποκάλυψη έχει ολοκληρωθεί εν Χριστώ και από Αυτόν ενεργεί στην εντέλειά της, μέσα στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας, πάνω στα ενσυνείδητα όντα που πιστεύουν και δέχονται την πίστη. Το φως και η δύναμή της έφτασαν στο Ζενίθ, στον Ήλιο Χριστό. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός ως συνολική Αποκάλυψη που συνεχίζει το έργο Του. Από Αυτόν συνεχίζει η Αποκάλυψη να φωτίζει και να θερμαίνει δια του Αγίου Πνεύματος κατά συνολικό τρόπο, όχι μόνο μέχρι το τέλος των καιρών, αλλά στην αιωνιότητα, μέσα στην Εκκλησία και δια της επίγειας και ουράνιας Εκκλησίας, με το σώμα Του ως μορφή κοινωνίας των πιστευόντων μαζί Του και ανάμεσά Τους. Αν η Αποκάλυψη που έγινε πλήρης πραγματικότητα εν Χριστώ έχει μέσα της έναν προφητικό δυναμισμό, έναν προφητισμό εν κινήσει, η ενέργειά της μέχρι να φτάσει στον τελικό στόχο συμπεριλαμβάνεται στον προφητικό της δυναμισμό που διενεργείται μέσα στην Εκκλησία και διά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει λοιπόν δια του Αγίου Πνεύματος την αποστολή να ενεργοποιήσει όχι οποιαδήποτε Αποκάλυψη, αλλά την Αποκάλυψη που ολοκληρώθηκε εν Χριστώ ή τον Χριστό ως ενοποίηση της συνολικής Αποκάλυψης και την πραγματική προφητική ένταση που συνεπιφέρεται μέσα Του. Η Εκκλησία λοιπόν έχει και την αποστολή να διατηρήσει δια του Αγίου Πνεύματος την Αποκάλυψη που ολοκληρώθηκε εν Χριστώ, ο οποίος κάνει την Εκκλησία ικανή να διακρίνει την αυθεντικότητα της Αποκάλυψης στην πληρότητα και την ένταξη που τη χαρακτηρίζει προς το αληθινό τελικό στόχο. Το Άγιο Πνεύμα διατηρεί την Εκκλησία ως κατάλληλο μέσον ενεργοποίησης και ως μάρτυρα της αυθεντικής Αποκάλυψης και ως μέσο πραγμάτωσης της ανθρώπινης ύπαρξης εν Χριστώ. Με αυτή την έννοια, η Αποκάλυψη παραμένει αντικειμενικά αμετάβλητη τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στην Ιερά Παράδοση. Επομένως, η Εκκλησία με την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση διατηρεί εν ενεργεία την Αποκάλυψη με την αυθεντική της σημασία. Το έργο που επιτελεί η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά να φέρει εις πέρας το έργο της Αποκάλυψης που την διατηρεί στην εντέλειά της. Είναι η προετοιμασία των πιστών για το έργο της ή για το έργο του Χριστού που ερμηνεύεται στην Αγία Γραφή και που μεταβιβάζεται με την Ιερά Παράδοση. Αν η Αγία Γραφή και η Αποκάλυψη είναι πλήρως συγκροτημένες εν Χριστώ, η Εκκλησία δεν μπορεί να τις αγνοήσει λέγοντας ότι έχει τον ίδιο τον Χριστό, επειδή η Αγία Γραφή και η Αποκάλυψη αποτελούν την αυθεντική έκφραση του Χριστού και δεν μπορεί κανείς να βρει άλλες εκφράσεις του Χριστού πιο τέλειες και πιο αυθεντικές. Η Εκκλησία λοιπόν δεν μπορεί να μείνει με έναν ανέκφραστο Χριστό. Ένας ανέκφραστος Χριστός δεν μπορεί να εκδηλώσει τη δύναμή του. Έχοντας όμως τον Χριστό ενεργό μέσα της δια του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία είναι η μόνη ικανή να κατανοεί και να ερμηνεύει κατά αυθεντικό τρόπο την Αγία Γραφή, που αποτελείται από ιστορικές φάσεις, λόγια και ενέργειες που εκφράζουν τον αναστημένο Χριστό και οδηγούν εκείνους που πιστεύουν στην ολοκλήρωση ή εκπλήρωσή τους στον αληθινό Χριστό.

Το Πνεύμα του Χριστού μας ευαισθητοποιεί για τον Χριστό και μας ενώνει με Αυτόν στην Εκκλησία, επειδή η φλόγα του Πνεύματος που διαδίδεται από τον Χριστό δεν μπορεί να διαχωρίζεται από την ανθρώπινη ευαισθησία, που δεν είναι ξένη για τον Χριστό. Το Πνεύμα φανερώνεται ως ενεργούμενο διαφλογός της ενεργού πίστεως. Η φλόγα αυτή είναι η ζωή στη συνεχή τελειοποίηση της κοινωνίας με τον Χριστό. Το Πνεύμα δίνει ζωή επειδή πραγματώνει την κοινωνία με τον Χριστό. Με το Πνεύμα οι πιστοί δεν ενώνονται μεμονωμένοι με τον Χριστό, αλλά όλοι μαζί ως κοινότητα. Εκείνος που φτάνει στην πίστη του Χριστού, φτάνει σε αυτή με την πίστη, με την ευαισθησία ενός άλλου. Η διαπροσωπική ευαισθησία της πίστης, στην οποία εκδηλώνεται το Αγίο Πνεύμα, ενώνει εκείνους που πιστεύουν σε κοινότητα πίστης, σε Εκκλησία. Η ευαισθησία της χαράς για την κοινωνία με το απόλυτο πρόσωπο του Χριστού επεκτείνεται στη χαρά της κοινωνίας και των πράξεων κοινωνίας με τους άλλους, στη συμμετοχή των άλλων στο απόλυτο πρόσωπο του Θεού που ήρθε εν Χριστώ σε επίπεδο κοινωνίας μαζί τους. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν είναι μόνο η μοναδική που καταλαβαίνει τη γραφή και την παράδοση σαν δυναμική και ζωντανή έκφραση της δυνάμεως του Χριστού, ο τελικός μας στόχος, αλλά και η μοναδική που ενεργοποιεί αυτή τη δύναμη ή τη θέρμη της, με την ανθρώπινη ευαισθησία που καλλιεργεί το Αγίο Πνεύμα. Οι τρόποι διατήρησης της υπερφυσικής αποκάλυψης. Η Αγία Γραφή και η σχέση της με την Εκκλησία μέσα από την Ιερά Παράδοση. Ο ζωντανός διάλογος της Εκκλησίας με τον Χριστό πραγματοποιείται κυρίως με την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Η Αγία Γραφή είναι μία από τις μορφές τις οποίες διατηρείται η Αποκάλυψη εκπληρούσα το έργο της ως συνεχιζόμενη κλίση του Θεού. Είναι η γραπτή έκφραση της Αποκάλυψης που εκπληρώθηκε εν Χριστώ. Η Αγία Γραφή παρουσιάζει τον Χριστό στη μορφή του δυναμικού λόγου του και του ομοίως δυναμικού λόγου των Αγίων Αποστόλων για τις σωτηριώδεις πράξεις του που διαρκώς επενεργούν αποτελεσματικά. Η Αγία Γραφή όμως περιγράφει και τον τρόπο που ο Θεός προετοίμασε τη σωτηρία μας εν Χριστώ και τον τρόπο που ο Χριστός συνεχίζει να εργάζεται με την επέκταση της δύναμής του για την ομοίωσή μας μαζί του μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέσα από το λόγο της Αγίας Γραφής, ο Χριστός συνεχίζει να μας μιλά, να μας προκαλεί να απαντήσουμε με πράξεις, να εργάζεται έτσι μέσα μας. Εμείς αισθανόμαστε με το λόγο της Γραφής ότι ο Χριστός συνεχίζει να εργάζεται μέσα μας δια του Αγίου Πνεύματός του. «Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας της ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Η Αγία Γραφή είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που ερμήνευσε τον εαυτό του με λόγους. Είναι ο Υιός του Θεού που εργάζεται την προσέγγιση του με τους ανθρώπους για την ανύψωσή τους κοντά του, μέχρι την ενσάρκωση, την ανάσταση και την ανάληψή του ως ανθρώπου. Ο Χριστός ενεργεί πάνω μας με αυτούς τους λόγους με τους οποίους ερμηνεύει τον εαυτό του για να οδηγήσει και εμάς την κατάσταση που αυτός έφτασε. Η Γραφή περιγράφει αυτό που συνεχίζει να κάνει μαζί μας ο Υιός του Θεού, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Επομένως, η Γραφή ερμηνεύει το παρόν έργο του Χριστού. Παραμένοντας πάντα ζωντανός και πάντα ο ίδιος ο Χριστός, ερμηνεύεται με τους ίδιους λόγους ως εκείνος που θέλει να κάνει και εμάς καθομοίωσή του. Αλλά ο πλούτος που θα μας δείξει ο Θεός στους μέλλοντες αιώνες, όλη η προς εμάς αγαθότητά του που συμπεριλαμβάνεται εν Χριστώ περιγράφεται στην Αγία Γραφή. Με τον τρόπο αυτό η Αγία Γραφή δεν είναι μόνο ένα βιβλίο που με τη βοήθειά του διατηρούμε στη μνήμη μας όλα όσα έκανε ο Θεός για την προετοιμασία της ενσάρκωσης και με την ενσάρκωση του Υιού του, αλλά και ένα βιβλίο που μας λέει αυτό που κάνει και θα κάνει ο ενσαρκωμένος και αναστημένος Υιός του Θεού μέχρι το τέλος των αιώνων για να οδηγήσει και εμάς την Ανάσταση. Στην Αγία Γραφή περιγράφεται όχι μόνο η καθοδική ενέργεια του Θεού σε μας μέχρι και την ενσάρκωσή του, αλλά και η αρχή της ανύψωσής μας στη θέωση που έγινε με την Ανάσταση, καθώς και η αρχή της επέκτασης της ενέργειάς του από την κατάσταση της Ανάστασης στην πρώτη Εκκλησία ως πρότυπο της ενέργειάς του μέχρι το τέλος του κόσμου. Στον Αναστάντα εκ νεκρών και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, Χριστό, ο Θεός μας έδειξε αυτό που θα δώσει και σε εμάς τους αιώνες που ακολουθούν μετά την Ανάστασή Του, θεμέλιο της αιώνιας ζωής. Γιατί εν Χριστώ ή μαζί με Αυτόν συνήγειρε και συνεκάθισε εν τις επουρανίες και μας.
Η Αγία Γραφή είναι έτσι ένα βιβλίο αιώνια, επίκαιρο. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρελθώσει. Τους λόγους του Χριστού πρέπει να τους εμπιστευόμαστε, εφόσον είναι λόγοι Θεού. Το ίδιο και τους λόγους των Αποστόλων για Αυτόν, που βασίζονται στους λόγους και τις πράξεις Του. Γι' αυτό οι λόγοι αυτοί εκπληρώνονται σε εκείνους που τους ακούνε. Οι λόγοι Του πνεύμα εστί και ζωή εστί. Είναι ρήματα ζωής αιωνίου. Μπορεί όμως κανείς να τους πιστεύει και είναι δυνατόν να καλλιεργούν την αιώνια ζωή σε εκείνους που τους ακούνε μόνο αν ενεργεί το πνεύμα μέσα τους. «Ον εκ του Θεού τα ρήματα του Θεού ακούει, δια τούτο ημείς ουκ ακούεται, ότι εκ του Θεού ουκ εστέ». Το πνεύμα που γεννά την πίστη σε εκείνον που ακούει τους λόγους είναι το πνεύμα του Χριστού. Ο Χριστός είναι το τελικό μας νόημα. Σε αυτόν εκπληρώνεται το τελικό μας νόημα με την ευαισθησία που γεννά και καλλιεργεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Κατά συνέπεια, ο ίδιος ο Χριστός ενεργεί δια του Αγίου Πνεύματος σε εκείνον που ακούει τους λόγους του και δεν αντιτάσσεται στο περιεχόμενό τους. Έτσι η Γραφή είναι μία από τις μορφές που με αυτές οι λόγοι του Χριστού διατηρούνται όχι μόνο σαν λόγοι που κάποτε είπε ο Χριστός, αλλά και σαν λόγοι που Αυτός μας απευθύνει συνεχώς. Η Αγία Γραφή μαρτυρεί για το έργο του Πνεύματος που ενεργούσε μέσα σε εκείνους που άκουγαν τους λόγους του Χριστού ή τους λόγους των Αποστόλων για τον Χριστό που είχαν σαν βάση τους λόγους του και τις πράξεις του μετά την ανάληψή του στους ουρανούς. Πολλοί δε των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν. Έτι, λαλούντος του Πέτρου τα ρήματα ταύτα, επέπεσε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντα στους ακούοντας των λόγων.

Η γραφή δεν μας λέει για κάποιον που πίστεψε με την απλή ανάγνωση των λόγων του Θεού που αυτή περιέχει. Βέβαια αυτό θα μπορούσε κανείς να το εξηγήσει με το γεγονός ότι δεν υπήρχε ακόμα μια γραφή για τον Χριστό την εποχή που έχουμε τις παραπάνω δικές της μαρτυρίες. Ωστόσο γενικά ο λόγος της γραφής έχει δύναμη όταν μεταδίδεται από ένα πιστό άνθρωπο στον άλλον, είτε όταν επαναλαμβάνεται έτσι όπως βρίσκεται στη γραφή, είτε όταν ερμηνεύεται. Και αυτό επειδή στην πίστη που μεταδίδεται από τον έναν στον άλλον ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Η πίστη ως έργο του Πνεύματος έρχεται σε κάποιον διαμέσου άλλου, αλλά μόνο όταν ο άλλος μεταδίδει τον λόγο της γραφής αφομοιωμένο και ομολογούμενο με πίστη, με την ευαισθησία της κοινωνίας εν πνεύματι. Η γραφή ενεργοποιεί τη δύναμη της στην κοινωνία μεταξύ των προσώπων, στη μετάδοση του λόγου της με πίστη από το ένα πρόσωπο στο άλλο, από γενεά σε γενεά. Έπρεπε να υπάρχουν από την αρχή πρόσωπα που πίστεψαν, όχι διαβάζοντας τη γραφή, αλλά από την επαφή τους με ένα πρόσωπο που τους μετέδωσε την πίστη και το περιεχόμενό της, με αυτή τη βάση πίστεψαν σε αυτό το περιεχόμενο, αρχικά προφορικό, έπειτα γραπτό. Αυτό το πρόσωπο ήταν ο Χριστός. Την πλήρη θέα στα θεία του βάθη και την ευαισθητοποίηση για αυτά τα έδωσε και καλλιέργησε το Πνεύμα του Χριστού, το οποίο ενήργησε για τη μετάγγιση αυτής της θέας και ευαισθησίας. Από τότε οι λόγοι του Χριστού και οι λόγοι για τον Χριστό που καταγράφηκαν ή όχι στη γραφή είναι εξωτερικά μέσα έκφρασης, μετάδοσης και ανανέωσης της πίστης στο χώρο της Εκκλησίας και από την Εκκλησία προς εκείνους που βρίσκονται εκτός αυτής. Αυτό πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη μετάδοση και ανανέωση δια του Αγίου Πνεύματος των λόγων αυτού. Όταν αποδίδουμε αυτό το ρόλο στους λόγους, δεν εννοούμε οπωσδήποτε την ανάγνωση ή την επακριβή επανάληψή τους, αλλά το περιεχόμενό τους που είναι ομολογία για τον Χριστό. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση συμπεριλαμβάνεται η συνεχής ανάγνωση της γραφής στην εκκλησιαστική κοινότητα από ορισμένα πρόσωπα, ανάγνωση που ανανεώνει την κυκλοφορία του αμύωτου και αναλύωτου περιεχομένου στην εκκλησιαστική κοινότητα. Η γραφή εξασφαλίζει με την έννοια αυτή τη διατήρηση της ζωντανής και αναλύωτης πίστης στην Εκκλησία, αν και με τη σειρά της αξιολογείται από το Πνεύμα του Χριστού, από το Πνεύμα της πίστης και διατηρείται δια του Αγίου Πνεύματος στην κοινότητα της Εκκλησίας μετά τη συγκρότησή της, μετά από τη στενή επικοινωνία ορισμένων προσώπων με τον Χριστό. Εκτός από αυτά, εκείνοι που δέχονται την πίστη από άλλους με βάση το γενικό περιεχόμενο της γραφής, με μία έπειτα όλο και πιο συχνή επαφή με τη γραφή, εισέρχονται όλο και πιο βαθιά στον πλούτο των πνευματικών νοημάτων της, πεπισμένοι όλο και πιο πολύ ότι οι λόγοι της γραφής δεν θα μπορούσαν να προέλθουν παρά από τον Θεό, επειδή έχουν μέσα τους τα ατελείωτα βάθη της θεϊκής ζωής. Αυτά τα νοήματα ενισχύουν όλο και περισσότερο την πίστη που τη δέχτηκαν διαμέσου κάποιου δώρου ως δώρο του Πνεύματος. Δίνουν απάντηση όλο και περισσότερο στη δίψα μας να γνωρίσουμε το Θεό και επιβεβαιώνουν την εικόνα του Θεού που διαμορφώνεται με την πίστη. Η κατάσταση που το Πνεύμα, η πηγή της πίστης, δημιουργεί μέσα μας βαθύνεται από τα νοήματα των λόγων της γραφής, έτσι ώστε δεν μπορεί κανείς να κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στο έργο του Πνεύματος που ήρθε μέσα μας διαμέσου κάποιου άλλου και στο έργο των λόγων του περιεχομένου της γραφής αντιστοίχως. Στην ουσία το Πνεύμα μας μεταδίδεται από κάποιον άλλον διαμέσου του λόγου της γραφής που εκείνος πίστεψε. Ενώ εμπλουτισμός της πίστης μας με την ανάγνωση της γραφής, με το στοχασμό πάνω στο περιεχόμενό της, γίνεται μόνο σε κοινωνία με τους άλλους, στην κοινότητα της Εκκλησίας. Χωρίς τη γραφή η πίστη μας θα εξασθενούσε και το περιεχόμενό της θα φτώχαινε με το πέρασμα του χρόνου και θα γινόταν αβέβαιο ακόμα και στους κόλπους της Εκκλησίας. Χωρίς την Εκκλησία όμως η γραφή δεν θα ήταν κέρια λειτουργική, επειδή θα έλειπε η μετάδοση του Πνεύματος από εκείνους που πιστεύουν σε εκείνους που δέχονται την πίστη. Έτσι το Πνεύμα κάνει επίκαιρο το λόγο της γραφής μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας. Ο Χριστός προφέρει και τώρα εν Αγίω Πνεύματι τους λόγους του, προβάλλοντας πάντα καινούρια νοήματά τους, σύμφωνα με το δικό μας πνευματικό επίπεδο κατανόησης, αλλά και σύμφωνα με το επίπεδο της εποχής που βρίσκεται η εκκλησιαστική κοινότητα. Μόλις περάσει κανείς
πέρα από το γράμμα της γραφής και εγκαταλείψει την χωρίς πνευματική κατανόηση ανάγνωσή της, ανακαλύπτει όχι μόνο τα πνευματικά νοήματά της, αλλά και το έργο του Πνεύματος του Χριστού, που επιτελείται σε εκείνον που διαβάζει διαμέσου αυτών των νοημάτων. Βρίσκει τον ίδιο τον Χριστό, που του αποκαλύπτει το όλο και πιο βαθύ πνευματικό πλούτο. Έτσι οι πιστοί γνωρίζουν όλο και περισσότερο τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπη του Χριστού, ή να πληρωθείτε εις παν πλήρωμα του Θεού. Οι λόγοι της γραφής αποτελούν τη μοιραία ευκαιρία για να έλθουμε πέρα από αυτούς σε σχέση με το αυθεντικό πρόσωπο του Χριστού δια του έργου του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο με την ανάγνωσή τους, αλλά και με τη γνώση του περιεχομένου.

πνεύματος, μεταδίδοντας τον εαυτό του έτσι όπως περιγράφεται στη Γραφή, είναι στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, όπου αυτός εργάζεται στη διάρκεια του χρόνου. Η Εκκλησία είναι γεμάτη από τον Χριστό που εργάζεται για τη σωτηρία. Αφού ο Χριστός είναι ενεργός στην Εκκλησία, η Γραφή του τον περιγράφει όταν γίνεται ενεργός, είναι και αυτή επίσης στην Εκκλησία. Η Αποκάλυψη όμως, ως πραγματικότητα που εκπληρώθηκε εν Χριστώ και εκδηλώνει την ίδια δύναμη δια της Εκκλησίας ανά τους αιώνες, αποτελεί την παράδοση. Επομένως η παράδοση είναι η ίδια η Εκκλησία, ως μορφή της αμύωτης δύναμης του Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος, ως μορφή της Αποκάλυψης που εκπληρώθηκε εν αυτό εις τους αιώνες. Γι' αυτό πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται, ου γαρθελήματι ανθρώπου εινέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν, Άγιοι Θεού άνθρωποι. Στον ωκεανό, τον πέρα από το γράμμα νοημάτων του Πνεύματος, κοπηλατεί κανείς περιπλανόμενος όταν δεν έχει την καθοδήγηση του Πνεύματος που μεταβιβάζει την κατανόηση αυτών των νοημάτων από γενεά σε γενεά μέσα στην Εκκλησία.

Η Ιερά Παράδοση και η σχέση της με την Εκκλησία και με την Αγία Γραφή. Η Ιερά Παράδοση είναι η παγίωση του διαλόγου της Εκκλησίας με τον Χριστό. Το περιεχόμενο της Γραφής που έγινε δεκτό με την πίστη και μεταδίδεται από τους Αποστόλους στην κοινότητα της Εκκλησίας, μειώντας παράγωγο ανθρώπινο αλλά θεόπνευστο, όντας από το Άγιο Πνεύμα, πρέπει από τη μία μεριά να φυλάσσεται και από την άλλη να εμβαθύνεται στα αναλύωτα νοήματά του που μεταδόθηκαν από τους Αποστόλους. Έτσι, η Γραφή απαιτεί μια αναλύωτη από τους Αποστόλους παράδοση. Η παράδοση αυτή είναι μια άλλη μορφή διατήρησης και χρησιμοποίησης της δύναμης, συνεχώς ολόκληρης της αποκάλυψης που πραγματοποιήθηκε εν Χριστώ. Η Γραφή έχει ένα εσωτερικό δυναμισμό. Το περιεχόμενό της απαιτεί να γίνεται γνωστό, να εφαρμόζεται και να βιώνεται ολοένα και σε μεγαλύτερο βάθος και ένταση. Επειδή το ίδιο το περιεχόμενο της Αποκάλυψης, δηλαδή ο ακατάληπτος Χριστός, απαιτεί να γίνεται γνωστός όλο και πιο πολύ αφομοιόμενος και όλο και πιο έντονα αγαπημένος. Η παράδοση ενεργοποιεί αυτό το δυναμισμό της Γραφής χωρίς να τον αλλοιώνει, επειδή αυτή η ίδια είναι μια εφαρμογή και μια συνεχής εμβάθυνση του περιεχομένου της Γραφής. Συγχρόνως με την αυθεντική διατήρηση της Γραφής, η παράδοση ενεργοποιεί το δυναμισμό της Γραφής με την ιδιότητα του αληθινού ερμηνευτή της Γραφής. Η ερμηνεία αυτή είναι στην ουσία της η αποστολική ερμηνεία. Ο Απόστολος Παύλος για την κατανόηση των επιστολών του παραπέμπει στο προφορικό του κήρυγμα, το οποίο παρέμεινε στην κοινότητα ως παράδοση και διαμέσου της παράδοσης. Η ερμηνεία αυτή, η αποστολική διδασκαλία της πίστης, πρέπει να μείνει ως ένα μόνιμο πρότυπο, ως αμετάβλητος κανόνας. Η Εκκλησία από την αρχή επέμενε και προτρεπόταν να επιμένει στην αποστολική διδασκαλία, αφηγείτο τα λόγια και τις πράξεις του Χριστού και ταυτόχρονα ήταν μια κοινή ερμηνεία τους, η οποία δεν γινόταν χωρίς το Πνεύμα του Χριστού. Η διδασκαλία ή η ερμηνεία αυτή είχε ποικίλες μορφές στην εκθεσή της. Επομένως, η αποστολική εξήγηση και ερμηνεία, αν και παραμένει στην ουσία η ίδια, έχει μέσα της ένα δυναμισμό,

Η ουσία της είναι ο Χριστός ως θεάνθρωπος, ως πλήρωση της ανθρωπότητας εν αυτό με την Ανάσταση και με τη μέγιστη ένωση με το Θεό. Η θεία ωστόσο απεραντοσύνη που κοινωνείται δια του Χριστού στην ανθρωπότητα απαιτεί πάντα μια εξήγηση, επειδή υπάρχει συνεχώς μια πρόοδος στην εμπειρία και την κατανόησή της. Εν αγάπη εριζωμένη και τεθεμελιωμένη, είναι εξισχύσιτε, καταλαβέστε συν πάση της Αγίης τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος γνώνεται την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού ή να πληρωθείτε εις παν πλήρωμα του Θεού. Η παράδοση ή ταυτότητα της γνώσης του Χριστού έγκυται στη συνεχή βίωση, ίδια και όμως πάντοτε καινούρια, της αγάπης του που είναι πάνω από κάθε γνώση και κάθε όριο. Αυτή η αγάπη δεν μπορεί να τη βιώσει κανείς έξω από την ταυτόχρονη βίωση της αγάπης μεταξύ όλων των πιστών, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό αυτή η αγάπη γίνεται γνωστή δια της Εκκλησίας. Δια της Εκκλησίας γίνεται επομένως κατανοητή και η αληθινή έκφραση αυτής της αγάπης που βρίσκεται στην Αγία Γραφή. Έτσι πρέπει να εννοήσουμε τη σχέση ανάμεσα στην παγίωση της Αποκάλυψης που έκλεισε εν Χριστώ και στο διαρκές κενόν που εκδηλώνεται με την παράδοση, η βάση της οποίας διαδόθηκε από τους Αποστόλους. Τι καινούριο φέρνει τότε η παράδοση αν δεν συνεχίζει την Αποκάλυψη? Το καινούριο που φέρνει είναι το να καταλαβαίνουμε, το να χρησιμοποιούμε, δηλαδή το να ενσωματώνουμε στο πεπρωμένο μας τα στοιχεία μιας Αποκάλυψης που προορίζεται ακριβώς να μας κάνει παρούσα στους αιώνες τη χάρη που για αυτή μίλησε για πρώτη φορά η Γραφή και που έχει κιόλας μια πολύ μακρά ιστορία. Με την εν Χριστώ Αποκάλυψη έγινε κάτι μια για πάντα. Το Άγιο Πνεύμα εξακολουθεί να εργάζεται. Αυτό είναι εκείνο που ανάμεσα στα άλλα ενεργοποιεί την Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη είναι κατά μυστηριώδη τρόπο ταυτόχρονα κλειστή και ανοιχτή και έρχεται σε εμάς με τη μετάδοση. Αν θα είχε η Γραφή μόνο ένα στενό, φιλολογικό, στατικό νόημα, δεν θα είχε ανάγκη από την παράδοση ή από ερμηνεία που να διατηρεί αναλύω τα αρχικά αποστολικά νόηματά της. Στην περίπτωση αυτή, θα ήταν παράλογο να δεχτεί κανείς ύστερα από τη Γραφή μια βιωματική εφαρμογή της, αν δεν θα είχε σκοπό η Γραφή να μεταφέρει τον Χριστό στη ζωή των ανθρώπων και να ρυθμίσει σύμφωνα με αυτόν τη ζωή τους. Δεν θα είχε ανάγκη από τη συμπλήρωσή της με την παράδοση. Η αποστολική ερμηνεία του περιεχομένου της Γραφής, η πρώτη και πλήρης αυθεντική ερμηνεία της, συμπίπτει στην ουσία με την εφαρμογή του περιεχομένου της, με τη μεταφορά του περιεχομένου της στην ανθρώπινη ζωή, με τη συγκρότηση της Εκκλησίας, με το συγκεκριμένο καθορισμό των ιεραρχικο-μυστηριακών δομών της βάσει των υποδείξεων του Κυρίου. Δομών που αντιστοιχούν στις πολλαπλές δομές της εξουσίας του Χριστού, σύμφωνα με τις ανάγκες των πιστών και με τον καθορισμό των δικών της τρόπων πνευματικής ζωής και λατρείας. Το περιεχόμενο της αποστολικής παράδοσης δεν είναι στην ουσία παρά το περιεχόμενο της Γραφής που εφαρμόζεται στην ανθρώπινη ζωή που μεταφέρεται σε αυτή δια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία με την παράδοση συντηρεί επομένως τη Γραφή στην εφαρμογή της, πάντα καινούρια αλλά και πάντα ίδια. Τη διατηρεί μέσα από τις ιεραρχικομυστηριακές δομές καθιερωμένες από τους Αποστόλους, ως μέσα δια των οποίων το περιεχόμενο της Αποκάλυψης ή ο ίδιος ο Χριστός μεταφέρεται στη ζωή των ανθρώπων. Τη συντηρεί πάντα καινούρια και όμως πάντα ίδια με την αρχική παράδοση που με αυτήν οι Απόστολοι καθόρισαν αυτές τις δομές, μέσα από τις οποίες μεταδίδεται πραγματικά στο πέρασμα των γενναίων ο Χριστός με τον ανεξάντλητο πλούτο των αγαθών του. Η βιωματική εφαρμογή των δομών αυτών της παράδοσης σημαίνει την πλήρη αποδοχή του Χριστού στην Εκκλησία μέσα από αυτές τις δομές. Σημαίνει την πλήρη αποδοχή της χάριτος του Χριστού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτός ο ακέραιος Χριστός δεν μπορεί να εξηγείται παντοτινά βγάζοντας στην επιφάνεια ολοένα και άλλα νοήματά του, άλλες ενέργειες που αυτός προκαλεί στις ψυχές. Η παράδοση ως συνεχώς εμπλουτισμένη εξήγηση του ίδιου Χριστού δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την αποδοχή του ως αμετάβλητου περιεχομένου της παράδοσης, από τη ροή της ίδιας χάριτός του, από την αποδοχή του ίδιου προσώπου του στην Εκκλησία διαμέσου των Ιερών Μυστηρίων και διαμέσου του εξηγητικού λόγου για αυτόν. Η παράδοση έχει επομένως δύο έννοιες. Πρώτον,
το σύνολο των τρόπων με τους οποίους ο Χριστός με τη μορφή της Εκκλησίας και όλων των δικών του ενεργειών αγιασμού και κηρύγματος μεταφέρει στην ανθρώπινη ζωή. Και δεύτερον, τη μετάδοση των τρόπων αυτών από γενεά σε γενεά. Ο πατέρας Γεώργιος Φλωρόφσκι λέει: «Οι Απόστολοι παρέδωσαν και η Εκκλησία δέχτηκε διαμέσου των διαδόχων τους, των επισκόπων, όχι μόνο μια διδασκαλία, αλλά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στην ουσία, η παράδοση είναι το αδιάκοπο της θεϊκής ζωής, η μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η παράδοση είναι η παγίωση της μετάδοσης του ίδιου Χριστού πλήρως αποκαλυμμένου, δηλαδή ενσαρκωμένου, σταυρωμένου και αναστημένου στην Εκκλησία. Η πάγια δηλαδή μετάδοση της τελικής δυναμικής κατάστασης στην οποία έφτασε ο Θεός με την αποκάλυψη προσεγγίζοντας τους ανθρώπους. Συνεπώς η παράδοση είναι η επέκταση της ενέργειας του Θεού εκ Χριστού που περιγράφεται ουσιαστικά στην Αγία Γραφή. Μόνο δια της παραδόσεως το περιεχόμενο της Γραφής γίνεται πάντα σε όλη του την ακαιρεότητα ζωντανό, επίκαιρο, καρποφόρο, δυναμικό σε κάθε γενιά μες στην ιστορία. Με αυτή την έννοια η παράδοση συμπληρώνει τη Γραφή. Χωρίς αυτήν η Γραφή ή η Αποκάλυψη δεν μπορεί να ενεργοποιεί ολόκληρη ή συνεχώς τη δύναμή της.

Χωρίς την παράδοση δεν μπορεί κανείς να εμβαθύνει και να βιώσει όλο το περιεχόμενο της γραφής. Όλοι οι εκκλησιαστικοί ύμνοι είναι εμποτισμένοι με βιβλικά κείμενα και όλες οι λειτουργικές και μυστηριακές πράξεις συμβολίζουν και ενεργοποιούν αποτελεσματικά στιγμές από την ιστορία της Αποκάλυψης που αναφέρονται στη γραφή. Με τα κείμενα αυτά, οι ύμνοι και οι λειτουργικές πράξεις δίνουν στη γραφή μια πιο βαθιά δογματική και πνευματική ερμηνεία. Χωρίς τη λειτουργική εξήγηση και χωρίς την εφαρμογή της στη Θεία Λειτουργία και στα άλλα μυστήρια, η γραφή αποξηραίνεται, παραμορφώνεται. Η Αποστολική Παράδοση αποτελεί μέρος της Αποκάλυψης, επειδή η Αποκάλυψη δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς τη φανέρωση του τρόπου με τον οποίο ο αποκαλυμμένος Χριστός μεταδίδεται στους ανθρώπους. Η Παράδοση έχει το ρόλο να πραγματοποιεί και να καλλιεργεί τη σχέση των χριστιανών όλων των γενεών με τον Χριστό, χάρη στο γεγονός πως την ουσία της είναι τόσο επίκληση του Πνεύματος του Χριστού όσο και αποδοχή του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι η ουσία των Ιερών Μυστηρίων και των Ιερουργιών, μέσα από τα οποία ο άνθρωπος ζητά και δέχεται με τις προσευχές τα χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος που αγιάζουν όχι μόνο την ψυχή αλλά και το σώμα του ανθρώπου και τη γύρω του φύση. Όλες οι άλλες ιερές πράξεις της Εκκλησίας εντάσσονται ουσιαστικά σε αυτές τις δύο ενέργειες, στην επίκληση και την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Η ηθική και πνευματική ζωή με τις εγκράτειές της, τις αρετές, τη μετάνοια που ρυθμίζονται με την κανονική πειθαρχία της Εκκλησίας αποτελεί την προϋπόθεση που κάνει τους πιστούς ικανούς για μια αποτελεσματική επίκληση του Πνεύματος και για μια ευαίσθητη αποδοχή του, καθώς και για την καρποφορία αυτής της αποδοχής σε μια ζωή κατ' εικόνα της ζωής του Χριστού και για την πρόοδό του στην ομοίωση με τον Χριστό σε μια πλήρη κοινωνία μαζί του. Όλο όμως το καθαγιαστικό έργο της Εκκλησίας με την επίκληση και αποδοχή του Αγίου Πνεύματος, καθώς και τη δοξολογία της, όπως και όλη η ηθική και πνευματική ζωή των πιστών, βασίζονται πάνω στις σωτηριώδεις ενέργειες του Χριστού, πάνω στη δύναμη την οποία απόκτησε η ανθρώπινη μας φύση εν Χριστώ και στο παράδειγμα βοήθειας που ο Θεός έδωσε σε τόσες περιπτώσεις στην πορεία της Αποκάλυψης. Βασίζονται επίσης πάνω στην εμπιστοσύνη μας, στην αμετάβλητη αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται σε εκείνες τις σωτηριώδεις ενέργειες του Χριστού για χάρη των ανθρώπων και πάνω στην εμπιστοσύνη μας ότι ο Χριστός παραμένει κοντά μας αναστημένος. Όλη η ζωή των πιστών είναι μια μίμηση του Χριστού με τη βοήθεια της δύναμής του, μια πρόοδος προς την αγιότητά του με τον αγιασμό τους, μια πρόοδος προς την απελευθέρωσή τους από τον αυτοματισμό της φύσης και από την εμπαθή προσκόλλησή τους στις προσφερόμενες για αυτήν ειδονές. Αυτή η απελευθέρωση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αληθινή κοινωνία με το απέραντος αγάπη πρόσωπο του Χριστού και με τα ανθρώπινα πρόσωπα. Συγχρόνως η μεταβίβαση αυτή μέσα από την παράδοση του ακεραίου Χριστού, όπως απεικονίζεται ουσιαστικά στη γραφή, προσφέρει και τη δυνατότητα μιας συνεχούς εμβάθυνσης και εξηγήσεως του περιεχομένου της γραφής. Πρόκειται όμως για μια εμβάθυνση και εξήγηση που παραμένουν στα πλαίσια της παράδοσης της Εκκλησίας, στα πλαίσια της βασικής εξήγησης της γραφής διαμέσου των μυστηρίων, διαμέσου της λατρευτικής και πνευματικής ζωής της Εκκλησίας, επειδή είναι μια εμβάθυνση στα πλαίσια της κοινωνίας με τον ίδιο τον Χριστό, άπειρο στα πνευματικά πλούτη που μεταδίδει στους ανθρώπους. Η εκκλησιαστική παράδοση που αναπτύσσεται από την Αποστολική Παράδοση και παραμένει στα πλαίσια της ως δυναμική και συγχρόνως ταυτόσιμη παράδοση, ως παράδοση που ο δυναμισμός της τρέφεται από τη σταθερή πηγή της Αποστολικής Παράδοσης από τον Ακέραιο Χριστό, που περιγράφεται και μεταδίδεται δι' αυτής, προχωρεί σε έναν δρόμο που τα ορόσημά του είναι δυνάμει δοσμένα στην Αποστολική Παράδοση ως σύνολο ουσιαστικών τρόπων μετάδοσης του προσώπου του Χριστού, του σωτηριώδους έργου του. Μεταδίδοντάς μας τον εαυτό του, ο Χριστός μας ανοίγει ταυτόχρονα και την ψυχή προς αποδοχή του. Η εξέλιξη της παράδοσης, λέει ο Βικέντιος του Λυρίνου, δεν σημαίνει την αλλίωσή της, αλλά μια διεύρυνση σε αυτή την ίδια. Η συνεχής ανάπτυξη της παράδοσης είναι από μια πλευρά αυτό που περιέχει η γραφή και από την άλλη μια προβολή του πλούσιου και ενιαίου νοήματος της Αποκάλυψης, που στην ουσία της καταγράφεται στη γραφή.
η παράδοση αναπτύσσεται με τη σύντομη μορφή των «πιστεύω», αλλά και με την πλατιά μορφή των καθαγιαστικών πράξεων της Εκκλησίας και των εξηγήσεων της Γραφής κατά την πορεία της ιστορίας της Εκκλησίας, με βάση το συνολικό κήρυγμα των Αποστόλων που έμεινε ως αποστολική παράδοση. Στον κανόνα της πίστης, όπως λέει ο Οριγένης, το Περιαρχών, βρίσκουμε το κρυμμένο φως των δογμάτων που εμπεριέχεται στα λόγια της Γραφής. Ένας σύγχρονος Ορθόδοξος θεολόγος λέει: «Η παράδοση είναι μια πνευματική ανάμνηση που αποκαλύπτει, πέρα από την πολύ ανθρώπινη, συχνά αντικειμενοποίηση των κειμένων, την ενότητα και το νόημα της Γραφής, δείχνοντας τον Χριστό που ανακεφαλαιώνει τα κείμενα και τα πληρεί». Εφόσον η Αποκάλυψη προβάλλει σαν τελικό της στόχο την Καθολική Ανάσταση, την αιώνια κοινωνία με το άπειρο πρόσωπο του Χριστού και την τελείωση στα πλαίσια αυτής της κοινωνίας, στόχο προς τον οποίο προχωρούμε και με τις δικές μας προσπάθειες στα πλαίσια των συνεχώς βελτιωμένων σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, και εφόσον ο στόχος αυτός φανερώνεται στην ουσία του από τη Γραφή, η παράδοση κάνει κατανοητή κάθε στιγμή το δρόμο που εμπεριέχεται δυνάμει στην Αποκάλυψη, σαν δρόμο που οδηγεί στην τελείωσή μας εν Χριστώ. Η Εκκλησία ως όργανο διατήρησης και καρποφορίας της Αποκάλυψης. Η παράδοση όμως δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς Εκκλησία, αφού η παράδοση είναι στην ουσία επίκληση και έλευση του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους και αποστολική και αυθεντική εξήγηση του περιεχομένου της Γραφής. Βάσει της εφαρμογής της μυστηριακής και πνευματικής βίωσης του περιεχομένου της από τους πιστούς δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τους ανθρώπους που πιστεύουν στην Αποκάλυψη, που πιστεύουν δηλαδή στο Χριστό και στο έργο του που συντελείται μέσα τους δια του Αγίου Πνεύματος. Όμως αυτοί δεν επικαλούνται και δεν δέχονται μεμονωμένοι τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι. Δεν πιστεύουν μεμονωμένοι την έλευση και το έργο του Χριστού μέσα τους. Δεν κάνουν μεμονωμένοι προσπάθειες να προετοιμαστούν για μια ηθική ζωή, για την επίκληση και αποδοχή του Αγίου Πνεύματος και για τη διάπλασή τους κατ' εικόνα του Χριστού. Όλα αυτά τα κάνουν και τα βιώνουν οι πιστοί στην κοινότητα που είναι η Εκκλησία.

η κοινότητα αυτή έπρεπε να ιδρυθεί από την εποχή των Αποστόλων, για να έχουν οι Απόστολοι σε ποιους να παραδώσουν την εξήγηση αυτή της Αποκάλυψης, σε ποιον να την εφαρμόσουν, σε ποιον να μεταδώσουν τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι. Αν δηλαδή το κήρυγμα και το αποστολικό έργο αποτελούν μέρος της Αποκάλυψης, η Αποκάλυψη εξακολουθεί να συμπληρώνεται στην Εκκλησία μετά τη συγκρότησή της. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι ο φορέας της παράδοσης, ο φορέας που θέτει σε εφαρμογή την Αποκάλυψη. Η Εκκλησία αρχίζει με την παράδοση και η παράδοση αρχίζει με την Εκκλησία. Ταυτόχρονα όμως ο ενεργών την παράδοση είναι και ο Θεός. Εφόσον ο ενεργός την παράδοση είναι ο Θεός, η Εκκλησία είναι ένας φορέας που υποστηρίζει την παράδοση ή το έργο του Πνεύματος που τελείται και μεταδίδεται στην Εκκλησία διά και κατά την πορεία της παράδοσης. Η Εκκλησία όμως είναι και ενεργός φορέας της παράδοσης, εφόσον επικαλείται και δέχεται κατ' εξακολούθηση το έργο του Πνεύματος με τα δικά της μέσα, στο όνομα των πιστών και για χάρη των πιστών, εφόσον προετοιμάζεται για την επίκληση και αποδοχή του και κάνει προσπάθειες να διαμορφωθεί όλο και περισσότερο κατ' εικόνα Χριστού δια του έργου του Πνεύματος. Η παράδοση χωρίς την Εκκλησία ως ενεργό φορέα της δεν θα μπορούσε να υπάρχει και θα έπαφε να βιώνεται και να μεταδίδεται, θα έπαβε να υπάρχει πια. Με τη σειρά της η Εκκλησία δεν θα μπορούσε να υπάρχει και δεν θα υπήρχε χωρίς την παράδοση. Η παράδοση ως συνεχής εφαρμογή του περιεχομένου της Γραφής ή μάλλον της Αποκάλυψης είναι ένα ιδίωμα της Εκκλησίας. Η παράδοση ως περιεχόμενο αποτελεί τον τρόπο που με αυτόν διατηρείται η πληρότητα της Αποκάλυψης του Χριστού, ο Χριστός ως πληρότητα της συγκεκριμένης Αποκάλυψης, ενώ η παράδοση ως μετάδοση εξασφαλίζει την επέκταση του περιεχομένου αυτού δια της πίστεως. Και οι δύο αυτές πλευρές της παράδοσης εξασφαλίζονται δια της Εκκλησίας. Οι Προτεστάντες απορρίπτοντας την Εκκλησία έχασαν την παράδοση τόσο ως μετάδοση, ως ζωντανή διαδοχή της πίστης, επειδή η πίστη του ενός γεννάται από την πίστη του άλλου, όσο και ως πληρότητα της Αποκάλυψης, επειδή δεν δέχονται πια την πλήρη κατανόηση της Γραφής που τη διατήρησε η Εκκλησία εξ αρχής με την ακέραιη εφαρμογή της διαμέσου της παράδοσης. Χωρίς τη βίωση όμως της παράδοσης με πίστη, ούτε το περιεχόμενο της Γραφής θα ήταν πια ζωντανό, λειτουργικό και πνευματικά κατανοητό. Η Γραφή διατηρείται ζωντανή και καρποφορούσα δια της παραδόσεως, ενώ η παράδοση υπάρχει βιούμενη από την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο χώρος όπου αποτυπώνεται το περιεχόμενο της Γραφής ή της Αποκάλυψης δια της παραδόσεως. Η Γραφή ή η Αποκάλυψη έχουν ανάγκη την παράδοση ως μέσο ενεργοποίησης του περιεχομένου τους και την Εκκλησία ως αυθεντικό φορέα που βιώνει την παράδοση και ως χώρο όπου αποτυπώνεται το περιεχόμενο της Γραφής ή της Αποκάλυψης. Αλλά και η Εκκλησία έχει ανάγκη από τη Γραφή για να αναζωογονηθεί δι' αυτής, για να προοδεύσει στη γνώση και στην εν Χριστώ βίωσή της, για να κάνει όλο και πιο πλούσια την εφαρμογή της Γραφής στη ζωή της δια της παραδόσεως. Η Εκκλησία, η Γραφή και η παράδοση είναι αδιάρρηκτα ενωμένες. Η Γραφή απορροφάται στη ζωή της Εκκλησίας δια της παραδόσεως. Η Γραφή ενεργοποιείται και παίρνει τη μορφή της συγκεκριμένης βίωσης στην Εκκλησία με την παράδοση. Η Γραφή όμως ενεργοποιείται στην Εκκλησία εφόσον η Εκκλησία έχει δια του Αγίου Πνεύματος μια συνεχή πρωτοβουλία που με αυτήν ενεργοποιεί τη Γραφή. Και η πρωτοβουλία της αυτή εκφράζεται συγκεκριμένα στην παράδοση. Ταυτόχρονα όμως η πρωτοβουλία διεκδικείται και από τη Γραφή. Το Άγιο Πνεύμα είναι ενεργό στην παράδοση, εφόσον είναι ενεργό στην Εκκλησία όπου η παράδοση βιώνεται. Με το έργο του στην Εκκλησία που βιώνει την παράδοση, το Άγιο Πνεύμα κάνει και τη Γραφή ενεργό ή κάνει τη Γραφή να έχει ανάγκη την Εκκλησία. Η Εκκλησία, η παράδοση και η Γραφή περιπλέκονται σε ένα σύνολο και το έργο του Πνεύματος είναι η ψυχή αυτού του συνόλου. Στο σύνολο αυτό όμως το Πνεύμα δίνει περισσότερη πρωτοβουλία στην Εκκλησία. Η Εκκλησία κινείται από το Άγιο Πνεύμα και η κίνησή της πραγματοποιείται στην παράδοση και με την παράδοση και αναζωογονείται μέσα από τη σχέση της με τη Γραφή.

Η Εκκλησία εξηγεί και εφαρμόζει το αυθεντικό περιεχόμενο της Γραφής με την αποστολική παράδοση που η ίδια η Γραφή διαφυλάται. Παράδοση που έδωσε την αυθεντική ερμηνεία και εφαρμογή της Γραφής. Η παράδοση αυτή όμως συγκρότησε και διατηρεί την Εκκλησία. Ενώ η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να φυλάται το περιεχόμενο της Γραφής στο αυθεντικό του νόημα, έτσι όπως της το μετέδωσε η αποστολική παράδοση, από την οποία δεν μπορεί να παρεκκλίνει. Η Γραφή υπάρχει και εφαρμόζεται διαμέσου της Εκκλησίας. Χωρίς την Εκκλησία δεν θα υπήρχε η Γραφή. Ο κανόνας της Γραφής οφείλεται στην Εκκλησία, στη μαρτυρία της. Η Γραφή γράφτηκε στην Εκκλησία και η Εκκλησία έδωσε μαρτυρία για την αποστολική της αυθεντικότητα. Η Εκκλησία έχει την άμεση καταγωγή της στο έργο των Αποστόλων, που καθοδηγείται και εμψυχώνεται από το Άγιο Πνεύμα όταν εφαρμόζεται για πρώτη φορά η Αποκάλυψη και η Αποστολική Παράδοση. Η Εκκλησία, δε, γεννήθηκε με τη μεσολάβηση της Γραφής. Η Γραφή γεννήθηκε μέσα στους κόλπους και προς όφελος της Εκκλησίας, σαν καταγραφή ενός μέρους της Αποστολικής Παράδοσης, ενός μέρους της Αποκάλυψης, για να τρέφει την Εκκλησία και να τη διατηρεί στον αυθεντικό Χριστό που μεταδίδεται μέσα από όλη την παράδοση. Η Αποστολική Παράδοση εμφανίζεται ταυτόχρονα με την Εκκλησία και η Εκκλησία ταυτόχρονα με την Αποστολική Παράδοση ως εφαρμογή της Αποκάλυψης στην πράξη. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να πει κανείς ποια από τις δύο κρατά την άλλη, αλλά μόνο θεωρητικά μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ τους. Η Γραφή δεν γεννάται ταυτόχρονα με την Εκκλησία, αλλά αργότερα, μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δίνει εγγύηση από την πρώτη στιγμή για τη Γραφή, ότι αποτελεί αυθεντικό μέρος της παράδοσης. Επομένως την προστατεύει, όπως προστατεύει και την παράδοση, δίδοντας εγγύηση γι' αυτή. Τελικά όμως η Εκκλησία τρέφεται από τη Γραφή, όπως τρέφεται από όλη την παράδοσή της. Η Εκκλησία εμφανίζεται ταυτόχρονα με την παράδοση, επειδή η παράδοση είναι η αποκάλυψη ενσωματωμένη σε μια κοινότητα πιστών ανθρώπων. Η αποκάλυψη δεν μπορεί να ενσωματωθεί παρά ταυτόχρονα με τη συγκρότηση μιας κοινότητας πιστών ανθρώπων που την αποδέχονται και την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Δεν υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων που να δέχεται την εφαρμογή της αποκάλυψης πριν αρχίσει η εφαρμογή της ως παράδοση. Η αυθεντική, θεμελιώδης και κανονική μορφή εφαρμογής της αποκάλυψης ανήκει και αυτή στην αποκάλυψη, την αποκάλυψη που οδηγήθηκε στο τέλος της από όπου τίθεται επί το έργο η δύναμή της. Γι' αυτό η παράδοση δεν μπορεί να μεταποιηθεί ή να εγκαταληφθεί, επειδή μία μεταποίηση ή μία εγκατάληψή της θα ισοδυναμούσε με ακροτηριασμό της αποκάλυψης, με ακροτηριασμό στην πληρότητα της εφαρμογής της και στην αυθεντικότητά της, και αυτό θα σήμαινε ακροτηριασμό της Εκκλησίας. Η ίδια Εκκλησία ως ενοποιημένη αποκάλυψη, βιωμένη από μια ανθρώπινη κοινότητα, είναι μέρος της αποκάλυψης και συγκεκριμένα είναι το τέρμα στο οποίο ολοκληρώνεται και αρχίζει να καρποφορεί η αποκάλυψη. Έπρεπε ο Υιός του Θεού να φτάσει στο τέρμα του λυτρωτικού αποκαλυπτικού έργου του, στην Ανάσταση και στην ανάληψή του ως ανθρώπου, για να στείλει το Πνεύμα του, με το οποίο μεταβιβάζει στους ανθρώπους την υπαρκτική κατάστασή του, την τελική αποκάλυψή του, θεμελιώνοντας ταυτόχρονα με την έλευση του Πνεύματος στους ανθρώπους την Εκκλησία. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Μπαλαδήμα διάβασε από το βιβλίο «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία» του πατρός Δημητρίου Στανιλοάε. Εκδόσεις Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Και στη σημερινή εκπομπή λοιπόν για τους ψαλμούς θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε κύριε Παπά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, δική μου η τιμή.
0: Καθώς λοιπόν στη σειρά αυτή των εκπομπών μας διαβάζουμε τους ψαλμούς που περιέχονται στις εκκλησιαστικές ακολουθίες του νυχθημέρου, φτάσαμε στην ακολουθία της τρίτης ώρας.

0: σας. Θέλετε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την ακολουθία πριν πάμε στους ψαλμούς που περιλαμβάνει?
1: Ευχαρίστως. Έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές ότι η διαμόρφωση των ακολουθιών του νυχθημέρου στην Εκκλησία ακολουθεί το ρωμαϊκό ορολόγιο, καθώς η ανάπτυξη και η διαμόρφωση αυτού του λειτουργικού κύκλου διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το ορολόγιο, το ρωμαϊκό, η τρίτη ώρα της ημέρας αντιστοιχεί περίπου με τις 9 η ώρα το πρωί του δικού μας, του σύγχρονου 24ωρου. Η ακολουθία της τρίτης ώρας λοιπόν είναι μια σύντομη ακολουθία που ευχαριστεί το Θεό για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και τη δράση του μέσα στην ιστορία, και γι' αυτό και η ακολουθία κατακλίνεται με την ευχή «Κύριε το Πανάγιον σου Πνεύμα, εν τη τρίτη ώρα της Αποστόλης σου καταπέμψας τούτο αγαθέ, μη αντανέλης αφημών, αλλά εγγένισον εν ημίν της δεωμένης σου». Σύμφωνα με το βιβλίο των Πράξεων, το Άγιο Πνεύμα κατήλθε με την μορφή πύρινων γλωσσών στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής, την τρίτη ώρα της ημέρας, όπως είπαμε, δηλαδή γύρω στις 9 το πρωί στη δικιά μας ώρα. Όπως λοιπόν χαρακτηριστικά αναφέρει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, η τέλεση της ακολουθίας γίνεται δια την επιδημίαν εν τη τρίτη ώρα του Παναγίου Πνεύματος, αλλά και επειδή την ίδια ώρα ή κατά του σωτήρως απόφασης γέγονεν. Έχει έτσι ένα διπλό χαρακτήρα η ακολουθία, και τη χαρά για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και την λύπη για την απόφαση η οποία πάρθηκε για την Σταύρωση του Χριστού από το Μεγάλο Συνέδριο. Στη σημερινή του μορφή, το τελετουργικό της ακολουθίας αυτής της ώρας, τον 16ο, τον 24ο και τον 50ο.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ανάγνωση του ψαλμού 16, κύριε καθηγητά.
1: Μάλιστα. Ο 16ος ψαλμός, σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο 17ος, ανήκει στην μεγαλύτερη κατηγορία ποιημάτων του ψαλτήρα. Έχουμε πει ότι οι πιο πολλοί ψαλμοί έχουν ένα οικετήριο χαρακτήρα, ανήκει λοιπόν στους οικετήριους ψαλμούς και χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την επιγραφή του προσευχή. Είναι πράγματι μια προσευχή, είναι η προσευχή του ενός ανθρώπου ο οποίος πιστεύει ακράδαντα στη δικαιοσύνη του, θεωρεί ότι είναι δίκαιος, ότι είναι αθώος, αντιμετωπίζει όμως μια άδικη και συκοφαντική επίθεση, οπότε στρέφεται προς το Θεό για βοήθεια. Ο 16ος λοιπόν ψαλμός αρχίζει, όπως όλοι σχεδόν οι οικετήριοι ψαλμοί, με την έκκληση ευνοϊκή ακρόαση του προβλήματός του στους δύο πρώτους στίχους, 1 και 2, συνεχίζει με την διακήρυξη της πίστης του, παρουσιάζεται στο Θεό ως ένας πιστός άνθρωπος στους στίχους 3 και 5 και ακολουθεί μια νέα έκκληση για βοήθεια και μια απαρίθμηση των απειλών που αντιμετωπίζει στους στίχους 6 και 12. Η τελευταία στροφή είναι σχετικά μεγάλος ψαλμός, η στίχη 13-15, αποτελεί μια ακόμα έκκληση του ποιητή προς τον Θεό ώστε να επέμβει υπέρ του κατά των εχθρών του και να τον δικαιώσει. Θα διαβάσουμε το κείμενο, όπως κάνουμε πάντα, από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, και όσοι ακροατές βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι τους μπορούν, αν έχουν κάποια γεγραφή, να ανοίξουν τον 16ο ψαλμό ώστε να παρακολουθούν το κείμενο από το πρωτότυπο και φυσικά να παρακολουθούν στη συνέχεια και τον σχολιασμό του. Μετά την επιγραφή, που όπως είπαμε χαρακτηρίζει τον ύμνο ως προσευχή του Δαβίδ, ξεκινάει η προσευχή. «Άκου, Κύριε, προσεκτικά το δίκαιο αίτημά μου, δώσε προσοχή στη δέησή μου, σκύψε και άκουσε την προσευχή μου που βγαίνει από χίλια άδωλα. Εσύ θέλω να με δικαιώσεις, ώστε τα μάτια μου να δουν τη δικαιοκρισία σου. Εξέτασες την κάθε σκέψη μου, μέσα στη νύχτα με ήλεγξες, με πέρασες από τη δοκιμασία της φωτιάς και άδικο μέσα μου δεν βρέθηκε. Για να μην αφηγούμε κατορθώματα

ανθρώπινα, σκληρές έκανα εγώ επιλογές, τα λόγια τα δικά σου ακολουθώντας. Κάνε τα βήματά μου να ακολουθούν σταθερά το δρόμο σου, μην τύχει κάποτε και ξεστρατήσω. Εγώ, Θεέ, σε επικαλούμε, βέβαιος ότι θα μου απαντήσεις. Σκύψε και άκουσέ με και δώσε προσοχή στα λόγια μου. Φανέρωσε την αγάπη σου με τρόπο θαυμαστό. Εσύ που όσους ελπίζουν σε σένα τους γλιτώνεις από όσους αντιστέκονται στη δύναμή σου. Σαν του ματιού την κόρη φύλαξέ με, προστάτεψέ με κάτω από τις στερούγες σου. Να μην με βρουν οι ασεβείς που με ταλαιπωρήσαν, οι εχθροί που με έχουν περικυκλωμένο. Σφιχτοκλειδώσαν την καρδιά τους και υπεροπτικά μίλησαν. Έξω με τράβηξαν, με περικύκλωσαν, πασχίζουνε στο χώμα να με ρίξουν. Με μετράνε όπως το λιοντάριο ρέγεται το θύραμα και όπως το λιονταράκι παραμονεύει στη σκιά. Σήκω, Κύριε, ευνηδίασέ τους και εξουδετέρωσέ τους. Σώσε τη ζωή μου από τον ασεβή και το σπαθί σου από όσους τη δύναμη σου εχθρεύονται. Κύριε, από τα πιο σπάνια αγαθά της χώρας μοίρασέ τους όσο ζουν. Από όσα τους έχεις φυλαγμένα η κοιλιά τους να γεμίσει, να χορτάσουν τα παιδιά τους και περίσσεμα να μείνει για τα εγγόνια τους. Ωστόσο εγώ, επειδή με θεωρείς δίκαιο, το πρόσωπό σου θα ταινίσω και θα χορτάσω βλέποντας τη δόξα σου. Αυτό είναι το ποίημα, το οποίο ως προς το περιεχόμενο διαφοροποιείται ουσιαστικά από τους υπόλοιπους οικετήριους ψαλμούς, με πραγματικά εντυπωσιακό τρόπο ο ψαλμωδός δηλώνει ότι είναι δίκαιος. Προκειμένου δηλαδή να παρουσιάσει την υπόθεσή του στον Θεό, αρχίζει δηλώνοντας ότι «Θεέ μου, πρόσεξε, δεν πρόκειται για την ηκεσία ενός αμαρτωλού που έχει μετανιώσει και σου ζητάει να τον συγχωρέσεις, αλλά για την κραυγή ενός αγανακτισμένου». Είναι αγανακτισμένος γιατί, όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος τον εαυτό του εξής εξ αρχής, είναι δίκαιος, έχει ένα δίκαιο αίτημα και ζητά από τον Θεό να τον δικαιώσει και μάλιστα να διαπιστώσει με τα ίδια του τα μάτια την δίκαιη κρίση του Θεού. Ο τρόπος αυτός με τον οποίο ο ψαλμωδός διατυπώνει το αίτημά του και όπως είπαμε διαχωρίζει τον ψαλμό, διαφοροποιεί μάλλον τον ψαλμό από όλους τους οικετήριους ψαλμούς, θυμίζει έντονα την περίπτωση του Ιώβ. Όπως και εκείνος, ο Ιώβ δηλαδή, ο ποιητής αρνείται να συνδέσει την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται με κάποιο αμάρτημά του, καθώς είναι βέβαιος ότι ο Θεός γνωρίζει την αθωότητά του. Υπεραμεινόμενος λοιπόν αυτής της αθωότητας ο ποιητής υπενθυμίζει στο Θεό ότι ο ίδιος τον έχει ελέγξει και μάλιστα μέσα στη φωτιά, μέσα στη νύχτα, όταν βγαίνουν στην επιφάνεια οι πιο μύχιες σκέψεις του ανθρώπου. Υπενθυμίζει ακόμα στο Θεό ότι από αυτόν τον έλεγχο βγήκε καθαρός σαν το χρυσάφι από το χωνευτήριο, στο στίχο 3 τα λέει αυτά, και ότι για να το πετύχει αυτό έκανε σκληρές επιλογές, όπως ο ίδιος το διατυπώνει στο πρωτότυπο, εφύλαξα οδούς σκληράς ώστε να παραμείνει πιστός στις εντολές του Θεού. Το περιεχόμενο του στίχου αυτού, του στίχου 4, είναι βέβαια αρκετά δυσνόητο και στις σύγχρονες μεταφράσεις είτε του εβραϊκού είτε του κειμένου των Εβδομήκοντα αποδίδεται ποικιλοτρόπος. Η διαφορά στην απόδοση δεν έχει τόσο σημασία, καθώς όλες οι μεταφράσεις συμφωνούν ότι ο ποιητής αναφέρεται στις προσπάθειές του να υπακούσει στον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν και στην μετάφραση που διαβάσαμε επιλέξαμε αυτήν την απόδοση, έκανα σκληρές επιλογές ώστε να μην αφήγουμε ανθρώπινα κατορθώματα. Διαφορά στο περιεχόμενο όμως ανάμεσα στο εβραϊκό κείμενο και στο κείμενο των Εβδομήκοντα διαπιστώνεται και στο στίχο 5. Σύμφωνα με την ανάγνωση του εβραϊκού, ο ποιητής συνεχίζει τις διαβεβαιώσεις του προς το Θεό ότι παραμένει σταθερός στο δρόμο του. Αντίθετα, σύμφωνα με την ανάγνωση του κειμένου των Εβδομήκων,

0: παράγοντα. Η διαβεβαίωση αυτή διατυπώνεται ως αίτημα και παράκληση προς το Θεό. Σύμφωνα δηλαδή με την ανάγνωση των Εβδομήκων, το ψαλμοδός αντιλαμβάνεται ότι όλα αυτά για τα οποία μπορεί να παρουσιάζεται απέναντι στο Θεό ως δίκαιος, εύκολα μπορούν να εξανεμιστούν χωρίς τη θεία ενίσχυση και συμπαράσταση, ιδιαίτερα τώρα που βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Και για το λόγο αυτό, στον τελευταίο στίχο της δεύτερης στροφής αλλάζει το ύφος του. Η διακήρυξη της πίστης του, όπως είναι διατυπωμένη στο εβραϊκό, μετατρέπεται στο κείμενο των Εβδομήκων σε παράκληση. «Κάνε τα βήματά μου να ακολουθούν σταθερά το δρόμο σου, μη τύχει κάποτε και ξεστρατήσω». Νομίζω ότι η διατύπωση των Εβδομήκοντα, καθώς μετριάζει λίγο το πομπόδες ύφος του ποιητή, είναι καλύτερη. Ίσως αυτό το αίτημα βεβαίως, το «κάνε τα βήματά μου να ακολουθήσουν σταθερά το δρόμο σου, μην τύχει κάποτε και ξεστρατήσω», οφείλεται και η σύνδεση του ψαλμού με την ακολουθία της τρίτης ώρας, γιατί όπως είπαμε, κατά την ακολουθία αυτή οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να μην απομακρύνει από κοντά τους το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, εφόσον ζητάει ο πιστός την καθοδήγηση, δικαιολογείται την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, δικαιολογείται η ανάγνωση του ψαλμού αυτού στο πλαίσιο της ακολουθίας της τρίτης ώρας. Ολοκληρώνοντας τώρα ο ψαλμοδός την έκκληση του για ευνοϊκή ακρόαση του αιτήματός του από το Θεό και τη διακήρυξη της πίστεως του προς Αυτόν, προχωρεί στην επόμενη στροφή από το στίχο 6 και εξής, κάνοντας πλέον το αίτημά του πιο συγκεκριμένο. Και εδώ διαπιστώνουμε πάλι την ίδια, έτσι, μέσα σε εισαγωγικά αλαζονική στάση. Γεμάτος αυτοπεποίθηση για τη δικαιοσύνη του, αρχίζει δηλώνοντας ότι επικαλείται τον Θεό επειδή είναι βέβαιος ότι θα τον απαντήσει, στο πρώτο ημιστίχιο του στίχου 6. Έτσι ζητάει από τον Θεό, ο οποίος, όπως σημειώνει στο τέλος του στίχου 7, γλιτώνει όσους ελπίζονται σε αυτόν από εκείνους που αμφισβητούν τη δύναμή του, να ακούσει με προσοχή το αίτημά του και να κάνει κάποιο θαύμα αποδεικνύοντας την αγάπη του. Το αίτημά του περιλαμβάνει δύο πράγματα και αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. «Σαν του ματιού την κόρη φύλαξέ με, προστάτεψέ με κάτω από τις φτερούγες σου». Είναι μια εικόνα αυτή και είπα ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί παραπέμπει στην προστασία που παρήχε ο Θεός στους Ισραηλίτες κατά την πορεία τους στην έρημο. Όπως περιγράφεται στην οδή του Μωυσή που παρατίθεται στο βιβλίο του Δευτερονομίου, ο ίδιος ο Θεός μιλάει και λέει «Μερίδιο του Κυρίου έγινε ο λαός του, ο Ιακώβ, ο Ισραήλ τεμάχιο της περιουσίας του. Τον εφοδίασε με τα απαραίτητα μέσα στη γη την έρημη, μέσα στη δίψα του από τον καύσωνα στην άνυδρη τη γη. Ολόγυρά του τον προστάτευσε, τον παιδαγώγησε, τον διαφύλαξε σαν κόρη οφθαλμού, σαν αετός που προστατεύει τη φωλιά του και λαχταράει για τους μικρούς του νεοσούς, άνοιξε τις φτερούγες του, τους δέχτηκε, πάνω στη ράχη του τους σήκωσε ψηλά». Είναι ένα απόσπασμα από την οδή που έψαλε ο Μωυσής ευχαριστώντας τον Κύριο για τις ευεργεσίες του λίγο πριν πεθάνει, στο τέλος σχεδόν, στο τέλος του βιβλίου του Δευτερονομίου. Έτσι λοιπόν, αυτό το ίδιο φραστικό χρησιμοποιεί εδώ ο ψαλμοδός, ζητώντας από τον Θεό να τον φυλάξει σαν κόρη οφθαλμού και να τον προστατέψει κάτω από τις φτερούγες του, όπως βεβαίωσε ο Μωυσής μετά την έξοδο από την Αίγυπτο, λίγο πριν την είσοδο στη Χανάν. Συνεχίζοντας τώρα, ο ποιητής την προσευχή του γίνεται περισσότερο συγκεκριμένος, περιγράφοντας τις απειλές που αντιμετωπίζει. Νιώθει καταδιωκόμενος και περικυκλωμένος από κάποιους εχθρούς του, τους οποίους χαρακτηρίζει ασεβείς, σκληρόκαρδους και υπερόπτες. Έχει ενδιαφέρον εδώ η έκφραση του πρωτοτύπου, το στέαρ αυτών συνέκλεισαν, έκλεισαν το λίπος τους. Είναι ένας εβραϊσμός, ένας εβραϊκός ιδιωματισμός με τον οποίο δηλώνεται ότι κάποιος είναι σκληρός απέναντι στους συνανθρώπους του. Ασεβείς, σκληρόκαδοι και υπερόπτες λοιπόν είναι οι εχθροί του ποιητή και οι οποίοι εκδηλώνουν επιθετικές διαθέσεις εναντίον του και συμπεριφέρονται, όπως βεβαιώνει στο στίχο 12, σαν τα λιοντάρια. Ο ψαλμός ολοκληρώνεται με μια νέα έκκληση του ποιητή προς τον Θεό να επέμβει κατά των εχθρών του. Η ορολογία που χρησιμοποιεί εδώ είναι καθαρά πολεμική. Ανάστηθη, πρόφθασον, υποσκέλισον. Ζητάει από το Θεό να σώσει τη ζωή του, ταυτίζοντας τους εχθρούς του με τους εχθρούς του Θεού. Και πάλι το φραστικό παραπέμπει στην οδή του Μωυσή, όπου ο Θεός εμφανίζεται να ορκίζεται πως όσο είναι βέβαιο πως αιώνια ζω, λέει ο Θεός, τόσο είναι βέβαιο πως αν την αστραπή το ξύφος μου θα ακονίσω. Το χέρι μου την κρίση θα την κρατήσει γερά και στους εχθρούς δικαιοσύνη θα αποδώσω και θα ανταποδώσω ό,τι τους πρέπει σε αυτούς που με μισούν. Από αυτό τον ύμνο παίρνει αφορμή ο ποιητής για να ζητήσει την παρέμβαση του Θεού για τη δική του υπόθεση. Το νόημα του επόμενου στίχου, του στίχου 14, τόσο στο εβραϊκό κείμενο όσο και στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, είναι πάλι ασαφές. Γενικά ο ψαλμός έχει πάρα πολλές ασάφειες, καθώς έχει πάρα πολλούς εβραϊσμούς. Η μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας στηρίζεται στην υπόθεση ότι ο προσευχόμενος ζητά από τον Θεό να χορτάσει τους εχθρούς του με τις τιμωρίες που ηρωνικά περιγράφονται στα πιο σπάνια αγαθά της χώρας. Ξαναδιαβάζω για να θυμηθούμε λίγο το σχετικό απόσπασμα. «Κύριε, από τα πιο σπάνια αγαθά της χώρας μοίρασέ τους όσο ζουν. Από όσα τους έχεις φυλαγμένα η κοιλιά τους να γεμίσει, να χορτάσουν τα παιδιά τους και περίσσευμα να μείνει για τα εγγόνια τους». Η ασάφεια αυτή αντικατοπτρίζεται βέβαια και στη χειρόγραφη παράδοση, καθώς και τα χειρόγραφα έχουν διαφορετικές γραφές. Δεν θα ασχοληθούμε όμως με αυτό. Κρατάμε αυτήν την εκδοχή, αυτήν την μετάφραση και λέμε ότι βέβαιος ο ψαλμοδός ότι ο Θεός θα ανταποκριθεί τελικά στο αίτημά του, ολοκληρώνει το ποίημά του εκφράζοντας την ικανοποίησή του. Δικαιωμένος πλέον από τον ίδιο το Θεό, μπορεί να εμφανιστεί μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης, το σύμβολο της ζωντανής και ένδοξης παρουσίας του Θεού ανάμεσα στο λαό του, όπως βεβαιώνει στο στίχο 15. Η τελευταία φράση του στίχου, «θα χορτάσω βλέποντας τη δόξα σου», δικαιολογεί και αυτή η φράση την ένταξη του ψαλμού στην ακολουθία της τρίτης ώρας, καθώς όπως είπαμε η ακολουθία της τρίτης ώρας είναι μια ακολουθία που αναφέρεται στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και η φράση αυτή κατανοήθηκε από την Εκκλησία ως αναφορά στην έλαμψη του Αγίου Πνεύματος.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, νομίζουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για μουσική και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, όπως άλλωστε και σε όλες αυτές τις εκπομπές της σειράς τις οποίες αναφερόμαστε στους ψαλμούς. Σήμερα κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στην ακολουθία της τρίτης ώρας και έχουμε ήδη ξεκινήσει να αναφερόμαστε στον ψαλμό 16 και θα ακολουθήσει ο ψαλμός 29 σε λίγη ώρα. Τώρα, αυτό που προκύπτει από την ανάλυση σας, κύριε καθηγητά, και που αναμφίβολα προκαλεί έκπληξη στο σύγχρονο αναγνώστη του ψαλμού, είναι ο σχεδόν απαιτητικός τρόπος με τον οποίο ο ποιητής ζητάει την παρέμβαση του Θεού στην υπόθεσή του. Είπατε βεβαίως ότι θεωρεί τον εαυτό του δίκαιο και γι' αυτό μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Παρόλα αυτά, δεν είναι κάπως υπερβολικό να δικαιώνει κανείς με τόσο θράσος τον εαυτό του απέναντι στον Θεό? Από πού πηγάζει άραγε η τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση του ποιητή?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, πράγματι προκαλεί έκπληξη στον σύγχρονο αναγνώστη αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο ποιητής ζητάει την παρέμβαση του Θεού. Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν με τόση τόλμη να υποστηρίζει απέναντι στον Θεό την δικαιοσύνη του, την οποία μάλιστα εμφανίζεται να εκθέτει χωρίς κανέναν ενδιασμό και να και ακόμα περισσότερο να αναμετριέται κατά τέτοιο τρόπο με τον Θεό σαν να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Θεολογικά βεβαίως αυτό ως ένα βαθμό εξηγείται από την όλη θεώρηση των σχέσεων του Θεού με τον άνθρωπο μέσα στην, όχι μόνο στην Παλαιά αλλά σε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Και δεν θα μπορούσε να αναζητηθεί αλλού από, παρά σε αυτό που διαφοροποιεί ουσιαστικά τη χριστιανική πίστη από όλες τις θρησκείες και τα φιλοσοφικά συστήματα. Στην πεποίθηση δηλαδή ότι ο Θεός παρεμβαίνει ενεργά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, συνεργαζόμενος με τους ανθρώπους, χωρίς όμως η παρέμβασή του αυτή να παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου, καθώς στηρίζεται στους όρους μιας συμφωνίας που έχει συνομολογηθεί και από τις δύο πλευρές και δηλώνεται στη βιβλική γλώσσα με τον όρο Διαθήκη. Έτσι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό δεν καθορίζεται από κάποιες διατάξεις που προκύπτουν από την αυθαίρετη έκφραση της Θείας Βούλησης, ούτε από το φόβο του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Έχω ανάγκη τον Θεό, ας κάνω τον ταπεινό, ας κάνω τον καημένο για να με λυπηθεί. Είναι μοναδικό σε όλη την πνευματική ιστορία της ανθρωπότητας αυτό το οποίο μας δίνει η Αγία Γραφή, ξεκινώντας βεβαίως από την Παλαιά Διαθήκη, ότι δηλαδή η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό στηρίζεται πάνω στους όρους ενός συμβόλαιου, πάνω στους όρους της Διαθήκης, και ένα συμβόλαιο όπως η Διαθήκη αυτή, όπως κάθε συμβόλαιο, προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τα δύο συμβαλόμενα μέρη. Επομένως η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο διέπεται από αυτό που ονομάζουμε αρχή της αμοιβαιότητας. Ο Θεός κάνει κάτι για τον άνθρωπο και ζητάει από τον άνθρωπο να κάνει κάτι ανάλογο με αυτό για τους συνανθρώπους του. Σχεδόν δεν υπάρχει εντολή μέσα στην Αγία Γραφή που να μην προϋποθέτει ότι πρώτα ο Θεός έχει κάνει κάτι υπέρ του λαού του και στη συνέχεια ζητάει από τον λαό του μια ανάλογη συμπεριφορά. Είναι αυτό που στο βιβλίο του Λεβιτικού ως εποδός επαναλαμβάνεται μετά από κάθε σώμα εντολών του Θεού: Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Να είστε Άγιοι ακριβώς διότι εγώ ο Θεός σας είμαι Άγιος. Μιμηθεί

0: ακολουθείτε δηλαδή τη δική μου συμπεριφορά. Έτσι ο ψαλμωδός αρχίζει την προσευχή του απευθυνόμενο στο Θεό με μια σειρά από προστακτικές. Θα το παρατηρήσαμε στην ανάγνωση του ψαλμού, εισάκουσον, πρόσχες, ενώτησε και την ολοκληρώνει στην τελευταία στροφή πάλι με μια σειρά από προστακτικές. Ανάστηθη, υποσκέλισον, ρίσε, διαμέρισον, στη δεύτερη αυτή σειρά των προστακτικών είπαμε ότι χρησιμοποιεί πολεμική ορολογία. Συντακτικά βεβαίως οι προστακτικές χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τον επίγοντα χαρακτήρα και την ανάγκη για γρήγορη δράση ή απάντηση, μεταφέροντας ταυτόχρονα μια αίσθηση σαφούς και ακλόνητου σκοπού. Προϋπόθεση όμως για να χρησιμοποιεί κάποιος προστακτική είναι είτε να βρίσκεται σε θέση ισχύους που του επιτρέπει να προστάζει, είτε να απευθύνεται σε κάποιον τον οποίο γνωρίζει καλά και έχει μαζί του μια σχέση οικειότητας. Εδώ ακριβώς μπαίνει η σχέση του ανθρώπου με το Θεό, όπως ακριβώς καθορίζεται από τους όρους της Διαθήκης. Διαφορετικά εισάγει το λόγο του ως παράκληση. Αυτή λοιπόν η αίσθηση οικειότητας, επίγοντος και σαφήνειας, κυριαρχεί στην προσευχή του ψαλμωδού. Είναι η προσευχή ενός ανθρώπου που γνωρίζει ποιος είναι και τι χρειάζεται. Που γνωρίζει ποιος είναι αυτός τον οποίο προσεύχεται και κυρίως γνωρίζει ότι μόνον αυτός είναι σε θέση να δώσει λύση στο πρόβλημά του. Ίσως όπως είπατε μας κάνει εντύπωση αυτός ο επιτακτικός τόνος, αλλά για σκεφτείτε ότι τον ίδιο ακριβώς τύπο προσευχής δίδαξε και ο Χριστός στους μαθητές του όταν του ζήτησαν «Κύριε δείξε μας πώς να προσευχόμαστε». Και τους απαντάει ο Χριστός ότι μην κάνετε σαν τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι προσεύχονται ώρες πολλές επαναλαμβάνοντας τα ίδια και τα ίδια, και με την αφορμή αυτή την παρατήρηση τους διδάσκει αυτό που ονομάζουμε Κυριακή Προσευχή, το γνωστό μας Πάτερ Ημών. Το Πάτερ Ημών λοιπόν συγκροτείται από 7 προστακτικές. Ο πιστός απευθύνει στο Θεό, που όμως προϋποθέτουν αυτό που είπαμε παραπάνω, δηλαδή την αρχή της αμοιβαιότητας. Άφεση μην, ως και εμείς αφίεμεν. Έτσι στην τελευταία προστακτική μπαίνει και πάλι αυτή η αρχή της αμοιβαιότητας. Όπως εμείς συγχωρούμε, συγχώρεσε και εμάς. Αυτή η αρχή τονίζεται τόσο στην εκδοχή του Ευαγγελιστή Ματθαίου όσο και του Ευαγγελιστή Λουκά. Αμέσως λοιπόν μετά τη διδασκαλία της προσευχής ο Ιησούς αναφέρεται σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στην άφεση των παραπτωμάτων των άλλων ως προϋπόθεση της άφεσης των ίδιων παραπτωμάτων από το Θεό. Προστάζει δηλαδή, χρησιμοποιεί μια προστακτική δηλαδή ο πιστός, άφεση μην, αλλά προϋπόθεση είναι ότι ο ίδιος έχει αφήσει πιο μπροστά τα παραπτώματα των άλλων. Η ίδια αρχή τονίζεται και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όπου παραλληλίζεται η σχέση του ανθρώπου με το Θεό με τις σχέσεις φίλων. Για να καταλήξει, αιτείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Εδώ έχουμε μια πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα προσέγγιση, σε αντίθεση με τον σύγχρονο ευσεβιστικό, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, πρότυπο προσευχής. Σκυμμένο κεφάλι, κλειστά μάτια, ψιθυριστή φωνή. Ο ψαλμωδός δεν έχει αυτή τη στάση. Ο ψαλμωδός προσεύχεται με το κεφάλι προς τον ουρανό, τα μάτια ανοιχτά και κραυγάζοντας. Ίσως στο σύγχρονο αναγνώστη αυτός ο τρόπος προσευχής φαίνεται ότι εγγίζει τα όρια της αλαζονίας, όπως είπαμε, αλλά σε κάθε στροφή του ψαλμού ο ποιητής καθιστά σαφές ότι αναγνωρίζει πως είναι το έλεος του Θεού αυτό που τελικά τον δικαιώνει και όχι κάποιο δικό του κατόρθωμα.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι παρατηρήσεις για τον τρόπο της προσευχής του χριστιανού, κύριε καθηγητά. Τώρα, το τυπικό της ακολουθίας της τρίτης ώρας περιλαμβάνει άλλους δύο ψαλμούς, τον 24ο και τον 50ο. Τους οποίους όμως διαβάσαμε όταν παρουσιάζαμε τους ψαλμούς της ακολουθίας του αποδείπνου. Θέλετε ωστόσο να πείτε δύο λόγια για αυτούς στην παρούσα συνάφεια.
0: Ναι, βέβαια ο ψαλμός 50, ο 50ος ψαλμός διαβάζεται σχεδόν σε όλες τις ακολουθίες του νυχτημέρου, ακόμα και στην Θεία Λειτουργία. Οι ψαλμοί αυτοί, λόγω του περιεχομένου τους, επαναλαμβάνονται, όπως είπατε, και στην ακολουθία του αποδείπνου. Εκεί ακριβώς τους σχολιάσαμε και μπορεί κανείς να ανατρέξει σε παλιότερες εκπομπές για να ακούσει την ανάλυση τους. Στην παρούσα συνάφεια, στην παρούσα ακολουθία, η ένταξή τους οφείλεται προφανώς στην κατανόηση για τον μεν ψαλμό 24 του, για το στίχο 12, όποιος τον Κύριο σέβεται θα οδηγηθεί από αυτόν σε όποιες επιλογές και αν κάνει. Ο στίχος αυτός κατανοήθηκε ότι αναφέρεται στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, και αφού η ακολουθία της τρίτης ώρας είναι αφιερωμένη στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, είναι λογικό να εντάχθηκε και αυτός ο ψαλμός, να επαναλαμβάνεται μάλλον ο ψαλμός αυτός και σε αυτή την ακολουθία. Και το ίδιο συμβαίνει και για τον 50ο ψαλμό, όπου στους στίχους από το 12 μέχρι το 14 μιλάει συνεχώς για το πνεύμα του Θεού. Πνεύμα εφές εν γέννησον εν της εγκάτης μου, το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού, πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με κτλ. Είναι προφανές ότι η Εκκλησία κατανοεί τις εκκλήσεις αυτές ως αναφερόμενες στην επιδημία του Αγίου Πνεύματος, και με αυτό το σκεπτικό ενέταξε προφανώς αυτούς τους δύο ψαλμούς στην ακολουθία της τρίτης ώρας.
1: Μπορούμε λοιπόν στο σημείο αυτό να κάνουμε και το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα για να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην επόμενη ακολουθία.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τίτλο «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου, το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο της σειράς των εκπομπών του 89,5 στους ψαλμούς. Καλεσμένος μας ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, επόμενη ακολουθία μετά την τρίτη ώρα είναι η ακολουθία του μεσορίου της ίδιας ώρας. Ποιο είναι αλήθεια το περιεχόμενο της ακολουθίας αυτής?
1: Έχουμε πει, κύριε Παπά, ότι οι ακολουθίες των μεσορίων έχουν την ίδια θεματική με τις ακολουθίες που προηγούνται. Δηλαδή, το μεσόριο της τρίτης ώρας έχει την ίδια θεματική με την ακολουθία της τρίτης ώρας. Αν με την ακολουθία της τρίτης ώρας εκφράζονται ευχαριστίες προς το Θεό για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και τη δράση του στην ιστορία, όπως είπαμε, με την ακολουθία του Μεσορίου απευθύνονται ευχαριστίες και εκκλήσεις για Θεία Καθοδήγηση. Το περιεχόμενο της ακολουθίας αυτής περιγράφεται πολύ όμορφα στην καταληκτήρια ευχή της. «Κύριε ο Θεός ημών, ότιν σύν ειρήνην δεδοκός της ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν της εις μαθητές και αποστόλης καταπέμψας και τα τούτων χίλι εκπυρήνων γλωσσών διανοίξας δυνάμεις σου, διάνοιξον και ημών των αμαρτωλών τα χίλι και δίδαξον ημάς πως δι και υπερών χρή προσεύχεστε. Κυβέρνησον ημών τη ζωή, ο εύδιος των χυμαζωμένων λιμήν και γνώρισον ημίν οδόν εν υπορευσόμεθα», και συνεχίζει στο ίδιο πνεύμα η ευχή με την οποία κατακλείεται η ακολουθή αυτή. Το τυπικό, το τελετουργικό της ακολουθίας αυτής περιλαμβάνει τους επίσης τρεις ψαλμούς. Όλες οι ακολουθίες των ωρών και των μεσορίων συγκροτούνται από τρεις ψαλμούς ουσιαστικά, τους ψαλμούς 29, 31 και 60.
0: Ας αρχίσουμε λοιπόν με τον πρώτο ψαλμό της ακολουθίας, τον ψαλμό 29.
1: Ευχαρίστως ο 29ος ψαλμός, 300 κατά την αρρύθμιση του εβραϊκού, συνιστά την ευχαριστία προς τον Θεό ενός ανθρώπου που αρρώστησε, φαίνεται, βαριά και κινδύνεψε να πεθάνει. Από την αρρώστια του αυτή τον θεραπεύει ο Θεός και επομένως αναπέμπει μια ευχαριστία. Αρχίζει ο ψαλμός με την έκφραση της ευγνωμοσύνης του πιστού για την σωτηρία του στους στίχους 2 και 4. Και αυτή η ευχαριστία, η έκφραση της ευγνωμοσύνης ακολουθείται από μια πρόσκληση προς όλους τους ανθρώπους να υμνήσουν και να δοξολογήσουν τον Θεό για τις ευεργεσίες του γενικότερα. Στις δύο επόμενες στροφές, στίχοι 7, 8 και 9 έως 11, ο πιστός περιγράφει παλιότερες εμπειρίες από τη σχέση του με τον Θεό και ζητά και πάλι τη Θεία Παρέμβαση για τη σωτηρία του, ενώ στην τελευταία στροφή, στους στίχους 12 έως 13, ξεσπάσε μια δοξολογική ευχαριστία προς τον Θεό. Ας διαβάσουμε τον ψαλμό για να τον δούμε λίγο έτσι πιο αναλυτικά. Μετά την επιγραφή που απευθύνεται στον πρώτο ψάλτη με την, και λέει ότι πρέπει ο ψαλμός αυτός εκτελεστεί με τη συνοδεία ψαλτηρίου για τα εγγένεια του ναού και ότι ανήκει ο ψαλμός αυτός στη συλλογή του Δαβίδ. Το κύριο κείμενο του ψαλμού αρχίζει από το στίχο 2. «Κύριε, θα σε μεγαλύνω γιατί με στήριξες και δεν άφησες να χαρούν σε βάρος μου οι εχθροί μου. Κύριε Θεέ μου, με δυνατή φωνή σε επικαλέστηκα και με γιάτρεψες. Κύριε, από τον Άδη φέρε πίσω τη ζωή μου, λίγο προτού με θάψουν, μέσωσες. Τον Κύριο υμνήστε με ψαλτήρι, όσοι σε Αυτόν είστε πιστοί. Πόσο είναι Άγιος, θυμηθείτε και δοξολογήστε Τον. Οργίζεται και θυμώνει, κι όμως να μας χαρίσει θέλει τη ζωή. Κι αν κλαίμε ακόμα όλη νυχτής, το πρωί θα έρθει αγάλιαση. Εγώ είπα, όταν ευημερούσα, δεν πρόκειται ποτέ να κλονιστώ. Μα το ότι είχα εγώ καλό, εσύ Κύριε θέλησες και μου το διασφάλισες. Κι όταν αλλού το πρόσωπό σου γύρισες, έπεσε σε αγωνία και σε τρόμο. Εσένα Κύριε με δυνατή φωνή θα επικαλεστώ. Εσένα σένα τον Θεό μου θα θερμό παρακαλέσω. Ποια η ωφέλεια αν χυθεί το αίμα μου, αν κατέβω στον τόπο της φθοράς? Μήπως το χώμα θα σε υμνολογήσει ή θα διακηρύξει την πιστότητά σου? Ο Κύριος μ' άκουσε και με σπλαχνίστηκε. Ο Κύριος ήρθε να με βοηθήσει. Τον θρήνο μου τον άλλαξες για μένα σε χαρά. Σκίζεις το ρούχο μου το πένθιμο και γιορτινά με ντύνεις, ώστε όλο το είναι μου με το ψαλτήρι να σε υμνεί και να μην βυθιστώ στη λύπη και σιωπήσω. Κύριε Θεέ μου, ποτέ μου δεν θα πάψω να σε δοξολογώ. Είπαμε ότι σύμφωνα με την επιγραφή του, ο ψαλμός ανήκει στην συλλογή του Δαβίδ και προβλέπεται να ψαλεί με την συνοδεία ψαλτηρίου κατά τα εγγένεια του ναού. Αυτό είναι λίγο ασαφές, καθώς ο ναός δεν υπήρχε την εποχή του Δαβίδ. Ο ναός χτίστηκε από τον γιο του Δαβίδ, τον Σολομώντα. Έτσι δεν είναι σαφές σε τι ακριβώς αναφέρεται αυτή η επιγραφή. Η ραβινική παράδοση, η ιουδαϊκή παράδοση, συνέδεσε τον ψαλμό με τον καθαρισμό του ναού της Ιερουσαλήμ μετά την επιτυχή έκβαση της Μακαβαϊκής εξέγερσης του 164 π.Χ. Όπως γνωρίζουμε, κατά την περίοδο της Μακεδονικής κυριαρχίας στην Παλαιστίνη, αρχικά η Παλαιστίνη εντάχθηκε στο κράτος των Σελευκηδών και στην εποχή του Αντιόχου IV του Επιφανούς έγινε μια προσπάθεια βίαιου εξελληνισμού των Ιουδαίων. Απέναντι σε αυτόν τον βίαιο εξελληνισμό υπήρξε μια σφοδρότητη αντίσταση από έναν ευσεβή ιερέα με τους 7 γιους του που αντέδρασε σε αυτήν την προσπάθεια. Αυτό εξελίχθηκε σε μια επανάσταση κατά του Αντιόχου IV του Επιφανούς, η οποία επανάσταση τελικά είχε επιτυχή έκβαση αρχικά. Και το πρώτο πράγμα που κάνανε οι επαναστάτες όταν ανακατέλαβαν την Ιερουσαλήμ ήταν να καθαρίσουν το ναό. Αυτό περιλήφθηκε σε μια σημαντική Ιουδαϊκή γιορτή σήμερα, την γιορτή της του Χανουκά. Πέφτει και κοντά γύρω στα Χριστούγεννα μαζί με την δική μας γιορτή. Η Ιουδαϊκή παράδοση λοιπόν συνέδεσε τον ψαλμό με τα εγγένεια του ναού κατά αυτήν την, σε αυτή την ανάκτηση κατά κάποιο τρόπο του ναού κατά τη διάρκεια της Μακαβαϊκής εξέγερσης. Να γυρίσουμε όμως στον ψαλμό, γιατί δεν έχουμε κάποιο λόγο να πιστεύουμε ότι αυτή η σύνδεση είναι επιτυχής. Τόσο η γλώσσα του ποιητή που φαίνεται επηρεασμένη από τη λατρευτική ορολογία, όσο και οι ατομικές ευχαριστίες του ψαλμοδού για τις σωτήρες επεμβάσεις του Θεού στη ζωή του, καθιστούν περισσότερο πιθανό ότι πρόκειται για έναν ύμνο που συνόδευε την προσφορά κάποιας ευχαριστήριας θυσίας στο ναό της Ιερουσαλήμ. Προφανώς όταν κάποιος ήθελε να ευχαριστήσει τον Θεό για κάτι και πήγαινε να προσφέρει μια θυσία, ψαλόταν αυτός ο ψαλμός. Όπως είπα, όλα αυτά είναι βεβαίως υποθέσεις και πιθανότητες. Στους τρεις λοιπόν πρώτους στίχους, από το 2 μέχρι τον 4, ο ποιητής δηλώνει ότι προτίθεται να δοξολογήσει τον Θεό για την έγκαιρη επέμβασή του, ώστε να τον θεραπεύσει και να τον γλιτώσει την τελευταία στιγμή από βέβαιο θάνατο και από την χλέβη των εχθρών του. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλους τους λίγο πολύ τους ψαλμούς οι εχθροί του ποιητή ταυτίζονται με τους εχθρούς του Θεού και έτσι ο Θεός παρεμβαίνει αποτρέποντας τους εχθρούς να χαρούν για αυτό το οποίο θα πάθει ο προσευχόμενος.
0: Αν και όπως ακούσαμε, κύριε καθηγητά, ο ποιητής ευχαριστεί τον Θεό για κάποια παρέμβαση στη ζωή του που τον γλίτωσε από βέβαιο θάνατο, βλέπουμε όμως στη συνέχεια ότι η προσευχή του από ατομική γίνεται συλλογική. Γιατί αλήθεια συμβαίνει αυτό?
1: Πράγματι, στην επόμενη στροφή η εμπειρία της σωτηρίας που βιώνει ο ποιητής τον οθεί να καλέσει σε δοξολογία ολόκληρη την κοινότητα των πιστών. Αυτό συμβαίνει συχνά και δεν είναι αδικαιολόγητο αν λάβει κανείς υπόψη του ότι αποτελεί κοινή θέση τόσο της Αγίας Γραφής όσο και των πατέρων της Εκκλησίας ότι η αληθινή προσευχή δεν μπορεί να περιορίζεται στα στενά όρια της κάλυψης των ατομικών ενδιαφερόντων και επιδιώξεων, αλλά έχει πάντα μια κοινωνική διάσταση ανεξάρτητα από το πόσο προσωπικό μπορεί να είναι το θέμα της προσευχής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν, βεβαιώνει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία όπως παρατίθεται από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, και το ίδιο περίπου λέει και ο Απόστολος Παύλος όταν συνιστά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή: μη δεις το εαυτού ζητήτω, αλλά το του εταίρου έκαστος. Οι προτροπές αυτές βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στην Ορθόδοξη παράδοση, όπου όπως είναι γνωστό οι αντωνυμίες που συνοδεύουν τα ρήματα επίκλησης του Θεού στις προσευχές είναι σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, ποτέ σε πρώτο ενικό. Το βλέπουμε αυτό και στην Κυριακή προσευχή την οποία μας δίδαξε ο Χριστός: «Πατέρ ημών, δώσ' ημίν, άφεσ' ημίν». Δεν υπάρχει επίκληση «Πατέρα μου, δώσε με, συγχώρεσέ με» κλπ. Υπάρχει βέβαια μια προσευχή συνταγμένη σε πρώτο ενικό πρόσωπο, αυτή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, με την οποία όμως ο προσευχόμενος παρακαλεί τον Θεό να του δώσει τη δυνατότητα να ζήσει σε κοινωνία με τους άλλους. Αυτή λοιπόν η περιπροσευχής αντίληψη βασίζεται στην πίστη ότι ο Θεός αγαπάει τον κόσμο, ότι θέλει να βγάλει τους ανθρώπους από τα διέξοδα, ότι όπως ο ίδιος έχει δηλώσει δεν θέλει τον θάνατο του ασεβούς ως το επιστρέψε και ζήν από τη σοδού, αποστρέψε τον ασεβή από τη σοδού αυτού και ζήν αυτόν. Την πεποίθηση τέλος ότι ο Θεός οδηγεί την παγκόσμια ιστορία προς ένα τέλος που είναι η Βασιλεία Του. Αυτή την αλήθεια λοιπόν υπενθυμίζει ο ψαλμοδός στους ακροατές του, επισημένοντας στον στίχο 6 ότι ο Θεός οργίζεται και θυμώνει κι όμως να μας χαρίσει θέλει τη ζωή. Και για να κάνει περισσότερο παραστατική την αλήθεια αυτή χρησιμοποιεί την επαναλαμβανόμενη στους ψαλμούς αντίθεση ανάμεσα στη νύχτα ως συμβόλου της απόγνωσης και το πρωί ως χρόνο εκδήλωσης της Θείας Αγάπης. Κι αν κλαίμε ακόμα όλη νυχτής, το πρωί θα έρθει αγαλίαση. Από την επόμενη στροφή αρχίζει ο ποιητής να περιγράφει εξομολογητικά την εμπειρία της σωτηρίας του από το Θεό. Στο στίχο 7 ομολογεί την αλαζονική συμπεριφορά του κατά την περίοδο της ευθύνειάς του, όπως λέει, όταν δηλαδή ευημερούσε και πίστευε πως τίποτε δεν μπορεί να τον κλονίσει, για να αναγνωρίσει στον αμέσως επόμενο στίχο ότι τα πάντα στη ζωή του εξαρτώνται από τη σχέση του με τον Θεό. Αρκεί ο Θεός να στρέψει αλλού το πρόσωπό του, όπως επισημαίνει, για να τον καταλάβει αγωνία και τρόμος. Την ίδια λέξη ευθύνεια, με την οποία χαρακτηρίζει την περίοδο της ευημερίας του, χρησιμοποιεί και ο Ψαλμός 72 στο στίχο 12 ως ευθυνούντες περιγράφονται οι πονηροί άνθρωποι που πιστεύουν ανόητα ότι η παρουσία τους είναι σημάδι, η περιουσία τους μάλλον, συγγνώμη, είναι σημάδι της εύνοιας του Θεού. Μετά λοιπόν από την ομολογία της επιπολαιότητάς του και την αναγνώριση ότι τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου εξαρτώνται από το Θεό, στρέφει ο ψαλμοδός της εκκλήσης του στο θέμα που κυρίως τον ενδιαφέρει, στην αποφυγή του θανάτου. Αξιοσημείατο στο συγκεκριμένο σημείο είναι ότι η έκκληση γίνεται με τα ίδια επιχειρήματα και με παρόμοιο τρόπο και εφραστικό με εκείνο του ψαλμού 87. Όταν αναλύαμε τον ψαλμό 87 είδαμε ότι στους στίχους 10 και 13 χρησιμοποιεί ο ψαλμοδός ένα επιχείρημα ότι αν είναι να με σώσεις Θεέ μου, με απλά λόγια κάν το τώρα, γιατί όταν θα πάω στον Άδη δεν θα μπορώ να σε δοξολογήσω. Ο θάνατος κατά τις αντιλήψεις της εποχής δεν συνιστά μόνο τη διακοπή της ζωής αλλά και την διακοπή της επικοινωνίας με το Θεό, επομένως και της δοξολογίας του Θεού. Η Σεόλ, όπως λέγεται στα εβραϊκά, ο Άδης ή ο Λάκος, η Απώλεια, όπως ονομάζεται αλλού, η κάθοδος στην Διαφθοράν, όπως αναφέρεται εδώ, φαίνεται να είναι για τους ψαλμοδούς ο κοινός προορισμός όλων όσων πεθαίνουν, είτε πίστευαν στο Θεό, είτε δεν πίστευαν. έτσι το επιχείρημα ότι στον Άδη κανείς δεν μπορεί να δοξολογήσει το Θεό χρησιμοποιείται συνήθως ως προτροπή προς αυτόν για να παρέμβει ώστε να αποφύγει κανείς το θάνατο. Να πούμε εδώ ότι θεωρώντας από αυτήν την οπτική γωνία τα πράγματα αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ εύκολα την επανάσταση που φέρνει στον τρόπο θεώρησης της ζωής και του κόσμου γενικότερα η Ανάσταση του Χριστού. Ο ψαλμός αυτός, σύμφωνα με την παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας, διαβάζεται την περίοδο της, την Αναστάσιμη περίοδο. Βεβαίως δεν είναι εντελώς απογοητευμένος ο ποιητής. Η εμπειρία του από τις σωτήριες επεμβάσεις του Θεού δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για τη δύναμη του Θεού να μεταμορφώνει τον θρήνο σε χαρά, το σκοτάδι σε φως, ακόμα και τον θάνατο σε ζωή. Επομένως προς ένα τέτοιο Θεό μόνο ευχαριστήριες δοξολογίες ταιριάζουν και με αυτές τις σκέψεις ολοκληρώνει το ποίημά του. Ξαναθυμίζω τους τελευταίους στίχους που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικοί και όμορφοι. «Τον θρήνο μου τον άλλαξες για μένα σε χαρά. Σκίζεις το ρούχο μου το πένθυμο και γιορτινά με ντύνεις, ώστε όλο το είναι μου με το ψαλτήρι να σε υμνεί και να μην βυθιστώ στη λύπη και σοπάσω. Κύριε και Θεέ μου, ποτέ μου δεν θα πάψω να σε δοξολογώ».
0: Βρήκατε και έναν τρόπο, κύριε καθηγητά, να κλείσουμε αισιόδοξα μέσα από τα λόγια του ψαλμόδου. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι και στη σημερινή μας εκπομπή είχαμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θέλουμε λοιπόν για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά, για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί και η σημερινή μας επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, να χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας και να τους ευχαριστήσουμε για την υπομονή τους να μας παρακολουθήσουν.
0: Να είστε καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου Επισκόπου και Πολιούχου Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κατέστητε μη παρήδες αγαθήτες και εσύ εσύ μόνο πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξου πολιτείαν, σώζεου σου και έλευσας βασιλεύει και χωρίγει αυτής ουρανώθη την νίκη, διότι έτυχε στο Θεό μόνη ευλογημένη.

Αμήν. Δόξεν υψίστε ό, και πηγή σε δίνει να θράψει ψευδοκία. Δόξεν υψίστε ό, και πηγή σε δίνει να θράψει ψευδοκία. Δόξεν υψίστε ό, και πηγή σε δίνει να θράψει ψευδοκία. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξει το στόμα μου, αναγγέλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου, ανοίξει το στόμα μου, αναγγέλει την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνει σαν θλιβοντέ με, πολλοί επανίστατε πε με. Πολλοί λέγουν σε τη ψυχή μου, ουκέ σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε κύριε, τη λήπτορ μου, η δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έγραξε και πήκουσέ με εξόρου αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθηκα και ύπνωσα, εξηγέρθηνα ότι κύριο δεν τελείψατε μου. Που φοβηθήσουμε από μεριάνδου λαό των κύκλων συνεπιθεμένων. Ανάστα κύριε, σώσον με ο Θεό μου, ότι εσύ επάταξε πάντου εθρενοντά μου ματέω, ο δούδο αμαρτωλό συνέτριψα. Κυρίου η σωτηρία και το λαό σου, η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκα και ύπνωσα, εξηγέρθηνα ότι κύριο δεν τελείψατε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξ με, δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ό,τι τα βέλη σου να υπάγησαν μη και επεστήρεξε με με την χείρα σου. Που και στην ίεση τη αρκή μου ο προσώπου τη οργή σου. Που και στην ειρήνη τη σωστέ μου ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ενομία μου βαρύναν την κεφαλή μου, σε φορτίο βαρύ ευαρύθησαν επ' με. Προσώσαν και σάψαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάφθη νέου τέλου όλη την ημέρα συντροπάζουν πορευόμενοι. Ότι ο ύψο μου εμπλήσανε μεγμάτων και ούκα η στην ίεση τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενε πως έχουμε της καρδίας μου. Κύριε, αντίο σου πάση επιθυμία μου και ως τον αυμό μου σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη και τέλπια με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίες μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάνησαν με ατιότητα και δολιότητα σου όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποχώς ο κρίκων και ως οι άλλους κανηγώ το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και έδωσαν ευθύνη επόδας με επεμέ μεγαλωρημόνευσαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελιδόμενο ποιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και περιμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέχτρη μου ζώσει και κρατέται υπέρ εμέ και επληνθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών ενδιέβαλό με επί κατεδίωκαν αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποσύρεις απ' εμού, πρόσχισε στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποσύρεις απ' εμού, πρόσχισε στη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε ορθρίζω. Εδείψεις έσαι ψυχή μου, πως απλώσεις άξι μου, Αγίε ερήμων και αβάτου και ανίδρων. Ούτως εν το αγιώφθησιν του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιόν σου πεζοάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσους εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέρτος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιά σου ενέσεις το τόσο στο στόμα μου. Ή εμνευονευόσουν της τρομνής με της όρθου μελέτων είσαι. Ότι γενείς βοηθός μου και της γεύτου πτερίου σου αγαλιά σου με. Εγκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάω τα δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθείς ότι εσύ ήρας ροφέας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό. Επενέθησετε πάσο ομνίων εν αυτό ότι είναι φράγιστο μάλλον τον άδικα. Εν της όρθης ο μελέτων εισέ ότι γινείς βοηθός μου και της σχέτου πτερίου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντλάω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έγραψε την νυχτή εναντίον σου. Εις ευθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι η πλήση κακών η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίε καθέρνοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί οι πτυσιρό σου απόστησαν. Έθεντο με λάκου κατ' οτάτου εις σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με έπεσε ρίχτη θυμό σου και πάντα στους μετρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επε μου έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένεσαν από πτωχίας. Εκέγραψα προς Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πίστης θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε τι σε το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη εμπλελισμένη. Καγώ προς Κύριε εκέγραψα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου επ' εμού.
φτωχός ήμοι εγώ και εκόψε νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμεδίλθον εοργία σου φοβερισμή σου εξεταραξάν μου. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα περίασχον με άμα. Εμάχρυνας επί μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός, σωτηρίες μου, ημέρας και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω να ποιώ όσοι προσευχή μου κλείνουν το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαντσάνου πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον αιώμενον πάσα στα γνώση σου. Τον λυτρούμενο εκθωρά στη ζωή σου, το στεφανούντα σε ενελέει και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε το σαδός αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ, τα θελήματά αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργίσεις εδε ουδέοι στον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημί. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού όπου της γης εκρατέως ο Κύριος τέλος αυτού επισφαγουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσεν ανατολία αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα εμών εμνήστην ότι χούσεσμέν. Άνθρωπος, ως η χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αυγού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίνθεν εν αυτού κι ούκ υπάρξει κι ούκ επιγνώσεται αίτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου τη διέθηκε αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξου τη προσευχή μου ενώσει τη δέησή μου με τη αληθεία σου, εισάξου με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει τη κρίση με τον το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον νεκρών στην ψυχή μου, εταπείνωσή μου. Εκάθεσε με σκοτήρι στου νεκρού αιώνε και κηδεία σε με το πνεύμα τεράξει η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτσε εν πάση τη έργη σου εν ποιήμαστε ο κυρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προσή τα σχήρα μου η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξου μου, κύριε, εξέλθει το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από ημού και ομοιωθεί με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το ελαιό σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισον με κύριε οδόν, ενή πορεύσω με ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσε κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιή το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με υγιή ενυχθεία. Ένε και εν το όνομα τόσου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθρύψε την ψυχή μου. Και εν το ελαιό σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά το δούλου σου. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγή ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νίκη αγή στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

0: Θεού εκκλησιών και της των πάντων ως αιώνας του Κυρίου Θεϊθώμε.
1: Κυρία Ελέησο.
0: Υπέρ του Αγίου οικοτόπου και του μεταπίστεως

0: και χώρας και των πίστικων των αναυτές του Κυρίου Θεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Περευκρασίες αέρων εφορίες των καρπών.

μαύρο ευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών.

Δεσπεύε Χριστό το Θεό, σωθήμε καρσιχάσιμο.

ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκκλημών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκου και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπατός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου. Γενικής ενδοκρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομίες είναι λήφθην και αναμαρτίες εκείς εσέ με η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα του ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στους οδούς

και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός, σωτηρίας μου αγαλιάς, τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αισθησίαν έδωκα άναλο καυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συγκεκριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το ότι έχει Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστή Ιών σου μόσχος.

τος ουρανίους διαβάς πύλασε πνεύματι, μαθητευθείς το υπέρ τρεις ουρανούς φθάσαντι, Αποστόλο Διονύσιε των Αρήτων, επλουτίστης πάσαν γνώση και κατήβγασας, τους εσκότη αγνωσίας πριν καθεύδοντας, διό κράζουμεν, χέρις Πάτερ Παγκόσμιε,

άγγελους εξ ανθρώπων, αρετές πριματίσας, ο Μέγας Διονύσιος Πάση, ον υπόπτερος εμοιήθη τον νουν την ουράνιον γνώσιν, διό άσμασιν, ως άγγελον τιμήσομεν, βοώντες προς αυτόν τι αυτά. Χαίρε όγνους Χριστόν δια Παύλου, χαίρε πολλούς προς Χριστόν επιστρέψας, χαίρε πολύ Θεός κοινής ολετήριον, χαίρε Θεογνώστου βουλής κοπευτήριον, χαίρε βίβλος Θεοχάρακτος μυστηρίων θησαυρέ, χαίρε πίναξ Θεομόρφωτε και διάπτρα ουρανού, χαίρε ότι το πάθος του Κυρίου κατίδες, χαίρε ότι προθύμος δι' αυτόν σφαγιάζει, χαίρε πηγήν βληστάνουσα άφεση, χαίρε ρανείς κυλένουσα άνοιαν, χαίρε οδός απλανής σωτηρίας, χαίρε φραγμός ασεβών παριωδίας, χαίρις Πάτερ Παγκόσμια.

τρίτη του αυτούνος, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αεροπαγίτου Επισκόπου και Πολιούχου των Αθηνών, τέμνη κεφαλή και το λιπόνος μέγα, άρας γαραυτήν Διονύσιε τρέχεις, τμηθείς Διονύσιε τρίτη κεφαλήν Θεέ Σέρων, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρουστικού και Ελευθερίου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοκτίστου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου και το συναυτό οκτώ μαρτύρων, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεαγένους, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοτέκνου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αδάφτου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χαζεβίτου, Επισκόπου Κεσαρίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

χρυσαγίω φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβήν τοξοδοτούμενος και υπό πάσης επουρονίου δυνάμειος προσκυνούμενος, ο εκ του μη όντως στο είναι παραγαπών τα σύμπαντα, ο κτίσας τον άνθρωπο.

chemin.

0: Εντεσημέρες εκείνες, εντες Αθήνες εκδεχομένου του Παύλου,
1: Θεός διαπρισβιών,
0: παροξύνετο.

Ο Θεός ο ποιήσε στον κόσμο και πάντα τα είναι αυτό. Ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, ούκεν χειροποίητης να εις κατοικεί.

Ιησούδεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δοήσι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίων σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου

0: Amém.
1: Levei choques os do chuva da mer, achar que queres e que me és que abonés. Conxerques de enxenguins e liturguins e vas leves doxas. O guardi a conins e mega e que foveron que aftestes e poranias dinames. Alomos de atinafacon que ametro todos o filantropia. Ατρέπτους και αναλυότους γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμων εκκλημάτισης και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάκτου θυσίας την ιερουργίαν παρέδοκα σημείνος δεσπότης των απάντων σιγαρμόνος κύριε δεσπόζης των επουρανίων και των επιχείων ο επιθρόν χερουβικού εποχούμενος ο τον Σεραφήν Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ ο μόνος Άγιος και εναγίης αναποβόμενος σε την Ιησοκού των μόνων αγαθών και ευήκων επίβλεψον επεμέ των αμαρτωλών και αχρίων βουλών και καθάρισον μου την ψυχήν και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσον με εν τη δυνάμη του Παναγίου σου Πνεύματος ενδεδειμένον της ιερατείας χάρη παραστήνε τη Αγία σου ταύτη

αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμώ και ομοίωθη σου. Η ιδέα που δοκιμάσεις με εκπαίδωσε, αλλά αξίωσον προς εν εκφύνες είπε μου το αμαρτωλό και αναξίωδον σου τα δώρατα σίγαρι ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός. Και σε την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρτο σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και σου Θεός του Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας του Πνεύματι. Ήτα και μου δίνεις την πόση που ρίζοντες και τη ζώπιο τριάδικα χρυσάγιον ήμπραν προσάδικας πάσαν του ποιοτικήν αποθώμεθα μέρη.

Δευτέρων Ιωάννου του Διακόνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους και γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, ημών πάντων των προσελθόντων επί τη τελέση της ανεμά.

Του μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδή μοναρχιερέων των εν και επισκοπή ευρύπου αρχιερατευσάντων

όλοι μαζί πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας και εστετέρεζον και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: συγχαρηθεί σαν έκφρας τους απερινόητους αόρατους, ακατάληπτος αείο, σ' αυτό σου, σ' και ο μονογενή σου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιο, σ' εκ του μη όντως, στο είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν υπέρ του των απάντων. Ευχαριστούμε εν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Αγίο υπέρ πάντων ονίσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.
1: Τον επινίκη.

Θεοτόκο, Συ και ο μονογενής σου, το πνεύμα σου το Άγιο, Άγιος Συ και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησες, ώστε τον Υιόν σου τον αναγενή βούλε, να πας, πιστεύον εις Αυτόν, μη απόλυτη, αλέχει ζωή αιώνια, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσεις, την νυχτή παρεδίδεται, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβωνάρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμωμήτης χερσήν, ευχαριστή σας, ευλογή σας, Αγιά σας, κλάσας, εδώ και της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε.

ομοίως και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον πίετε εξ αυτού πάντα.

ημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας ο Θεός Πατήρ.

εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα εις κατάκριμα, έτι προσφερομένης τη λογική

παρακαλούμε και δικαιώνουμε και κετεύουμε μεταξύ τους ημάς ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφηση να μαθήσει, όπως συμβόζεις με λιμάνων, εις πνεύμας του Αγίου Κοινωνία, εις βασιλείας, ουρανών, κληρονομία, εις παρησίαν,

0: Pater imon. Στον εαυτό του, αλλά ανήκει μόνο στον αγαπημένο. Η Θεία Αγάπη μας αποκαλύφθηκε στη Θεία Ενανθρώπιση. Ο άπειρος Θεός ενώνεται με τον πεπερασμένο άνθρωπο στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι η απάντηση του ουρανού στην αγωνία της γης. Είναι η συγκατάβαση του Θεού στη δίψα του ανθρώπου για θέωση, για αιωνιότητα. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μας που μας ενώνει με τη Θεία του Φύση και μας οδηγεί εκ του θανάτου εις την ζωή. Αφού κατήργησε τον δικό μας θάνατο με το δικό του σωτήριο θάνατο. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ζούμε, αδελφοί μου, το μυστήριο της σωτηρίας μας. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι γεύση του Παραδείσου, όραση της αιωνιότητας. Στη Θεία Λειτουργία παραδιδόμαστε στην εκστατική αγάπη του αιωνίου Θεού και ζούμε τον αιώνιο κόσμο της τρισευλογημένης Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μοναδική προϋπόθεση βέβαια να κάνουμε πράξη αυτό που μας καλεί ο χερουβικός ύμνος: «Πάσαν την βιωτικήν αποθώμεθα μέριμναν». Όλη η ζωή μας, όλα τα προβλήματά μας, οι θλίψεις, οι απογοητεύσεις, οι πτώσεις, οι αστοχίες αφήνονται στο έλεος και στη φιλανθρωπία του Θεού. «Πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα». Όλη μας η ύπαρξη ανήκει στον αγαπημένο Κύριο. Αν του ανοίξουμε την καρδιά μας, τότε συντελείται το μυστήριο της σωτηρίας μας μέσα στη σιωπή της προσευχής, στο δάκρυ της μετανοίας, στο στεναγμό της ψυχής. Ο χώρος της υπάρξεώς μας γίνεται χώρος του αχωρίτου. Εισέρχεται ο αχώρητος Θεός, μας καθαρίζει, μας φωτίζει, μας θεώνει. Και τότε γινόμαστε μέτοχοι ζωής αιωνίου και χαράς ανεκλαλήτου. Ομολογούμε και κηρύττουμε ότι είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αύτη γάρι μας έσωσεν. Ο ένδοξος ιερομάρτης Διονύσιος, ο προστάτης και έφορός μας, με την βιωτή του, με τους λόγους του και κυρίως με το φωτεινό μαρτύριό του, αποτελεί οδοδείκτη φωτεινό της πορείας μας προς τον ουρανό, με την πρεσβεία του και την προστασία του να ακολουθήσουμε κι εμείς τον δρόμο της χάριτος και του αγιασμού, γευόμενοι την σωτηρία και την αιωνιότητα. Ήθε με τις ολόθερμες πατρικές ευχές και ευλογίες του μακαριωτάτου ποιμενάρχου και πνευματικού μας Πατρός, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κυρίου ημών Ιερωνύμου, ο Άγιος Διονύσιος, ο προστάτης, πολιούχος και έφορός μας, να μας ειρηνεύει, να μας χαριτώνει και να μας προστατεύει. Αμήν γέννητο.
1: Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

θα ακολουθήσουν τρία ποτήρια όπου οι τρεις πατέρες θα είναι στα κλήτη διαδοχικά. Γι' αυτό μη σπρώχνεστε με προσοχή και προσευχή.

άσχο τα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών μου, ότι και την πάγουση μέρα κατηξίωσα σημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα,

Και οι εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και

0: κυριαρχήσω, δέσποτα γη ευλόγησο.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισυμπεπιδώντας, σώσω το λαόν σου και ευλόγησο την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν. Αγίασο τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξω τη δέκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τας εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους σου ενημώντας στρατό και απαντή το λαό σου. Ότι η πάσα δόση αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Βόντων, εις τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Κυρία Κυρίου και Έλεος έλθε εφ' ημάς, τη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεθήμων Αποστόλων, Ιεραρχών, Μαρτύρων, Οσίων Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, των δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άννης, του εναγής Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, που την Θεία Νησταγωγία ετελέσαμε, του ενδόξου Ιερομάρτυρος Διονυσίου, Επισκόπου και Πολιούχου των Αθηνών, που την Ιεράν Μνήμη είναι επιτελούμε, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος,

0: η Αγία Τριάς να διαφυλάττει, να σκέπει και να ευλογεί πάντα σημάς, και ο ένδοξος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, ο προστάτης και πολιούχος μας, να μας σκέπει, να μας χαριτώνει, να μας ειρηνεύει. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Συν Θεώ, το απόγευμα στις 5 η πάνδημος λιτάνευσης της ιεράς και σεβασμίας εικόνος του προστάτου και πολιούχου μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου Πολιούχου Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά για την μεγάλη εορτή του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Πολιούχου Αθηνών. Μόλις ολοκληρώθηκε η Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Πολιούχου της πόλεως μας και εμείς έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας για να δούμε το σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας, τον καιρό και ίσως και κάποιες άλλες χρηστικές ειδήσεις. Πολύ γρήγορα σας λέμε ότι στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και περνάμε στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Στις 11 θα ακούσουμε το Αλάτι της Γης, δημοτική παραδοσιακή μουσική με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 ραδιοφωνικές προσωπογραφίες με τη Σμαραγδί Καράγιωργα. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. 2:30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 ακολουθεί η εκπομπή λογοτεχνία στο ραδιόφωνο με τον Δημήτρη Βερίκιο. Θα ακούσουμε την μετανάστη του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Στις 4 ένα μέλλον για το παρελθόν με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5 ιατρικές συναντήσεις με τον Μιχαήλ Γκαγιογιάκη. Στις 6 αφιέρωμα στο περιβάλλον με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. Στις 8 μεγάλοι ευεργέτες με τη Σμαραγδί Καράγιωργα. Στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου. 9:30 σχόλια σε ευαγγελικές περικοπές με τον Στέλιο Αραβαντινό. Στις 10 διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου. Θα ακούσουμε σχόλια στους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης με τον Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, καθηγητή θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στις 11 σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και στις 12 ξεκινά το νυχτερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Περνάμε γρήγορα στον καιρό να πούμε ότι υπάρχει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και προβλέπει τα εξής: ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη σήμερα και σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων από αργά τη νύχτα. Στα Δωδεκάνησα επίσης θα έχουμε πολλές βροχές, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα, από σήμερα το μεσημέρι και για ένα 24ωρο, μέχρι δηλαδή το μεσημέρι της Κυριακής. Θα φυσούν θυελλώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα σήμερα. Επίσης να πούμε κάποια στοιχεία περισσότερα, ότι σε όλη τη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες. Τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Η Κρήτη είναι ήδη πολύ ταλαιπωρημένη. Τα φαινόμενα έως το βράδυ στα βόρεια ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης και μετά το απόγευμα τοπικά στη Ρόδο θα είναι έντονες οι βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική και Νότια από 15 μέχρι 23 βαθμούς, στη Δυτική Ελλάδα από 12 έως 25, Κυκλάδες και Κρήτη από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου, 16 έως 22 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 18 έως 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολική, ισχυρή έως θυελλώδης. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ με σταδιακή μικρή εξασθένηση. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτριοι μέχρι 4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Νεφώσεις αυξημένες θα έχουμε στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα στην Αττική, από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ σε κάποιες περιοχές, με μικρή εξασθένιση μετά το απόγευμα.
ηλιοφάνειας στη Θεσσαλονίκη. Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν με βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, θα φτάσουν και τα 4 μποφόρ.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα, για λίγο είμαστε μαζί σας αγαπητοί ακροατές. Θα πρέπει να σας καλημερίσουμε. Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί μετά την Θεία Λειτουργία. Να είστε όλοι καλά.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινο. Στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών. Τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρέτησε τη συμφωνία αυτή της επιστροφής των 48 ιερών κοιμηλίων στη χώρα. Στην Ολομέλεια της Βουλής για να ακυρωθούν εισέρχονται την ερχόμενη εβδομάδα τρεις αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας με την Ιταλία, με τη Γερμανία και την Ολλανδία και η τρίτη με τη Σερβία. Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κρήτης από την κακοκαιρία. Η βόρεια γέφυρα στον ποταμό Δνήπερο έγινε σήμερα στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του Κιέβου. Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. 22 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Όσο βαρούν τα σίδερα, βαρούν τα μαύρα ρούχα, γιατί τα φόρεσα κι εγώ για μια αγάπη που είχα. Είχα και υστερήθηκα, θυμούμαι και στενάζω, άνοιξε γης μέσα να μπω, κόσμο να μην κοιτάζω. Ένα από τα πιο αγαπημένα αστικά λαϊκά τραγούδια της Κρήτης, αυτό που μόλις ακούσαμε, «Όσο βαρούν τα σίδερα», παλιά ηχογράφηση από τη δισκογραφία των 78 στροφών της δεκαετίας του 30, στο τραγούδι ο Γιάννης Μπερνιδάκης ή Μπαξεβάνης, γιατί παρομοίαζαν, λέει, τη φωνή του με Μπαξέ, με περιβόλη, και στο Μπουλγαρί, τον ιδιαίτερο τύπο κρητικού ταμπουρά που ακούσαμε, ναι, ήταν ταμπουράς και όχι μπουζούκι, ήταν ο περίφημος Στέλιος Φουσταλιεράκης ή Φουσταλιέρης. Στο Φουσταλιέρη λοιπόν είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή και μαζί του θα περιηγηθούμε στην αστική λαϊκή μουσική της Κρήτης. Θα πάμε στο Ρέθυμνο. Εκεί στο Ρέθυμνο γεννήθηκε ο Στέλιος στις 19 Ιουνίου του 1911. Όπως του άρεσε να διευκρινίζει, ημέρα Κυριακή και ώρα 3 το απόγευμα. Ο παππούς του κατάγονταν από το μονοπάρι του Άνω Βαλσαμόνερου, αλλά ο πατέρας του γεννήθηκε στο Ρέθυμνο. Του δώσανε το όνομα του πατέρα του, Στέλιος, που σκοτώθηκε σε ατύχημα σε ηλικία μόλις 19 χρονών και μόλις 6 μήνες παντρεμένος, με τη μάνα του την Κυριακούλα Κανελάκη, που ήταν τότε 5 μηνών έγκυος στο Στέλιο. Δύσκολα εκείνα τα χρόνια για επιβίωση και ο μικρός Στέλιος, ορφανός, πήγε σε νυχτερινό σχολείο και έβγαλε την τρίτη δημοτικού, ενώ ταυτόχρονα μάθαινε την τέχνη του ρολογά. Ο αδελφός της μητέρας του, ο Γιάννης Κανελάκης, έπαιζε Μπουλγαρί, τον ιδιαίτερο τύπο κρητικού ταμπουρά, και ήταν, λέει, αυτός που κόλλησε το μικρόβιο στο Στέλιο. Μικιό κοπελάκι, όπως λένε στην Κρήτη, μα ζωντανό και ξυπνό, ο Στέλιος Φουσταλιεράκης γύρναγε τις ρεθυμιώτικες ταβέρνες και κοίταζε, λέει, τα Μπουλγαριά, τα κρεμασμένα στους τοίχους, στην περιοχή της πλατείας Κουλούμπαση, στο Αμπατζή και στις άλλες ταβέρνες όπου πηγαίνανε οι ρεθυμιώτες. Την εποχή αυτή, λέει, το Ρέθυμνο ήταν γεμάτο από Μπουλγαριά. Κάθε ταβέρνα είχε και από ένα. Εκεί πήρα τα πρώτα μου ακούσματα. Έβλεπα τους άλλους που παίζανε και στο λόγο της ανδρικής μου τιμής έκλαιγα.

Έτσι λοιπόν ο μικρός Στέλιος Φουσταλιεράκης άκουγε τους θαμώνες που έπαιζαν τα Μπουλγαριά στις ταβέρνες του Ρεθύμνου και όπως λέει έκλαιγε, γιατί το Μπουλγαρί ήταν για αυτόν μεράκι και έρωτας. Ώσπου μια μέρα η μάνα του είπε στον πατριό του: «Μπρεσί Μανώλη, ευαρέθηκα να τον εγρικό, πάρε του ένα Μπουλγαρί και ας είναι και από Άρτικα», ψεύτικο δηλαδή. Έτσι με τον πρώτο του μισθό και τη μεσολάβηση του πατριού του, ο μικρός Στέλιος αγόρασε από την ταβέρνα του Χειρομανώλη ένα Μπουλγαρί με 75 δραχμές. Αυτοδίδακτος, με μικρή καθοδήγηση από το θείο του, άρχισε να βγάζει τις πρώτες του μελωδίες στο Μπουλγαρί. Όμως ο Στέλιος είχε έναν ακόμη θείο μουσικό, τον Αντώνη Καρεκλά, ονομαστό λιράρι της εποχής, που είχε για συνοδούς του τον καιρό εκείνο στο Μπουλγαρί και στο Μαντολίνο τους φημισμένους δεξιοτέχνες Γιώργη Αγιούτη, Βλαδίμηρο και Γιώργη Τζαγκαράκη ή Τζιμάκη. Σε αυτούς λοιπόν ήρθε να προσθεθεί από τα πρώτα του κιόλας βήματα και ο μικρός Στέλιος, που ήταν ανιψιός του όπως είπαμε, καθώς ο Καρεκλάς είχε παντρευτεί την αδελφή της μητέρας του. Και όπως λέει, όσο μεγάλωνα, τόσο έμπαινα στον ταλγά του οργάνου. Στα 15 του συμμετείχε στο πρώτο του γλέντι, παίζοντας Μπουλγαρί δίπλα στο θείο του, τον Αντώνη Καρεκλά με τη λύρα.

παλιά ηχογράφηση σε δίσκο 78 στροφών της δεκαετίας του 1930, συνάντηση όμως δύο σπουδαίων μουσικών, στη λύρα και στο τραγούδι ο Αντώνης Παπαδάκης ή Καρεκλάς, περίφημος λυράρης της εποχής, και να του κρατάει το πάσο και σε ένα ιδιαίτερο ταξίμι στην αρχή ο Στέλιος Φουσταλιαράκης. Γεια σου Στέλιο, με το ταξίμι σου λοιπόν τον ακούσαμε να λέει τον Καρεκλά, και έτσι ξεκίνησε ο μικρός Στέλιος δίπλα στο θείο του, τον Αντώνη Καρεκλά, με τη λύρα. Στα χωριά, λέει, ζητούσανε τότε χωραΐτικα όργανα, από το Ρέθυμνο δηλαδή. Όμως η γάμη ήταν σκληρή, ζόρικη. Με τα δάχτυλα μετρούσα το πότε είχα κοιμηθεί στο σπίτι μου. Το γαμήλιο γλέντι κρατούσε 5 με 6 νύχτες. Στα σφακιά έφτανε και τις 15 νύχτες. Εγώ ήμουν χλωμός από τα ξενύχτια. Τα δάχτυλά μου πριζούνταν και τα νύχια μου εσκίζουνταν. Έπαιζα και με έπιανε ο ύπνος απάνω στο όργανο. Ο Καρεκλάς τότε, που είχε μεγαλύτερη αντοχή από όλους μας, μου έπαιζε μια με τον πόδα του, ξυπνούσα και συνέχιζα. Και από λεφτά, λίγα πράγματα. Ο κόσμος τότε ήταν φτωχός. Με τη βία ευγάζαμε σε κάθε γάμο 3 έως 8 κατοστάρικα, όλοι μαζί. Ήτανε σαν χαρτζιλίκι. Πού τα λεφτά που παίρνουν οι σημερινοί. Και μετά περιμέναμε κανένα κάρο να μας εγυρίσει στο Ρέθυμνο.

Όσοι νησπή θα λαμπερή, στη χόβο λιχοσμένη, έτσι άνε και η αγάπη μου κρυφή μα μπιστεμένη. Μα πότι ζάσε ροδαριά και γίνηκες μεγάλη, και έκαμε ρόδα στα κλαδιά και τα μυρίζονται άλλοι. Συρτός Βαφιανός από την περιοχή Βαφέ της Κρήτης, με τον Γιάννη Μπερνιδάκη στο τραγούδι και τον Στέλιο Φουσταλιαράκη, τον Φουσταλιέρη, στον Μπουλγαρί, τον Κρητικό Ταμπουρά. Ηχογράφηση πάντα από την δισκογραφία των 78 στροφών στη δεκαετία του 1930. Έτσι λοιπόν ο μικρός Στέλιος Φουσταλιέρης, δίπλα στο θείο του τον Αντώνη Καρεκλά με τη λύρα, αρχίζει σιγά σιγά να παίζει απ' όλα. Συρτά, πεντοζάλια, καστρινά, ταξίμια, νταμπαχανιώτικα. Τα νταμπαχανιώτικα είναι τα αστικά λαϊκά τραγούδια της Κρήτης, στα Χανιά και το Ρέθυμνο, με επιρροές από την μικρασιάτικη μουσική παράδοση. Αν και κρατούσε πάντα την τέχνη του ρολογά και δεν υπήρξε ποτέ επαγγελματίας οργανοπαίχτης, ο δεξιοτέχνης που είχε ξυπνήσει μέσα του δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί κρατώντας μόνο το πάσο του λυρατζή, παίζοντας δηλαδή μόνο τον Ισοκράτη, τη συνοδεία, τη ρυθμική στη λύρα. Ο Καρεκλάς, λέει, το καταλάβαινε αυτό και σιγά σιγά αλάφρωνε το δοξάρι και άνοιγε δρόμο για να περνάω κι εγώ μπροστά. Σιγά σιγά έτσι πήρα δρόμο, πετάχτηκα, έφυγα, απομακρύνθηκα από τη λύρα και έκανα δικιά μου κυβέρνηση, έκανα δικό μου συγκρότημα.

Ηρακλειώτικος Πεντοζάλης με τον Στέλιο Φουσταλιαράκη στον Μπουλγαρί. Έτσι λοιπόν ο Φουσταλιέρης ανέδειξε τον Μπουλγαρί τον κριτικό ταμπουρά σε όργανο μελωδικό και σολιστικό, με αποκορύφωμα την είσοδο και καθιέρωσή του στο χώρο της δισκογραφίας των 78 στροφών. Εκτός από τον θείο του τον Καρεκλά, συνεργάστηκε και με άλλους λιράριδες όπως τον Σοφοκλή Παπατζανή, τον Γιώργο Πατεράκη, τον Γιουλούντα και άλλους πολλούς ονομαστούς της εποχής στην Κρήτη. Με τον Καρεκλά έμεινε μαζί συνολικά 25 χρόνια. Από τους τραγουδιστές η πιο γόνιμη συνεργασία του ήταν αυτή με τον Γιάννη Μπερνιδάκη, τον λεγόμενο Μπαξεβάνη.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Το μερακλείδικο πουλί ποτέ φωλιά δεν κάνει, μόνο έτσι βασανίζεται ως ότου να πεθάνει. Όποιος δεν είναι μερακλής του πρέπει να πεθάνει, γιατί στον κόσμο όπου ζει μόνο τον τόπο πιάνει. Παλιά ηχογράφηση, μέσα της δεκαετίας του 1930, στη δισκογραφία των 78 στροφών, Γιάννης Μπερνιδάκης συμπαξευάνης στο τραγούδι και στον Μπουλγαρί, τον ιδιαίτερο τύπο του κριτικού ταμπουρά, ο Στέλιος Φουσταλιαράκης, ο περίφημος Φουσταλιέρης, στον οποίο είναι και αφιερωμένο το σημερινό

αλάτι της γης. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Αφήσαμε λοιπόν τον Στέλιο Φουσταλιέρη στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 30, να συνοδεύει με το Μπουλγαρί του τον θείο του, τον περίφημο Αντώνη Καρεκλά, τον κορυφαίο λιράρι της Κρήτης, αλλά και σιγά σιγά να αποστασιοποιείται και να φτιάχνει το δικό του συγκρότημα. Η καιρία όμως ήταν δύσκολη και έτσι ο Στέλιος αναγκάστηκε να αναζητήσει την τύχη του στον Πειραιά. 1934 λοιπόν έπιασε δουλειά ως βοηθός σε ένα ρολογάδικο, η τέχνη που ήξερε από μικρός. Εκεί όμως, στην πλατεία Καραϊσκάκη στον Πειραιά, σύχναζε στην παράγκα, στο καφενείο δηλαδή, του Γιώργου Μπάτη. Ο Μπάτης από τις θρυλικές μορφές του πειραιώτικου ρεμπέτικου, μέλος της θρυλικής τετράδας του Πειραιά μαζί με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Ο Στέλιος τον γνώριζε από τον καιρό που αυτός είχε πάει στο Ρέθυμνο ως κράχτης, λέει, πλανόδιου οδοντογιατρού. Οι ρεμπέτες κάνανε απ' όλα λοιπόν και έτσι γνωρίστηκε και ο Μπάτης με τον Φουσταλιέρη στο Ρέθυμνο ως βοηθός πλανόδιου οδοντογιατρού. Εκεί στην παράγκα του Μπάτη γνωρίστηκε ο Στέλιος με τα μεγάλα ονόματα του πειραιώτικου ρεμπέτικου, τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον Παναγιώτη Τούντα, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Στράτο Παγιουμζή, τον Μπαγιαντέρα και βεβαίως και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Γνωριμίες που στάθηκαν καθοριστικές για την μετέπειτα πορεία του. Εδώ λοιπόν στον τοίχο της ταβέρνας του Μπάτη ήταν κρεμασμένα στη σειρά τα μπουζούκια, το καθένα με το όνομά του. Η Μαριγούλα, η Κούλα, η Γιφτοπούλα, η Τσιγκάνα, ενώ τον μικρό Μπαγλαμά τον ονόμαζαν ο Γερομάγκας. Ανάμεσα σε όλα αυτά και τον Μπουλγαρί, ο κριτικός ταμπουράς που έπαιζε το στελάκι από την Κρήτη, όπως τον έλεγαν, ενθουσιάζοντας τους θαμώνες με την διπλοπενιά και την τριπλοπενιά του.

Η πονεμένη καρδιά από τη δισκογραφία των 78 στροφών, δεκαετία του 1930, Γιάννης Μπερνιδάκης συμπαξευάνης στο τραγούδι, Στέλιος Φουσταλιέρης στο Μπουλγαρί. Ο Φουσταλιέρης λοιπόν έμεινε στην Αθήνα, στον Πειραιά, από το 1934 μέχρι το 1937 και η επιρροή του από το ρεμπέτικο ήταν μεγάλη. Σε πρωτόγονες συνθήκες έγραφαν, λέει, πάνω σε ισπανικό κερί. Στις ετικέτες των δίσκων αναγράφεται ότι παίζει μπουζούκι, καθώς το Μπουλγαρί, ο ταμπουράς, ήταν άγνωστο όργανο για τους υπεύθυνους των δισκογραφικών εταιριών στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, το Μπουλγαρί είναι όργανο που ανήκει στην οικογένεια του ταμπουρά, μοιάζει μορφολογικά με το μικρασιάτικο σάζι, αλλά έχει διαφοροποιήσεις στις διαστηματικές διαιρέσεις πάνω στο μανίκι. Το γεγονός ότι οι ηχογραφήσεις από το 1930 και μετά γίνονταν στο εργοστάσιο της Κολούμπια στον Περισσό δεν διευκόλυνε τη συχνή παρουσία εκτελεστών από την επαρχία. Έτσι, παρά τον πλούτο της κριτικής μουσικής, είναι δυσανάλογα μικρή η δισκογραφική καταγραφή κριτικών τραγουδιών. Έτσι τότε, ανάμεσα στις ηχογραφήσεις που πραγματοποίησε ο Φουσταλιέρης μαζί με τον Γιάννη Μπαξεβάνη, ήρθε να προσθεθεί και η αδελφή του Μπαξεβάνη, η Λαβρεντία Μπερνιδάκη, η πρώτη γυναίκα που ηχογράφησε στην κριτική δισκογραφία. Ακούμε λοιπόν τώρα τα δύο αδέλφια, τον Γιάννη και τη Λαβρεντία Μπερνιδάκη, με συνοδεία από τον Μπουλγαρί του Στέλιου Φουσταλιέρη, σε κοντιλιές μιλοποταμίτικες.

Γιάννης και Λαυρεντία Μπερνιδάκη λοιπόν στο τραγούδι και Στέλιος Φουσταλιέρη στο Μπουλγαρί, τον κριτικό ταμπουρά, Κοντιλιές Μιλοποταμίτικες από τη δισκογραφία των 78 στροφών στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Ο Στέλιος επέστρεψε στο Ρέθυμνο το 1937, όμως οι περιπέτειες υγείας της γυναίκας του, της Σόνιας, δεν τον άφησαν να συνεχίσει ιδιαίτερα την ανασχόλησή του με τον Μπουλγαρί και την παρουσία του στις παρέες των Μερακλείδων. Εξάλλου, τον Μπουλγαρί σταδιακά απομακρύνθηκε, εκτοπίστηκε από την κριτική ορχήστρα. Έτσι, από το 1937 έως και το 1992 που πέθανε, ο Στέλιος Φουσταλιέρης ζούσε στο Ρέθυμνο, ασχολούμενος με τις δύο μεγάλες του αγάπες, την τέχνη του ρολογά και ερασιτεχνικά με τον Μπουλγαρί. Γιατί, όπως έλεγε, και οι δύο αυτές τέχνες έχουν μεγάλη σχέση μεταξύ τους. Είναι λεπτή δουλειά. Όπως παλιά κάναμε τα εξαρτήματα των ρολογιών στο χέρι και τα δουλεύαμε με το φακό, έτσι και στη μουσική χρειάζεται σημασία στη λεπτομέρεια, στην πενιά. Χρειάζεται αξιοπρέπεια, τόσο πίσω από τον πάγκο, όσο και όταν παίζω το όργανο. Ο Φουσταλιέρης, με την ίδια αξιοπρέπεια και το ίδιο αμύωτο μεράκι, παρέμεινε ως το θάνατό του, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παράδοσης του ελληνικού ταμπουρά και της παραλλαγής του που βρίσκουμε στην Κρήτη, στο Μπουλγαρί.

Από τις κλασικές πλέον ηχογραφήσεις στην αστική λαϊκή μουσική παράδοση της Κρήτης, τα βάσανά μου χαίρομαι, τις πίκρες μου γλεντίζω, Γιάννης Μπερνιδάκης συμπαξεβάνη στο τραγούδι, Στέλιος Φουσταλιέρης στον ταμπουρά. Άλλο ένα από τα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν και κατοχυρώθηκαν στο όνομα του Στέλιου Φουσταλιέρη, παρόλο που οι μελωδίες αυτές έχουν μικρασιάτικη καταγωγή και τις γνώρισε στην πρωτογενή τους μορφή από τους πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο. Την τέχνη του Φουσταλιέρη τη γνωρίσαμε οι νεότεροι τη δεκαετία του 80, όταν κυκλοφόρησαν οι Πρωτομάστορες, μια συλλογή με ηχογραφήσεις από δίσκους 78 στροφών, μια συλλογή που αποτελεί ορόσημο για την κριτική μουσική, καθώς έφερε στο προσκήνιο ξεχασμένες ηχογραφήσεις, δείχνοντας την επικαιρότητά τους και έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς νεότερους να γνωρίσουν το έργο των μεγάλων παλιών μουσικών της κριτικής παράδοσης. Ο Στέλιος Φουσταλιέρης δεν αποχωρίστηκε ποτέ τη μεγάλη του αγάπη, την ορολογοποιία. Το Μπουλγαρί δεν το έβλεπε ως επάγγελμα. Χαρακτηριστική είναι η μαντινάδα του. Εγώ λεφτά δεν έκανα από το Μπουλγαρί μου. Έκανα φίλους μπιστικούς και το έχω σε τιμή μου. Ο Στέλιος έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 1992. Ήταν μεγάλο προνόμιο και τιμή το γεγονός ότι τον γνωρίσαμε και μαζί του περάσαμε κάποιες πολύ ιδιαίτερες στιγμές και κάναμε και κάποιες ξεχωριστές ηχογραφήσεις. Η μουσική του αποτελεί ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στη μουσική ιστορία της Κρήτης.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή στο Ίδρυμα του Όρους Σινά στην Τραγάνα Φιότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή στο Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ξεκινούν και φέτος τα βήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τηλεειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Βούλγαρου ομολόγου του. Τη Συμφωνία Επιστροφής 48 Ιερών Κοιμηλίων στη χώρα χαιρετίζει η Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην εκδήλωση αυτή ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού. Στην Ολομέλεια της Βουλής πρόκειται να εισαχθούν προς κύρωση την ερχόμενη εβδομάδα τρεις αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας, η πρώτη με την Ιταλία, η δεύτερη με τη Γερμανία και την Ολλανδία και η τρίτη με τη Σερβία. Συνεχίζονται τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κρήτης λόγω της κακοκαιρίας. Η τελευταία ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης κάνει λόγο για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, όπου εκεί έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Πέτρα Σελή, Σέμπρονα Δήμου Πλατανιά. Στο δικαστήριο οδηγούνται σήμερα δύο Ιρανοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση με βόμβα εναντίον της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα αναφερθούμε στο Ρωμοφιλήρα. Σας φαίνεται περίεργο το ονοματεπώνυμο? Μάλλον έχετε δίκιο. Ήταν ψευδόνυμο, να το πούμε έτσι. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Το πραγματικό το όνομα ήταν Ιωάννης Γιάνγκος Φιλήρας. Καταγόταν από το Κιάτο Κορινθίας, συγγραφέας και ποιητής. Κοντά μας στο πρώτο μέρος έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να έχουμε τον κύριο Χαράογλου, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου δίδαξε νεοελληνική φιλολογία από το 1975 έως το 2010. Το 2023, σε συνεργασία με τη φιλόλογο Αμαλία Ξινογαλά, εξέδωσε το ποιητικό έργο του Ρώμου Φιλήρα σε 2 τόμους με 670 ποιήματα δημοσιευμένα και αδημοσίευτα. Έτσι λοιπόν τον έχουμε σήμερα κοντά μας να μας μιλήσει για τον Ρώμο Φιλήρα, όπως τον γνωρίζει και όπως τον μελέτησε και όπως μας τον έχει δώσει στη δημοσιότητα μέσα από το έργο του. Κύριε καθηγητά, κύριε Καράογλου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καράγιωργα, ευχαριστώ για την τιμή. Μου δίνεται μεγάλη χαρά να μιλήσω για έναν ποιητή με τον οποίο ασχολήθηκα αρκετά χρόνια και εξέδωσα το έργο του.
0: Καταρχάς να ρωτήσω τι ήταν εκείνο που σας έκανε να ασχοληθείτε μαζί του, αλλά θα το δούμε και στη συνέχεια, έτσι, γιατί θέλω να μας πείτε τα βιογραφικά του καταρχάς, να τον γνωρίσουμε κι εμείς.
1: Νομίζω ότι το προσωπικό μου κίνητρο δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία σήμερα τουλάχιστον. Προφανώς όμως στη βάση βρίσκεται η αγάπη μου για την ποίηση και ιδιαίτερα για την μεσοπολεμική ποίηση των Ελλάσσονων, όπως συνήθως λέμε, των ποιητών του Μεσοπολέμου. Τώρα για τον Ρώμο Φιλήρα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Φυσικά στο πλαίσιο της εκπομπής θα ήθελα να σταθούμε σε μερικούς σταθμούς της ζωής και του έργου του. Αλλά πριν από αυτά θα ήθελα να σημειώσω ότι ο Φιλήρας, γεννημένος στο Κιάτο 1 Αυγούστου 1888, έζησε τα παιδικά χρόνια και τα πρώτα εφηβικά του χρόνια ως το 1902 στη γενέθλια γη. Τότε το 1902 η οικογένεια μετακόμισε στον Πειραιά και κατόπιν το 1908 στην Αθήνα. Εκεί έζησε ο ποιητής ως το θάνατό του στις 8 Σεπτεμβρίου 1942. Πέθανε από νευρική εξάντληση συνεπία του υποσιτισμού. Ήταν η χρονιά του μεγάλου λοιμού στην κατεχόμενη από τους Ναζί Αθήνα. Ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο όπου νοσηλευόταν από το 1927 επί 15 χρόνια. Ο απλός σιδερένιος σταυρός του τάφου του σώζεται στο Μουσείο του Νοσοκομείου. Αυτά τα ελάχιστα βιογραφικά μου δίνουν την ευκαιρία να σημειώσω κάτι που θεωρώ ότι είναι σημαντικό, ότι τα πρώτα 14 χρόνια της ζωής του στο Κιάτο ήταν για τον ποιητή πολύ σημαντικά, γιατί διαμορφώθηκε ποιητικά. Η διαμόρφωσή του ξεκινά από το περιβάλλον της πόλης, φυσικό και πνευματικό. Έζησε μέσα σε ένα πνευματικό και εκκλησιαστικό περιβάλλον, αφού ο πατέρας του Βασίλειος Οικονομόπουλος ήταν φιλόλογος και γιος ιερέα. Ο ίδιος ο ποιητής λέγει τα εξής, διαβάζω. Από 8 ετών, δηλαδή από την τρίτη δημοτικού σχολείου, άρχισα να γράφω. Ο πατέρας μου φιλόλογος κατ' επάγγελμα, σχολάρχης, ρήτορ και ποιητής, ανοιχτόκαρδος και χορευτής, μύστης της αρχαίας παιδείας και των γραμμάτων, λάτρης των δημοδών ασμάτων του ψαλτηρίου και της ακολουθίας, ιός ιερέως και έγκονος διακονισάντων εν το Δήμο Τρικάλων της Κορινθίας, εξού και το επίθετον οικονόμος και οικονομόπουλος. Γιος ιερέα ήταν και ο θείος του, ο δημοδιδάσκαλος Δημήτριος Οικονομόπουλος, από τον οποίο έμαθε τα πρώτα γράμματα. Έτσι εξηγούνται και τα διάχυτα στην ποιησή του θρησκευτικά μοτίβα. Έτσι εξηγείται και η θερμή παρουσία των μελών της οικογένειάς του και του σπιτιού του στην ποιησή του. Οι αναφορές του γίνονται με όρους θρησκευτικούς, όπως παραδείγματος χάρη στο ποίημα του 1907, θα διαβάσω το ποίημα. Ας προσέξουμε όμως αυτό το ποίημα την αναφορά στη βρύση του σπιτιού. Ο τίτλος, το σπίτι μας. Το ερημικό το σπίτι μας είναι σαν εκκλησία. Η κάθε κάμαρα ιερό και ιέρια η μητέρα. Είναι τα λόγια της χρησμή, ρυθμή, τα θεία, και σαν αυγερινό θωρούμε εμείς το γέρο μας πατέρα. Και το νερό της βρύσης μας που ρέει κοντά στη σκάλα, γοργότατα κι όλο θυμό, κι άλλοτε στάλα στάλα, τ' αγαπημένο αηδόνι μας είναι ζωή που δίνει, είναι η αδερφή μας, η όμορφη ξωθιά, η γαλήνη. Το κιάτο, η φύση και οι άνθρωποι, είναι παρόν στην ποιησή του ως το τέλος της ζωής του. Είναι το νόστιμον ήμαρ. Η διαρκής επιστροφή στο γενέθλιο τόπο γλυκαίνει τα πέτρινα χρόνια της ζωής του στο δρομοκαίτιο. Η ανθρώπινη ανάγκη της απόδρασης από την γκρίζα πραγματικότητα τον οδηγεί συχνά στη γενέθλια γη. Το 1937 γράφει έναν οκτάστιχο ύμνο στο κιάτο, στη φύση και στις ασχολίες των ανθρώπων. Διαβάζω μερικούς στίχους. «Ο κιάτο, πατρίδα μου, μπουρμπούλια και τζιτζίκια, νυχτό ήμαρα στο θέρος σου, στον τριγητή σου, ποιες μιλιές τις νύχτες, τις αυλόπορτες, στα βότσαλα, στα φύκια». Τα νεραντζάτια και οι μιλιές, τα χνουδωτά ροδάκινα, το ρόιδο, το αυγουλάτο σου στα φύλλη και ο ροδίτης, τα λόνισμα, το ξέραμα στο αλόνι, απέκει μάκινα, το απόσταγμά του, το γλυκό, το εύχυμος μιλίτης. Διευκρινίζω ότι η μπουρμπούλια είναι ένα έθιμο του καρναβαλιού, στο οποίο οι γυναίκες διατηρούν την ανωνυμία τους κάτω από ένα μαύρο ντόμινο και μια μαύρη μάσκα, ενώ οι άντρες φορούν επίσημο ένδυμα και διαλέγουν την δάμα του αγνώντας την ταυτότητά της, τουλάχιστον για εκείνο το βράδυ.
0: Και αυτό είναι πολύ γνωστό στην Πάτρα, κυρίως στο πατρινό καρναβάλι, αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε τώρα για την παρουσία της γενέθλιας γης στην ποιησή του, θα μπορούσα να αναφέρω και πολλά άλλα ποίηματα, όπως για παράδειγμα ένα ποίημα του 1929 με τίτλο «Γάμος», στο οποίο ανακαλεί ένα γάμο στο Μούλκι, το χωριό νότια του Κιάτου, την πομπή στους δρόμους και τα λοιπά. Εκτός όμως από την πομπή, το ποίημα αυτό στο τρίτο τετράστιχο μας προσγειώνει στη σκληρή πραγματικότητα, ενώ ξεκινά με τους στίχους «Ο γάμος του Μούλκι γίνει και εκεί ήταν η νύφη ωραία, λεβεντοθόρης, ο γαμπρός και πλήθος καλεσμένοι» κτλ. Το τρίτο τετράστιχο είναι η προσγείωση στην πραγματικότητα. Ο ποιητής αντιλαμβάνεται και η ζωή είναι ένας γάμος που όμως τελειώνει, όλο αυτό το πανηγύρι τελειώνει. Αλλά και άλλα ποίηματα. Το 1936 θυμάται την καταπράσινη ορεινή Ευρωστίνη, τη Ζάχολη, πάνω από το Δερβαίνη. Εκεί αφηγείται σε παρόντα χρόνο, τρία ομοιοκατάληκτα δίστατα, στιγμές από την κτηνοτροφική ζωή. Μπορώ να διαβάσω.
0: Βεβαίως, γιατί έτσι είναι σαν να τον έχουμε κοντά μας και μας μιλάει, έτσι. Το καταλαβαίνουμε και τη γραφή του.
1: Πριν διαβάσω το ποίημα, είναι τρία δύστιχα. Η λέξη τσαντίλα για τους νέους ακροατές που μεγάλωσαν σε αστικό περιβάλλον. Εξηγώ ότι είναι, η τσαντίλα είναι ο μάλινος σάκος για την αποστράγγιση του τυριού. Γλαγή είναι το γάλα. Πιτιά είναι το ένζυμο από το στομάχι των προβάτων που χρησιμοποιείται για να πήξει το γάλα. Ο τίτλος του ποίηματος, τσαντίλα. Το γάλα πίζει στο καδί και αφρίζει στην τσαντίλα και της καρδιάς της λιγερής τρεμολαγάν τα φύλλα. Πού είναι ο λάλης ο μελής, τα γένιο παλικάρι που από τη βροστή να μίσεψε με το λειψό φεγγάρι. Το μπλάστρι πλάθει την πιτιά και το γλαγί τα μπόθη και ένα τυρί ολοκρούσταλο σαν χλιό από το δάρμα κλώθη. Ή σε άλλο ποίημα. Το Κιάτο έχει μια σπουδαία παράδοση, ιδίως στην κληπτική. Ήταν ξακουστό σε όλη την Ελλάδα στα χρόνια της αρχαιότητας με πολύ γνωστούς γλύπτες. Το Λύσιπο και τους μαθητές του, Πολύκλητο και άλλους. Λοιπόν, υπάρχει ένα ποίημα του Φιλίρα με τίτλο «Στη Σικιώνα». Αυτήν την παράδοση του Πιάτου την συνεχίζει, αισθάνεται να τη συνεχίζει και ο ίδιος ο ποιητής. Αυτό χαρακτηρίζεται άξιος συνεχιστής της παράδοσης. «Ήμουν και είμαι ύπατος της Εσμήλης, στον σπονδίον εξαίσιος τεχνίτης και μέσα στα όνειρά μου σύ μου ομίλης πνεύμα της τέχνης και του Θεοδίτης». Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να σταματήσουμε τις αναφορές στο Κιάτο. Υπάρχουν πάρα πολλά ποίηματα.
0: Βλέπουμε ότι τον έχει εμπνεύσει πολύ η πατρίδα του, την αγάπησε, φαίνεται αυτό από τα ποίηματα. Και οι εικόνες που μας δίνει και εικόνες της φύσης, της ιστορίας και της κοινωνίας, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι το υπόβαθρο, το ψυχολογικό υπόβαθρο της ποίησής του. Είναι παρόν έμεσα ή άμεσα σε όλη την ποίησή του.
0: Φεύγει από το Κιάτο όμως, έτσι, στην εφηβεία του, στα 14 του, αν δεν απατώμε κύριε καθηγητά, έρχεται Αθήνα, κάνω λάθος.
1: Συνεχίζει στο γυμνάσιο, στο σχολείο, στη μέση εκπαίδευση της εποχής. Όταν τελειώνει γράφεται στο πρώτο έτος της νομικής, αλλά δεν συνεχίζει τις σπουδές του. Αλλά πολύ νωρίς, το 1911, εκδίδει την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Τα ρόδα στον αφρό». Στη συλλογή αυτή επέλεξε 132 ποίηματα, επέλεξε 78 ποίηματα και 5 μεταφράσεις από τα 132 που είχε δημοσιεύσει ως τότε. Έκανε δηλαδή μια σχετικώς αυστηρή επιλογή. Η συλλογή δεν έφερνε κάτι εντυπωσιακό στην ελληνική ποιήση των αρχών του 20ου αιώνα, κάτι που να μπορούσε να θεωρηθεί νεωτερικό. Ωστόσο, λοξοδρομούσε ως ένα βαθμό από τη σύγχρονη του ποιήση, την ποιήση της εσωστρέφειας, της λήψης, του σπλήν, του φθινοπόρου και των χρωμάτων της φθοράς, του γκρίζου και του κίτρινου, και έτσι πιο συχνά από το θλιβερό τραγούδι του Γκιόνι ακούγεται το κελάιδεμα του Αηδονιού. Ο τίτλος της συλλογής, «Ρόδα στον αφρό», μα και οι τίτλοι των τριών ενοτήτων, «Μπουμπούκια», «Τα ρόδα», «Νυχτολούλουδα», προειδέαζαν για την αλλαγή. Το πρώτο ποίημα με τον ενδεικτικό τίτλο «Μια χαραυγή» επιβεβαιώνει αυτή την αλλαγή. Κάποιοι χυμοί καινούριοι με στόνουνε τα φύτρα και μέσα στα λιβάδια θριαμβική εχύθη μια βλάστηση καινούρια και μια παρηγορήτρα πνοή γιωμάτη νιώτη στις πλάσεις κλίτα στήθη. Όχι ότι στη συλλογή δεν ακούγονται τόνοι και μοτίβα θλίψης, θωράς και άλλα παρόμοια. Όμως ο εξωαστικός χώρος, η φύση, η άνοιξη, η νιώτη, το φως, τα έντονα και φωτεινά χρώματα επικρατούν και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γλυκιά, μια ατμόσφαιρα ζεστή και εφρόσινη. Ο ίδιος θα πει σε ένα ποίημά του πιο μεγάλο από τη φύση θέμα για την ποίησή μου δεν υπάρχει. Ήταν και παρέμεινε ο Φιλήρας, ρευμαστής του υπαίθρου αθεράπευτος. Νομίζω και εδώ ακούμε το κιάτο και την φύση. Τώρα, αυτή η συλλογή έκανε εντύπωση, δεν πέρασε απαρατήρητη. Μεταξύ άλλων έγραψαν και δύο παλαιότεροι καθιερωμένοι λογοτέχνες της εποχής, γνωστοί, ο Στέφανος Μαρτσόκης και ο Ζαχαρίας Παπαντονίου. Ο πρώτος την υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά, γιατί λέει βρήκε σε αυτή μερικά ποίηματα αρκετά ωραία ως προς τη σύλληψη της ιδέας, ως προς την αρμονία, ως προς την εκλεκτή μορφή, ως προς τους στίχους με μύριες αποχρώσεις, με μύριες αναλαμπές, με μύρια θέλκυτρα. Πολύ εύστοχες οι παρατηρήσεις. Αντίθετα, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου αναγνώρισε στο πρόσωπο του νέου ποιητή ένα αξιόλογο και ελπιδοφόρο ποιητικό ταλέντο, αλλά υπογράμμισε ότι, διαβάζω, υπέστηκε αυτό στην ολεθρία ανατροφή του υπερλυρισμού, αυτή που καταστρέφει τους νέους ποιητάς. Νομίζω ότι με την πρώτη συλλογή κλείνει και ο πρώτος σταθμός στην ποιητική πορεία του Φιλήρα.
0: Και είναι, κύριε καθηγητά, σε μια εποχή ζυμώσεων όσον αφορά την λογοτεχνία, την ποιήση και την πεζογραφία στην Ελλάδα. Έχουμε μεγάλα ονόματα, έχουμε πολλούς που γράφουν, αξιόλογους, που γίνονται ζυμώσεις, κριτικοί ο ένας με τον άλλον, έτσι, και γεννιέται κάτι ωραίο.
1: Ναι. Μόνο όπως είπα προηγουμένως, κοντά σε αυτούς τους μεγάλους ποιητές, ο Παλαμά για παράδειγμα κάνει την εμφάνισή του, ο Σικελιανός, έχει προηγουμένως εμφανιστεί ο Βάρναλης και άλλοι ποιητές, ο Ουράνης για παράδειγμα που κινείται στο ίδιο, την ίδια εποχή, κινείται σε πολύ διαφορετικό κλίμα. Ο Ουράνης είναι ο ποιητής του Σπλίν, της ανέτειας μελαγχολίας. Ο Ρώμος Φιλήρας είναι ένας ποιητής τον οποίον κανείς τον διαβάζει και αποκομίζει καλές διαθέσεις. Όμως μετά το 1911 και ιδίως μετά το 1912 η ποιητική παραγωγή του παρουσιάζει σημαντική κάμψη, προφανώς λόγω της στάθμισης του στους Βαλκανικούς πολέμους και των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε. Η επανεμφάνισή του στο προσκήνιο το 1916, μετά από 4 χρόνια απουσίας, είναι εντυπωσιακή, αλλά δεν είναι ποιητική. Βγάζει ένα ολιγοσέλιδο βιβλίο, 24 σελίδων, με αυτοαναφορικό σχεδόν εξομολογητικό τίτλο, είναι ένα πεζογράφημα με τίτλο «Ο θεατρίνος της ζωής». Αυτό το πεζογράφημα προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στους λογοτεχνικούς κύκλους. Έγραψαν πάρα πολλοί, μεταξύ αυτών αναφέρω 3 ονόματα. Ο Χάρης Σταματίου στάθηκε στο προσωπείο του Φιλήρα, στον Γαλαζή, που είναι το κεντρικό πρόσωπο στο θεατρίνο της ζωής. Ο Γαλαζής είναι ένα κακοαναθρεμένο παιδί, αστείο και σπουδαίο, λέει ο Χάρης Σταματίου, δημιουργός που παίζει με το λαό, κλαίει και γελά μαζί του, τον αναγκάζει να προβάλλει σε ένα μπερντέ όπως είναι ακριβώς και στο τέλος πηδά έξω από την αστεία αυτή συνάθρηση για να προσφέρει το όξος και τη χολή με την οποία τον επότισε. Το βιβλίο του Φιλήρα, λέει ο Σταματίου, είναι σάτιρα και λίβελος. Ο Μιλτιάδης Μαλακάσης υπογράμμισε ακριβώς αυτή τη σύνθεση του τραγικού και του κωμικού, το κυνήγι της χήμερας και τη ματαιότητα της προσπάθειας εξόδου από τον εαυτό μας. Ο Ηλίας Βουτιερίδης έγραψε ότι το έργο κάνει την εντύπωση του παραδόξου, διότι είναι μια πιστή απεικόνησης και μια αναπαράσταση ζωντανή κάθε ανθρώπου που περιπλανάται σήμερον εις τους δρόμους της ζωής, κυνηγητής ονείρων και υποκριτής μαζί. Είναι, λέει, παράδοξο πράγμα, μα και δράμα. Είναι ακόμη και σκληρό και πικρό. Έχει τη σκληρότητα και την πίκρα της αλήθειας. Και πολλές άλλες κριτικές που επισημαίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του αυτοβιογραφικού πεζογραφήματος.
0: Κύριε καθηγητά, κάνει μια στροφή εδώ ο Φιλίρας αυτό, στον τρόπο που γράφει. Έχει κάτι καινούργιο που μας δίνει?
1: Το καινούργιο είναι, θα έλεγα, η στροφή του προς το, σε αυτή τη σύνδεση τραγικού και κωμικού. Κάτι που δεν υπήρχε ως τώρα, ως το 1916.
0: Πιστεύετε ότι επηρεάστηκε από τη συμμετοχή του στο πόλεμο?
1: Επηρεάστηκε και από όχι τόσο από τον πόλεμο, όσο από τα μεγάλα προβλήματα υγείας. Ακροτηριάστηκε σε δύο δάχτυλα, νομίζω, του ποδιού του, εγχειρίστηκε, προσβλήθηκε από τη σύφυλη το 1913. Βέβαια η ασθένειά του εκδηλώθηκε, τα συμπτώματά της εκδηλώθηκαν πολύ αργότερα, το 1922. Ωστόσο το πρόβλημα της υγείας του ήταν γνωστό, και μάλιστα σε μια εποχή στην οποία η σύφυλη ήταν άγνωστη ως ασθένεια, δηλαδή δεν είχε θεραπεία. Ο Χράσης Πυροχέτη ανακαλύφθηκε 1-2 χρόνια νωρίτερα και δεν θεραπευόταν σε προχωρημένο στάδιο. Γι' αυτό και άργησε, περισσότερο ήταν μια, θα έλεγα, εσωτερική ανάγκη του ποιητή να μείνει χωρίς να δημοσιεύει. Άργησε να ξαναβγάλει ποίηματα. Το 1918, δηλαδή 2 χρόνια μετά τον Θεατρίνο της Ζωής, υπέβαλε στο Φιλαδέλφιο ποιητικό διαγωνισμό τη συλλογή «Γυρισμοί», μια συλλογή με λίγα ποίηματα, 24 δημοσίευτα ποίηματα. Απέσπασε τον έπαινο, η συλλογή εκδόθηκε τον επόμενο χρόνο, αλλά προσθέτοντας και άλλα ποίηματα, με συνολικά 41 ποίηματα, όσα είχε δημοσιεύσει ή γράψει από το 1912 ως το 18. Ο τίτλος όμως της συλλογής είναι ενδεικτικός. Είναι «Ολιγόστιχα ποίηματα σε παραδοσιακό ομοιοκατάληκτο συνήθως στίχο», και έχει μια επιγραφή, ένα μότο: «Τα κύμβαλα να κρούομαι κι ας θρηνοδεί ο καιρός», και ένα προλογικό ποίημα «Εκβαθέων», το οποίο σηματοδοτεί τον γυρισμό του ποιητή στην ποίηση.
0: Έτσι, γι' αυτό και αυτός ο τίτλος «Γυρισμοί», έτσι κύριε καθηγητά?
1: Πώς, είναι γυρισμοί και δεν είναι ένας γυρισμός, είναι πολύ.
0: Είναι πολύ.
1: Θα βρίσκει τη φωνή του σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν και έξω στο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και μέσα του. Και ο ίδιος αισθάνεται αυτό τον γυρισμό και γράφει ένα στίχο: «Λαύρο μοτίβο, πάλι θα ανέβεις μέσα μου». Αλλά πρόκειται για πολλούς γυρισμούς. Για γυρισμούς, ένας γυρισμός είναι στον κόσμο τον πραγματικό, ο οποίος όμως ο γυρισμός είναι και γυρισμός σε έναν κόσμο φανταστικό, ονειρικό. Παλινδρομή, μετεωρίζεται ο Φιλίρας ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Υπάρχουν μορφές υπαρκτές, όπως της πεθαμένης πρόσφατα μητέρας του και του γέρου πατέρα του, μορφές ποιητικών προγόνων του, του Δροσίνη, του Προβελέγγιου και άλλων, αλλά και ανώνυμες, ονειρικές γυναικείες μορφές, παρθενικές, ιδανικές, εξωτικές, σύμβολα, όπως η Κολομπίνα και η Αμαζόνα. Τελικά ο Φιλίρας σε αυτή τη συλλογή σαν να ζει μέσα και έξω από την ποιήση. Αυτό ακριβώς λέει σε ένα ποίημά του με τίτλο «Υπεράνω». Αν μπορώ να διαβάσω μερικούς στίχους.
0: Πολύ ευχαρίστω, και να κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα λίγο να σας ξεκουράσουμε στη συνέχεια.
1: Βεβαίως. Ένα, δύο-τρία στίχα είναι. «Κι αν η πίστη στη χήμερα άλλης πλάσης δεν γλυκάνει την πίκρα στην ψυχή, ανυπαρξία κι αν δεν μας ξεγελάσεις, η κοσμική και η απόκοσμη μαζί να πούμε πως εζήσαμε σε αμάχη, μέσα μα και σαν έξω από τη ζωή».

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, τις προσωπογραφίες αφιερωμένες στο Ρώμο Φιλίρα. Το πραγματικό του όνομα Ιωάννης Γιάνγκος Οικονομόπουλος, γεννήθηκε 1η Αυγούστου του 1888 στο Κιάτο Κορινθίας, στη Σικιώνα την Αρχαία, που κάνει και αναφορά στα ποίηματά του, σημαντικός Έλληνας ποιητής. Και κοντά μας έχουμε τον ομότιμο καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χαράλα Μποκαράογλου, που έχει ασχοληθεί ειδικά με τον Φιλίρα, που έχει γράψει έργο, τόμο για εκείνον. Κάπου διαβάζω, κύριε καθηγητά, ότι ήταν και δημοσιογράφος, είχε ασχοληθεί και με αυτό.
1: Ναι, πραγματικά ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Συνεργάστηκε κυρίως με λαϊκά περιοδικά της εποχής, αλλά όλα αυτά πριν από το 1912.
0: Προς βιοπορισμό, υποθέτω, έτσι, και επειδή τα είχε καλά με τη γραφή.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και ήταν και ο κανόνας, να πούμε την αλήθεια, να θυμηθούμε ότι τα μεγαλύτερα ονόματα της λογοτεχνίας μας υπήρξαν και δημοσιογράφοι. Παπαδιαμάντης, παραδείγματος χάρη.
1: Βεβαίως. Και ήταν μια εργασία ελάχιστα αμοιβόμενη, όσο οι λογοτέχνες, μην έχοντας άλλο βιοποριστικό επάγγελμα, ασκούσαν τη δημοσιογραφία για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν.
0: Ακριβώς. Και από αυτό το μετερίζει πέρασε και ο Φιλίρας. Κάτι που ήθελα να σας το ρωτήσω από την αρχή, έλεγα ότι θα μας το λέγατε. Το πραγματικό το όνομα είναι Ιωάννης Γιάνγκος. Χαϊδευτικά Οικονομόπουλος, μας κάνετε ολόκληρη αναφορά για το Οικονομόπουλος και από πού προέρχεται. Το Ρώμος Φιλίρας πώς προέκυψε?
1: Το Ρώμος λέγεται ότι το έδωσε ο Νιρβάνας, αλλά υπάρχει μια άλλη μαρτυρία που λέει ότι δόθηκε από την ανάγνωση ενός μυθιστορήματος αγαπητού το 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, το Ύποτας Φιλίρας. Το Ρώμος δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση με τη Ρώμη, την ποιητική, αλλά δεν έχουμε καμία πληροφορία. Το Φιλίρας όμως προέκυψε από αυτό, από το μυθιστόρημα που τα Φιλίρας, το οποίο δημοσιευόταν και σε συνέχεια σε εφημερίδες της εποχής.
0: Συνήθεια και αυτό, να δημοσιεύουν έτσι λογοτεχνικά κείμενα σε συνέχειες. Την περίοδο εκείνη και μετά τον πόλεμο συνεχίστηκε αυτό, από ό,τι θυμάμαι, κύριε καθηγητά.
1: Οι επιφυλίδες είχαν αρχίσει από το τέλος του 19ου αιώνα και ήταν ο τρόπος με τον οποίο βιοπορίζονταν και όπως ο Παπαδιαμάντης από τη δημοσιογραφία, γιατί πληρωνόντουσαν με το κομμάτι.
0: Λοιπόν, την πρώτη του ποίηση είναι το «Ρόδο στον Αφρό», όπως μας είπα, το 1911, αναφορά στο «Θεατρίνο της ζωής μας κάνατε» το 1916, «Γυρισμοί» το 1919, και κάπου εδώ είχαμε μείνει, μας διαβάσατε και ένα κομμάτι από εκεί.
1: Ναι, ο «Θεατρίνος της ζωής», το πεζογράφημα, θα έλεγα ότι είναι ένα κείμενο αυτογνωσίας. Αλλά επειδή ακριβώς έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, δημιούργησε στον Φιλίρα μεγάλες προσδοκίες. Θεώρησε ότι και οι γυρισμοί που εξέδωσε θα προκαλούσαν ανάλογο ενδιαφέρον. Ωστόσο, οι προσδοκίες του διαψεύστηκαν. Από τις 5 όλο και όλο κριτικές που δημοσιεύτηκαν, οι 3 ήταν αρνητικές. Ο Πάνος Ταγκόπουλος, γιος του Δημήτρη Ταγκόπουλου, του εκδότη του Νουμά, επικρίνει τον Φιλίρα για ανεπίτρεπτες χασμωδίες και στιχουργικά λάθη. Η αλήθεια είναι ότι ο Φιλίρας δεν προσέχει ιδιαίτερα τη στιχουργία του, είναι παραδοσιακή, αλλά δεν προσέχει ιδιαίτερα τη στιχουργία του. Εν πάση περιπτώσει, ο Ταγκόπουλος μιλάει για θέματα

0: μίζερα, αστικά, χιλιοϋπωμένα, και κυρίως επισημαίνει ότι από την, από τον κόσμο της υπαίθρου των ρόδων στον Αφρό, με τους γυρισμούς, λέει ο Αγκόπουλος, ο Φιλίρας πνίγεται στο δράμα της άρρωστης πολιτείας. Ο ποιητής σαν να ζητάει μια κοσμική επιτυχία σε κάποιο κοσμικό σαλόνι. Σκοτώνει την αλήθεια στο ψέμα. Υπήρξε όμως και μια κριτική η οποία θα χαροποίησε πάρα πολύ τον Φιλίρα, του Κωστή Παλαμά, ο οποίος για τη συλλογή αυτή, γυρισμοί, έκανε πραγματικά εύστοχες παρατηρήσεις, πολύ σημαντικές, επισήμανε τα βασικά χαρακτηριστικά της συλλογής. Ο στίχος, λέει ο Παλαμάς, της συλλογής είναι περιπαθής και βαριεστημένος, ήρων και ελεγιακός. Και το κυριότερο, κάτι που χαρακτηρίζει πράγματι τον το Φιλίρα και σε αυτό είναι πρόδρομος του Καριωτάκη, λέει ο Παλαμάς, πολιτογραφεί τολμηρός λέξεις, οποίε θεωρούνται απαράδεκτοι εις τας ευγενικάς εθούσας των μουσών.
1: Τι εννοεί με αυτό, ένα παράδειγμα?
0: Καθιερώνει ξένες λέξεις.
1: Όχι αργό, όχι αργό, ας πούμε, που είναι...
0: Είναι κοσμικές, από χορούς, αναφέρει χορούς, βάλς, σύγχρονες λέξεις, ακόμη και λέξεις που έχουν σχέση με τον κινηματογράφο.
1: Που ήταν την εποχή εκείνη κάπως σκανδαλώδης, αυτό θέλετε να πείτε, έτσι?
0: Δεν ήταν, όχι, το 1919 ο κινηματογράφος ακόμη βρισκόταν στα Σπάργανα.
1: Στα Σπάργανα, ναι.
0: Και διεθνώς, αλλά και...
1: Και ήταν και βουβός.
0: Ναι. Αλλά λεξιλόγιο από την κοσμική ζωή είναι αυτό που χαρακτηρίζει και τον Φιλίρα. Αλλά είναι αντιποιητικές λέξεις. Θεωρούνταν αντιποιητικές λέξεις. Αλλά ακριβώς γι' αυτό, λέει ο Παλαμάς, είναι μια αμαρτία που με κάνει να τον συμπαθώ ιδιαιτέρως. Εν τούτης, λέει, αγαπά να τραγουδάει στα σαλόνια. Μετά τη συλλογή αυτή...
1: Των γυρισμών εννοείται, γυρισμοί, έτσι?
0: Ορίστε.
1: Για τη συλλογή γυρισμοί εννοείται.
0: Ναι. Μετά τη συλλογή αυτή θα πάμε σε μια επόμενη συλλογή. Βγάζει μια πλακέτα με ένα ποίημα όλο και όλο, αλλά η σημαντικότερη συλλογή είναι η τελευταία συλλογή του Φιλίρα, η συλλογή Θυσία, η οποία κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 23 με 46 ποίηματα γραμμένα από το 1919 ως το 23. Ωστόσο και αυτή τη συλλογή η κριτική την προσπέρασε. Μόνο ο Μαλακάσης τη θεώρησε ως την πιο συγκροτημένη συλλογή του. Το ποίημα που θα διαβάσω είναι, θα έλεγα, ένα διευκρινιστικό σχόλιο στον τίτλο και στο περιεχόμενο της συλλογής. Ο τίτλος του ποίηματος είναι «Θυσία». Ανιστορίζω του Αβραάμ τα έργα και τη θυσία του προς το Θεό. Την ηφηγένεια κλαίω και δακρύζω για του Κρίσου το θάνατο σκληρό. Θυσίες θυσιών, όλους θυσία, θυσία η ζωή και η χαρά, τα δάκρυα μακριά και η ηκεσία, στη στάχτη μας φυτρώνει νέα σπορά. Ο Φιλίρας εδώ βρίσκεται μεταξύ θριάμβου και κατάπτωσης, δόξας και θυσίας, ανάμεσα στα δύο άκρα. Ιδανικές γυναικείες μορφές, αναζήτηση του ιδανικού ερωτικού συντρόφου, αλλά και διαψεύσεις. Και από την άλλη μεριά ένα θαυμάσιος ύμνος της Αθήνας, στα ποίηματα «Το θείο τοπίο» ή «Ύμνος του Φαλήρου», «Αλυρικό βράδυ», καθώς και δύο επίκαιρα ποίηματα στην ίδια συλλογή. «Εκατονταέτηριο δοσύμνος» και ο θρήνος των προσφύγων. Το πρώτο ποίημα είναι γραμμένο από αφορμή τα 100 χρόνια της Παλιγεννησίας. Το δεύτερο θρηνεί με τους πρόσφυγες που κατεβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας και το χέρι τους λέει απλώνουνε ζητιάνοι, όμως ο ίδιος συμπονώντας συμμετέχει, αλλά τα δάκρυα έχουν στερέψει. Διαβάζω ένα τετράστιχο. Απίκρα, αλόι και το ποτό να γίνεται στα χείλη μας σαν αγγίζουν το ποτήρι. Αχ, δάκρυα στερεμένα που δε χύνεστε, πλημμύρα στη ζωή του το πανηγύρι. Βρισκόμαστε πια στα χρόνια λίγο πριν κλειστεί στο δρομοκαίτιο. Αλλά ήδη ο Φιλήρας από το 1921 είχε αρχίσει να παρουσιάζει συμπτώματα της ασθένειάς του και από το τέλος του 1922 άρχισε να γίνεται εύκολος στόχος περιπαικτικών σχολείων, περίγελος των Αθηναίων, ιδίως για τη μεγαλομανία του, την ίδρυση του κόμματος και την κάθοδό του στις βουλευτικές εκλογές του 1923.
1: Έφτιαξε δηλαδή κόμμα δικό του?
0: Ναι.
1: Για πέστε μας δύο λόγια γι' αυτό.
0: Προσωπικό κόμμα. Κατέβηκε στον ομό Κορινθίας ως βουλευτής. Τον ψήφισαν 5 άνθρωποι. Αλλά τα δημοσιεύματα της εποχής τον παρουσιάζουν με βασιλική χλαμίδα, με στέμα κλπ. Γιατί ήδη τα συμπτώματα της μεγαλομανίας του ήταν εμφανέστατα. Και στη χλεβαστική συμπεριφορά του πλήθους ο Φιλήρας αντέδρασε με το γνωστό του ποίημα «Μοίρα Άγιοι». Ένα ποίημα στο οποίο απάντησε και ο Καριωτάκης μετά. «Α, στο λαό πώς με έριξεν η μοίρα, πώς με έκρουσε στη θεία ανατροφή και μ' άφησε ο δύσμυρος και πήρα τη χλέβη, τη βρισιά και την τροπή. Όχλε λαέ βαρβάρων σπέρμα, νόθο, πού τη βρίσκεις την κρίση και χτυπάς στη ρίζα τον ακόρεστό μου πόθο, άμα στροπέ στην Άβυσσο να πας».
1: Είναι ο γνωστός μας τροπός λαός, έτσι?
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια έκφραση που όταν τη λες όσοι γνωρίζουν καταλαβαίνουν ότι είναι Φιλήρας.
0: Έτσι, έτσι. Το ποίημα αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο που διάβασα. Είχα την τύχη να βρω πολλά άγνωστα τετράστιχά του ακόμη και στην έκδοσή μου περιλαμβάνονται νομίζω τα περισσότερα από αυτά που έχει γράψει. Δεν είναι πλήρες το ποίημα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι έχω μια πολύ καλύτερη τώρα εικόνα για το Μοίρα Άγιοι.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, τις προσωπογραφίες αφιερωμένες στο Ρώμο Φιλίρα. Πού τα ανακαλύψατε αυτά, κύριε καθηγητά, πού τα βρήκατε?
1: Αυτό είναι μια περιπέτεια ζωής. Άριστη περιπέτεια. Γιατί η μεγάλη χαρά ενός ερευνητή είναι όταν μπαίνει σε ένα αρχείο ή συμπτωματικά πέφτει σε ένα αρχείο και ανακαλύπτει πράγματα άγνωστα στον ίδιο και στους άλλους. Το έφεραν και οι συμπτώσεις της ζωής, η τύχη μου, και βρήκα πολλά άγνωστα ποίηματά του. Να σας αφηγηθώ μόνο ότι ένα Σαββατοκύριακο, όταν ήμουν στην Αθήνα και δούλευα τότε στο Ελιά, ο Μάνος ο Χαριτάτος, ο αγαπημένος φίλος, αείμνηστος, δούλευε 7 μέρες τη βδομάδα, 14 ώρες στο Ελιά. Πήγα λοιπόν Σαββατοκύριακο στο Ελιά, στην Αγίου Ανδρέου 5, και εκεί ο Μάνος μου έδειξε ένα κιβώτιο το οποίο μόλις είχε παραλάβει και μου είπε, α, είδες τι βρήκα, ένα κομμάτι του αρχείου Μαλακάση. Άνοιξα το κιβώτιο και άρχισα να εμφυλίζω τα χαρτιά, σκόρπια χαρτιά από εδώ και από εκεί. Ένα μεγάλο μέρος των άγνωστων ποιημάτων του Φιλίρα ήταν στο αρχείο Μαλακάση. Ο Μαλακάση ήταν φίλος του Φιλίρα, προστάτης του, και γι' αυτό το λόγο ο Φιλίρας του έστειλε μερικά ποίηματα για να βγάλει μια ανθολογία αργότερα ο Μαλακάσης, την οποία δεν έβγαλε ποτέ ο Μαλακάσης. Βγήκε στο μεταξύ το 38 η έκδοση του Χουρμούζιου με τα ποίηματα που είχε εκδώσει και ο ίδιος ο Φιλίρας. Εν πάση περιπτώσει, και πολλές άλλες συμπτώσεις με έφεραν και μπροστά σε κείμενα άγνωστα του Φιλίρα. Ένα μέρος του αρχείου βρέθηκε στην Ένωση Συντακτών Αθηνών. Αυτό νομίζω το 23 βγήκε η έκδοση, το 22 έπεσα σε αυτό το αρχείο. Άλλη φορά έπεσα, μάλλον με πληροφόρησαν ότι στο Ελιά, στο ΜΙΕΤ, υπάρχει ένα τμήμα του αρχείου του γλύπτη του Φωκίου Ναρόκ, και εκεί βρήκα μερικά δημοσίευτα ποίηματα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι μια ιστορία ζωής όλα αυτά στα 30 τελευταία χρόνια, στα οποία ασχολούμαι κάπως με το Φιλίρα.
0: Αυτά ήταν έργα του Φιλίρα τα οποία ήταν σκόρπια, έτσι, δεν ήταν κάποια ενότητα?
1: Ναι. Ο Φιλίρας στο Δρομοκαΐτιο συνέχιζε να γράφει, μάλιστα ήταν πολύ πιο παραγωγικός από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Και όταν πήγαιναν φίλοι του δημοσιογράφοι να τον επισκεφτούν, να δούνε πώς είναι κλπ, ο Φιλίρας, έχοντας γράψει πρόχειρα σε χαρτιά, χαρτιά από πακέτα τσιγάρων, οποιαδήποτε χαρτιά, έδινε ποίηματα σε όποιον τον επισκέπτουν. Αυτά τα ποίηματα πολλές φορές κατέληγαν σε εφημερίδες. Χρειάστηκε να γίνει μια μακρόχρονη συστηματική έρευνα σε εφημερίδες για να επισημανθούν τα ποίηματα που δημοσίευαν άλλοι, έχοντας πάρει από τον ίδιο τα ποίηματα. Από εκεί και πέρα, το πόσα ακόμη έχουν χαθεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Και θα βρεθούν τυχαία τελικά, έτσι?
1: Σίγουρα θα βρεθούν ποίηματα τα οποία έχουν δημοσιευτεί, ποίηματα γραμμένα από το 27 και μετά.
0: Με ποιους είχε επαφή ο Φιλίρας? Μας είπατε, να τώρα με το Μαλακάση, δεν μας το είχατε πει πιο νωρίς.
1: Εντάξει, το 38, δηλαδή πριν πεθάνει ο Φιλίρας, ο Εμίλιος Χουρμούζιος άρχισε να συγκεντρώνει τα ποίηματά του. Εξέδωσε το 38 τον πρώτο τόμο, που περιλαμβάνει τις συλλογές του Φιλήρα, τις ποιητικές συλλογές του Φιλήρα, και άρχισε να συγκεντρώνει και τα δημοσιευμένα και αδημοσίευτα ποίηματα του Φιλήρα, ζητώντας από τους αναγνώστες της Καθημερινής, της εφημερίδας στην οποία έγραφε ο Χουρμούζιος, να του στείλουν όποια ποίηματα έχουν. Τα ποίηματα αυτά θα έβγαιναν ως δεύτερος τόμος στις εκδόσεις Γκοβόστη. Φαίνεται ότι ο Χουρμούζιος συγκέντρωσε πάρα πολλά ποίηματα. Δυστυχώς όμως, 2 χρόνια μετά άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, το αρχείο Γκοβόστη καταστράφηκε. Αυτό με διαβεβαίωσε ο σημερινός ιδιοκτήτης, κληρονόμος, και επομένως ό,τι είχε συγκεντρώσει ο Χουρμούζιος χάθηκε. Μόνο ό,τι είχε προλάβει να δημοσιεύσει στην Καθημερινή ο Χουρμούζιος, αυτό διασώθηκε. Μεταξύ αυτών που διασώθηκαν, που δημοσίευσε ο Χουρμούζιος, είναι αποσπάσματα από τη ζωή του Φιλήρα στο Δρομοκαίτιο, ένα συνταρακτικό, σπαρακτικό κείμενό του. Θα διαβάσω κάποιο απόσπασμα από εκεί, για τη ζωή του στο Δρομοκαίτιο.
0: Αυτό θα το κάνουμε και προς το τέλος, τελειώνοντας δηλαδή. Εκτός από τον... με ποιους άλλους λογοτέχνες είχε επαφή ο Φιλήρας?
1: Επειδή κλείστηκε νωρίς στο
0: Δρομοκαίτιο,
1: δεν είχε ιδιαίτερες επαφές.
0: Τον ξέχασαν δηλαδή από εκεί και πέρα?
1: Όχι, όχι. Οι δημοσιογράφοι, που ήταν λόγοι κιόλας, τον επισκέπτουν, πολλοί τον επισκέφτηκαν στο Δρομοκαίτιο, και ο Βάρναλης και πολλοί άλλοι, και γράφτηκαν άρθρα για τον έγκλειστο στο Δρομοκαίτιο. Μάλιστα, ένα από τα πρώτα σχόλια που δημοσιεύτηκαν για τον ποιητή, τον πολυπαθή όπως το λέει ποιητή, είναι του Παλαμά, ο οποίος στα 1928 σχολιάζει με πολύ πικρία, αλλά εύστοχα, ότι το ίδρυμα αυτές τις μέρες στεγάζει έναν από τους νεότερους ποιητές, πολυπαθή ποιητή Ρόμο Φιλήρα, που τον ευλαβούνται τώρα, λέει οι άλλοι, αφού είχε καταντήσει κοινή διασκέδαση.
0: Αυτό που μας είπατε, ναι.
1: Ακριβώς. Στο Δρομοκαίτιο, από τη ζωή του στο Δρομοκαίτιο, έχουν διασωθεί οι ιατρικές γνωματεύσεις. Κλείστηκε στο Δρομοκαίτιο στις 13 Οκτωβρίου 1927, ύστερα από αίτηση της αδερφής του, της Μαρίκας Ανδρέα Λαζανά, πιθανότατα όμως το είχε ζητήσει και ο ίδιος.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Η ώρα είναι

0: Προσωπογραφίες αφιερωμένες στον Ρόμο Φιλίρα, τον γνωστό συγγραφέα και ποιητή, ή τουλάχιστον τον ξανακάνουμε γνωστό, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά, κύριε Καράουγλου? Κάπου έχει ξεχαστεί, νομίζω.
1: Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ότι εδώ και αρκετά χρόνια ο Φιλίρας διαβάζεται. Υπάρχουν αναγνώστες του Φιλίρα που κάτι ανακαλύπτουν στα ποίηματά του. Αλλά η εκπομπή αυτή είναι μια καλή αφορμή να γνωρίσουν ή να ξαναγνωρίσουμε το Φιλίρα.
0: Για να έρθουμε λοιπόν τώρα προς το τέλος της ζωής του και στο δρομοκαΐτιο.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται εδώ?
1: Ο Φιλίρας, σύμφωνα με την ιατρική βεβαίωση, ο Ιωάννης Οικονομόπουλος λέει, πάσχει υπό προϊούσης γενικής παραλύσεως, συνεπία παλαιάς συφιλίδος. Η κατάστασή του τον Νοέμβριο του 27 περιγράφεται ως εξής. Μεταφέρω μερικούς χαρακτηρισμούς από την έκθεση. Είναι ήρεμος γενικά, αλλά η συμπεριφορά του μερικές φορές είναι ανόητη. Αρέσκεται να παρενοχλεί τους πάσχοντες, τους οποίους περιπέζει. Συνήθως είναι εύθυμος και διαχειτικός, αλλά ξαφνικά γίνεται μελαγχολικός και επιζητεί τη μόνωση. Αναγνωρίζει ότι είναι ασθενής και ζητά να υποβληθεί σε θεραπεία, αλλά άλλες φορές αρνείται ότι πάσχει από κάτι, λέει ότι είναι υγιής και ζητάει να βγει. Εν πάση περιπτώσει, η ασθένεια του Φιλίρα είχε εκδηλωθεί ποιητικά ήδη από το 1925 σε ποίηματα όπως «Γενεά και Φύτρα», αλλά και σε επόμενα ποίηματα τα επόμενα χρόνια. Ο Φιλίρας θεωρεί ότι είναι γόνος Βυζαντινών αυτοκρατόρων και βασιλέων της Ισπανίας. Στο Δρομοκαΐτιο έμεινε 9 μήνες στο θάλαμο των μανιακών, λέει. Και κατόπιν σε θάλαμο ανθρώπων που έπασχαν από άνοια. Όμως πριν περάσουν 2 χρόνια εγκλεισμού, αναφέρθηκα σε αυτήν, σε μια σπαρακτική αλλά και με πικρό χιούμορ αφήγηση περιγράφει την τραγική ζωή του, η ζωή μου στο Δρομοκαΐτιο. Το γεγονός ότι διατηρεί τα λογικά και τη μνήμη του καθιστά τον βίο του αβίωτο. Βάζω ένα μικρό κομμάτι από την αυτοαναφορική αυτοβιογραφία του. «Καλοπροαίρετη γιατρή μου, αν επιμένετε να με γιατρέψετε από κάτι, γιατρέψτε με από τη λογική. Από τη λογική και από τη μνήμη που μου άπαινε. Να μην ξαναθυμάμαι τον άμετρο πόθο της ζωής, την ελεύθερη περιπλάνηση σε θείους τόπους. Να, ελάτε σε μένα, κοντά σε μένα, λευκοφόροι ψυχίατροι. Σκύψτε επάνω μου, γιατί εγώ θυμάμαι. Υπάρχει αλίμονο τραγικότερη περίπτωση σε αυτό το θάλαμο που κανείς άλλος δεν θυμάται πια εκτός από μένα?» Έτσι, μέσα σε αυτές τις συνθήκες η ποίηση για το Φιλίρα είναι η μόνη διέξοδος, η μόνη καταφυγή. Υπάρχει ένα πολύ ενδεικτικό ποίημά του με τίτλο «Από τη θυσία», με τίτλο «Έμπνευση». Η έμπνευση, λέει, μόνο αυτή ξελιτρώνει από τα γήινα δεσμά. Μόνο αυτή να νουρίζει τον πικρό μας πόνο και μασώνει από του χρόνου το βαρύ τον κασμά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ανάμεσα σε τρελούς και σε ασθενείς με άνοια, ο Φιλίρας πράγματι αποζητά την απομόνωση. Είναι στιγμές αναστοχασμού για το νόημα της ζωής, γράφει τα ποίηματα, για παράδειγμα, «Ζωή», «Βραχίδι», «Η λίγη η ζωή μας», και κυρίως είναι περίοδος ποιητικού απολογισμού. Άλλοτε θεωρεί πως ήταν ένας ποιητής δοσμένος στην ποιήση, παραδείγματος χάρη στο ποίημα «Ο στίχος», πρικισμένος

0: με θεϊκή μανία, το ποίημα στα ύψη, είναι ο εμπνεσμένος ονείρων και κόσμων προφήτης και ο πηγαίος ποιητής, ο μεγάλος ο θείος των ρυθμών υποφήτης ποιητής. Άλλοτε όμως θεωρεί ότι δεν ήταν παρά ένας τυχαίος παροδίτης, λέει ο ίδιος, που δεν διέθετε ικανότητες να κλείσει την ιδέα στο τραγούδι. Άλλες φορές πάλι θεωρεί ότι για την αποτυχία του είναι υπεύθυνη η μοίρα του, ότι η μοίρα τον αδίκησε και ματέωσε την ύψωσή του. Το ποίημα «Μοίρα», και με αυτό θα κλείσω, είναι ενδεικτικό. «Μοίρα, πόσο μ' αδίκησες τον εκλεκτό σου εμένα, μόλις εφούντωσα στο φως σαν δύο μπουμπούκι ποημένα, τη σαρκοβόρα φύτρωσε στην ερηνία στα στήθη, με σάπισες σαν τη σμιλιά ανθό στο πρώτο ορνήθι. Τόσων τροπέων ματέωσες την ύψωση στο δρόμο, μιας άτυχης που επρόδωσαν ζωής αδικημένης, την επρίκησες με αένα οπαλμό, παθιάρι τρόμο, στο στάδιό της τάχαρον, ορμής φαρμακομένης». Εν πάση περιπτώσει, κυρία Καράγιωργα, αυτές τις μέρες, πριν από μέρες, στις 9 Σεπτεμβρίου, έκλεισαν 84 νομίζω χρόνια από το θάνατό του. Όμως μας άφησε το ποιητικό του έργο. Είναι η φωνή ενός ανθρώπου ζωντανού, επομένως μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί του και σήμερα. Η ανάγνωση των ποιημάτων είναι, αυτό που λέει η λέξη ανάγνωση, είναι αναγνώριση της φωνής του, των λόγων του και της ζωής του.
1: Έφυγε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1942 στο ψυχιατρίο, έτσι κύριε καθηγητά?
0: Ναι, ναι.
1: Ο τάφος του ξέρουμε που βρίσκεται?
0: Τάφηκε στο ψυχιατρίο. Ο τάφος του καταστράφηκε πριν από πολλά χρόνια. Βρέθηκε όμως ο Σιδερένιος Σταυρός, ένας απλός σιδερένιος.
1: Αυτό που είπατε, ναι.
0: Που βρίσκεται πια στο μουσείο του ψυχιατρίου. Εκεί εικάζω ότι υπάρχουν και ποίηματα άγνωστα, γιατί εκτός από τους ανθρώπους τους οποίους έδινε ποίηματα που μόλις είχε γράψει, έγραφε μανιωδώς. Δεν βρέθηκε ακόμη ο φάκελος της κλινικής στην οποία νοσηλευόταν. Υπάρχει μια μαρτυρία ότι υπήρχε μια ολόκληρη βαλίτσα με ποίηματά του, αλλά οι φάκελοι των κλινικών βρίσκονται σε ένα μέρος, σε ένα κτίριο του ψυχιατρίου, το οποίο κάποτε είχε πλημμυρίσει, είναι αταξινόμητη. Προσπάθησα μια μέρα να βγάλω άκρη, αλλά δεν ήταν αδύνατο να βρω το φάκελο της κλινικής. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή κάποιος άλλος ίσως να μπορέσει, αν ταξινομηθούν αυτοί οι φάκελοι, να μπορέσει να βρει και άλλα κείμενα του Φιλίρα.
1: Στην πατρίδα του την ιδιαίτερη, στο Κιάτο Κορινθίες, είναι γνωστός, τον θυμούνται σήμερα?
0: Μάλιστα από φέτος, το 26, ο Δήμος οργανώνει ετήσιες εκδηλώσεις για την ποιήση, και η πρώτη που έγινε φέτος, οι εκδηλώσεις αυτές έχουν τίτλο «Φιλίρια».
1: Άρα
0: τον ξέρουν,
1: τον τιμούν και τον διατηρούν τη μνήμη του. Και εσείς το σώσατε με το βιβλίο, με τον τόμο που βγάλατε για τον Φιλίρα, έτσι, να το πούμε και αυτό, μαζί με τα πάντα, τα ευρεθέντα, μαζί με την Αμαλία Ξινογαλά, από ό,τι θυμάμαι.
0: Είναι όμως ευρεθέντα, δεν είναι άπαντα.
1: Α, πολύ,
0: είναι ευρεθέντα. Να σκεφτείτε ότι η πρώτη έκδοση που είχα κάνει το 2013 είχε καμιά 80 ποίηματα λιγότερα. Μέσα στα 10 χρόνια που μεσολάβησαν ως το 23, βρέθηκαν και όλα αυτά τα νέα ποίηματα.
1: Αυτά που μας είπατε, ναι.
0: Του 23. Και νομίζω ότι θα βρεθούν ακόμη.
1: Κύριε καθηγητά, και ένα τελευταίο. Κάποια ποίηματά του ξέρω ότι έχουν μελοποιηθεί. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό?
0: Ναι, εκτός από παλαιότερες μελοποιήσεις, τελευταία, νομίζω το 2020, ο Δημήτρης Κογιάννης μελοποίησε πολλά ποίηματά του, τα οποία μπορεί κανείς να τα ακούσει στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Η μελοποίηση και η ερμηνεία των ποιημάτων εμένα με συγκίνησε, με ικανοποίησε. Οπότε οι αναγνώστες,
1: οι ακροατές μας,
0: σας μπορούν να τα αναζητήσουν στο διαδίκτυο. Δημήτρης Κογιάννης.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε για όλα.
0: Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, το πρώτο μέρος της εκπομπής των προσωπογραφιών για το Ρώμο Φιλίρα. Είχαμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Χαράλαμπο Καράουλου, νομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που το 2023 σε συνεργασία με την φιλόλογο Αμαλία Ξινογαλά εξέδωσε το ποιητικό έργο του Ρώμου Φιλίρα σε 2 τόμους με 670 ποίηματα δημοσιευμένα και αδημοσίευτα.

0: τις προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, αφιερωμένες σήμερα στον Ρώμο Φιλίρα, όπως είπαμε, τον Ρώμο Φιλίρα που το πραγματικό το όνομα ήταν Γιάννης Γιάγκος Οικονομόπουλος. Κοντά μας είναι στο σημείο αυτό η κυρία Θάλια Ιερονυμάκη, ειδικό διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που επίσης έχει ασχοληθεί με το Ρώμο Φιλίρα, και έτσι έχουμε τη χαρά να την έχουμε για άλλη μια φορά κοντά μας για να μας μιλήσει για ένα θέμα που το γνωρίζει καλύτερα από μας. Κυρία Ιερονυμάκη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε για τον Ρώμο Φιλίρα αυτή τη φορά.
0: Για πέστε μας λοιπόν για το Ρώμο Φιλίρα δύο λόγια, έτσι να ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας λίγο τον Ρώμο Φιλίρα μέσα από τα λόγια του ίδιου, δηλαδή μέσα από τα αυτοβιογραφικά του κείμενα. Ο ίδιος έχει γράψει αρκετά αυτοβιογραφικά κείμενα, όχι όμως αυτοβιογραφίες. Θα λέγαμε ότι είναι καλύτερα αυτοβιογραφικά σημειώματα, γιατί είναι σύντομα αλλά κάπως εκτενέστερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτοβιογραφίες. Αυτοβιογραφικά στοιχεία βρίσκουμε πρώτα απ' όλα στο πεζό Θεατρίνος της Ζωής, που τυπώθηκε το 1916. Είναι ένα πεζό μυθοπλαστικό κείμενο, με αρκετά όμως στοιχεία κοινά με τον ίδιο τον Φιλίρα. Το κείμενο το οποίο για πρώτη φορά έχει τον τίτλο αυτοβιογραφία δημοσιεύεται το 1923. Είναι πολύ σύντομο. Κυκλοφορείται η αυτοβιογραφία του ποιητού Φιλίρα, η πρωτοτυπωτέρα αυτοβιογραφία του κόσμου. Καταλαβαίνουμε ήδη από τον τίτλο πως πρόκειται για μια αποκλίνουσα αυτοβιογραφία, δεν είναι δηλαδή τυπική αυτοβιογραφία. Ο Φιλίρας κάπως παίζει, γιατί πράγματι σε αυτή την αυτοβιογραφία προσπαθεί να αναδείξει λίγο κωμικά περιστατικά και όχι σοβαρά όπως συμβαίνει στις αυτοβιογραφίες, σαν να εκθέτει λίγο τον εαυτό του δηλαδή. Είμαστε στο 1923, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα της ψυχικής νόσου, και αυτό ίσως να παρακίνησε τον Φιλίρα να γράψει ένα αυτοβιογραφικό κείμενο. Θα επανέλθει με αυτοβιογραφικό κείμενο το 1927, ονομάζοντάς το «Η παράδοξη αυτοβιογραφία του ποιητού Ρώμου Φιλίρα». Βλέπουμε παράδοξη, πρωτοτυπωτέρα, έτσι, όροι δηλαδή που ναι μεν μιλάνε, ναι μεν οι αυτοβιογραφίες έχουν στοιχεία αυτοβιογραφικού λόγου, από την άλλη όμως θέλει να τονίσει πως αποκλίνουν από τον κατεξοχήν αυτοβιογραφικό λόγο, συνδυάζουν τη σοβαρότητα με το χιούμορ, διεγείρουν το αναγνωστικό ενδιαφέρον ενός ευρέως κοινού, καθώς τα κείμενα, ειδικά το κείμενο αυτό, δημοσιεύεται στον τύπο, σε περιοδικά, ενώ θα επανέλθει και με άλλο αυτοβιογραφικό κείμενο λίγο πιο μετά, «Η ζωή μου μέσα στο δρομοκαίτιον», αυτό έχει υπότιτλο «Σελίδες ημερολογίων». Τα κείμενα τα αυτοβιογραφικά δεν αποτελούνται μόνο από υπαρκτά γεγονότα, αλλά και από επινοημένα, έχουν δηλαδή συνειδητό και ασύνειδο υλικό. Κεντρικό ρόλο σε αυτά όμως πάντα παίζει η ποιητική ιδιότητα. Εκείνο δηλαδή που ενοποιεί την προσωπικότητα του Φιλίρα είναι η ιδιότητά του ως ποιητή. Λέει ο ίδιος ότι το να γράφω ποίηματα, το να ρημάρω στίχους ήταν, είναι και θα είναι ο μοναδικός στη ζωή μου προορισμός, η μόνη μου κατεύθυνση και φιλοδοξία. Χάρη σε αυτή την ποιητική ιδιότητα νιώθει ξεχωριστός, αλλά ταυτόχρονα νιώθει και περιθωριοποιημένος, γιατί η ίδια η ποιητική ιδιότητα τον αποξενώνει από το πλήθος, γιατί το πλήθος δεν μπορεί να καταλάβει πόσο μοναδικός είναι και έτσι τον γελιοποιεί. Και αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός, ο Φιλίρας έχοντας εκδηλώσει κάποια δείγματα της ψυχικής νόσου, γίνεται λίγο θέαμα στους δρόμους της Αθήνας, δηλαδή τον περιγελά ο κόσμος, ο απλός κόσμος, το πλήθος όπως λέει, όχι όμως οι φίλοι του, οι λόγοι, αν και κάποιες εφημερίδες παίρνουν επίσης έτσι, τον διακομωδούν. Αυτή η συνθήκη τον φέρνει σε μια τραγική θέση. Και η τραγικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό του, το οποίο θα βρούμε και στο κείμενο που επιγράφεται 20 μήνας μέσα στους τρελούς, η ζωή μου μέσα στο δρομοκαίτιον, σελίδες από το ημερολόγιο του Ρώμου Φιλίρα. Αυτό το κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα.

0: η Καθημερινή το 1929 στις συνέχειες και περιγράφει τις συνθήκες εγκλεισμού στο Δρομοκαΐτη. Όπως προείπα, έχει αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία και πράγματι αναδεικνύει την τραγικότητα, γιατί ο Φιλίδας βρίσκεται σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Δηλαδή, από τη μία είναι μέσα στους, όπως τους ονομάζει, τρελούς, έχει ορισμένα κοινά σημεία σύγκλησης μαζί τους, από την άλλη όμως έχει απόλυτη συνείδηση της κατάστασής του, σε αντίθεση με την άγνοια των ψυχικά νοσούντων μέσα στο Δρομοκαΐτιο. Τα κοινά στοιχεία που έχει με αυτούς είναι η έξαρση της φαντασίας, η μεγαλομανία, μια εσωστρέφεια και φυσικά το στοιχείο της τραγικότητας, γιατί όλοι αυτοί είναι τραγικά πρόσωπα. Είναι σημαντικά τα αυτοβιογραφικά κείμενά του, γιατί αντιλαμβανόμαστε και την προσωπικότητα και την κατάσταση του ποιητή, αλλά και μπορούμε να βρούμε μέσα σε αυτά και την αντίληψη που έχει για την ποιήση και για τις πηγές έμπνευσής του. Χρειάζεται να τονίσουμε πως αυτά ξεκινάει να τα γράφει ακριβώς όταν εκδηλώνει τα πρώτα σημάδια της ψυχικής νόσου. Δηλαδή, είναι σαν η νοητική σύγχυση να τον οθεί στο να προσδιορίσει ποιος είναι, να καταλάβει και ο ίδιος ποιος είναι.
1: Είναι μια περίεργη κατάσταση, έτσι, ναι, κύριε Νημάκη.
0: Ναι, ναι. Και ακριβώς αυτά τα κείμενα έχουν και πολύ ασύνηδο υλικό, φαντασιώσεις δικές του, που οραματίζεται ότι είναι απόγονος αυτοκρατόρων. Έτσι, δηλαδή, πράγματα που δεν ελέγχει απολύτως λογικά. Αλλά νομίζω πως είναι η ανάγκη να καταλάβει τι συμβαίνει στον εαυτό του. Έχει δηλαδή πάρει μια απόσταση από αυτό που ήταν και προσπαθεί να κατανοήσει ποιος είναι, και έτσι το πιάνει από την αρχή, δηλαδή στο να παρουσιάσει τον εαυτό του. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπως είπατε, ναι.
1: Γιατί από τη μια έχει όλο αυτό, έχει συνείδηση, έχει μνήμη, έχει έμπνευση μέσα, ναι, από αυτή τη λεγόμενη τρέλα.
0: Ναι, αυτό είναι, αυτό του δίνει η τρέλα, του δίνει, η έμπνευση έχει πάντα, βέβαια. Είναι ο εμπνευσμένος ποιητής, ανέκαθεν ήταν ο εμπνευσμένος ποιητής. Έχει γράψει και ένα πεζό κείμενο με τίτλο «Έμπνευση», έτσι, που δίνει την προτεραιότητα στην έμπνευση. Η λεγόμενη τρέλα, το τρέλα το χρησιμοποιεί όχι με την έννοια την ψυχιατρική, αλλά με την έννοια του, κατά κάποιο τρόπο, την έννοια του προσωπείου, καθώς η τρέλα θεωρούνταν ήδη από το μεσαίωνα ότι ήταν συνώνυμη μια θεϊκή, ας πούμε, αν πει κανείς, θα μπορούσε να πει κανείς, μια θεϊκή ιδιότητα, γιατί η τρέλα θεωρούνταν μια ανώτερη σοφία. Δηλαδή, το κοινό σημείο του ποιητή και του τρελού είναι το στοιχείο της έμπνευσης, το στοιχείο της φαντασίας. Ο ίδιος τα τελευταία του ποίηματα, που πια έχει εισχωρήσει σε αυτόν τον κόσμο και είναι κλεισμένο στο Δρομοκαΐτιο, κάνει λόγο, έχει ένα στίχο που λέει «Επειδή είχα χάσει το ρέγουλο, είμαι σημαντικός ποιητής», ας πούμε, κάπως έτσι. Η τρέλα θεωρούνταν σύμπτωμα, όπως είπα, θεϊκής ή δαιμονικής έμπνευσης, δηλαδή ισοδυναμούσε με την έμπνευση. Η θέση του Φιλίδα όμως παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερη, γιατί ακριβώς δεν είναι ο φυσικός τρελός που έχει την έμπνευση, είναι ο ποιητής που έχει τα σημάδια της ψυχικής νόσης και ταυτόχρονα ταυτίζεται με αυτό, με αυτή την μορφή, ας το πούμε, τρέλας, όπως λέει ο ίδιος. Είναι δηλαδή σαν να είναι ένα προσωπείο και η τρέλα για αυτόν. Είναι αρκετά σύνθετο.
1: Και οι λογοτέχνες της εποχής εκείνης δεν τον ξεχάσαν, όπως είπατε. Έτσι,
0: όχι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό λέει κάτι.
0: Ναι, όχι, δεν τον ξέχασαν. Πριν μπήκε όλο στο Δρομοκαΐτη, εκδηλώθηκε μια ορταστική βραδιά για αυτόν. Μίλησαν ο Παντελής Χόρν, ο Κλέον Παράσχος, έτσι ο Μαλακάς, που ήταν ένας από τους ποιητές που θαύμαζε ο Φιλίδας και το φέρω σκεπήματα, και ο Μαλακάς τον εκτιμούσε πολύ, το θεώρησε πολύ σημαντικό ποιητή. Ήταν μια βραδιά μάλλον για να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα για τον Φιλίδα και να μπει στο Δρομοκαΐτιο, και βέβαια στο Δρομοκαΐτιο κάποιοι τον επισκέπτονταν. Αρκετοί τον επισκέπτονταν, και σε αυτές τις επισκέψεις οφείλονται και πολλά ποίηματα που δημοσιεύτηκαν στον τύπο. Δηλαδή, όποιος πήγαινε να τον δει, ο Φιλίδας το έδινε
1: και ένα ποίημα.
0: Ναι, και ένα ποίημα ή κάποια μάτσα από ποίηματα, όπως λέει χαρακτηριστικά ένας από αυτούς. Και έτσι δημοσιεύτηκαν πολλά ποίηματα στον τύπο. Φυσικά πολλά θα χάθηκαν κιόλας, εννοείται αυτό.
1: Μας το είπε και ο κύριος Καράογλου αυτό και υποθέτει ότι πρέπει να υπάρχουν πολλά και σε κάποιο φάκελο που δεν έχει βρεθεί μέσα στο δρομοκαίτιο της εποχής εκείνης.
0: Βέβαια, σίγουρα θα υπάρχουν. Ο κύριος Καράογλου τα ξέρει πολύ καλά γιατί είχε ασχοληθεί με το εκδοτικό.
1: Είχε κάνει έρευνα πάνω σε αυτό.
0: Ναι, είχε κάνει έρευνα για την έκδοση. Και χάρη σε αυτή την έκδοση κιόλας οφείλουμε την επαναφορά του Ρώμου Φιλίρα στην επικαιρότητα, να πει κανείς. Δηλαδή έδωσε μια ευκαιρία και σε νεότερους μελετητές να ασχοληθούν με το Ρώμου Φιλίρα, γιατί μέχρι τότε ήταν δυσέβρετα τα ποίηματα. Υπήρχαν κάποιες ανθολογίες, αλλά δεν είχαμε μια πλήρη έκδοση.
1: Διδάσκει το Φιλίρας?
0: Ναι, εγώ προσωπικά τον διδάσκω. Εντάξει, εμένα το αντικείμενο μου είναι αυτή η περίοδος του Μεσοπολέμου. Και επειδή ακριβώς ο Φιλίρας είναι ένας από τους αγαπημένους μου ποιητές, φυσικά τον διδάσκω.
1: Οι φοιτητές σας πώς τον υποδέχονται, να το πω έτσι, πώς τον βλέπουν, τι αποκομίζετε?
0: Ως μια ιδιαίτερη περίπτωση μάλλον, νομίζω ότι εκείνο που προσέχουν περισσότερο είναι το στοιχείο το πιερωτικό που έχει, γιατί και εγώ μένω αρκετά σε αυτό. Έχει γράψει και το γνωστό ποίημα ο Πιερώτος. Το πιο γνωστό ποίημα του Φιλίρα είναι ο Πιερώτος, αλλά έχει γράψει και άλλα ποίηματα με θέμα ακριβώς τη φιγούρα του Πιερώτου. Είναι και ο ίδιος σαν να είναι ένας Πιερώτος, που είναι άλλοτε θλιμμένος και άλλοτε έτσι ειρωνικός, όπως λέει. Στο ποίημα αυτό δεν ξέρω, θα μπορούσαμε και να το διαβάσουμε αν θέλετε.
1: Βεβαίως, το κάναμε και με τον κύριο Καράογλου, μας διάβασε κάποια κείμενα, κάποια ποίηματα. Πολύ ευχαρίστω, σας ακούσουμε λοιπόν τον Πιερώτη.
0: Ωραία, είναι λιγάκι μεγάλο, αλλά θα το διαβάσω, ναι. Πιερώτη εσύ και εγώ και άλλοι κοντά του. Γι' αυτός τόσο σωστός, μάσπρη ζακέτα. Παίζαμε με τη φόρμα του. Ρίχναμε κάτω το μείωμά του, χρώμα σε παλέτα. Φτιάναμε εμείς τη στάση του μαζί του. Ήταν τυχαία και το σύμβολό μας. Το πέταγμα στην τοποθέτησή του είχε τον ξένο μορφασμό και το δικό μας. Ήταν ηρωνικός μα και θλιμμένος. Στο παλκοσένικο ένας μόμος τραγικός. Ήταν ολοφυρώμενος, απεγνωσμένος, σαν εμπροστά σε θαύμα, εκστατικός. Ανάμπεζε με τη δική του κάθε πόζα, ενώ την είχε πάρει από τεχνίτη. Και στα κοιτάγματά του τα σκαμπρόζα, εμάντιδε στο δύσκολο και ψιλομύτη. Ήταν αυτός ολόκληρος και ωραίος ανθρώπινος πολύ στην πατιστένια στολή του, στα κουμπιά του, φευγαλαίος, βραχνάς από τους βαθύτερους στην έννοια. Και έξαφνα, καθώς έγερνε, ήταν όλος μια σκεπτική και επιγνωσμένη εικόνα, διανοητικός και όμως μαριόλος, δίπλωνε χαριέστατα το γόνα. Σαν να ήταν ανεμπόδιστο στην πλάση, χωρίς την ψεύτικη ευγένεια και τη γνώση, ελεύθερος να κλάψει ή να γελάσει, δίχως να ακούσει σχόλια ή να αρθρώσει. Είχε του θετικού την παρουσία, το ρεμβασμό ενός όντως νοητικού, ευπρέπεια πολύ, ετυμολογία, κύφος κρυψίνου σε έμπασμα ιερού. Άλλοτε είχε αυθάδια μεγάλη και παίρνει η φάτσα του έκφραση πικρή. Περιφρονούσε τις κυρίες όπου οι άλλοι θαυμάζανε και του φαινόντουσαν μικροί. Είχε χωλή σε υπόσταση πανένια. Πλαστογραφούσε υπόκριση ρητή και συγχυζότανε σαν νιόκοπη γαρντένια με τεχνητή καμέλια στο κουτί. Είχε προφύστερη μορφή του σημασία και όμως μας απατούσε όλους μαζί. Και ενώ ήταν άνθρωπος σωστός, ουσία γυρεύαμε και θέλαμε να ζει. Αυτό είναι το ποίημα.
1: Πολλά
0: το
1: νοήματα.
0: Ποίημα.
1: Πάρα ναι, πολλά. Ναι, πλούσια ναι, νοήματα. Έχετε ναι. Δίκιο να σας αρέσει.
0: Είναι η συνύπαρξη των αντιφατικών καταστάσεων. Έτσι, είναι ηρωνικός, είναι θλιμμένος, είναι τραγικός, είναι σε απόγνωση ελληνική και σε έκσταση, έχει μια αρχαίγονη απλότητα. Είναι δηλαδή μια αρχιτυπική φιγουρα ο Πιερώτος και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει ο Φιλίρας με αναφορά στην παλέτα, γιατί ο Πιερώτος ήταν προσφυλές μοτίβο της ζωγραφικής από τις αρχές του 19ου αιώνα κιόλας.
1: Με πολλά χρώματα.
0: Είναι το λευκό το χρώμα, γιατί είναι το λευκό κοστούμι, αλλά και το μαύρο
1: και το που μαύρο,
0: είναι τα κουπιά. Και ακριβώς αυτός ο συνδυασμός λευκού και μαύρου ήταν ένα ερέθισμα για να ταυτιστούν και οι ποιητές μαζί του. Δηλαδή έχει ερμηνευτεί και ως το λευκό χαρτί και το μαύρο πάνω, μελάνι πάνω στο λευκό χαρτί. Η φιγούρα που είναι και δεν είναι. Είναι δηλαδή ένα πρόσωπο, αλλά είναι και μια μεταμφίεση ταυτόχρονα. είναι, υπάρχει, τον βλέπουμε, αλλά απουσιάζει κιόλας, και όλα αυτά είναι στοιχεία που είναι κοινά ανάμεσα στον πιερότο και τον ποιητή. Είναι μια αντιφατικό

0: Ο Πιερότης είναι ένα από τα προσωπία του Φιλήρα. Έχει γράψει, όπως σας είπα, και άλλα ποίηματα για Πιερότους. Είναι αυτό το μοτίβο, το κλουνίστικο μοτίβο.
1: Άρα του άρεσε αυτός ο χαρακτήρας, τον είχε υιοθετήσει.
0: Ναι. Του άρεσε και είναι και εξοικειωμένος με αυτόν, γιατί ο Φιλήρας, θα σας το πω και ο κύριος Καράβλου μάλλον, είχε ασχοληθεί και με τη θεατρική κριτική. Έγραφε δηλαδή, παρακολουθούσε θεάματα στα πιο νεανικά του χρόνια, όταν ήταν και αρχισυντάκτης στο περιοδικό Εικονογραφημένος Παρνασσός, γύρω στο 1912. Ασκούσε και το επάγγελμα, να πει κανείς, του θεατρικού κριτικού. Πήγαινε δηλαδή, παρακολουθούσε παραστάσεις και έγραφε κριτικές. Κάποιες από αυτές ήταν και παντομίμες πιερωτικές, δηλαδή ανέβαιναν και μονόπρακτα και γενικά έτσι, θεατρικά κείμενα, τα οποία ήταν κυρίως παντομιμά, όπως είπα, χωρίς λόγια, με Πιερότους. Οπότε είναι πολύ εξοικειωμένος. Φυσικά και ο Πιερότος είναι μια αγαπημένη φιγούρα στα αποκριάτικες εκδηλώσεις της εποχής.
1: Και πολλοί λογοτέχνες, στη Δύση βασικά, για την δυτική φιγούρα, τον χρησιμοποιούν τον Πιερότο, από ό,τι ξέρω, για διάφορους λόγους.
0: Βέβαια, βέβαια. Και λογοτέχνες και καλλιτέχνες. Και ο Πικάσο έχουμε και έτσι, και άλλους δηλαδή. Ο Βατό είναι ο πρώτος, ας πούμε, που ζωγραφίζει.
1: Και σε ζωγραφική σε πάρα πολλά, σε εκλειπτική πάρα πολύ, από ό,τι ξέρω, σε πορσελάνες κλπ.
0: Ναι, είναι πολύ.
1: Είναι αγαπημένη φιγούρα.
0: Είναι αγαπημένη φιγούρα, πράγματι. Τέλη 19ου, αρχές 20ου ειδικά είναι πολύ. Καταφεύγουν δηλαδή πάρα πολύ στο σύμβολο αυτό του Πιερότου. Αυτό είναι ένα από τα προσωπία. Το άλλο είναι, όπως είπα, ας πούμε η τρέλα, με την γενικότερη έννοια της, αυτό το συνδέει και με την έννοια της προφητείας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή γίνεται ένας ποιητής προφήτης, ένας εμπνευσμένος προφήτης, όπως οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί ο Φιλήρας είναι και ένα από τα αγαπημένα του αναγνώσματα. Είναι η Θεία Γραφή, όπως λέει. Ο Όμηρος, ο Πλάτωνας και η Θεία Γραφή είναι τα κείμενα που έχει διαβάσει περισσότερο από κάθε άλλο.
1: Σε γενικές γραμμές, οι ποιητές, και χωρίς να το ξέρουν, είναι προφήτες.
0: Σωστά, βέβαια. Είναι, γιατί μπορεί να διεισδύσει, ας πούμε, σε έναν κόσμο που δεν μπορεί να διεισδύσει ο κοινός άνθρωπος, ο μη ποιητής. Στην αλήθεια, στο ιδεώδες, σε μια... Και αυτό είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό της ποιησής του, η αναζήτηση μιας άλλης ιδεατής πραγματικότητας. Αυτό είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει αμυδρά στην πρώτη συλλογή το βρίσκουμε, αλλά το βρίσκουμε μόνο στη δεύτερη συλλογική έπειτα, που ακριβώς τι σημαίνει ο τίτλος «Γυρισμοί»? Είναι γυρισμοί σε μια πραγματικότητα την οποία φέρει μέσα του κατά την πλατωνική θεωρία, δηλαδή είναι η προσπάθεια να επιστρέψει στο αληθινό του εγώ, στον αληθινό του εαυτό. Και στην απόλυτη αλήθεια που είναι ο κόσμος των ιδεών και όχι ο κόσμος που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτή η τάση είναι κυρίαρχη στην ποιήση του Φιλήρα, η υπερβατικότητα δηλαδή, η προσπάθεια, η πρόθεση να μιλήσει με τρόπο υπερβατικό. Το κάνει στις πρώτες συλλογές. Κάποια στιγμή, κυρίως στην τελευταία ποιητική συλλογή που εκδίδει τη Θυσία, καθόλου τυχαίος είναι ο τίτλος, συνειδητοποιεί την αδυναμία και το ότι χρειάζεται ένα τίμημα για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή χρειάζεται να θυσιάσεις κάτι, να θυσιάσεις τον εαυτό σου. Όπως θυσία έχει συμβεί, παίζει δηλαδή και εκεί με γνωστά δείγματα θυσιών, από τη θυσία του Αβραάμ μέχρι την θυσία της Ιφηγένειας, το αναφέρει.
1: Περίεργη η τρέλα του, γιατί είναι δημιουργική,
0: ναι.
1: Και συνεχίζει μέσα σε αυτό να δημιουργεί και να μας δίνει λογικά πράγματα.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό ότι μάλλον το μεγαλύτερο όγκο ποιημάτων τον έγραψε όντας κλεισμένο στο Δρομοκαΐτιο. Ναι. Αυτό συμβαίνει.
1: Τι έχει να μας πει στον 21ο αιώνα?
0: Τι έχει να μας πει ο Φιλήρας στον 21ο αιώνα? Πρώτα απ' όλα έχει να μας πει πολύ ωραία ποίηματα. Έχει να μας πει, έχει να μιλάει, έχει ένα στοιχείο μοντέρνο. Δηλαδή το γεγονός ότι παρουσιάζεται σε μια πολλαπλότητα είναι νομίζω χαρακτηριστικό και του σύγχρονου ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου από την νεωτερικότητα έπειτα. Και αυτό είναι το στοιχείο, το ξεχωριστό στον Φιλίρα, ότι το κάνει συστηματικά, παρουσιάζει πολλές πλευρές.

0: του εαυτού έχει να μας μιλήσει για μια αλήθεια που είναι πάνω από την πραγματικότητα που ζούμε, πάνω από τον υλισμό από τον οποίο, από τον οποίο περιβαλλόμαστε, για μια, για την τραγικότητα της ύπαρξης. Αυτό νομίζω ότι, ότι έχει να μας πει. Και επίσης το άλλο που έχει να μας πει είναι ότι μπορείς να είσαι δημιουργός ακόμα και όταν είσαι κλεισμένος μέσα σε ένα δωμάτιο. Ο Φιλίδας δεν έπαψε ποτέ να γράφει. Ίσα έγινε πιο παραγωγικός και δεν έπαψε ποτέ να γράφει καλά. Δηλαδή τα ποίηματα που γράφει είναι ποίηματα πολύ καλά.
1: Τα ποίηματά του σε ποιες ηλικίες απευθύνονται?
0: Θεωρώ σε όλες. Δηλαδή έχει και, αυτό, έχει και ένα παιχνιδιάρικο στοιχείο από τα στα πρώτα του ποίηματα και όλα. Ο Γόης, ο Δον Κιχώτης, ο Ιδαλγός. Είναι προσωπία αυτά. Έχει ένα στοιχείο χιούμορ. Όχι, δεν θα φτάσει ποτέ στην τραγική ηρωνία του Καριωτάκη σε καμία περίπτωση και το σαρκασμό του Καριωτάκη, αλλά ένα στοιχείο χιούμορ το έχει. Αλλά σίγουρα και στις μεγαλύτερες ηλικίες, προφανώς κυρίως στις μεγαλύτερες, γιατί υπάρχει η συνειδητοποίηση της ανθρώπινης μοίρας. Αυτό νομίζω.
1: Διδάσκεται, αν γνωρίζετε.
0: Ναι, όπως σας είπα πριν. Λοιπόν, ναι,
1: όχι στο πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο να διδάσκεται. Αν διδάσκεται στην εκπαίδευση, την μέση εκπαίδευση.
0: Ως μαθήτρια θυμάμαι ότι τον Ρώμο Φιλίρα τον ανακάλυψα στα σχολικά βιβλία. Στα σχολικά βιβλία υπήρχε το ποίημα «Μαντώνα Μία». Ένα ποίημα από τα ενταγμένα στη συλλογή. Ως καθηγήτρια στη μέση εκπαίδευση δίδαξε τον Φιλίρα. Υπήρχε πάλι το ίδιο ποίημα, το «Μαντώνα Μία». Εδώ μπορώ να πω ότι ήταν από τους ποιητές που άρεσαν πάρα πολύ στα παιδιά, στους μαθητές δηλαδή. Mm-hmm. Και σήμερα πια, για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω αν διδάσκεται ο Φιλίρας. Έχω την εντύπωση πως πλέον έχουμε πάει, βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας, όπου οι λεγόμενοι παραδοσιακοί ποιητές έχουν λίγο παραγωνιστεί. Δηλαδή πλέον διδάσκονται πιο σύγχρονα έτσι, κείμενα, οπότε έχω την αίσθηση πως δεν διδάσκεται ο Φιλίρας.
1: Το θεωρείτε σωστό αυτό?
0: Προφανώς όχι, γιατί νομίζω ότι η καλή λογοτεχνία δεν έχει εποχές. Δηλαδή η καλή λογοτεχνία βρίσκεται σε κάθε εποχή και σε κάθε μορφή βέβαια. Έτσι, δηλαδή το ότι είναι ένα παραδοσιακό ποίημα δεν σημαίνει ότι δεν είναι. Γιατί φυσικά ο Φιλίρας γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα παραδοσιακή μετρική. Είναι και σωματογράφος, οι ομοιοκαταληξίες του είναι απρόβλεπτες πολλές φορές. Ένα στοιχείο χαρακτηριστικό του είναι η... ξεφεύγω λίγο τώρα, αλλά εντάξει.
1: Όχι, στο θέμα μας.
0: Ένα στοιχείο χαρακτηριστικό του είναι η χασμοδία, αλλά έχω την αίσθηση πως το κάνει σκόπιμα. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν γνωρίζει να κάνει συνείδηση, ας πούμε. Γνωρίζει, αλλά νομίζω ότι σκόπιμα αφήνει την χασμοδία. Έχει και αυτό ένα νόημα.
1: Γνωρίζει,
0: δηλαδή. Γνωρίζει πολύ καλά την παραδοσία και επίσης σε αυτήν γράφει άλλωστε και δεν την εγκαταλείπει ακόμα και στις στιγμές που διακατέχεται, ας πούμε, από μια μανία, να το πω έτσι, από τις στιγμές της έξαρσης της ψυχικής νόσου. Εξακολουθεί να γράφει έμετρα. Θεωρώ ότι ποίηματα όπως ο Πιερώτος ή ποίηματα όπως η έμπνευση ή ποίηματα της ο ποιητής, έτσι, για την ποιητική του, νομίζω ότι έχουν πολλά να πούν σήμερα στα παιδιά.
1: Δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί και αν ενδιαφέρει το διεθνές κοινό.
0: Είχε μεταφραστεί στο παρελθόν, αυτό γνωρίζω. Έχει μεταφραστεί σε ανθολογίες σίγουρα, σε ανθολογίες δηλαδή ελληνικής πρίσης, ξενόγλωσσες. Για το σήμερα, τις τελευταίες δεκαετίες σίγουρα όχι, σίγουρα δεν μεταφράζεται. Έχω μια μαρτυρία για ανθολογία, έχει μεταφραστεί ας πούμε μέχρι και στα ρουμανικά, επειδή κάπως κατέχω το πεδίο. Mm-hmm. Υπάρχει μια ανθολογία ελληνικής ποίησης, έτσι, που συμπεριλαμβάνει και ποίημα του Φιλίρα.
1: Ναι. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα ήθελα, λίγο να σας ξεκουράσω και συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως, ναι.

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες αφιερωμένες στο Ρώμο Φιλίρα, τον γνωστό συγγραφέα και ποιητή, τουλάχιστον τον ξανακάνουμε γνωστό. Η κυρία Θάλια Ιερονιμάκη είναι κοντά μας από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Δεν ξέρω κατά πόσο γνωστός είναι ο Ρώμος Φιλίρα σήμερα. Τον διδάσκεται στους φοιτητές, ναι, στους φιλολόγους. Στο ευρύ κοινό τι λέτε?
1: Ίσως να είναι γνωστός από κάποιες μελοποιήσεις που έχουν γίνει. Βέβαια, εντάξει, δεν είχαν τη τρομερή απήχηση, ας πούμε, που θα μπορούσαν να έχουν άλλοι σύγχρονοι του ποιητές, όπως ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, που έτσι επανέρχεται διαρκώς μέσω των μελοποιήσεων. Αλλά και ποίηματα του Φιλίρα έχουν μελοποιηθεί, οπότε στο ευρύ κοινό ίσως και να φτάνει έτσι μέσω των μελοποιήσεων. Κυκλοφορούν κατά καιρούς και διάφορες έτσι ανθολογήσεις, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι και εντελώς άγνωστος, παρόλο που δεν είναι βέβαια και από τους πιο γνωστούς.
0: Από τους πιο γνωστούς, ακριβώς, ναι. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει κάτι για να γίνει γνωστός, αξίζει τον κόπο?
1: Σίγουρα, σε πρώτη φάση ας διαβάσουμε τα ποίηματά του, αφού τα διαθέτουμε πια και σε έτσι έγκυρες εκδόσεις και όλα μαζί, και όλα είναι δίτομη η έκδοση του κ. Καράγλου. Επομένως, η πρώτη επαφή μπορεί να είναι με την ανάγνωση των ποιημάτων. Θα μπορούσε σίγουρα να γίνουν πολλά πράγματα. Διδασκαλία σίγουρα.
0: Αλλά δύσκολη η ποίηση στην εποχή μας να διαβαστεί, από ό,τι γνωρίζω. Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Είναι δύσκολο. Ακόμα και για νέους φιλολόγους είναι δύσκολο είδος η ποίηση. Πλέον ομολογώ πως είναι δύσκολο ακόμη και γλωσσικά. Δηλαδή, είναι ποιήση μιας άλλης εποχής. Χρησιμοποιεί ένα λεξιλόγιο που τα σημερινά παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει η διάθεση για να μπούμε στην ποιήση. Ποιήση θέλει χρόνο. Mm. Και δυστυχώς δεν τον αφιερώνουμε. Δεν είναι όμως, δεν είναι δύσκολη στην κατανόηση. Δηλαδή, η πρώτη ανάγνωση κάτι θα μας πει. Εντάξει, το να μπούμε βαθύτερα σίγουρα θέλει και μια παιδεία συγκεκριμένη έτσι, και μια ενασχόληση με τον ποιητικό λόγο. Αλλά νομίζω ότι ποίηματα. Θα μπορούσα να διαβάσω ένα ποίημα, θέλετε?
0: Βεβαίως, ναι, εννοείται.
1: Ναι. Είναι γραμμένο στην περίοδο του εγκλεισμού, το 1938. Δηλαδή, φανταστείτε, είναι ένας άνθρωπος που είναι κλεισμένος μέσα 10 χρόνια. Έτσι. Δεν έχει επαφή με τον εξωκόσμο, παρά μόνο με τους ανθρώπους που έρχονται και τον βλέπουν.
0: Αλλά έχει μνήμη και δεν τα έχει χάσει.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Και το ποίημα λέγεται «Εγκατάληψη». Mm. Εδώ γυρτός στην κόχη, στο παράθυρο, όσο μονάχος που με αυτό το δίλη. Κανείς δεν ήρθε ως την πικρή μου μόνωση, μήτε η καλή μου, μήτε κι άλλοι φίλοι. Κοιτάω απλά και ωραία που ξετυλίγονται οι αγάπες των πουλιών πίσω από το τζάμι, με το τραγούδι ενός ανίδεου τζίτζικα που μέσα στη ζέστη πια έχει αποκάμει. Κάποιος ανθός πίσω από τη στέγη ανάλαφρα που υψώθηκε ο καπνός συλλογισμένος. Μια πεταλούδα ερωτική. Κι όμως πόσο έρημος ανάμεσό τους που με απόψε, ξένος, πικρή ερημιά. Και τώρα πόσο εμάκρινε το μάταιο βοητό του μαύρου κόσμου. Και τι επιπόλαια, Θεέ μου, με εγκατέλειψαν, τα πάντα απόψε, ως και ο εαυτός μου.
0: Τελείως προσωπικό και μας λέει την προσωπική του εμπειρία ξεκάθαρα.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι ένα ποίημα όμως που νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να είσαι κλεισμένος σε ένα δρομοκαίτιο για να ταυτιστείς με αυτό. Δηλαδή, πόσες φορές δεν έχουμε νιώσει κι εμείς σήμερα στις σημερινές συνθήκες μόνοι το ότι δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, το ότι η φύση γύρω ζει ενώ εμείς είμαστε κλεισμένοι και μπροστά σε μια οθόνη συνήθως. Mm-hmm. Έτσι, και η μόνη μας επαφή είναι έτσι, μια επαφή απόστασης και όχι ουσιαστική επαφή.
0: Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα και δηλαδή αυτό όποιος το διαβάζει σκέφτεται το σήμερα όπου υπάρχει πολύ μεγάλη μοναξιά σε όλες τις ηλικίες.
1: Ακριβώς αυτό. Mm. Αυτός είναι ο Φιλίρας. Τα ερεθίσματα του από το Δρομοκαίδιο είναι μόνο μέσω της μνήμης του. Ό,τι θυμάται δηλαδή, γι' αυτό και επανέρχεται και σε πράγματα που έχει ζήσει ως νέος στην παιδική του ηλικία. Αλλά βέβαια ένα άλλο πολύ σημαντικό ερέθισμα είναι η φύση στο Δρομοκαίδιο. Mm. Είναι σε έναν χώρο έτσι, που γνωρίζουμε ότι είχε τουλάχιστον μια πλούσια φύση τότε, ότι δεν είναι ένας όπλιστος, αλλά μπορεί να βγει στον κήπο ή στο να περιφερθεί. Και η φύση είναι, όπως λέει και ο ίδιος, είναι πάντα το μεγάλο θέμα της ποιησής του. Είναι δηλαδή, λέει κάπου, και το μόνο θέμα της ποιησής μου, η φύση. Και εδώ πάλι, και θα μπορούσα πάλι, αν θέλετε, να διαβάσω ένα λίγο πιο σύντομο ποίημα, πάλι της ίδιας εποχής, που εκεί καταλαβαίνουμε πως ένας άνθρωπος, ακόμα και όταν το κλείσεις, όπως είπα πριν, σε ένα δωμάτιο, μπορεί να βρει ένα θέμα έμπνευσης. Εδώ δεν μιλάει για τον εαυτό του. Είναι ένα ποίημα που έχει τίτλο Αροκάρια. Αροκάρια είναι ένα φυτό, έτσι, ένα δέντρο. Το διαβάσω.
0: Ναι, βεβαίως. Μην το ρωτάτε. Φιλήρας, προσωπογραφία. Αν δεν διαβάσουμε αυτά τα οποία έχει γράψει, επιβάλλεται.
1: Αροκάρια, λοιπόν. Σαν μεταφυτευμένη από τους τροπικούς της αίρας, άλλοτε καμάρι μαγεμένο. Μετά, σαν χαϊδευτά παιδιά λιγνά σου φύλλα, κανακευτή, μιμοάπτου, από δικούς και φίλους, χάρμα θόρυ αναθρεμένο, αφαγκατέ που φέρνει την ανατριχύλα, από την αυρότητα, τους τρόπους τους γλυκούς. Ήρθες και πέφτεις μέσα στον ουρανό μας, μετέωρο αγάπης καρδιακής, μέσα στο αντρέ μας, στον παράδεισό μας, όραμα χάδι αγάπης μαγικής. Στο πλάι, το ήρεμο και το αγαθό μας, τέρι και γεννητούρι και χρυσό μας, στον άφατον ξανανιωμό μας, που εσύ τον φέρνεις και τον προξενείς. Ένα φυτό έχουμε, ίσως να είναι, έτσι όπως το φαντάζομαι το ποίημα, είναι ένα φυτό που μεταφυτεύεται εκεί. Είναι ένα φυτό που έρχεται από τους τροπικούς και ίσως να το φυτεύουν στον χώρο. Και είναι το φυτό, το νέο φυτό που φέρνει ένα ξανανιωμό, όπως λέει, τον προξενεί και όλα. Δηλαδή είναι κάτι καινούριο που έρχεται να αλλάξει μια καθημερινότητα. Και αυτός ο άνθρωπος που είναι κλεισμένος εκεί εμπνέεται από μια πολύ απλή πράξη, που είναι το φύτεμα ενός φυτού, ας πούμε, ή από ένα φυτό που απλά βλέπει και φαντάζεται ότι φυτεύτηκε εκεί.
0: Ή τα πουλιά προηγουμένως που μας είπατε, που τα βλέπει, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, είναι τα πουλιά, τις πεταλούδες.
0: Και μάλιστα, όπως σας άκουγα να τα διαβάζετε, ήταν σαν να τα έβλεπα. Δηλαδή είναι πολύ έντονος ο τρόπος που γράφει. Μας δίνει την εικόνα και τη ζούμε.
1: Είναι πολύ παραστατικός πράγματι. Είναι πολύ απτές εικόνες του. Δηλαδή ακόμη και όταν προσπαθεί να μπει σε αυτόν τον ιδεαλιστικό κόσμο, το κάνει με έναν αυτό τρόπο. Για παράδειγμα, αυτές τις ιδεατές μορφές, τις ιδέες του ιδεατού κόσμου, τις φαντάζεται σαν γυναίκες. Γυναίκες που τις βλέπει γύρω του.
0: Όσο σας ακούω να μιλάτε και να λέτε όλα αυτά τα οποία έγραψε μέσα στο Δρομοκαίτιο, σε ένα τρελάδικο δηλαδή κοινός. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά μου έρχεται στο μυαλό η στίχη του Τάκη Σούκα: ανοίχτε τα τρελάδικα να βγει ο κόσμος έξω, να δω αν είναι πιο τρελή μέσα από τους απ' έξω.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Πολύ ωραίο είναι.
0: Εν κατακλείδη όμως, γιατί τελειώνουμε, έχουμε 2 λεπτά.
1: Ωραία. Εν κατακλείδη, ο Φιλήρας είναι ο ποιητής της έμπνευσης, ένας πηγαίος ποιητής, αναγνωρισμένος στην εποχή του και σεβαστός από τους ομοτέχνους του. Είπαμε προηγουμένως ότι πηγαίνουν και έρχονται. Ο Καργιωτάκης γράφει τον έτσι σε έναν διάλογο έντονο μαζί του. Από την άλλη, είναι ένας ποιητής που έχει μια προσωπικότητα οριακή. Έτσι, όταν εμφανίζονται τα σημάδια της ψυχής νόσου, έχει και στιγμές μεγαλομανίας, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που παρουσιάσαμε προφανώς. Αυτό βέβαια την πίστη την ευνοεί, έτσι, δηλαδή αυτές τις στιγμές μεγαλομανίας τον βοηθούν να γράφει και καλά ποίηματα βέβαια. Ένας πολύ παραγωγικός ποιητής, θεωρώ πως η πολύ καλή έκδοση που έχει κάνει ο κύριος Καράογλου σίγουρα θα μπορούσε να εμπλουτιστεί στο μέλλον όταν θα έχουμε πρόσβαση και σε άλλα αρχεία, αλλά είναι αυτό που λέμε, όποια εφημερίδα για να ανοίξει θα δεις ένα ποίημα του Φιλήρα, ειδικά τη δεκαετία 30. Εδώ είναι ένα παράδοξο, γιατί όσο είναι ο ίδιος έξω από το Δρομοκαίτιο, ελέγχει απόλυτα το έργο του, δηλαδή ξέρουμε που δημοσιεύει, βγάζει συλλογές. Όταν μπαίνει μέσα και είναι κλεισμένος, και εκεί θα έπρεπε το έργο να είναι πιο περιορισμένο, το έργο διαχέεται. Βγαίνει έξω στον κόσμο πολύ περισσότερο, γιατί δημοσιεύεται σε εφημερίδες που οι εφημερίδες διαβάζονται σαφώς πολύ περισσότερο από μια ποιητική συλλογή. Και αυτό που μόνο είναι πάλι ένα στοιχείο τραγικό, δηλαδή όσο ο ίδιος προσπαθεί να προωθεί το έργο του και να να εκφραστεί ποιητικά και να έρθει σε επαφή με το κοινό, δεν έρχεται. Και όταν απομακρύνεται από τον κόσμο, τότε τον διαβάζουν πολύ περισσότερο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ιερονιμάκη, να συνεχίσετε να διδάσκετε φιλίρα στους φοιτητές σας και όχι
1: ευχαριστώ
0: μόνο.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και πάλι για τη συνεργασία. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας σήμερα είχαμε για τον Ρώμο Φιλίρα, αυτόν παρουσία. Είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωάννης Γιάνγκος Οικονομόπουλος. Γεννήθηκε στο Κιάτο Κορινθίας 1η Οκτωβρίου του 1888 και πέθανε στο Δρομοκαΐτιο στο Χαϊδάρι στις 9 Σεπτεμβρίου του 1942. Συγγραφέας, ποιητής, δημοσιογράφος. Κοντά μας ήταν ο Χαράλαμπος Καράογλου, ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με τη φιλόλογο Αμαλία Ξινογαλά εξέδωσε το ποιητικό έργο του Ρώμου Φιλίρα σε 2 τόμους με 670 ποίηματα δημοσιευμένα και αδημοσιεύτα, και η Θάλια Ιερονιμάκη, μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ακούσατε την εκπομπή «Προσωπογραφίες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στον ήχο. Χαίρετε.

0: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ηφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 3 του μηνός Οκτωβρίου, και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση του μακαριστού άρχοντα πρωτοψάλτη Γεωργίου Χατζηχρόνογλου τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Βούλγαρου ομολόγου του. Τη Συμφωνία Επιστροφής 48 Ιερών Κοιμηλίων στη χώρα χαιρετίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε αυτή την εκδήλωση το πρωί ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα. Για τον Παρθενώνα έκανε δήλωση σε εφημερίδα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Διαρκής λαιλασία η έκθεσή του στο Βρετανικό Μουσείο, επισήμανε. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα εισαχθούν προς κύρωση την ερχόμενη εβδομάδα 3 αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας με άλλα κράτη. Συνεχίζονται τα προβλήματα του καιρού στην Κρήτη. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στο παλαιό λιμάνι των Χανίων. Υπάρχει οδηγία να μην μετακινηθούν οι 8 εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Μέχρι τις 5 το απόγευμα έχουμε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Ένας νεκρός, 10 τραυματίες από επίθεση ντρόουν στη Ζαπορίζια, 2 νεκροί στο Λουχάνσκ. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση του μακαριστού άρχοντα πρωτοψάλτη και καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής Γεωργίου Χατζηχρόνογλου τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος.

Στο Βυζαντινό Μουσείο της Θεσσαλονίκης υπογράφτηκαν το πρωί τα πρωτόκολλα της Ιστορικής Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής Ελλάδος-Βουλγαρίας, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βουλγαρού ομολόγου του Ρούμεν Ράντεφ. Η τελετή αυτή αποτέλεσε την επίσημη έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας με τα κοιμήλια να παρουσιάζονται προσωρινά στη Θεσσαλονίκη πριν επιστρέψουν στους χώρους από όπου είχαν λαϊλατηθεί. Αναμένεται περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και για την εξέταση και άλλων αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος που συνδέονται με την κοινή ιστορία Ελλάδος και Βουλγαρίας. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρέτησε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημαντική συμφωνία επιστροφής στη χώρα μας, ύστερα από έναν και πλέον αιώνα και κατόπιν πολυετών επίπονων διαπραγματεύσεων των 48 ιερών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την Ιερά Μονή της Παναγίας Οικοσιφηνήσης, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει μάλιστα την ελπίδα και την ευχή, το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε από τους Υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας χθες, να είναι μόνον η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από ιερούς ναούς, ιερές μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πρόκειται για μια επιτυχία για την πατρίδα μας που μεταξύ άλλων αντανακλά και την σταθερή συναντήληψη και τη διαρκή συνεργασία πολιτείας-εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα. Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει την ευαρέσκειά της και τα θερμά συγχαρητήριά της προς τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σερών και Νιγρίτης Κύριο Θεολόγο και Δράμας Κύριο Δωρόθεο για τις άοκνες και επίμονες προσπάθειές τους για την επιστροφή του εθνικού θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου, ενώ μνημονεύει με ιδιαίτερη συγκίνηση τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας Κυρό Παύλο, που υπήρξε ο αρχιτέκτον και προτεργάτης του όλου εγχειρήματος. Να δούμε τώρα πιο αναλυτικά, αγαπητοί ακροατές, τι έγινε το πρωί. Με αφορμή λοιπόν την υπογραφή των πρωτοκόλων της Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής Ελλάδος-Βουλγαρίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Στην πατρίδα μας γυρίζουν 48 αντικείμενα ανεκτήμητης πολιτιστικής, πνευματικής αλλά και συναισθηματικής αξίας». Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για ιερές εικόνες και σταυρούς, άνφια, λειψανοθήκη, αλλά και τον επισκοπικό θρόνο, κοιμήλια που είχαν αποσπαστεί το 1917 μέσα στη δίνη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από τη Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτας και τις μονές του Τιμίου Προδρόμου και της Παναγίας Οικοσιφήνισσας. Τα αντικείμενα αυτά αρχικά θα φιλοξενηθούν στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στις ιστορικές τους εστίες. Την ίδια ώρα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα εκπληρώνει τη δική της πλευρά συμφωνίας, παραδίδοντας στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ και τα οστά από 4 σαρκοφάγους που είχαν ανασκαφεί το 1964 από τον καθηγητή Μουτσόπουλο στην Βασιλική του Αγίου Αχιλίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία της συζύγου του Βούλγαρου Πρωθυπουργού στην εκδήλωση, λέγοντας ότι συγκινείται από την παρουσία της. «Αυτά κρατήθηκαν», είπε, «και φυλάχθηκαν επί δεκαετίες από την ελληνική πολιτεία και στο εξής επιστρέφουν στο λαό της Βουλγαρίας, ώστε να τιμηθούν στη χώρα του με τον τρόπο με τον οποίο εσείς οι ίδιοι θα θεωρήσετε ότι είναι ο πιο κατάλληλος», ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Βούλγαρο Πρωθυπουργό. Υπογράμμισε ότι η συμφωνία ολοκληρώνει μία διαπραγμάτευση που ξεκίνησε πριν από περίπου μισό αιώνα. Όπως είπε, οι πρώτες συζητήσεις είχαν γίνει από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή τη δεκαετία του 1970 με τον τότε ηγέτη της Βουλγαρίας, Τόντορ Ζίβκοφ. Χρειάστηκε όμως να περάσει καιρός και κυρίως να υπάρξει βούληση και αποφασιστικότητα ώστε να ξεπεραστούν αγγυλώσεις του παρελθόντος.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Βούλγαρο ομόλογό του, τις προηγούμενες κυβερνήσεις των δύο χωρών, τα δύο Υπουργεία Πολιτισμού, καθώς και τη διοίκηση και το προσωπικό του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης που εργάστηκαν για να επιτευχθεί η συμφωνία αυτή. Αυτός ο διάβλος της διμερούς συνεργασίας τώρα ανοίγει, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία αποτελεί το πρώτο βήμα για μία ακόμα στενότερη συνεργασία Ελλάδος-Βουλγαρίας με στόχο την επιστροφή και άλλων πολιτιστικών αντικειμένων. Ο κύριος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη συμφωνία κατέστη δυνατή έπειτα από δεκαετίες αδράνειας. Όπως είπε, σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν επικράτησαν η ακινησία και η λογική μερικές φορές των μαξιμαλιστικών απαιτήσεων. Αναφερόμενος στην πολιτιστική διπλωματία, υποστήριξε ότι κινείται αθόρυβα αλλά και απολύτως παραγωγικά. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη Διεθνή Συζήτηση για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, επισημένοντας ότι η σημερινή συμφωνία εντάσσεται σε μία ευρύτερη αλλαγή προσέγγισης. Τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, ούτε ως θύματα συγκυριών μεταγενέστερων της δημιουργίας τους, υπογράμμισε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, σημειώνοντας ότι οι δύο λαοί συνυπάρχουν στην ίδια περιοχή εδώ και 15 αιώνες, σε μία διαδρομή που περιλαμβάνει συγκρούσεις, διαιρέσεις και δοκιμασίες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις διμερείς σχέσεις Ελλάδος-Βουλγαρίας ως καλύτερες από ποτέ, σημειώνοντας ότι υπάρχουν περιθώρια για ακόμα στενότερη συνεργασία σε μία σειρά από τομείς, όπως είναι το εμπόριο, η ενέργεια, ο τουρισμός, το περιβάλλον, η διαχείριση των υδάτων και ο πολιτισμός. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι και πάλι στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη και εκ μέρους του Βουλγαρικού κράτους να παραλάβω τα λείψανα του βασιλιά Σαμουήλ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, κατά την ομιλία του στην τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πολιτιστικής Ανταλλαγής. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο, ο οποίος είχε ανακαλύψει τα λείψανα του Σαμουήλ στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, σημειώνοντας ότι οι Βούλγαροι του οφείλουν αιώνια μνήμη. Όπως ανέφερε, οι προσπάθειες της Βουλγαρίας για την επιστροφή των λειψάνων του βασιλιά Σαμουήλ είχαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1960, όταν ο καθηγητής Μουτσόπουλος πραγματοποίησε τις ανασκαφές στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, η οποία είχε χτιστεί από τον Βούλγαρο ηγεμόνα στα τέλη του 10ου αιώνα. Οι προσπάθειες του Βουλγαρικού κράτους δεν έπαψαν ποτέ, ώστε τα λείψανα να επιστρέψουν στη Βουλγαρία, σημείωσε ο Ράντεφ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον κύριο Μητσοτάκη και την ελληνική πολιτική ηγεσία για τη συμβολή του στην επίτευξη της συμφωνίας. Ευχαρίστησε την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, το Βούλγαρο Υπουργό Πολιτισμού και τις διπλωματικές ομάδες των δύο χωρών που εργάστηκαν για να προετοιμάσουν τη συμφωνία αυτή. Όπως τόνισε, ρυθμίζεται η αμοιβαία ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων και πολιτιστικών αντικειμένων που συνδέονται με την ιστορία των δύο λαών. Και αν στο παρελθόν ο βασιλιάς Σαμουήλ μας χώριζε, μπορώ να πω ότι σήμερα ο ίδιος μας ενώνει, τόνισε ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Μίλησε και για την συμμετοχή Ελλάδος και Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπογραμμίζοντας ότι αυτή επιτρέπει στις δύο χώρες να κατανοούν καλύτερα τα προβλήματα. Ο Ράντεφ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το επίπεδο των σημερινών σχέσεων Αθηνών-Σόφια, σημειώνοντας ότι έπειτα από αιώνες συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων οι δύο χώρες απολαμβάνουν ένα υψηλό επίπεδο σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ρυθμίσεις που θα συνεπάγονταν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας επί των γλυπτών του Παρθενώνα ή την επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού,
τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αυτό έγινε το πρωί κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος-Βουλγαρίας, όπως είπαμε, και τόνισε ότι τα αρχαιολογικά και πολιτιστικά τεκμήρια δεν μπορούν να αποκόπτονται από το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο δημιουργήθηκαν. Δεν αποτελούν, είπε, άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Πρόσθεσε ότι η απομάκρυνσή τους αλλοιώνει την ιστορική τους υπόσταση αλλά και την ίδια την ιστορική αλήθεια. Για τα γλυπτά του Παρθενώνα υπογράμμισε ότι η ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μία αόριστη εθνική διεκδίκηση, ούτε αμφισβητεί την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Ο Παρθενώνας, είπε, συνιστά μια μοναδική και αυτοτελή περίπτωση και επισήμανε ότι το ζήτημα δεν μπορεί να περιοριστεί σε νομικές ή τεχνικές διαστάσεις, αλλά αφορά την αποκατάσταση της αισθητικής και νοηματικής ακεραιότητος ενός μνημείου οικουμενικού. Τα γλυπτά του Παρθενώνα, είπε, πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, διατηρώντας την άμεση οπτική επαφή με τον βράχο για τον οποίο σμιλεύτηκαν. Υπογράμμισε και το ρόλο που διαδραματίζει το Μουσείο της Ακρόπολης ο Πρωθυπουργός και είπε ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής. Στο ζήτημα τώρα των γλυπτών του Παρθενώνα, την πολιτική σταθερότητα, την εθνική συνεννόηση αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας σε συνέντευξή του στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Στασούλας χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη έκθεση των γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο ως διαρκή λαιλασία. Υπογράμμισε ότι η απομάκρυνσή τους από τον Παρθενώνα και η παραμονή τους στο Λονδίνο συνιστούν μία κατάσταση που κατά την άποψή του δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην ανάγκη επανένωσης των γλυπτών. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τις σχέσεις Ελλάδος-Βρετανίας αλλά αποκτά ευρύτερη ευρωπαϊκή αλλά και πολιτιστική διάσταση. Επισημαίνει ότι η επιστροφή και επανένωση των γλυπτών αποτελεί χρέος και υποχρέωση της Βρετανίας απέναντι στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, θέτοντας έτσι το ζήτημα στο πλαίσιο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, της αποκατάστασης της ενότητας του μνημείου. Για την υπόθεση αυτή της απομάκρυνσης των γλυπτών από τον Παρθενώνα, ο κύριος Στασούλας έκανε αναφορά και στον Λόρδο Έλγιν. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει πια τίποτε σαφές στην υπόθεση του Έλγιν και τον χαρακτήρισε έναν απατεώνα που έδρασε με βαρβαρότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κύριος Στασούλας υποστήριξε ότι το Βρετανικό Μουσείο έχει οδηγηθεί στο να παρουσιάζει στη διεθνή κοινή γνώμη τον βάρβαρο ακροτηριασμό των γλυπτών, αναδεικνύοντας έτσι την αντίφαση ανάμεσα στην πολιτιστική αξία του Παρθενώνα και στην αποσπασματική παρουσία των γλυπτών σε διαφορετικά μουσεία. Αυτό ήταν το ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στα γλυπτά του Παρθενώνα δηλαδή ήταν η μία αναφορά, αλλά μίλησε και για την πολιτική σταθερότητα εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας ότι υπάρχει ανάγκη εθνικής συνεννόησης. Ερωτηθείς για το εάν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι περισσότερο σταθερές, ο κύριος Στασούλας σημείωσε ότι την τελική επιλογή θα την κάνει ο ελληνικός λαός του. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας τις προσπάθειες των ελληνικών κυβερνήσεων να διατηρήσουν τη φιλία μεταξύ των δύο λαών, αλλά και τις σαφείς εθνικές κόκκινες γραμμές. Όπως υπογράμμισε, η χώρα μας στηρίζει εμπράκτως τη φιλία μεταξύ των δύο λαών, έχοντας όμως καταστήσει σαφές ότι απορρίπτει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και στο πεδίο των συνόρων
κάθε προσπάθεια αναθεωρητισμού. Αλλάζουμε θέμα, αγαπητοί ακροατές. Πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης εξήγησε τη νέα δυνατότητα ρύθμισης χρεών σε έως και 120 δόσεις. Οι ρυθμίσεις αναμένεται να ενεργοποιηθούν μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου που τοποθετείται στο τέλος του μηνός. Αλλάζει επίσης η διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ οφειλετών και πιστωτών, καθώς προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες. Οι πιστωτές θα πρέπει να απαντούν με 3 μήνες. Η συνολική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 6 μήνες. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, πριν από την έκδοση διαδικασίας πληστηριασμού θα πρέπει να έχει προηγηθεί πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Η πρόταση αυτή θα πρέπει να είναι η κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη λύση, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, το εισόδημά του αλλά και την περιουσιακή του κατάσταση. Για την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία, ο οφειλέτης θα πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα ενημέρωσης του πιστωτή του. Η ιδιαίτερη αλλαγή αφορά στην προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί. Όπως αναφέρεται, δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 15% της συνολικής οφειλής. Με τον τρόπο αυτό τίθεται σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ανώτατο όριο στην προκαταβολή που μπορεί να απαιτηθεί από τον οφειλέτη. Στο νέο πλαίσιο προβλέπονται συνέπειες σε περίπτωση που ενώ οφειλέτης τηρεί τη διαδικασία πληστηριασμού. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι προβλέπεται πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και τις 500.000 ευρώ, ενώ η εποπτεία της διαδικασίας προβλέπεται πιο αυστηρή.

Στην Ολομέλεια της Βουλής πρόκειται να εισαχθούν προς κύρωση την ερχόμενη εβδομάδα τρεις αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας. Η πρώτη είναι με την Ιταλία, η δεύτερη με τη Γερμανία και την Ολλανδία και η τρίτη με τη Σερβία. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός για να αντιμετωπιστεί η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και αύριο. Εν τω μεταξύ, να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι έντονα φαινόμενα έχουμε και στα Δωδεκάνησα. Η άνεμη είναι θυελώδη στο Αιγαίο. Η περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης. Εν τω μεταξύ, στα Χανιά, στο παλιό λιμάνι, η θάλασσα βγήκε στη στεριά, τα νερά σκέπασαν το πλακόστρωτο και 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, εκεί όπου έχουν πέσει 18 τόνοι νερού. Ο ορμητικός χήμαρος έχει καλύψει το μονοπάτι που διασχίζουν οι τουρίστες, με αποτέλεσμα να έχει δοθεί οδηγία οι εγκλωβισμένοι να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο, επειδή οι συνθήκες είναι δυσμενείς. Αυτή τη στιγμή, με τις καιρικές συνθήκες, είναι αδύνατη η ασφαλής μετακίνησή τους. Εγκλωβισμένοι μέσα στο φαράγγι, στη θέση Σαμαριά, στο 7ο χιλιόμετρο, βρίσκονται από τις 29 του μηνός. Τότε μπήκαν να εργαστούν 8 εργαζόμενοι, 6 του ΟΦΗΠΕΚΑ και 2 δασοφύλακες. Να πούμε ότι οι άνθρωποι έχουν επικοινωνήσει και έχουν πει ότι έχουν ξύλα και τρόφιμα που θα διαρκέσουν μέχρι την προσεχή Τετάρτη. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχει καταγραφεί ύψος βροχής 318 χιλιοστών. Δηλαδή, μέσα σε 2-24 ώρα έπεσε όγκος νερού 10 με 12 μηνών. Οι 8 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και 3 γυναίκες, παραμένουν προς το παρόν ασφαλείς, αναμένοντας να υποχωρήσει το νερό και να βελτιωθούν οι συνθήκες για να απομακρυνθούν από την περιοχή με ασφάλεια. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και όσους φορείς εμπλέκονται για να ελέγξει πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία και να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα όπου απαιτείται. Σοβαρά προβλήματα έχουμε και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Μέχρι τις 5 το απόγευμα υπάρχει απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά, στη Ραφίνα και στο Λαύριο. Πολύ γρήγορα να περάσουμε στις διεθνείς ειδήσεις. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, 10 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με ντρόουν στη Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη που έχει διοριστεί από τη Μόσχα. Την πληροφορία μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 3 τραυματίστηκαν στην περιοχή του Λουχάνσκ. Και επίσης και στις 2 περιπτώσεις το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες αυτές. Στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης έγινε και η Βόρεια Γέφυρα στον ποταμό Δνίπερο. Σύμφωνα με το δήμαρχο της περιοχής, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν τις βλάβες στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία έκλεισε, σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από αναφορές περί πτήσης ύποπτου ντρόουνς από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Λετονοί σε μια εκλογική αναμέτρηση που διεξάγεται υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στον φιλοουκρανό πρωθυπουργό της χώρας. Ενώπιον δικαστηρίου θα εμφανιστούν σήμερα 2 Ιρανοί που κατηγορούνται ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση με βόμβα εναντίον της ευρωπαϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ στη βορειοδυτική Αγγλία.
11 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο τραυματισμένοι αφού κατέρευσε η οροφή ενός κέντρου στην περιφέρεια Λαρόχια στη Βόρεια Ισπανία. Περισσότερες από 1.700 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες στη Γαλλία, που είχαμε μαθητικές κινητοποιήσεις και ταραχές και πολλά επεισόδια. Να πούμε επίσης ότι 400 λύκεια παρέμειναν κλειστά χθες Παρασκευή, 7 μήνες μετά από τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία, με την επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν να εμφανίζεται φαβορή και εν μέσω τεταμένου κλίματος, λόγω της κατακόρυφης ανόδου των τιμών των καυσίμων, οι περικοπές στον προϋπολογισμό οξύνουν την κρίση και προκαλούν δυσφορία. Βαλιστικό πύραυλο προς την Ανατολική θάλασσα εκτόξευσε σήμερα η Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Βατώντα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας σήμερα το απόγευμα θα τεθεί σε προσκύνηση η Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Χατζικωνσταντή που προέρχεται από τη Σκόπελο. Η υποδοχή θα γίνει το απόγευμα και θα είναι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου. Πολύ σύντομα και στον καιρό έχουμε νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, τοπικές βροχές στην Εύβοια, την ανατολική στερεά της Κυκλάδες, τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα αυτά στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι αύριο. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 10 ως 24 βαθμούς στη βόρεια χώρα, 15 ως 23 στην κεντρική και νότια Ελλάδα, μέχρι 25 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα. Κυκλάδες και Κρήτη το θερμόμετρο θα δείξει μέγιστη θερμοκρασία 21 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 22. Από 18 ως 23 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ισχυροί έως θυελλώδεις. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο φτάνουν τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτρη, μέχρι 4 μποφόρ. Και μετά το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στην Αττική έχουμε νεφώσεις αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα έχουμε εξασθένιση. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη, από 14 ως 24 βαθμούς Κελσίου κυμαίνεται η θερμοκρασία. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και φτάνουν τα 4 μποφόρ.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Καλό απόγευμα σε όλους, να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Μπερδεύτηκε μια λεμονιά, θα μας τραγουδήσει ο Δημήτρης Γαλάνης από την Πάτρα. Παίζουν κλαρίνο, ο σκυπιτάρης Γιώργος, βιολί ο Σενίχ, λαούτο ο Στέλιος Κατσιάνης, ούτε ο Ευγένιος Βούλγαρης και κρουστά ο Σέργιος Βούλγαρης.

Στα μαστοροχώρια της Κόντζας θα μας πάει η κομπανία των Φιλιππιδέων. Η μουσική της επαρχίας Κονίτσης, όπως αναφέρει η Φευρονία Ρεβίνθη, διαφέρει από τη μουσική παράδοση των άλλων περιοχών της Ηπείρου. Έχει δεχτεί πολλές και καλές επιδράσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τη Βόρεια Ήπειρο. Οι οργανωπαίχτες γνώριζαν τη σειρά των θύμων του χωριού. Από παππού προς πάπων μετέδαν τα λόγια, τους ρυθμούς και τους ήχους των τραγουδιών σε γάμους, πανηγύρια, βαφτίσια και σε όλα τα γλέντια.

Από την κομπανία των Φιλιππιδέων ακούσαμε το Μυρολόγι και τον Τάταρη. Τα όργανα στην Κόνισσα πήγαιναν πάντοτε μαζί, ομαδικά και αλληλοεξαρτημένα, σε τέτοιο βαθμό που η απουσία του ενός νέκρωνε την απόδοση των υπολείπων. Το τραγούδι ήταν ομαδικό. Όλοι οι οργανοπαίχτες τραγουδούσαν μαζί, δεν υπήρχε ο τραγουδιστής όπως συμβαίνει σήμερα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την Πέρδικα, το Παδιώτικο, ένα οργανικό, κάτω στα Έξι Μάρμαρα. Τραγουδούν ο Παναγιώτης Λάλεζας, ο Βασίλης Γιαννούλης, ο Νίκος και ο Κώστας Φιλιππίδης.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Να είμαστε λοιπόν εδώ, φίλες και φίλοι, σήμερα με την τελευταία εκπομπή για το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η Μετανάστης. Σήμερα θα ακούσετε τα τελευταία κεφάλαια και έτσι θα ολοκληρωθεί η ανάγνωση αυτού του σπουδαίου, του υπέροχου, του μοναδικού μυθιστόρηματος του κόσμου καλόγερου.

0: Εν τω μεταξύ τούτο ο Ζένος ίστατο εν την γωνία άφωνος και παρατηρών υπόπτως πάντα τα κινήματα του πατρός αυτού. Όταν ο ναύτης απεμακρύνθη από του πλοίου, επλησίασε και είπε προς τον πατέρα αυτού: «Λέγε πάτερ μου, τι με θέλεις? Μη με κάνεις να ανυπομονώ». «Αλλά ανυπομονείς αδίκως, γιά μου. Τώρα είσαι λίγο, θα σε είπω τι σε θέλω». Και διευθύνθη προς την πρόαραν, όπου εκάθιτο με τριοφρόνος ο θείος Βερέτας. «Βερέτα, φίλε μου», το είπε, «την στιγμή αυτήν αποπλέομεν».
1: «Καλά»,
0: έστειλα δια τους συντρόφους. «Αλλά αν δεν έλθω, εσύ τι λέγεις? Είμαι θα ικανή να ταξιδεύσουμε οι δύο μας». «Γιατί όχι? Θα περιμείνουμε η μισή ώρα ακίνητη. Αν ως τότε δεν έλθει κανείς, θα σαλπάρομεν και θα έβγομεν εις τα πανιά. Πάει καλά. Θα κάνομεν βόλτες άλλη η μισή ώρα. Αν δεν έλθω και τότε, θα τραβήξουμε εμπρός οι δυο μας. Ε? Γέρον ξηφία, με απόφαση». «Άλλο Ζένος? Τον Ζένο μην το λογαριάζεις», είπε ο πλοίαρχος σύον την κεφαλή. «Καλά, πλοίαρχε, πράγμα όπου γίνεται». Ο πλοίαρχος εστράφει προς την πρίμνη όπου περιέμενε ο Ζένος. «Λοιπόν, πάτερ μου, εις όλους λέγεις μυστικά και σε με δεν λέγεις τίποτε». «Θα σε είπω τώρα, γιέ μου. Ησύχασον. Α, γιατί με βασανίζεις, πάτερ μου?» «Δεν σε βασανίζω, γιέ μου. Γιατί έστειλες έξω στην ξηράν εκείνον τον ναύτη, ε? Και προς ποιον έγραψες εκείνη την επιστολή?» «Ύστερα, φίλο μας, παραγγέλω να έλθει στο πλοίο. Έχουμε σπουδαία να είπαμε οι τρεις μας περί του μέλλοντός σου». «Περί του μέλλοντός μου?» είπε ο Ζένος συλλαβών ευάρεστον υπόνοιαν. «Και ποιος είναι ούτως ο φίλος?» «Δυνατόν να είναι μυστικός», είπε ο πλοίαρχος Μηδιών. «Μυστικός από εμέ. Περίμενα να έλθει και θα τον είδεις». «Γιατί δεν μην τον λέγεις από τώρα, πάτερ μου?» «Για να σε μάθω να έχεις υπομονή», είπε ο πλοίαρχος με πλαστήν φεδρότητα. «Αλλά τέλος πάντων, ποιος είναι?» «Λοιπόν, επιμένεις να σε τον είπω?» είπε ο πλοίαρχος Μηδιών πάντοτε. «Βεβαίως, επιμένω. Αλλά εάν δεν θέλω?» «Σε παρακαλώ, πάτερ μου. Αλλά δεν τον υπέθεσες ως τώρα». «Δεν τολμώ, πάτερ μου, να τον υποθέσω». «Ας είναι λοιπόν. Σε τον λέγω», είπε ο πλοίαρχος, «ή να μην κίνει των διάλογων και παρέρχεται ούτως η ώρα». «Υπέμητον». «Είναι ο κύριος Ρίζος», είπε με μυστηριώδες ήθος ο πλοίαρχος. Του Ζένου το πρόσωπο εφεδρύνθη. «Α, ο κύριος Ρίζος! Ευχαριστώ, ευχαριστώ, πάτερ μου». Ο πλοίαρχος έτριψε τα σχήρας ως να κατήχε το όλος υπό μεγάλης ευτυχίας. «Λοιπόν, είσαι ευχαριστημένος τώρα?» «Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος». «Ώστε δεν έχεις παράπονο κατώ του πατρός σου?» «Εγώ ποτέ δεν είχα παράπονο εναντίον σου. Και θα με υπακούεις και την ζωή μου». Η τραχή φωνή του γέροντος Βερέτα ακούστηκε από τις πρόρας. «Πλοίαρχε! Τι θέλεις? Έλα εδώ». Ο πλοίαρχος μετέβη στην πρόρα. «Ο Ζένος εξεύρει ότι θα αποπλέψομεν?» ρώτησε ο Βερέτας. «Ο Ζένος δεν εξεύρει τίποτε. Αλλά δεν θα αντισταθεί. Είναι ανάγκη τον δένομεν εις το άλβουρον», είπε ο πλοίαρχος με αγρίαν σκληρότητα. Και η καρδία του αναστέναζεν έσωθεν. «Έβγε, πλοίαρχε», είπε ο θείος Βερέτας. «Μη αρέσκει αυτή η αποφασιστικό της. Πού είναι τώρα εκείνη που έλεγον ότι ο πλοίαρχος Βίλιος έχει αδυναμία εις τον υιόν του?» Ο πλοίαρχος από στιγμή σε στιγμή έστρεφε το βλέμμα εις την προκυμαίαν. Εφαίνοντο λέμβη την έσα αποσπόμενε από τις αποβάθρας και πλέουσε. Αλύστερον μετέβαλον διεύθυνση. Ουδε μία έρχεται ο Ιστοβρίτιον. Παρήλθεν ολίγη ώρα και ο πλοίαρχος ανυπομόνη. Επιτέλους ένευσε προς τον Βερέταν να ρυφθώσει επί της πόμπας ή να άρρωσει την άγκυραν. Ούτως ουδέ στιγμήν απόλεσεν, αλλά προσεκόλλησε τα δρομαλέας του χείρας ως δύο μοχλούς επί της βαρίας μηχανής. Ακούσα στον σιδηρούν κρότον της αλύσεως ανασυρωμένης υπό της κλαζούσης μηχανής, επλησίασεν ο Ζένος εις την πρόραν. «Τι τρέχει, πάτερ μου? Μήπως σηκώνεται την άγκυραν?» «Ναι, αιέ μου. Αλλά γιατί?» «Θα υπάγομεν από το άλλο μέρος του λιμένος να βάλουμεν σαβούρεν, διότι αυτοί όπου έχουμε δεν μας αρκεί. Είμαι θα πολύ ελαφρύ δια ταξίδευμα.» «Και ο κύριος Ρίζος, τον οποίον περιμένομεν?» «Του έχω παραγγείλει να έλθει εκεί να μας έβρει.» «Αλλά τότε στάσου, πάτερ μου, να σας δώσω κι εγώ χείρα βοηθείας.» Και ο Ζένος εκκρεμάστηκε επί της πόμπας.

0: Κεφάλαιον 17. Υγιένε. Ότε είχεν ανελκυστεί ήδη η Άγκυρα, εφάνει η λέμβος του Βρικίου προσπελάζουσα μεταξύ δύο επιβατών. Ήτο ο ναύτισον είχεν αποστείλει ο πλοίαρχος, και εκείνος ο νούτος είχε προσιλητήσει μόνον. «Ολίγινε», είπε ο πλοίαρχος, «άμα ως διέκρινε αυτούς. Αλλάσινε. Εμείς σε λέγουμε να ταξιδεύσουμε δύο, και τώρα με τον Ζένον γινόμεθα πέντε. Ο Θεός βοηθός».
1: «Δεν ήθελαν οι άλλοι να έλθω συν»,
0: έκραξε εκ της λέμβου ο έτερος των ναυτών, όν είχε να αποστείλει ο πλοίαρχος προς ναυτολογίαν.
1: «Καλά, καλά, παιδιά μου. Δεν ήθελαν να έλθω συν η μέθηση, ε?»
0: Η αστραπή να τους καύσει και ο σύμφων να τους πνίξει. Εμείς είμαι θα καλή. Δεν έχουμε ανάγκη πλειοτέρων. Θάρρος, παιδιά, θάρρος. Ο καθής από σας αξίζει για 10 μεθύσους της Δρακής. Μη σας μέλει τίποτε».
1: «Καλώς ήρθατε, παιδιά»,
0: έκραξε ο θείος Βερέτας.
1: «Θα κάνουμε χρυσή εργασία μόνοι μας. Όσον δια τους άλλους, εις το διάβολο να υπάρχουν. Και καλών κατεβόδιων».
0: «Λοιπόν, δια την Σαβουράν έρχονται αυτοί?» ρώτησε ο Ζένος. «Ή δια τον πατέρα του?»
1: «Ναι, δια την Σαβουράν, γεια μου».
0: «Και ο κύριος Ρίζος?»
1: «Θα έλθει κι αυτός ύστερον».
0: Και ο πλοίαρχος, πλησιάσας προς τον έμπιστον αυτόν αυτήν, το είπεν:
1: «Αν σε ρωτήσει ο γιος μου δια ένα κύριο Ρίζον, να του είπεις ότι έρχεται».
0: «Καλώς, πλοίαρχε».
1: «Τώρα εμπρός, παιδιά! Στα παλιά!»
0: έκραξε ο θείος Βερέτας. Ανεπέτασαν τα ιστεία. Οι δύο ναύτοι εργάζοντο ως τέσσερες, ο δε πλοίαρχος και ο γέρον Βερέτας, ημιλώντο και αυτοί προς τους νέους. Ο δε Ζένος ηλεκτρίστηκε αυτός και εργάζει το μεταζήλου. Το πλοίον εκινήθη επί τα πρόσω. Όταν έφτασαν στο στόμιον του λιμένος, ο Ζένος έβλεπε με τεκπλήξεως ότι δεν διευθύνοντο εις τους εγγύς κολπίσκους ή να βάλουν εις αβούραν, αλλά έπλεον ανοιχτά προς το πέλαγος.
1: «Διατί, πάτερ μου?»
0: «Διατί?» ρώτησε μόλις συνέχον τα δάκρυα. Ο πλοίαρχος ερήφθη εις τον τράχυλον αυτού και αμφότεροι έκλαψαν.

Την εσπέραν εκείνη έγινε μακρός λόγος της ναυτικής κόλπης της Σμύρνης περί της σωτηρίας και της ευνηδίας και ανεξηγήτου αναχωρήσεως αυτής. Ο ναύτης Κότσος ισχυρίζεται με τα στοιχήματος ότι δεν επέβαινε επ' αυτής ο πλοίαρχος Βίλιος, αλλά ο υιός του μετά του θείου Βερέτα. Οι σύντροφοι αυτού καταγγέλων αυτόν δια την επιμονή μεθύς υπεστήριζε την γνώμη του, αλλά αυτός είχε πεποίθηση επ' αυτήν, ενθυμούμενος ότι ο Ζένος το είχε συστήσει τον πατέρα αυτού πριν ή αναχωρήσει. Ο μάλλον απορίσαστο λοιπόν ή το ο έμπορος Βαλμόρος ώστις δεν είναι δυνατό να εννοήσει πόσο πλοίαρχος του απέπλευσε εκ Σμύρνης άνευ εμπορικής πράξεως ή αουδέποτε ή δυνατό να γίνει η αναγνία αυτού. Έλαβε δε επιστολήν τεινά εφής ανεγνώρισε τον χαρακτήρα του πλοιάρχου. Αλλά αυτή επεγράφεται προς την κυρίαν Βαλσάμι και όχι προς αυτόν. Ώστε μα την ήλπισε να έβρει εν την επιστολή ταύτη τη λύση του ενίγματος. Η δε σεβασμία κυρία Βαλσάμι έλαβε εν γέρος την επιστολή και υπόρισεν ουχήτων. Αλλού δεν είπε προς την άνεψιάν αυτής. Ευρέθη όμως γειτόνισσα της Λίαν Αγαθή την προαίρεσιν ή της εισελθούσα εις την αίθουσαν της κυρίας Βαλσάμι. Διηγήθη μεγαλοφόνος προς την αρθούσαν ότι ο Ζένος ανεχώρησε. Και η Μαρίνα την ήκουσεν εκ του παρακειμένου θαλάμου. Διατί τι ανήγγελον τούτο. Αυτή δεν είχε πλέον δάκρυα ή να κλάψει, ουδέ φίλων ή να παρηγορηθεί. Διατί η ευγένεια των αγαθών ψυχών να χωρεί μέχρι τυραννίας. Ουδέν περιέμενε πλέον η Μαρίνα εκ της αναχωρήσεως, ουδέν εκ της επανόδου του Ζένου. Εν τούτης η κυρία Βαλσάμι μαθούσα ότι η ανεψιά της ήξευρενή διότι είχε να αναχωρήσει ο Ζένος τι έδωκε την επιστολή του πλοιάρχου ή να την αναγνώσει. Λάβε τέκνον μου αυτήν την επιστολή. Είναι του πλοιάρχου Βίλιου. Μας υπόσχεται πολλά. Μας δίδει θάρρος. Ανάγνωσέ την και έλπιζε εις την θείαν πρόνοιαν. Μη απελπίζεσαι. Και δακρύσασα η γυραιά κυρία, εξήλθεν από τόμος και εκρύβει εις τον κοιτών αυτής.

0: Η δε Μαρίνα έριψε μακρά βλέμματα επί της επιστολής. Την ανέγνω, αλλά δεν την εννοήσεν. Επίησεν το σημείο του σταυρού και κράτη την καρδία αυτής, ή της επάλετος φοδρός, πρώτην ήδη φοράν από τριών ημερών. Άλλη στιγμή αυτή συγκίνησης παρήλθεν. Εξήταζεν εαυτήν και δεν έβρισκεν εντός της έρωτα, ούτε επιθυμία. Τα πάντα ήσαν λύπη και στεναχωρία εν την καρδία αυτής. Επί τρεις ημέρας έμεινε άσυτος. Τη δε τρίτη ημέρα το αίμα συνέρευσεν στην κεφαλή της. Κατέλαβεν αυτήν δεινός πυρετός. Η κυρία Βαλσάμια κάθισε παρά τους πόδας της και έκλαιεν. Η δε ανθούσα εισήρχετο εξήρχετο, συνύπτετας χείρας, και δεν είναι δύνατο να το χωρέσει ο νους της. Τι επαύριον η κατάστασή της εδεινώθη. Έπιπτεν από παροξισμού εις αναισθησίαν και από αφασίας εις παραλάλημα. Απεδίωκετας περί αυτήν γυναίκας. Εκάλλη τη μητέρα της, ως να έζει ταύτη. Έλεγεν ότι ουδείς την αγαπά και ότι είναι μόνη εν το κόσμο. Η κυρία Βαλσάμι ήλκε σφοδρός τους πολλούς βοστρίχους της κόμης αυτής και έσχιζε τα σεριτιδωμένας παριάς της. Κατά αυτήν η ανεψιά της είχε παραφρονήσει εξαίρωτος και δεν ενθυμεί το αν είχε ειδεί ποτέ όμοιον τι κατά τον χρόνο της νεότητός της.
1: «Ω Θεέ μου, Θεέ μου, λυπήσου με την δυστυχία αμαρτωλήν. Να την ακούω να λέει τι ούτους λόγους και να είναι αυτή της Αγίας εκείνης γυναικός».

Ιατρός προσκληθής απεφάνθη υπέρ των φόβων της γυραιάς κυρίας, ους αυτή προηγουμένως το είχε εκφράσει. Ουδέ έλαβεν υπόψη την προγενέστεραν πάθηση της νεάνιδος και την μακράν της νόσων, αφής μόλις ήδη νύθη να σωθεί μικρόν πρωτού αραβόνος αυτής. Εκείνο ο απεριδύνατο να σώσει την ασθενή ήτο, κατά τη γνώμη του σοφού ανδρός, δύο ή τρεις φλεβοτομίε και ισοαριθμά εκδόρια. Διότι το αίμα ανέβαινε στην κεφαλή και πλησίαζε να την πνίξει. Άλλος, μας μην τον εκάλουν να την επισκεφθεί. Η κυρία Βαλσάμι ήταν πρόθυμος να βάλει εις πράξη την συμβουλή του εμπειρού τούτου ανδρός. Αλλιανθούσα αντέστη όλες δυνάμεσιν. Ιατρός! Ο χαρά εις των ιατρών! Αίματα, Τρία αίματα να τις πάρουν! Αλλά αυτή δεν έχει επάνω της αρκετόν αίμα δια μίαν φοράν! Η κυρία Βαλσάμι επέμεινεν εν το σούτο και την εφλεβοτόμησαν. Αλλά η Μαρίνα η δυνάτησε τόσον εκ τούτου, ώστε δεν διέφερε πλέον νεκράς αρτίος εκπνευσάσεις, ούτε να κινηθεί πλέον η δυνατό, ούτε τους οφθαλμούς να ανοίξει. Έκει το επί της κλίνης, με την κεφαλήν προς τα άνω τίνουσαν, με το σώμα και κλειμένον επί της δεξιάς πλευράς, και τα γόνατα κοσμίως συνεπτυγμένα. Το πρόσωπον αυτής ήταν λευκόν και κάτι σχνών, ο λαιμός οχρός και διαυγής, και έλεπτε φλέβες ή δυναντό να αριθμηθώσει. Τα σχήρας είχαν εξυπλωμένας περί την οσφήν. Οι οφθαλμοί ήσαν και κλεισμένοι, ως να έβλεπον μυστικήν οπτασίαν, και τα ιώδη χείλη αυτή σημειάνυκτα, ως να απήγγελον αοράτος προσευχήν. Το στήθος δεν εφαίνεται ο προέχον, αλλή το ως κόρης 12 ετούς. Αν ανθρωπίνη χείρε ψηλάφει την καρδίαν της, ουδένα σχεδόν ήθελε νεύρη παλμών. Μόνον άγγελος ή δυνατόν ερωτευθεί του λοιπού το κάτω χρον και αναφέστου το πλάσμα. Έπλαινεν το πελάγι του μέλλοντος. Επέτα επί πτερίγων και επί νεφών. Καθώς εκ της δυσμόρφου κάμπης γεννάται η περικαλής ψυχή, ούτως εκ του θνητού σκήνους αφύπταται το πνεύμα. Ούτω και εκ του προσκέρου και φθαρτού έρωτος παράγεται ο θείος και ουράνιος έρος.

Ίστατο μεταξύ της ζωής και του θανάτου και απείλαβε του λυκαυγού της αιωνιότητος. Απεχαιρέτησε μυστηριωδώς το παρελθόν και απίφθινε ένα σπασμόν πλήρης στοργής και αφοσιώσεως προς το μέλλον. Διέκρινε μυστικός φωτοβολούν το τέρμα προς ό ευάδιζε, χωρίς να βλέπει την οδόν εφήσε πάτη. Έφερε με θεαυτή στα νέφη και τα στιέλας του εξαφανιστέντος ορίζοντος του βίου αυτής, μέλλοντα να διασκεδαστώσιν υπό της Ανατολής νέας Ιούς. Εψιθύριζεν εν τη καρδία αυτής μυστικάς και αδιανοήτους λέξεις ως ύμνων χερουβίμ. Ετερέτιζε το άσμα της αυγής ως αηδών αναγγέλουσα το αιάρ. Έστρεφε στιγμιαίως το βλέμμα εις τα οπίσω και οι διαφοροί σταθμοί του βίου αυτής τι εφαίνοντο ως τάφη εφωνε πάτησε και ως ερήπια εφών προσέκοπτεν οπούς αυτής. Έβρε τέλος έδαφος λίων και χλωερών υπό τας πτέρνας αυτής. Ή το τούτο εθέριον και νεφελώδες ως το όνειρον διού εισήρχετο εις τα πρόθυρα της ιδιότητος. Εχείρες αυτής ακάνθας μόνον ήχον δρέψει έτινες εμπόδιζον την οδόν της και ήδη με μολοπισμένας και αιμοσταγής έτεινε να φτάσει ενώπιον του Κυρίου ως της έμελε να τα σπαραστήσει καθαράς παντός ρήπου και αμόμους προτού βωμού του ουρανίου θυμιάματος. Ανύψου την διάνοιαν καθαράν και ευρίαν προς κενάς ενίας ή ας ουδέποτε είχε συλλάβει. Εδέχετο εφεαυτή στα δώρα της αγνότητος τα πίπτοντα ως ρόδα εκ του δέντρου της αιωνίου ζωής. Εξέτεινε τα σαγκάλας και περιέβαλε το ιδανικόν όπερ δεν ήρκεσαι να νιροπολίσει τέος την Αθανασίαν.

0: Και τότε ίνιξε πάλι τους οφθαλμούς και μηδίαμα επέλαμψεν επί των χιλέων αυτής. Ισθάνθη ίκτον προς τα ανθρώπινα και επεθύμησε δια τελευταίαν φοράν να είδη τον κόσμον. Τα ασθενή στήθη αυτής ήσαν τεθωρακισμένα αοράτος και δεν είναι δύνατο να φοβηθεί την ιστάτην δηλητηριώδη πνοήν της ματαιότητος και ευτελίας των εγκοσμίων. Είδουσα την Μαρίναν, ανοίξασαν τους οφθαλμούς η κυρία Βαλσάμι, γιατί σε κάθε το όχι μακράν αυτής ανέκραξεν.
1: «Αχ, δόξα να έχει ο Θεός, ήρθες τέλος στον εαυτό σου, κόρη μου».
0: Η Μαρίνα συνέστειλε τα χείλη ως να όκτηρε την τύφλωση της θείας αυτής. Την παρετήρη με βλέμμα πλήρες γλυκύτητος και εσίγα.
1: «Ομίλη, ομίλη κόρη μου, Μαρίνα μου, τόσα ημέρας τώρα δεν βλέπω πόθενα να τέλει ο ήλιος. Χλυπήσουμε και είπε με ότι είσαι καλά».
0: «Είναι αληθές, θεία μου. Είμαι πολύ καλά τώρα», είπε η Μαρίνα. Και η φωνή της ήταν ασθενής και μόλις ακουωμένη, ως λεπτή άβρα και ως φλίσβος ρίακος.
1: «Και θα σηκωθείς πάλιν, θα φορέσεις την καλή σου ενδυμασία, θα τραγουδήσεις πάλιν, καθώς σε τραγούδεις άλλοτε, και θα περιμένουμε το μνηστήρα σου να έλθει από τα ξένα».
0: «Όχι, θεία μου, θα φορέσω την καλή μου ενδυμασία, αλλά δεν θα σηκωθώ. Αλλά θα με ακούσουν και θα με τραγουδήσουν τον δε μνηστήρα μου. Είπα εγώ τώρα να εύρω εις τα ξένα.
1: Τι λέγεις, κόρη μου?»
0: ανέκραξε η κυρία Βαλσάμι από σπόσα την κόμην.
1: «Λέγω την αλήθεια».
0: Και δεν ομίλησε πλέον.

Κεφάλαιο 18. Τα φάσματα. Πέρι τα μεσάνυχτα εσπέραστην ως, δύο άνδρες ένοπλοι ίσταντο υπό τον εξώστην οικίας εν Σμύρνη. Εκ της στάσεώς των εφαίνεται ότι κακόν τι εμελέτων, διότι δεν ήσαν επί της οδού, αλλά κατά την μάλλον απόκεντρον πρόσωψην της οικίας. Συνομήλουν δε ταπεινή τη φωνή και επτοούντο προς πάντα μικρών θόρυβων εκ των ανετίων και μυστηριωδών εκείνων τριγμών, ή την εσακουόμενη την νύχτα ταράσουση τους ύπνους των ανησύχων και δειλών ανθρώπων. Αν της διαβάτης διήρχεται ολίγα βήματα μακράν των δύο τούτων νυκτοβατών προς την οδόν, ήθελεν η δίδια του φεγγίτου της οικίας φώτα κινούμενα αδιακόπως ένδων. Αν είτο δε πολυπράγμων, ήθελε να απορρίσει δια την εν τη αυτή ώρα κίνηση των φώτων εν τη οικία, όσον και δια την παρουσία των δύο ανδρών υπό τον εξώστην. Διότι αμφότερα τα φαινόμενα ήσαν κατ' εκείνων των χρόνων σπάνια. Οι δύο άνδρες οίκουον φωνάστηνας και κρότους συγκεχημένους εκ της οικίας, έλεγον δε προς αλλήλους με σιγανήν φωνήν: «Ακούεις? Τι τρέχει? Τι σημαίνει αυτός ο κρότος? Διότι αυτή η φωνή θα είναι κι άλλος επάνω. Θα είναι των διαβολών του φαίνεται. Ας τρέξουμε επάνω. Μας είπε να περιμένουμε. Τι να είναι τάχα? Δεν είναι άλλο. Θα χάσουμε και τον κόπο μας αν έτυχε και τα έμπλεξε επάνω. Να κάνουμε. Θα αναβώ εις τον τείχον του κήπου. Απ' εκεί το παράθυρο είναι σήμα. Κάτι θα είδω. Κι αν είναι ανάγκη χώνομαι μέσα από το παράθυρο. Ναι, αλλά μας είπε να μην αναβόμενε πάνω. Μας είπε να μην αναβόμενε από την θύραν. Δεν μας είπε να μην έμβομενε από το παράθυρον». Και ο ομιλών ούτως επίδησεν ελαφρώς και με τα δεξιότητος εις των τείχων του κήπου και εκάθισεν επί του θρυγκού. Το παράθυρον όπερ ενόη βλέπον προς τον κήπον είχε τασί άλλους μόνας κλειστάς. Εστηρίχθη δια της δεξιάς επί της γωνίας της οικίας, ολίσθησεν ηρέμα μέχρι της παραστάδος και πιαστής εκείθεν δια της αριστεράς, εκείταξεν απλίστος έσω της οικίας. Το φως δεν έφεγγε ναρκούντος. Ευρίσκε το δε ουχίεν το αμέσως προς τον κήπον θαλάμο, άλλεν το παρακειμένο το βλέποντι προς την οδόν. Ιδού τι είδεν ο νυκτερινός κατοπτευτής. Δύο άνδρες επάλαιον λυσοδός δια των χειρών και των οδόντων. Οικούντο φωνέ οδύνης, κραυγέ μανίας και κρότη πληγών. Γενή της με την κόμην λιτήν και νυχτικά φορούσα, εκράτη σιδηρούν σκάλευθρον και εκτύπα δι' αυτού ακαταπαύστος τον ένα εκ των παλαιόντων, ως τη σημείνετο δια της εταίρας των χειρών. Τούτον ο δια του παραθύρου κατοπτεύων ανεγνώρισεν ότι ήτο ο τρίτος σύντροφος ον περιέμενον οι δύο υπό τον εξώστην. Όθεν, χωρίς να απολέσει στιγμήν, επίδησεν ελαφρώς κατά γης και είπε προς τον άλλον σύντροφόν του: «Εμπρός, βοήθεια, τον εσκότωσαν!» Και όρμησεν εντός της θύρας κράζον: «Θάρρος, κότσε, θάρρος, εφτάσαμεν!» Ακούσασα την κραυγήν ταύτην και των θόρυβων των βημάτων, ήταν νυχτικά φορούσα γυνή. Έπαυσε να χτυπά δια του σκαλεύθρου και έτεινε το ους. Ήλπισεν επί στιγμήν ότι η βοήθεια έρχεται υπέρ αυτής. Ταχαίως όμως συνείδε την πλάγιν της και ενθυμήθη ότι ουδαμόθεν ήταν δυνατόν να τη έλθει βοήθεια. Έδραμεν ή να απομακρυνθεί. Εσκέφτη να κρυβεί ή να πηδήσει στην γην δια του παραθύρου. Ο δε κότσος απαλλαγής αυτής συνέλαβεν από του λαιμού των νέων προσών επάλε και τον έστρωσε κατά γης επί του δαπέδου. «Τη γυναίκα! Τη γυναίκα προσέχετε εσείς!» έκραξε προς τους εισδραμώντας συντρόφους του. «Θέλει να μας φύγει!» Οι δύο άνδρες, σπεύσαντες να εισέρθωσιν εις τον κοιτώνα, συνέλαβαν την γυναίκα ή της επειρά τον ακριβή υπό την κλίνην αυτής.

0: Ο δε Κότσος είχε ήδη δέσει τον ανταγωνιστή του επί τεινός επίπλου και επιστομίσει αυτόν. «Εμπρός, κυρία Μαρκόνη, ας υπάγομεν», είπε προς την γυναίκα. «Έχω εντολή να σας φωνεύσω με το εγχειρίδιον τούτο, αν δοκιμάσετε να μας φύγετε».
1: «Τρεις άντρες εναντίον μιας γυναικός»,
0: έκραξε η κυρία Μαρκόνη.
1: «Είστε άνανδροι».
0: «Οι κύριοι είχαν διαταχθεί να μένω σε κάτω και να φυλάτωση την θύραν. Εναντίον των δισταγμών μου ανέβησαν εδώ. Αλλά όμως έπραξαν καλώς. Διότι άλλος κακά θα εξεμπέρδευα από τα σχήρα σας με την ξύστραν. Και έπειτα ο ανεψιός σας εκείνος, πού τον εψαρεύσατε, κυρία Μαρκόνη? Είναι του διαβόλου άνθρωπος. Ο λίγον έλειψε να με πνίξει, αν δεν τον έπαιρνα πονηρά να τον δέσω εις το κυβότιον. Κάθισε εσύ εδώ τώρα. Καλά σε έχω», είπε στραφής προς τον νέον. «Ώστι εσύ το δεδεμένος πριν είσαι επί του κυβωτίου. Όποιος σε είδη θα νομίσει ότι είσαι ερωτευμένος με το κυβότιον της κυρίας θείας σου». Και οι τρεις άντρες μετά τις αχμαλώτου εξήλθουν της οικίας.

Κότσος από τις αναχωρήσεως του Ζένου ουδέν άλλο έπρατε νημή να διέρχεται πεντάκις της ημέρας υπό την οικίαν της κυρίας Μαρκόνη και να εξετάζει περί αυτής. Κατόρθωσε δε τη βοηθεία νέων νοριμιών και μικράς δαπάνης να πληροφορηθεί τα κατ' αυτήν και να την μισήσει το σούτον ως εάν είχεν αδικήσει αυτόν. Έβρε λοιπόν εργασίαν ο φίλος Κότσος. Οι κάπηλοι και οι νοπόλε της συνοικίας δεν τον έβλεπον πλέον. Τον έχασαν και τον έβρον οι γείτονες της κυρίας Μαρκόνη. Αυτή δε αφετέρου είχε μάθει ότι κατασκοπεύεται και είχε λάβει τα μέτρα αυτής. Η μέραν τεινά έμαθε ο Κότσος ότι προτίθετο αυτή να πέλθει δι' ανοιχτός εξ Σμύρνης μετά την ως λεγόμενο ανεψιού αυτής, ως της από την ον ημερών εφύτα εις την οικίαν της και διενυκτέρευεν ίσως εν αυτή. Ο Κότσος λοιπόν διοργάνωσε την μικράν του συμμορίαν συγκειμένην εκ δύο δεδοκιμασμένων αγωνιστών του ναυτικού κόσμου και έκαμε νυχτερινή νέφοδον. Κατά την απόκεντρων στενοπών ουχή μακράν της οικίας Μαρκόνη έκει το υπόγειον τι τόσον δύσφημον εν τη συνοικία, ώστε επιστεύεται ότι εξ αυτού εξόρμουν όλοι οι βρικόλακες και όλα τα κακά όσα ετάρατον εν καιρό νυκτός των ύπνων των γειτόνων. Ο Κότσος ελθόν πρώτην ημερών είχε νοικιάσει το υπόγειον τούτο υπόν ότι ήθελε να το καταστήσει αποθήκην αρθράκων. Ο ιδιοκτήτης εδόξασε τον Θεόν, διότι τέλος μετά τόσα αυτά έτη ευρέθη άνθρωπος να νοικιάσει το υπόγειον του. Εκεί λοιπόν απήγαγε ο Κότσος την κυρία Μαρκόνη. Ήνοιξε την θύραν και κατεβίβασε αυτήν 8 βαθμίδες υπό την γην. Ανήψε φως και τη έδειξε την αχυρήνην στρωμνήν ή της έκητο επί του εδάφους. «Καθίσατε, κυρία. Εδώ θα είστε καλά. Αν φωνάξετε δεν σας ακούουν. Ιδού, έχετε και φως. Ιδού και μία στάμνα γεμάτη νερών. Ιδού και ψωμίων δια τρεις ημέρας. Όταν το φάγετε θα σας φέρω κι άλλο». «Και θα με αφήσετε πολύ καιρό εδώ, κυρία?» ρώτησε ναύτη με τον εκφράστου δυσθυμίας. «Μέχρι ότου έλθει εις φίλος μου να σας ελευθερώσει». «Και ποιος είναι ούτως ο φίλος σας?» «Δύναμαι να σας τον είπω, διότι δεν εμπορείτε να τον βλάψετε πλέον. Αλλά δεν μη παρήγγειλε να σας είπω το όνομά του. Υπέτε με αυτό σας παρακαλώ και έστε συγχωρεμένος. Δεν πτέτε εσείς, αφού άλλος σας έβαλε. Αλεξεύρετε πρώτον ποιος είμαι εγώ?» «Όχι». «Τότε αρκεστείτε εις το να το αγνοείτε και είπετε ότι ο Θεός σας τιμωρεί δια τα εγκλήματά σας». Και ο Κότσος κλείσα στην θύραν έγινε άφαντος μετά των συντρόφων του ή την εις των περιέμενων έξωθεν. Αλλά δύο οφθαλμοί είδον αυτούς ότι ήρχοντο και ότι επέστρεφον. Την νύχτα εκείνην ο μάλιστα φιλήσυχος των γειτόνων, ο θείος Βάρμας, ο Παντοπόλης, έπασχεν εξ αϊπνίας, ενθυμούμενος την λήξη των προθεσμιών του και φανταζόμενος τους πιστωτάς, ήτινες έμελον να εμφανιστώσει πρωίαν την άη στην θύραν του εργαστηρίου του. Ήκουσε παραδόξως βήματα πολλών ανθρώπων εις προς και χωρικιίαν ώραν της νυχτός. Προέβαλε την κεφαλήν εν μέσω των δύο φύλων του παραθύρου του, απερήνυξε με τρέμουσαν χείρα. Είδε τέσσερα σκιά σκινουμένα εν τη οδό. Ήκουσε τρίξασαν την θύραν του δυσφήμου υπογείου περί τους εσκοριασμένους στροφής. Είδε την θύραν ανοιγωμένην και τας δύο εκ των τεσσάρων σκιών καταβάσασε στο υπόγειον. Είδε το φως αναυθέν, την μίαν σκιάν εξελθούσαν πάλιν και τας τρεις εξαφανιστήσας και δεν είναι δύνατο να εννοήσει τι εδήλου η νυκτερινή αυτή των φασμάτων συνέντευξης, άτινα καταρχάς μικρού εδέησε να εκλάβει ως τους πιστωτάς του ερχομένους εν σώματι όπως τον επισκεφθώσει κατά τη αυτήν ώραν της νυκτός. Ρίγος τον κατέλαβε και ο θείος Βάρμας εχώθη ταχαίως υπό τα συνδόνας της κλίνης λησμονήσας τους πιστωτάς και τα εμπορικάς δυσχερίας του. Τι επαύριον ουδής έμαθε καθάπασαν τη συνοικίαν των νυκτερινών συμβάν, διότι ο θείος Βάρμας απέσχε του να διηγηθεί προς την άτην σκηνήν εις υπήρξε μάρτης, φοβηθείς μη αυτή επαναληφθεί την προσεχή εσπέραν.

0: Κεφάλαιον 19. Το κοιμόμενο πλάσμα. Νύχτα τεινά, περί την δευτέραν ώραν της πρωίας, σπαρακτή και κραυγή οικούσθη εκ της οικίας της κυρίας Βαλσάμι, εξυπνήσασε ευνηδίως τους γείτονας. Γίνει λυσίκομος, ίσπερε, και διεσπαράτε το εν τη αιθούση. Ετέρα γυνή καθημένη υπό τα δέντρα του κήπου ολόλιζε. Περί ταύτινε σχηματίστη κύκλος γυναικών, έτινες ημιλόντο της να κατορθώσει να κλάψει πλειότερον.
1: Έβαστα η καρδιά μου. Έβαστα να την εδώ νεκράν. Εγώ την ανέθρεψα. Η μήτρη της είσαι με την ανεπιστεύθη. Αχ, κυρία μου, Μαρίνα μου, Μαρίνα μου, να το ήξερα, να το ήξερα ότι ήθελες έρθει στη Σμύρνη να αποθάνεις. Δεν είναι το καλύτερο να μείνω μερικές στην Μασσαλία. Γιατί δεν με ήκουσες? Εγώ παράπονο, Μαρίνα μου. Και τώρα ποιος θα σε κλάψει? Ποιοι χείρες θα σε θάψουν, Μαρίνα μου, κυρία μου? Εμαύρισες την καρδία μου, την ψυχή μου και τα σπλάχνα μου. Άκουσε με, άκουσε τα κλάσματα της αρθούσης. Να μπορούσα να σε ξυπνήσω, καθώς σε απεκοίμιζα μικράνη στην κρίνη σου. Με σκότωσες, με σκότωσες. Επήρες πλέον την ψυχή μου και την πνοή μου μαζί σου, Μαρίνα μου.

Kiitos, tuossa on ne krima. Έλεγε η γυνή ετοίμη να κλάψει. Και πόσο φρόνιμη, πόσο γνωστική, έλεγε άλλη. Ή της ένεκα του σκότους δεν διεκρίνεται, ανέκλαιε. Και ωραία εις το άνθος της. Και η τώρα βωνιασμένη, πώς να το μάθει ο ραβωνιαστικός της. Δύο ή τρεις σεβάσμια δέσποινε παρηγορούν την κυρία Βαλσάμι εν τη αιθούση. Η δε ενάρετος κυρία Μαρβό διηγείται προς αυτήν τα πάθη της. Ή την μεσημβρίαν της επομένης ημέρας η κυρία Βαλσάμι μετά τις ανθούσεις ο λίγων γυναικών και τεινών νέων επέστρεφουν εκ του κημητηρίου. Ο αυτός εκείνος ιερεύσεως της πρότινος χρόνου είχε τελέσει κατ' εντολήν του Ζένου μνημόσυνον υπέρ της Μαρίνης, ο αυτός έψαλε την νεκρή την ακολουθίαν της. Ετάφη πλησίων της εκκλησίας, όπου η σταυρός εδείκνυεν επί την αέτη των τόπων της αναπαύσεώς της. Η ανθούσα εφύτευσε κυπάρισον, ή της δεν ευδοκίμησεν, αλλά μαράθη. Προώρος εκ της προθυμίας των παιδίων και των γυναικών έτινες διερχόμενε έκοπτον εκάστοτε θαλών εξ αυτής. Ο ιερεύς ήφιε το υπέρ της νεκράς κατά πάσαν πρωίαν. Οι εισερχόμενοι στον ναόν διέβαιναν παρά των τάφων και εδέοντο υπέρ της ψυχής της. Ανεπαύθη ταπεινή και άγνωστος παρά τους πόδας του Κυρίου προσδοκός έχουν της σάλπιγγος. Η σελής του βιβλίου εστράφη. Το κύμα επανήλθεν στον τόπον του μετά την Πομφόλιγα και ουδής ομίλησε πλέον περί της μεταξύ των νέκους και τεθλής. Πρωί αντινά, νέος 25 έτης απέβη εις Λιβόρνων μεταξύ χιλίων άλλων επιβατών και εμπορευμάτων. Ο νέος ώστης εφαίνεται ο αριθμόν τας ώρας και τα στιγμάς και σπέβδον να φτάσει στο τέρμα της πορείας αυτού. Δεν έβλεπε την κίνηση της αγοράς, δεν απήντα εις τας τυπικάς ερωτήσεις των τελωνών και των υπαλλήλων, αλλά ρώτησεν αν πλοίον τι ανεχώρη αυθημερώνει στην Ανατολή και ιδίως η Σμύρνη. Λαβών δε καταφατικήν απάντηση, έσπευσε να επιβεί της πρώτης Λέμβου και να αναβεί στο πλοίον όπερ το έδειξαν. Ήτο ο Ζένος, ώστις επανήρχεται ο μόνος, άφησε στο Βρίτιον και τον πατέρα του εν Μασαλία. Είχε μείνει και η μέρα στην Άς, περίλθεν την πόλην, εξέτασε τους γνωστούς και τους φίλους του αιμνής του Βεργίνη, μετήλθε πάντα τρόπον προς ανακάλυψη της αληθείας. Ρώτησε περί του Φερνάρδου Δουριέ. Οι άνθρωποι τον παρετείνουν έκπληκτοι, ότι ανέφερε το όνομα τούτο, ουδής είδεν ουδέ ήκουσε τι ούτων τεινά νέων εν Μασαλία. Ότε δε της ομίλησε περί της Μαρίνης, συνεκινούντο εις την ανάμνηση της σεμνής και εναρέ του κόρης. Τέλος, ότε ανέφερε περί της κυρίας Μαρκώνη, οι γνωρίσαντες αυτήν έκαμνον των σταυρών των και έσυον την κεφαλήν. Ο Ζένος ενόησε τέλος ότι

και γίνει εκουσίως σχεδόν, θύμα βδελιράς και καταχθονίου συχοφαντίας. Επώνεσε την καρδία, έκλαψε και αποχαιρετήσε τον πατέρα του, ανεχώρησε ή μάλλον επέταξε, σπέβδουν να επανορθώσει την αδικία, αν ή το έτη καιρός. Ισμάτιν, εκείνη είναι ζήτη, εκοιμάτω τον ύπνο της αιωνιότητος, εν το νεκροταφείο της Σμύρνης.

0: Ότε έφτασε ο Ζένος στην πόλη Ταύτην, ήταν η μέρα μελαγχολική. Νέφη έστεφων τα λευκά οικεία τη και δι' αυτόν μόλι διήρχοντο εακτίνε του ηλίου. Απέβη με την καρδία διερηγμένη. Μέλανε ιονοί, περίπταντο εν τη φαντασία του. Επάτησε επί τη αποβάθρα με τρέμον βήμα. Ουδένα γνωστόν απήντησεν, έδραμεν στην οικία τη κυρία Βαλσάμι. Μακρόθεν είδε τα παράθυρα κλειστά, την θύρα νομίως. Πένθυμον τίκια όριστον περιέβαλε την οικοδομήν. Οι γείτονες τον παρετήρουν έκθαμβοι. Ανέβη την κλίμακα με μυρίους παλμούς. Έκρουσε το ρόπτρον. Βραδί και θλιβερόν βήμα απήντησεν στην κρούσιν του. «Ποιος είναι?» ρώτησε βραχνή της φωνή. Ο Ζένος δεν είδη νύθη να αρθρώσει λέξη ή να αποκριθεί. Ήνοιξαν την θύραν. Ήτο η γυριά κυρία Βαλσάμι ενδεδειμένη ολόμαυρα.
1: «Τώρα ήλθες εδώ?»
0: το είπεν η δούσα αυτόν.
1: «Τώρα να υπάγεις στο νεκροταφείο να την έβρεις?»
0: Ο Ζένος έπεσε στην αγκάλι της και λιποθύμησε. Η ανθούσα άμα η δούσα αυτόν έβαλε γοερά κραυγάς. Ότε συνήλθεν ο νέος ηγέρθηκε έφυγε τρέχον. Διευθύνθη στο νεκροταφείο, ως το είπε η κυρία Βαλσάμι. Εισήλθεν εις των ιερών περίβολων, εγωνυπέτησεν επί του τάφου και έκλαυσεν. Ο ιερεύς αναγνωρίσας αυτόν προσήλθεν όπως τον παρηγορήσει. «Υπομονή τέκνον μου, αυτά έχει ο κόσμος. Και ήτο μία καλή νέα, μονογενής της μητρός της, μιας καλής γυναικός, ή της είναι πολύ ευλαβής. Όλα είναι μάταια, αρκεί να υπάγει η ψυχή της καλά και μη σε μέλη». Ο Ζένος το έδωκε εν χρυσούν νόμισμα ή να εύχεται υπέρ της νεκράς. «Θα τελέσω αγρυπνίαν τέκνον μου δια την ψυχή της. Αν κάμω τρεις αγρυπνίας επί τρεις νύκτας κατά σειράν, την τρίτη νύκτα ελπίζω να με ονειρεύσει δια να μάθω που ευρίσκεται. Και θα σας είδω να σας είπω δια να είστε ήσυχοι». Ο Ζένος απεσύρθη βραδέως βαδίζων.

Επίλογος. Ο κότσος Ευρών των Ζένων το διηγήθητα περί της κυρίας Μαρκόνη. Ούτως το παρήγγειλε να την αφήσει ελευθέραν. «Τι λέγεις», είπε ο κότσος. «Δια τούτο λοιπόν έκαμα τόσον κόπον». «Η ευγνωμοσύνη μου μένει πάντοτε η αυτή». Και ο κότσος υπήκουσε. Την αυτήν εσπέραν ανεχώρησε η κυρία Μαρκόνη μετά το ανεψιού αυτής. Ετελείωσε δε τα σημέρας της εν Καΐρο, όπου συνήψε των 8ων και τελευταίων γάμων της. Ούτινος ευτυχέστερος ουδής εκ των προτέρων υπήρξε, διότι το γάμος με τα ανεψιού. Η Κάτια ενυμφέ αυθηναίων τεινά, ιών πλουσίου εμπόρου, ώστις την απήγαγε λάθρα εκ της οικίας του πατρός αυτής. Η κυρία Ρίζου, Ευρούσα, αφορμήν εκ τούτου, εγκατέλειπε τον σύζυγον αυτής και απήρθε προς συνάντηση της κυρίας Μαρκόνη. Καθόλων δε των υπήλοιπων βίων της έπασχεν εκ της μονομανίας του να ανοίγει συχνά και στους βραχίωνας καταδιώκουσα εν φάντασμα. Ονόμαζε δε τούτο ιόν της εις τα ξένα. Ο γόμνος έμεινε αναπαρηγόρητος. Ενεδίθη πένθυμα και έκλαιε την απώλεια της Κάτιας, ειν είχεν αγαπήσει επί ματέω. Η κυρία Βαλσάμι επέζησε 5 ή 6 έτη. Η δε ανθούσα διετέλεσε ενός έζη πλησίων αυτής. Ο πλοίαρχος απεσήρθη στην νήσον του και έζησε επί πολλά έτη εν ησυχία. Περί δε του Ζένου ουδής ήκουσε να γίνεται λόγος. Από τις πρωίες καθήν ο κότσος έλαβε παρά αυτού διαταγή να απολύσει την κυρία Μαρκόνη, ουδής τον επανείδε πλέον. Εισμάτιν οι φίλοι του ηρώτων καταρχάς περί αυτού. Το δεπόμενον έτος ελισμονήθη. Μόνος ο πατήρ του εφαίνεται ο μη ανησυχών περί της τύχης αυτού. Πιθανότατη γνώμη είναι ότι δίηγε πλάνητος βίων και έγραφε ενίοτε επιστολάς προς τον πατέρα αυτού.

Μια ακόμα ιστορία. Μια ακόμα μαγική ιστορία. Όπως την συνέλαβε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Η δραματική ερωτική ιστορία της Μαρίνας και του Ζένου. Έτσι όπως την ακούσαμε σε 8 ωριές συνέχειες εδώ από την εκπομπή μας. Η Μετανάστης ήταν λοιπόν ακόμα μια μαγική στιγμή στην ελληνική λογοτεχνία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Το 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση του μακαριστού άρχοντα πρωτοψάλτη Γεωργίου Χατζηχρόνογλου τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Τα μνημεία, τα ιστορικά κειμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός το πρωί κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Τη Συμφωνία Επιστροφή 48 Ιερών Κειμηλίων στη χώρα μας χαιρετίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έρεται το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Αττικής και ξεκινάει η σταδιακή αποκατάσταση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Από το λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα αναμένεται να αρχίσει η αναχώρηση των πλοίων που παρέμεναν δεμένα λόγω των ισχυρών ανέμων. Από τη Ραφίνα αναμένεται πλοίο να αναχωρήσει στις 5.30, ενώ προς το παρόν δεν γνωρίζουμε αν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια από το Λαύριο. Τον συντονισμό των ενεργειών για την υποβολή προτάσεων και την επιτάχυνση διαδικασιών σηματοδότησε η ευρεία συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε η Περιφέρεια Κρήτης με τους δημάρχους και τα στελέχη τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων, των περιφερειακών ενωτήτων Χανίων και Ρεθύμνου που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Η Ρωσία επανέλαβε σήμερα την προειδοποίηση προς τους διπλωμάτες και τους αλλοδαπούς να εγκαταλείψουν το Κίεβο, απειλώντας την Ουκρανική πρωτεύουσα με μαζικές επιθέσεις και ο καιρός νεφώσει σε αρκετές περιοχές, 21 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, 89,5, προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας». Τη μουσική της εκπομπής

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Μια εκπομπή λόγου, λόγου θεολογικού, λόγου που απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν απορίες για την ύπαρξη του ανθρώπου, για το νόημα της ζωής. Και από μας εδώ, στην άλλη άκρη του μικροφόνου, περιμένετε απαντήσεις, λύσεις, οδηγίες, συνταγές κτλ. Εμείς έχουμε αρνηθεί να δώσουμε συνταγές. Δεν πιστεύουμε στις συνταγές ευτυχίες, δεν πιστεύουμε σε οδηγίες, εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους, τους συγκεκριμένους ζωντανούς ανθρώπους, και μας ενδιαφέρει να έρθουμε σε μια επικοινωνία μαζί τους, να τους ακούσουμε και να μιλήσουμε μαζί τους, όχι να τους μιλήσουμε, όχι να τους διαφωτίσουμε, όχι να τους κατηχήσουμε, όχι να τους καθοδηγήσουμε, να μιλήσουμε μαζί τους. Βέβαια, αυτό είναι δύσκολο, γιατί ένας είναι ο πομπός του λόγου και άλλος είναι ο δέκτης. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε το λόγο ως μέσο επικοινωνίας. Καταφεύγουμε στις λέξεις, στις έννοιες, στους συλλογισμούς, στις φράσεις, σε διατυπώσεις λόγου. Πέρα όμως από το λόγο υπάρχει και η σιωπή. Εκτός από την ομιλία λειτουργεί και η σιγή. Ο άνθρωπος εκφράζεται όχι μόνο με το στόμα του, αλλά και με το ίδιο το σώμα του. Γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει κίνδυνος μιλώντας να μείνουμε στα λόγια και να ξεχάσουμε τους λόγους, γι' αυτό νιώθουμε την ανάγκη να αναδείξουμε την αξία της σιωπής. Είπαμε ήδη πως ο ίδιος ο Χριστός συνιστούσε στους μαθητές του να μην μιλούν για τα θαύματα, να μην αποκαλύψουν ποιος ο Ιησούς είναι μέχρι ότου έρθει η Ανάσταση. Ακόμα και την εμπειρία της μεταμορφώσεως, είπε ο Ιησούς στους μαθητές του, να μην την αποκαλύψουν πριν ο Υιός του ανθρώπου αναστεί εκ νεκρών. Και ο ίδιος ο Ιησούς ενώπιον του Πιλάτου αφήνει αναπάντητο το ερώτημα «Τι εστί είναι αλήθεια?». Επομένως, η σιγή, η σιωπή είναι μεγέθη, εισάξια και ισότιμα του λόγου και της ομιλίας. Αυτό που το είδαμε στη Βίβλο, μας το σκιαγράφησε πάρα πολύ ωραία ο Ντοστογεύσκης στο Μεγάλο Ιερό Εξεταστή, όπου ακριβώς η σιγή είναι σαν το λόγο, ίσως και ανώτερη. Αυτό ακριβώς θέλουμε απόψε να το δούμε στους πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα στους μυστικούς πατέρες της Εκκλησίας, τους ασκητές, τους ανθρώπους της ερήμου, εκείνους οι οποίοι με την πράξη τους και το βίο τους δείξανε ότι η σιωπή είναι εισάξια του λόγου. Και έτσι απόψε θα ακούσουμε το λόγο ασκητών όχι μόνο παλαιότερων αλλά και συγχρόνων του 20ου αιώνα να μας μιλούν για τη σιωπή και για το λόγο και για την αξία που υπάρχει σε αυτό το οποίο συνήθως υποτιμάται σήμερα, ακόμα θα έλεγα και στην Εκκλησία μέσα, η σιγή, η σιωπή, η ησυχία. Είναι αυτό το οποίο κατεξοχήν προτιμάται στην ασκητική παράδοση. Ο Ιωάννης της Κλίμακος γράφει κάπου για την ησυχία ότι είναι, επιλέξει, η τελεία των τελείων ατέλεστος τελειώτης. Επαναλαμβάνω, η τελεία των τελείων ατέλεστος τελειώτης. Δηλαδή
η ησυχία είναι η τελειότητα. Τελειότητα ατέλεστος, τελειότητα που δεν τελειώνει, που ανήκει στους τελείους, σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανέβει πολύ ψηλά στη βαθμίδα της αγιότητος και είναι η τελειότητα των τελείων. Δηλαδή η ησυχία είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για τον άνθρωπο. Εκεί όπου κάθε λόγος καταπάβεται, κάθε ομιλία καταπραίνεται και οι άνθρωποι ακούν, πράττουν, δεν μιλούν, δεν κηρύττουν, δεν εκπέμπουν λόγους, αλλά ζουν την πραγματικότητα. Η τελεία των τελείων, ατέλεστος τελειώτης. Ακριβώς για αυτήν την τελειότητα θέλω απόψε να κάνουμε λόγο και εμείς όλοι οι άνθρωποι μιας πολύβουης πόλης, οι κάτοικοι μερών της ανθρωπότητος, τα οποία βομβαρδίζονται από λόγια και εικόνες, να ανακαλύψουμε πάλι την αξία της σιωπής, τη σημασία της ησυχίας και ίσως με αυτόν τον τρόπο εκτιμήσουμε εν τέλει και την αξία του ανθρώπινου λόγου.

Φίλες και φίλοι, όταν λέμε ότι η σιωπή είναι ισάξια με το λόγο, δεν εννοούμε βέβαια ότι πρέπει να πάψουμε να μιλάμε. Θέλουμε να πούμε όμως κάτι άλλο. Παρότι χρειάζεται να κάνουμε λόγο, ωστόσο να μην αυταπατώμεθα. Όλα δεν λέγονται. Είναι λίγα εκείνα που λέγονται και ακόμα λιγότερα εκείνα που κατανοούνται, για να μην πούμε ότι είναι ελάχιστα πράγματα εκείνα στα οποία μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν ας κάνουμε οικονομία λόγου και ας ανακαλύψουμε πάλι την αξία της μη λεκτικής έκφρασης, που λέγεται στην παράδοση της Εκκλησίας σιωπή, σιγή, ησυχία. Ένας μεγάλος ασκητής, ο Ισάκος Σύρος, μας λέει ότι η σιωπή είναι ο λόγος του μέλλοντος αιώνος. Η σιωπή δεν είναι το αντίθετο του λόγου, είναι ο διάδοχος του λόγου. Ακούστε τι λέει ο Ισάκος Σύρος. Σας το διαβάζω και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Γράφει: «Η σιωπή, μυστήριο νεστή του αιώνος του μέλλοντος, είδε λόγοι όργανο νησί τούτου του κόσμου». Δηλαδή, η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Και οι λόγοι, τα λόγια, είναι όργανο αυτού του κόσμου. Προσέξτε, δεν αντιπαραθέτει ο Ισάκος Σύρος το λόγο στη σιωπή. Δεν προτιμά τον έναν έναντι της άλλης ή αντίστροφα. Δεν χωρίζει, δεν διχοτομεί, δεν αντιπαραθέτει, αλλά ιεραρχεί τα πράγματα, παίρνοντας ως κριτήριο το χρόνο, και λέει: «Για το τώρα, το νυν, για το παρόν, έχουμε το λόγο. Οι λόγοι, όργανο νησί τούτου του κόσμου». Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, έχουμε ως όργανο το λόγο. Με αυτόν καταλαβαίνουμε τα πράγματα γύρω μας, κατανοούμε και με αυτόν συνεννοούμαστε, επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε εμπειρίες, βιώματα, σκέψεις, ιδέες, απόψεις. Αυτό είναι ένα πράγμα. Εκτός από το σήμερα υπάρχει το αύριο. Εκτός από το παρόν είναι το μέλλον. Ποιος είναι ο λόγος του μέλλοντος? Ο λόγος του μέλλοντος είναι η σιωπή. Γι' αυτό γράφει: «Η σιωπή, μυστήριο νεστή του αιώνος του μέλλοντος». Η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Κάθε τι που ανήκει στο μέλλον, κάθε τι που τοποθετείται στο αύριο, είναι σαν μυστήριο, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Μπορούμε να υποθέσουμε, να πιθανολογήσουμε, να ευχηθούμε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Για το παρόν είμαστε βέβαιοι ή για το παρελθόν, για το μέλλον ποτέ. Η σιωπή λοιπόν είναι ο λόγος του μέλλοντος. Επειδή ακριβώς δεν το γνωρίζουμε το μέλλον, γι' αυτό καλό είναι ώρες-ώρες να σιωπούμε. Επομένως, ο λόγος είναι για το παρόν και η σιωπή είναι για το μέλλον. Και μάλιστα η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος. Και ο ίδιος ο Ισάκος Σύρος εξηγεί, σας διαβάζω: «Και ηνίκαστη ο νους εν τη χώρα της επιγνώσεως της αληθείας, ου χρήζει της ερωτήσεως». Σε απλή μετάφραση, όταν ο νους του ανθρώπου σταθεί στη χώρα όπου γνωρίζουμε την αλήθεια, τότε δεν χρειαζόμαστε την ερώτηση. Όταν ο άνθρωπος είναι στο χώρο της αλήθειας, είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν
χρειάζεται την ερώτηση, γιατί την αλήθεια τη βιώνει. Δεν είναι κάτι το οποίο μπαίνει σε λέξεις. Υπάρχει και εκφράζεται μη λεκτικά καταρχήν. Στη συνέχεια μπαίνει σε λέξεις, αλλά μπαίνει ένα κομμάτι, ένα μέρος, ένα τμήμα αυτής της αλήθειας. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή είναι ισάξια και ισότιμη με τον λόγο. Είναι κάτι που ιδίως οι ασκητές, οι οποίοι δικαίως επωνομάστηκαν καθηγητές της ερήμου, άνθρωποι οι οποίοι έζησαν μέσα στην ησυχία, μέσα στη σιωπή, οι άνθρωποι αυτοί ανέδειξαν μια άλλη μορφή λόγου, έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Σας παρακαλώ να μην έχετε την παραπλανητική εικόνα ότι ο άνθρωπος εκφράζεται μόνο με το λόγο. Λάθος. Ο άνθρωπος εκφράζεται κυρίως με το λόγο, αν θέλετε πρώτα απ' όλα με το λόγο, αν επιθυμείτε να το πω, ο άνθρωπος εκφράζεται καλύτερα με το λόγο, αλλά όχι μόνο με το λόγο. Και η σιωπή και η σιγή και η ησυχία είναι μορφές λόγου μη λεκτικές. Είναι λόγοι που δεν γίνονται λόγια, γιατί δεν χρειάζεται να γίνουν λόγια. Ίσως δεν πρέπει κιόλας να γίνουν λόγια, αρκεί να ισχύουν ως λόγοι, ως η βάση της κατανόησης και της

0: Ίσως μοιάζει αντιφατικό να μιλάμε για σιωπή σε μια εκπομπή λόγου. Μπορεί όμως να είναι φρόνιμο. Ακριβώς για να κάνουμε χρήση του λόγου και όχι κατάχρηση, πρέπει να θυμίζουμε στον εαυτό μας, αλλά και σε όσους μας ακούν, ότι ο λόγος έχει όρια, ότι ο λόγος είναι όργανο του κόσμου τούτου, ενώ για το μέλλον θέση έχει σιωπή. Η σιωπή είναι ο λόγος του μέλλοντος. Και για να το καταλάβουμε αυτό, προσφεύγουμε σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία σιωπής, στους καθηγητές της ερήμου, τους ασκητές. Έχετε ακούσει ένα βιβλίο που λέγεται «Γεροντικών», το οποίο έχει αφηγήσεις, δρόμενα, περιστατικά μοναχών της ερήμου. Δεν έχει καμία θεωρία, καμία διδασκαλία. Έχει μικρές αφηγήσεις, μικρά περιστατικά, θα έλεγα σαν σκίτσα. Αφηγήσεις που είναι εικόνες χωρίς λόγια, όπου ο καθένας μπορεί να βγάλει νόημα. Λοιπόν, στο γεροντικό έχουμε μια επιλογή από μαρτυρίες πατέρων της ερήμου που μιλούν ακριβώς για αυτό το θέμα κατεξοχήν. Ένας πατέρας της ερήμου, Αβάς όπως λέγεται, το όνομά του ήταν Ορ με ωμέγα, συνιστούσε. Ή φεύγον φεύγε τους ανθρώπους, ή έμπαιξον τον κόσμο και τους ανθρώπους, μωρών σε αυτόν εις τα πολλά ποιών. Δηλαδή, ή φεύγε από τους ανθρώπους, ή παίξε με τον κόσμο και τους ανθρώπους, κάνοντας τον εαυτό σου σαν να είσαι ανόητος σε πολλά πράγματα, σαν να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου. Ο ασκητής αυτός, ο οποίος έχει βιώσει τι σημαίνει απορία της ανθρώπινης ύπαρξης, συνιστά σε κάθε ομοιοπαθή του ένα βήμα πριν από την απελπισία, ή να φύγει μακριά από τους ανθρώπους, να πάει σε ένα μέρος ήσυχο, ή αν ζει ανάμεσα στους ανθρώπους, να εμπέζει τα πράγματα και να παριστάνει τον μωρό, δηλαδή τον ανόητο, τον κουτό, τον χαζό, σαν να μην καταλαβαίνει τίποτα, επειδή ακριβώς καταλαβαίνει πολλά και δεν μπορεί να τα πει. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή είναι η σάξια του λόγου. Και οι πατέρες της ερήμου φτάνουν σε τέτρα, θα λέγαμε, σε τέτοιο, ώστε μερικοί από αυτούς αρνούνται να μιλήσουν σε αυτούς οι οποίοι πάνε και τους ζητάνε συμβουλές, οδηγίες, καθοδηγήσεις. Αρνούνται οι ασκητές να αρθρώσουν λόγο σωτηρίας ακόμα και όταν παρακαλούνται προς τούτο, και όχι μόνο όταν προσκαλούνται ή έστω άμα προκαλούνται. Ένας άλλος Αβάς, ο Αβάς Παμβό, απαντά σε έναν υποτακτικό του που του λέει: «Γέροντα, υπέμει λόγο ένα ή να σωθώ». Και ο Αβάς αρνείται και ο υποτακτικός απορεί γιατί. Και η απάντηση του Αβά είναι η εξής: «Η ουκ ωφελείται εν τη σιωπή μου, ουδέ εν το λόγο μου ωφεληθεί να έχει». Δηλαδή, αν ο υποτακτικός μου δεν ωφελείται από τη σιωπή μου, τότε δεν θα ωφεληθεί ούτε από το λόγο μου. Εάν δεν καταλάβει γιατί εγώ που θέλω να τον βοηθήσω αρνούμαι να του μιλήσω, τότε ακόμα και αν του μιλήσω δεν θα καταλάβει τίποτε. Η σιωπή είναι ισότιμη με το λόγο. Γι' αυτό και ένας άλλος μεγάλος Αβάς, ο Αβάς Ποιμήν, αρνείται πεισματικά να ανοίξει θεολογικό διάλογο με έναν φιλοπερίεργο διανοούμενο χριστιανό, ο οποίος μιλούσε ακατάπαυστα. Και μάλιστα λέει το γεροντικό για το χριστιανό αυτό: ήρξα το λαλήν από τις γραφείς περί πνευματικών και ουρανίων.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, απόψε συνεχίζουμε το λόγο της σιωπής, χρησιμοποιώντας τα Αιρτζιανά κύματα, το ραδιόφωνο, και προσπαθώντας να αποφύγουμε την κατάχρηση του λόγου, στρεφόμαστε σε εκείνους τους ανθρώπους, τους ασκητές, που ζήσαν χρόνια και χρόνια μέσα σε σιωπή, γι' αυτό και μπόρεσαν να μιλήσουν στην ψυχή κάθε ανθρώπου που άδολα τους πλησίαζε και ανυπόκριτα τους άνοιγε την καρδιά του. Ακριβώς για να μπορέσουν να μιλήσουν σε κάθε άνθρωπο, δεν μιλούσαν γενικώς και αορίστως στην ανθρωπότητα. Απίθυναν λόγο καρδιακό, λόγο προσωπικό, έσταζαν σταγόνες από βάλσαμο στην καρδιά του κάθε πονεμένου ανθρώπου και εξηγούσαν

Κανείς δεν αντέχει ποτέ να δει κατάματα την αλήθεια της ζωής του, ούτε αντέχει να ακούσει αυτό που τον αφορά. Ακριβώς διότι αυτό που θα ακούσει έχει μέσα του πολύ σκιά. Γι' αυτό το λόγο διάφοροι που πλησίαζαν τους ασκητές τους έθεταν το ερώτημα: τι είναι καλύτερο, να μιλάς ή να σιωπάς? Το ερώτημα βεβαίως είναι απλοϊκό, ακόμα και παραπλανητικό. Γι' αυτό ο Αββάς Ποιμήν σε μια τέτοια ερώτηση έδινε την ακόλουθη απόκριση. Σας διαβάζω. «Ο λαλών δια των Θεών καλώς ποιεί, και ο σιωπών δια των Θεών ομοίως». Δηλαδή, αυτός που μιλάει για το Θεό καλά κάνει, και αυτός που σιωπά για το Θεό επίσης καλά κάνει. Θέλοντας να πει ότι ο λόγος τον οποίον εκπέμπουμε κάθε φορά είναι ένα μέσο και όχι ένα σκοπός. Συνήθως μιλάμε και λέμε πολλά για να μην πούμε το ένα που μας αφορά. Γι' αυτό το λόγο, για να βρούμε αυτό το ένα, να το ανακαλύψουμε, θα πρέπει κάποτε να σιωπούμε. Και δεν έχει σημασία τελικά εάν μιλάμε ή δεν μιλάμε, αλλά αν αυτό που κάνουμε το κάνουμε για το Θεό ή όχι. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Όλοι οι ασκητές της ερήμου επιμένουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Επιμένουν πάνω στη σιωπή, εάν τους θέσει κανείς το δίλημα: σιωπή ή λόγος? Ο Αββάς Παμβώ μας λέει το γεροντικό, σας διαβάζω: «Ή ρωτήθη λόγων γραφικών ή πνευματικών, ούκ απεκρίνα το ευθύς, αλλά έλεγε μη δένε των λόγων, και επερωτηθείς πλοίον ουκ εδίδω απόκριση». Δηλαδή, εάν το έθεταν ένα ερώτημα για τη γραφή ή για τα πνευματικά πράγματα, εκείνος δεν απαντούσε αμέσως και έλεγε ότι δεν γνωρίζει. Και αν εκ νέου τίθεται το ερώτημα με τρόπο πιεστικό, τότε εκείνος αρνείτο να δώσει απάντηση. Η σιωπή λοιπόν είναι προτιμότερη του λόγου όταν ο λόγος δεν είναι γεμάτος από λόγους, δηλαδή όταν ο λόγος δεν μπορεί να απευθυνθεί στην καρδιά του ανθρώπου και να τον αγγίξει. Γι' αυτό ένας άλλος ασκητής, ο Αββάς Εσόης, ακολουθούσε έναν κανόνα: το σφόδρα σιωπάν και ταπείνωσης. Δηλαδή να σωπαίνει και να ζει ταπεινά. Ουσιαστικά η σιωπή είναι η ταπείνωση του λόγου. Ο λόγος έχει την τάση να υπερηφανεύεται, να εμφανίζεται σχεδόν θρασής, διότι έχει δύναμη. Άλλωστε ο λόγος είναι μια μορφή ισχύως, δυνάμεως, εξουσίας. Η σιωπή είναι η ταπείνωση του λόγου. Κάθε φορά που ο λόγος γνωρίζει τα όρια του, κάθε φορά που ο λόγος αποκτά επίγνωση του εαυτού του, τότε οδηγείται στη σιωπή. Γι' αυτό και η σιωπή είναι ο ταπεινωμένος λόγος. Είναι ένας λόγος σε περιστολή, ένας λόγος συνεσταλμένος, ένας λόγος ο οποίος είναι πέρα από τα όρια του λόγου. Και ο ίδιος ο Αββάς Εσόης, όταν συνάντησε κάποιον χριστιανό που τον πίεζε και του έλεγε «είπε μη ρήμα ή να σωθώ», τότε ο Αββάς το απάντησε: «Τι με αναγκάζεις, λαλήσε αργός, ίδου ο βλέπεις ποιήσον». Δηλαδή, γιατί με αναγκάζεις να μιλήσω, αυτό που βλέπεις κάντο. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είπε ο Ιησούς: έρχου

Όλοι οι μεγάλοι της ερήμου, οι ασκητές, επιμένουν και τονίζουν τη σιωπή. Αναφέρεται στο γεροντικό ότι ο Μέγας Αντώνιος θέλησε κάποτε να δοκιμάσει τους συνασκητές του και τους έθεσε ένα ερώτημα από την Αγία Γραφή, στο οποίο διάφοροι μοναχοί έδωσαν ποικίλες αποκρίσεις, εκτός από ένα μοναχό, τον Αββά Ιωσήφ, ο οποίος σιωπούσε. Και όταν του έθεσαν ευθέως το ερώτημα, εκείνος απάντησε «ουκ είδα», δηλαδή «δεν γνωρίζω». Τότε ο Μέγας Αντώνιος τον ετοίμησε με έναν λόγο επενετικό και είπε «πάντως Αββάς Ιωσήφ έβρε την οδόν, ότι είπεν ουκ είδα». Δηλαδή ο Ιωσήφ βρήκε το δρόμο επειδή είπε «δεν γνωρίζω». Η ομολογία της αγνίας και η σιωπή ήταν δύο τρόποι για να ματαιωθεί ο λόγος, δηλαδή για να προληφθεί η αλαζονία της δήθεν γνώσεως του ανθρώπου. Και έτσι, βάζοντας την αλαζονία στην άκρη και περιστέλλοντας τον λόγο, δύο άνθρωποι μπορεί να επικοινωνήσουν αμεσότερα, να επικοινωνήσουν καλύτερα, τελικά να επικοινωνήσουν. Υπάρχει σε έναν άλλο μεγάλο ασκητή, τον Αρσένιο, ο πολύτιμος ασκητικός κανόνας: «Φεύγε, σιώπα, ησύχαζε, αυθεγάρισιν ερίζε της αναμαρτησίας». Δηλαδή, φεύγε από τον κόσμο, από τους ανθρώπους. Σώπαινε, μη μιλάς, ησύχαζε. Αυτές είναι οι ρίζες του να μην αμαρτάνει ο άνθρωπος. Η φυγή, η σιωπή και η ησυχία είναι τρία ισότιμα πράγματα στην ασκητική παράδοση και τα τρία αποτελούν τον αντίποδα του λόγου. Αυτό το οποίο συναντούμε στα παλιά χρόνια επαναλαμβάνεται στην εποχή μας και έχουμε σύγχρονους περιώνυμους ασκητές οι οποίοι επιμένουν σε αυτό το σημείο. Θα σας αναφέρω μία θαυμαστή περίπτωση, τη γερόντισσα Γαβριλία, μία Ελληνίδα μοναχή, η οποία γεννήθηκε το 1897 και πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία το 1992. Κατοικούσε στην Αθήνα, όπου είχε το ησυχαστήριό της, και εκεί ανακούφιζε πάρα πολύ κόσμο. Και στα καταγεγραμμένα περιστατικά της ζωής της αναφέρεται κάπου και η εξής άποψή της. Σας διαβάζω από το βιβλίο με τίτλο «Η ασκητική της αγάπης», το οποίο ανήκει στη γερόντισσα Γαβριλία και επαναλαμβάνω είναι η βιογραφία της, γραμμένη από τις μαθήτριές της και καταγραφή των ρήσεών της. Γράφει η γερόντισσα Γαβριλία: «Είναι μεγάλο το μυστήριο ζωής που ζει ένας τέτοιος άνθρωπος μόνος του, όταν χωρίς να μιλά, μιλάει η ίδια η ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ανάγκη ποτέ να μιλήσει για το Θεό. Θα τον νιώσει ο άλλος τον Θεό από τον τρόπο που ζει ο άνθρωπος αυτός. Και αντίθετα, μπορεί μέρα νύχτα να μιλάς για το Θεό, αλλά αν δεν ζεις το Θεό, θα είσαι κύμβαλον αλαλάζων και χαλκός
ηχών. Αυτά από την γερόντισσα Γαβριλία. Προσέξτε τι λέει. Είναι μεγάλο το μυστήριο της ζωής που ζει ένας τέτοιος άνθρωπος μόνος του. Σε αυτή τη μοναξιά κρύβεται ένα μυστήριο. Το μυστήριο της ζωής. Και ποιο είναι αυτό το μυστήριο? Χωρίς να μιλά, μιλά η ίδια η ζωή του. Έχετε έναν λόγο χωρίς λόγο. Έχετε μία ομιλία χωρίς φράσεις, φθόγκους, έννοιες. Μιλάει η ίδια η ζωή. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται κανείς να μιλήσει για το Θεό. Τον νιώθει ο άλλος από τον τρόπο που ο άνθρωπος ζει το Θεό. Επομένως, τα πράγματα δεν χρειάζεται να λέγονται. Τα πράγματα γίνονται, τα πράγματα βιώνονται. Και αυτό είναι στον αντίποδα του ακατάσχετου λόγου, θα έλεγα της φλιαρίας περί του Θεού, που συναντάμε ολογυρά μας στα περισπούδαστα θεολογικά συγγράμματα. Στα φλίαρα θεολογικά κηρύγματα, σε κείμενα γραπτά, σε λόγους, εγκυκλίους, σε αυτόν τον πληθωρισμό του λόγου. Χωρίς λόγο μπορεί η Εκκλησία να βιώνει, και ευτυχώς το βιώνει, τη σιωπή εκείνη που υπερβαίνει κάθε λόγο ανθρώπινο.

0: Την ίδια εποχή που στην Ελλάδα μια γερόντισσα, η Γαβριηλία, κατέθετε τη μαρτυρία της για την αξία της σιωπής, τον ίδιο εκείνο καιρό στην Βρετανία ένας Ρώσος ασκητής, ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ, γεννημένος το 1896, κοιμήθηκε το 1993, δίδασκε, βίωνε και έγραφε παρόμοια πράγματα. Χωρίς σχόλια θα σας διαβάσω τις απόψεις του. Γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος: «Η προσευχή γίνεται μια κραυγή χωρίς λέξεις. Η προσευχή συχνά βγαίνει χωρίς λέξεις. Η προσευχή δεν χρειάζεται το λόγο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Μπορεί να είναι άλεκτη, κι όμως είναι υπαρκτή, ξεπερνάει το λόγο». Ακούστε πάλι το γέροντα Σοφρόνιο: «Αδύνατη η σιωπή, αλλά αδύνατη και η ομιλία. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί αδυνατούν οι λέξεις να εκφράσουν το γεγονός, αλλά γιατί το θείο πνεύμα αναγκάζει το νου σε βαθιά σιωπή, μεταφέροντάς τον σε άλλο κόσμο. Και η σιωπή και η ομιλία είναι αδύνατες, είναι ισχνές. Και όπως εξήγει ο γέροντας Σοφρόνιος, αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί αδυνατούν οι λέξεις να εκφράσουν το γεγονός, αλλά και γιατί το πνεύμα του Θεού οδηγεί το νου σε μια βαθιά σιωπή». Και φτάνει στο σημείο ο γέροντας Σοφρόνιος να γράψει τις επόμενες φράσεις. Σας διαβάζω: «Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη η σπουδή της θεολογίας χωρίς την υπαρκτική εμπειρία της ζωής στο πνεύμα του Χριστού, επειδή μια γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο». Προσέξτε, η γνώση σώζει μαζί με την αγάπη. Προηγείται η αγάπη και έπεται η γνώση. Γι' αυτό το λόγο, επειδή προηγείται η αγάπη, η οποία λέγεται με πολύ λίγα λόγια, υπάρχει και χωρίς να λέγεται, γι' αυτό το λόγο στην Εκκλησία μια γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή η αγάπη προηγείται της γνώσης, η σιωπή είναι ισότιμη του λόγου. Δεν αντικαθιστά το λόγο, είναι ισότιμη με το λόγο». Και αν θέλετε και μια ακόμα επιβεβαίωση από έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή, θα σας διαβάσω μερικές φράσεις από τον Νίκο Καρούζο, ο οποίος σχολιάζοντας τον Παπαδιαμάντη λέει, ακούστε τον Νίκο Καρούζο: «Ετούτο θαυμάζω στον τρισαγάπητο Παπαδιαμάντη, τον ατελεύτητο θυσιασμό. Οι λέξεις ως φραντικές ανέρχονται από κάποιο θυσιαστήριο. Η γλώσσα επιστρέφει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι κατορθώνουν εκείνο που θα το έλεγα ερήμωση της γλώσσας, όπως ερημώνεται ο τρελά ερωτευμένος και περιτεύει γι' αυτόν ο κόσμος». Αυτά από τον Καρούζο. Αναφέρεται στον Παπαδιαμάντη και τον λέει τρισαγάπητο, επειδή τον εκτιμά, τον αγαπά πολύ. Και θαυμάζει τον θυσιασμό του λόγου, ή αυτό που αργότερα λέει η ερήμωση της γλώσσας. Οι άνθρωποι μπορούν να υπάρχουν και χωρίς να μιλούν. Οι άνθρωποι υπάρχουν με το σώμα τους, ακόμα χωρίς να ανοίγουν το στόμα τους. Ακριβώς γιατί η αγάπη προηγείται της γνώσης. Ο λόγος υπηρετεί τη γνώση. Η αγάπη μπορεί να υπηρετείται μόνο από τον άνθρωπο συνολικά και με τη γνώση, αλλά και χωρίς τη γνώση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή είναι το αντίστοιχο του λόγου. Ίσως θα λέγαμε ότι προηγείται η σιωπή και έπεται ο λόγος. Ο άνθρωπος βάζει σε λέξεις ένα μέρος των συναισθημάτων του, των βιωμάτων του, και ένα άλλο μέρος μένει εκτός λόγου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Ίσα ίσα υπάρχει και παραυπάρχει, θα λέγαμε, τονίζοντας εμφαντικά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, όλοι όσοι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το λόγο, και εσείς που με ακούτε και εγώ που μιλάω, θα πρέπει να έχουμε διαρκώς κατά νου αυτή την επιφύλαξη. Λέγονται πολλά, όχι όλα. Η σιωπή είναι ισότιμη του λόγου, και μερικές φορές η σιωπή είναι πολύτιμότερη από το λόγο. Ο λαός μας λέει ότι η σιωπή είναι χρυσός. Θα έλεγε κανείς ότι είναι τόσο πολύτιμη όσο και ο λόγος. Και εμείς που κάνουμε λόγο, και μάλιστα κάνουμε λόγο για τον Λόγο του Θεού, τον κατεξοχήν λόγο, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ συνετοί. Κάτι που ελπίζω ότι το προσπαθούμε και εύχομαι ότι θα καταφέρουμε να το πετύχουμε, τουλάχιστον σε αυτές εδώ τις εκπομπές. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
3: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Το 4κονθήμενο μνημόσυνο για την ανάπαυση του μακαριστού άρχοντα πρωτοψάλτη Γεωργίου Χατζηχρόνογλου τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός το πρωί κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Βούλγαρου ομολόγου του. Τη Συμφωνία Επιστροφής 48 Ιερών Κοιμηλίων στη χώρα χαιρετίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και εκφράζει την ελπίδα και την ευχή το μνημόνιο κατανόησης να είναι μόνο η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από ιερούς ναούς, ιερές μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Έρεται το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας, όχι όμως και από το Λαύριο. Η Ρωσία επανέλαβε την προειδοποίηση προς τους διπλωμάτες και τους αλλοδαπούς να εγκαταλείψουν το Κίεβο, απειλώντας την Ουκρανική πρωτεύουσα με μαζικές επιθέσεις. Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθη. Υπάρχουν αναφορές για επίθεση σε πετρελαϊκές υποδομές. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Κρήτη τις επόμενες ώρες, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν, με το βόρειο τμήμα του νησιού να βρίσκεται στο επίκεντρο. Στην Αθήνα έχουμε νεφώσεις, 21 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Μιχάλης Γκαγιογιάκης και οι ιατρικές συναντήσεις και αυτή τη βδομάδα είναι εδώ, ζωντανά κοντά σας, με ένα πολύ σημαντικό καλεσμένο στο στούντιο, εδώ μαζί μου. Λοιπόν, είναι ο κύριος Παναγιώτης Βαρβατσούλης, νευροχειρουργός. Στο παρελθόν τον έχετε ξανακούσει, έτσι έχουμε κουβεντιάσει πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Κύριε Βαρβατσούλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και από μένα και στους ακροατές σας.
0: Από τις πιο σοβαρές, ενδιαφέρουσες, πώς να τη χαρακτηρίσει κανείς, ειδικότητα νευροχειρουργική,
1: Ναι, έχει αρκετά πράγματα να προσφέρει, αρκετά δύσκολη, αρκετά λεπτή. Εντάξει, όπως όλες οι ειδικότητες, η ιατρική γενικά όταν ασχολείσαι έχει αρκετά πράγματα.
0: Να σας πω κάτι, εσάς στην νευροχειρουργική, πώς θα τα χαρακτηρίζατε, είναι κάποια χειρουργία, αυτά που λέμε ρουτίνας, μπορεί ένα νευροχειρουργικό, μάλλον ένα χειρουργείο νευροχειρουργικής φύσεως να είναι, πώς το λένε, να χαρακτηριστεί ως χειρουργείο ρουτίνας?
1: Σε καμία χειρουργική ειδικότητα δεν υπάρχουν χειρουργία ρουτίνας. Μπορεί να υπάρχουν κάποια χειρουργία πιο συχνά σε σχέση με τα άλλα, αλλά κανένα δεν μπορεί να αποκληθεί χειρουργείο ρουτίνας. Και για να δώσω ένα παράδειγμα, μπορεί να έχει σε εμάς, ας πούμε, το πιο συχνό χειρουργείο είναι τα χειρουργεία της οσπυϊκής μοίρας, σπονδυλική στήλη. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι ρουτίνας. Μπορεί να έχει ανοίξει χίλιες μέσες και κάθε μία να είναι διαφορετική από την άλλη. Δεν υπάρχει ρουτίνα. Πιο συχνό, ναι, αλλά όχι ρουτίνα.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, από τη μέση που είπατε, από τον εγκέφαλο, που ακούω πολλά προβλήματα τελευταία, να ξεκινήσουμε από τον εγκέφαλο.
1: Όπως θέλετε.
0: Τις παθήσεις εκεί του εγκεφάλου, από τι μπορεί να νοσήσει τέλος πάντων ο εγκέφαλός μας?
1: Όσον αφορά το νευροχειρουργικό κομμάτι, τα βασικά νοσήματα τα οποία μας απασχολούν είναι οι όγκοι εγκεφάλου, είναι τα εγκυακά συμβάματα που συνοδεύονται από αιμορραγίες εγκεφάλου, τα ανεβρίσματα τα οποία μπορεί να ραγούν ή όχι ραγέντα αλλά μπορεί να ανακαλυφθούν, και φλεγμονώδεις παθήσεις όπως ας πούμε αποστήματα που μπορεί να κάνει ένα απόστημα ο εγκέφαλος και να χρειάζεται να χειρουργηθεί.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να δούμε τους όγκους. Βάμαλα να το δούμε.
1: Βαρύ και λίγο... Δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Ναι.
0: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Βαρβατσούλη. Καταλαβαίνω και τον κόσμο, καταλαβαίνω και εσάς που τα αντιμετωπίζετε. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όλα είναι μέσα στη ζωή. Πολλές φορές αποφεύγουμε ακόμη και τις λέξεις να λέμε όχι, καρκίνο. Όλα μπορούν να συμβούν.
1: Ναι, συμβαίνουν και το βλέπουμε ότι συμβαίνουν.
0: Και έχω την εντύπωση ότι και στα περισσότερα που μπορεί να συμβούν, υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ενδεχομένως και ο τρόπος ζωής που κάνουμε. Δεν ξέρω τι είναι άποψή σας, έχετε δει χιλιάδες περιστατικά.
1: Όχι, δεν είναι θέμα άποψης, είναι θέμα τεκμηρίωσης επιστημονικής εδώ. Όσον αφορά τους κακοήθεις όγκους καρκίνου του εγκεφάλου, δεν υπάρχει κάποια αιτία. Δεν ξέρουμε γιατί γίνονται. Άρα δεν μπορεί να δώσουμε ευθύνη σε κάποιο παράγοντα, να το πω έτσι. Το ίδιο και με τους καλοήθεις, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί δεν έχουμε μόνο κακοήθεις, έχουμε και καλοήθεις όγκους στον εγκέφαλο. Επομένως, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε εμείς υπεύθυνοι, αλλά είναι κάτι που δυστυχώς θα συμβεί. Μιλάω για τους κακοήθεις, γιατί και τους καλοήθεις ευτυχώς έχουν καλή αντιμετώπιση, καλή πρόγνωση. Θεραπεύεται ο ασθενής, δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί.
0: Δηλαδή στις κακοήθειες, τουλάχιστον όσο τυχαίνει να γνωρίζετε, δεν υπάρχει εξήγηση μέχρι σήμερα?
1: Όχι. Δεν έχει βρεθεί κάποιος αιτιολογικός παράγοντας που να σχετίζεται με την ανάπτυξη π.χ. ενός γλιοβλαστώματος, που είναι και ο πιο βασικός κακοήθης όγκος του εγκεφάλου. Γίνεται αρκετή δουλειά στο θέμα της θεραπείας όσον αφορά την ταυτότητα αυτών των όγκων, τη γονιδιακή ταυτότητα, με σκοπό και στόχο να υπάρχει μία θεραπεία σε κυταρικό επίπεδο. Αλλά την αιτία, όχι. Και το λέω αυτό γιατί, ας πούμε, ένα παράδειγμα, χονδροειδός. Λέμε, π.χ. ότι ο καρκίνος του πνεύμονα σχετίζεται άμεσα με το κάπνισμα, έτσι, και ειδικά, μάλιστα, ένας ιστολογικός τύπος, το εκπλακώδους επιφυλίου. Κάτι αντίστοιχο δεν υπάρχει με τον εγκέφαλο. Αυτό θέλω να πω.
0: Γιατί να πω την αλήθεια, ακόμη και με τις κλήσεις κατά πλάκας. Έτσι. Φέτος έκανε ένα άτυπο γκάλο. Ρώτησα 8 άτομα που γνωρίζω με τις κλήσεις κατά πλάκα.

0: Ναι.
1: Και όλα είχαν μια κοινή συνισταμένη. Την πίεση, δηλαδή υπήρχαν χρονικά διαστήματα που είχαν τύχει κάποια πράγματα πολύ σοβαρά στη ζωή τους. Από θάνατο μέχρι και δυνατά στρες, στρεσογόνες καταστάσεις που πιθανότατα να έχουν οδηγήσει εκεί.
0: Αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει πάλι από αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια έμεση ουσιαστικά αιτιολόγηση που έχει να κάνει με την πτώση του αμυντικού μηχανισμού. Ο οργανισμός, το σώμα μας, έχει μία σειρά αμυντικών μηχανισμών που αντιμετωπίζουν από μικρόβια μέχρι κάποια κύτταρα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Το στρες, και μάλιστα το συνεχές και έντονο στρες, ρίχνει τις άμυνες. Άρα είναι εύκολο ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε ένα στρεσογόνο περιβάλλον πιο εύκολο να αναπτύξει από μία λίμωξη μέχρι έναν όγκο. Θεωρητικά, πρακτικά δεν υπάρχει κάποια άμεση συσχέτιση, αλλά έμεσα και θεωρητικά ναι, μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή ένας πιο εύκολα μπορεί να αναπτύξει κάποια νεοπλασματική νόσο ένας άνθρωπος ο οποίος ζει σε ένα στρεσογόνο περιβάλλον. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί ορισμένα νοσήματα όπως π.χ. το έλκος του στομάχου είναι καθαρά σχετίζεται με το στρες, έτσι.
1: Ναι, εντάξει,
0: δηλαδή,
1: είναι ξεκάθαρο.
0: Ή το ευερέθιστο παχυέντερο ή θέματα από την καρδιά, καρδιακές αριθμίες κτλ. Όλα αυτά είναι αποδεδειγμένα ότι σχετίζονται, έτσι. Τώρα στο θέμα της ογκολογίας και ειδικά των κακοήθων όγκων του κεφάλου, εκεί δεν υπάρχει, αλλά σίγουρα υπάρχει κάποια πτώση του αμυντικού συστήματος. Και γι' αυτό και προσπαθούν τώρα οι καινούργιες θεραπευτικές μέθοδοι να ενισχύσουν το αμυντικό σύστημα. Δηλαδή όλα αυτά που έχουν ακουστεί για το εμβόλιο εναντίον του γλιοβλαστώματος, τις νέες θεραπείες που υπάρχουν επεμβαίνοντας σε κυταρικό επίπεδο στο DNA που λέμε κτλ. Προσπαθούν ουσιαστικά και να καταστρέψουν, να εξοντώσουν τα καρκινικά κύτταρα, αλλά και να αυξήσουν τη δυναμική του αμυντικού συστήματος, να μην επιτρέπει ο οργανισμός να αναπτύσσονται αυτά. Έτσι.
1: Οι περισσότεροι καρκίνοι, οι όγκοι που αντιμετωπίζετε εσείς, αυτή τη στιγμή είναι μεταστατική.
0: Όχι,
1: γιατί ακούω πολλές μεταστάσεις.
0: Αυτό εξαρτάται από το χώρο τον οποίο εργάζεται κανείς. Δηλαδή υπάρχουν άλλες δομές υγείας οποίες πιο πιθανόν να αντιμετωπίσεις πρωτοπαθείς όγκους ανάλογα τι έρχεται δηλαδή στα ιατρία και στην εφημερία. Άλλα νοσοκομεία όπως ας πούμε τα πιο εξειδικευμένα τα αντικαρκινικά π.χ. ο Άγιος Σάββας ή Αγιανάργυρο και του Μεταξά μπορεί να έχει και πολύ συχνά μεταστατικούς όγκους, γιατί θα πάει ένας ασθενής με έναν καρκίνο του πνεύμονα μπορεί κάλλιστα να έχει και κάποιες μεταστάσεις στον εγκέφαλο.
1: Να ρωτήσω κύριε Βαρβασούλη, επειδή έχετε δει εκατοντάδες χιλιάδες περιστατικά με όγκους.
0: Ναι, εκατοντάδες, εντάξει,
1: έτσι, εκατοντάδες λοιπόν περιστατικά. Λοιπόν, αυτό που ανοίγετε και βλέπετε στις περισσότερες των περιπτώσεων, λέτε άντε να κλείσω τον ασθενή πάλι ή ευελπιστείτε, αντιμετωπίζονται εύκολα?
0: Ένα λεπτό. Εδώ πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ καλοήθου.
1: Ας αφήσουμε την καλοήθεια.
0: Τους κακοήθους.
1: Μιλάμε για την κακοήθεια. Καλοήθεια, φαντάζομαι, κουτσά στραβά θα αντιμετωπιστεί. Εσείς τι βλέπετε, με βάση αυτά που βλέπετε.
0: Καταρχήν, δεν έχουν όλοι οι όγκοι ένδειξη για να χειρουργηθούν. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος προσέρχεται με κακοήθη όγκο, οπωσδήποτε θα υποβληθεί και σε ένα χειρουργείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, ανοίγοντας και το θέμα του χειρουργείου εδώ είναι καθαρά, έχει δύο στόχους. Το πρώτο είναι να κάνεις αποσυμπίεση στον εγκέφαλο και το δεύτερο είναι να διώξεις το φορτίο αυτό των καρκινικών κυττάρων και να δώσεις τη δυνατότητα στη χημειοθεραπεία και στην ακτινοβολία, σε όποια μέθοδος επιλεγεί μετά ή και οι δύο, ώστε να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα στον ασθενή, στην ασθενή. Τώρα εντάξει, δεν υπάρχει εδώ ανοίγω και κλείνω. Στο κεφάλι ανοίγεις για να βγάλεις. Και ξεκινάς, ξέρεις από πριν, έχεις σχεδιάσει, έχεις δει μαγνητικές, έχεις δει αξονικές, ξέρεις πού θα πας, τι θα βγάλεις και πόσο θα βγάλεις. Και λέω το πόσο θα βγάλεις γιατί οι όγκοι εγκεφάλου, επειδή αναπτύσσονται από τα εγκεφαλικά κύτταρα, επηρεάζουν λειτουργίες. Δηλαδή έρχεται κάποιος ο οποίος κάνει επιληπτικές κρίσεις, έχει μια αδυναμία στο χέρι και στο πόδι, δεν βλέπει καλά. προσπαθείς να βγάλεις τόσο ώστε και να τον απαλλάξεις από το πρόβλημά του, αλλά να μην το επιδεινώσεις και το ήδη υπάρχουν νευρολογικό πρόβλημα, έτσι. Mm. Όπου αυτό είναι εφικτό. Αυτό τώρα από εκεί πέρα, σας λέω και πάλι, στόχος είναι να ξεφορτώσω στο δυνατόν περισσότερο όγκο καρκινικών κυττάρων και από εκεί και πέρα να βοηθήσει η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία.
1: Τέλος πάντων, να μην το βαρύνω ακόμη περισσότερο με κάποιες ερωτήσεις έτσι να εστιάσω, αλλά ας πάμε λίγο σε κάποιους
0: όχι, όγκους. Η αλήθεια είναι, αν μου επιτρέπετε,
1: ναι, εδώ,
0: γίνεται ένας τεράστιος αγώνας σε ερευνητικό επίπεδο με τους κακοήθεις όγκους εγκεφάλου. Παρόλο ότι προηγούμενες δεκαετίες θεωρούνται ότι δεν αγγίζεις αλλά δεν περιμένεις πολλά αποτελέσματα, τα τελευταία χρόνια και ειδικά με τη βοήθεια της μοριακής γενετικής έχουν γίνει κάποιοι πρόοδοι. Δεν λέω ότι είναι τόσο λαμπρά τα αποτελέσματα, αλλά πάντως είναι ένας αγώνας που έχει δίνει κάποια αποτελέσματα και συνεχίζεται, δεν το σταματάμε δηλαδή, και είναι πάντα σε ερευνητικό επίπεδο.
1: Για να σας ρωτήσω κάτι, πριν σας ρωτήσω για κάποιες συγκεκριμένους όγκους, έναν όγκο στον εγκέφαλο, όγκο στον εγκέφαλο δίνει συμπτώματα?
0: Βεβαίως και δίνει, βεβαίως και δίνει. Μάλλον να το πω διαφορετικά. Ή θα είναι τυχαίο έβριμα, δηλαδή θα έρθει κάποιος επειδή π.χ. χτύπησε το κεφάλι του, ή έχει ημικρανίες ή πονοκέφαλο. Ναι. Και στα πλαίσια του ελέγχου λέει, σας κάνουμε μια αξιονική, μια μαγνητική τομογραφία, να δούμε αυτός ο άνθρωπος από το χτύπημα μήπως έχει κανένα αιμάτωμα ή καμιά θλάση εγκεφάλου, από τον τραυματισμό. Ναι. Και μπορεί να ανακαλύψεις κάποιον όγκο ο οποίος ακόμα δεν έχει δώσει συμπτώματα.
1: Και ακόμη είναι σε πρώιμο στάδιο.
0: Σε πρώιμο στάδιο. Κάτι που βέβαια είναι άκρος ευεργετικό για την αντιμετώπιση. Όσο πιο γρήγορα και όσο πιο μικρός είναι, τόσο πιο καλά είναι το αποτελέσμα του. Τώρα, οι υπόλοιπες περιπτώσεις είναι επειδή ο ασθενής ή οι ασθενείς προσέρχονται με κάποια συμπτωματολογία που μπορεί να ποικίλει από το αλλάζει ψυχολογικό. Η συμπτωματολογία εξαρτάται από τη θέση του όγκου. Δηλαδή, όγκοι που είναι π.χ. στο μετωπιόλογο, μπορεί να έρθει ο ασθενής μπροστά. Μετωπιόλογο λέμε και μπροστά. Από πονοκέφαλο μέχρι να έχει αλλάξει, να αλλάζει ψυχική του διάθεση. Ο όγκος που μπορεί να είναι στον κροταφικό λοβό, στο πλάι πάνω από τα αυτή, να έρχεται με κρίσεις επιληπτικές. Άλλος ο οποίος είναι στην κινητική περιοχή να πει, έχει αρχίσει και μου βιάζει το χέρι, το πόδι, δεν έχω δύναμη, δεν μπορώ να πιάσω καλά αντικείμενα. Δηλαδή, ανάλογα με την ανατομική θέση που είναι ο κάθε όγκος, όσο όταν θα αυξηθεί μάλλον η μάζα του και αρχίζει να ενοχλεί τον εγκέφαλο, να τον πιέζει,
1: θα δώσει
0: και την ανάλογη συμπτωματολογία.
1: Αλλά τότε φαντάζομαι είναι αργά.
0: Όχι. Ναι. Όχι, δεν είναι καθόλου αργά. Δεν είναι καθόλου αργά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο το ανέβρεσμα εγκεφάλου.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Να μας πείτε λίγο.
0: Καλοϊθέστατη μεν πάθηση, αλλά άκρος
1: επικίνδυνη.
0: Και επικίνδυνη και βοβή. Το κακό με τα ανεβρίσματα είναι ότι τα αντιμετωπίζουμε όταν ρίχνεται, όταν σπάνε. Είναι πολύ λίγα τα ανεβρίσματα, η ανατομική τους θέση που δίνει πρώιμα συμπτώματα. Τα οποία βέβαια θα πρέπει να είναι και υποψιασμένος και ο γιατρός, και όταν λέω γιατρός εννοώ ο παθολόγος, γιατί δεν θα φτάσει ποτέ σε εμάς τους νευροχειρουργούς. Δεν θα είναι ο πρώτος γιατρός ο νευροχειρουργός, ούτε καν και ο νευρολόγος, πρέπει να σας πω. Θα είναι ένας παθολόγος ο οποίος θα διαχειριστεί το περιστατικό. Άρα θα πρέπει να έχει μια ισχυρή υποψία ότι αυτό μπορεί να κρύβει ένα ανέβρισμα. Το καλό είναι ότι τα τελευταία χρόνια, και ενώ την τελευταία 15ετία, 20ετία, έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία σκέψης οι παθολόγοι. Οπότε κάποια από τα ανεβρίσματα μάλλον έρχονται σε πρώιμο στάδιο πριν ραγούν. Κάτι που μας εξυπηρετεί πάρα πολύ για την αντιμετώπιση τους. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Εάν το ανέβρισμα ραγεί και πλέον έρθει με αιμορραγία εγκεφάλου ο ασθενής, εκεί είναι όσο και πιο γρήγορα το αντιμετωπίσει, αλλά κυρίως τη θέση του, πόσο αίμα έχει χαθεί, πόσο έχει πιεστεί ο εγκέφαλος από αυτό, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, το ανέβρισμα είναι... Έχει ένα ποσοστό γύρω στο 33-40% που έχει θνησιμότητα, έτσι. Πεθαίνουν οι ασθενείς. Τώρα για.
1: Πολύ ψηλό.
0: Ναι, είναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε, λοιπόν.
0: Να πω κάτι.
1: Παρακαλώ, εδώ. Ναι.
0: Γιατί καλό θα είναι εκτός από τα. Από αυτή, αυτό είναι λίγο το μετέπειτα που συζητάμε. Το έχουμε πει και άλλη φορά από αυτή την εκπομπή και επιμένω στο θέμα αυτό, πολλές φορές το έχω πει, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν γλιτώσει και συνεχίζουν να γλιτώνουν ακόμα περισσότεροι, επειδή καλό θα είναι σε κάποιο σύμπτωμα και κυρίως ένα πονοκέφαλο, ακόμα και έναν απλό πονοκέφαλο ή μια ημικρανία, θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος με μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, άνθρωποι οι οποίοι μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον έχουν συγγενείς και μάλιστα κάθε τη σχέση ή και οριζόντια σχέση συγγένειας, αδέλφια, γονείς, οι οποίοι έχουν υποστεί ρήξη ανευρίσματος, αυτοί εκ των νου κάνε πρέπει να υποβληθούν σε εξέταση. Ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν κάποια υπέρταση, χρόνια υπέρταση, θα πρέπει και αυτοί να ελέγχονται. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε αρκετά από αυτά τα νευρίσματα να αντιμετωπίζονται πλέον πριν φτάσουν καν στη ρήξη, με βεβαίως όχι απλά θετικά αποτελέσματα. Τελειώνει το πρόβλημα. Είπαμε, είναι μια καλοήθεια, δεν είναι κακοήθεια το ανέβρισμα. Mm-hmm. Το κλείνεις, το αντιμετωπίζεις και τελείως. Και δεν θα τον ξαναπασχολήσει. Τον φέροντα το. Ναι. Βεβαίως.
1: Ξέρετε, κύριε Βαρβατσούλη, βέβαια στη χώρα μας είναι αυτό που ο Έλληνας φοβάται. Σου λέει, θα πάω τώρα, μην ακούσω τη λέξη εκεί και. Αντιλαμβάνομαι και την απάντηση, βέβαια, ότι εντάξει, προτιμότερο να πας και να το προλάβεις κάπου στην αρχή και να αντιμετωπιστεί, παρά να τα αφήσεις και να λες.
0: Θα μου επιτρέψετε εδώ λίγο να διαφωνήσω με το εξής επιχείρημα, ότι πολλοί έρχονται στο ιατρείο ή στην εφημερία, στο νοσοκομείο και είναι, ξέρετε, ενημερωμένοι. Δηλαδή έρχονται και οι ίδιοι ρωτάνε, μήπως έχω αυτό, ξέρεις, ο πατέρας μου ή ο παππούς μου είχε υποβιώσει από ανέβρεσμα, μήπως θα πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο. Δηλαδή κάπου υπάρχει μια ενημέρωση, υπάρχει μια. Τώρα αυτό εξετάζει και τον καθένα, έτσι. Τώρα αν φοβάται να ακούσει.
1: Καλά, έγινε και στον καθένα, το πώς θα το σαφώς θα το δει και θα το σκεφτεί. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή και ο νευροχειρουργός ο Παναγιώτης Βαρβατσούλης και πάλι εδώ στην εκπομπή στις ιατρικές συναντήσεις.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αμέσως μετά, ζωντανά, εδώ στο στούντιο, ο Μιχάλης Γκαγιογιάκης με μία ακόμη ιατρική συνάντηση και όλα τα τελευταία ιατρικά νέα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι με τον Παναγιώτη Βαρβατσούλη, τον νευροχειρουργό. Κουβεντιάζουμε έτσι για πιθανότητες που παρουσιάστηκε κάποιος όγκος στον εγκέφαλο. Κουβεντιάζουμε για τις μορφές έτσι των νεοπλασμάτων εκεί. Να δούμε λίγο και το γλίωμα του εγκεφάλου.
1: Ναι, αυτό είναι και ο πιο συχνός κακοήθης όγκος. Γλίωμα ή γλιοβλάστομα.
0: Ή γλιοβλάστομα, σωστά.
1: Παράγεται από κύτταρα του εγκεφάλου. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν έχουμε σαφή αιτιολόγηση. Χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα την ιστολογική του εικόνα, την ταυτότητά, την εικόνα του δηλαδή, έτσι. Τα τύπου 1, 2 και 3 α είναι αντιμετωπίσιμα. Δηλαδή έχουν μακράν επιβίωση.
0: Ναι.
1: Μακράν επιβίωση. Και όσο πιο γρήγορα το αντιμετωπίσεις, τόσο πιο. Αυτό ισχύει σε όλους όγκους θανάτου βεβαίως. Τώρα από εκεί και πέρα τα στάδια 2-4 είναι όχι ευχάριστη.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι. Δύσκολα. Ναι.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Είναι εδώ κάτι που είχαν κάνει και την ερώτηση για να μιλήσουμε. Την νευροειναιομάτωση.
1: Α, η νευροειναιομάτωση ανήκει σε καλοήθεις παθήσεις, δεν είναι κακοήθεια. Η νευροειναιομάτωση είναι ουσιαστικά η δημιουργία όγκων εξαιτίας του περιβλήματος των νεύρων. Το νεύρο είναι ένα καλώδιο. Έχει ένα περίβλημα. Ο καθένας μπορεί να το καταλάβει αυτό, γιατί όλοι έχουμε καλώδια σπίτι μας.
0: Ναι.
1: Από το καλώδιο αυτό λοιπόν αρχίζει και αναπτύσσεται ένας καλοήθης όγκος. Η νευροειναιομάτωση θα δώσει, μπορεί να δώσει όγκους από περιφερειακά νεύρα στο χέρι, δηλαδή στον αγκώνα κάποιου, μέχρι μέσα στο κεφάλι. Να κάνει μηνυγιώματα, ξέρω εγώ. Αλλά είναι μια καλοήθης πάθηση, η οποία αντιμετωπίζεται στο μεγαλύτερο ποσοστό, κοντά στο 100% χειρουργικά, με πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Η πίεση στον εγκέφαλο, κύριε Βαρβατσούλη, μπορεί να αυξηθεί χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος?
1: Η πίεση του εγκεφάλου που επικρατεί μέσα από την πίεση.
0: Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Χωρίς συγκεκριμένο λόγο δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Κάτι θα πρέπει να υπάρχει. Συνήθως είναι μια χωροκατακτητική εξεργασία, δηλαδή κάτι που καταλαμβάνει χώρο και πιέζει. Αυτό μπορεί να είναι ένας όγκος, μπορεί να είναι αιμάτωμα, αίμα, συλλογή αίματος, μπορεί να είναι ένα απόστημα.
0: Αλλά να αυξηθεί απότομα,
1: μπορεί
0: έτσι,
1: να είναι, μπορεί να είναι κάτι που να αφορά την περιοχή της υποφύσεως ενός αδένα που είναι περίπου στη μέση του εγκεφάλου. Και υπάρχει βέβαια και η ενδοκράνια, η καλοήθης ενδοκράνια, η υπέρταση, αυτό που λέμε ψευδόγκο εγκεφάλου, όπου έχουμε μία ανάπτυξη πίεσης εξαιτίας της λειτουργίας αυτού του εγκεφαλονοτιού υγρού, αυτού του υγρού που κινείται μέσα στον εγκέφαλο, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο μυαλό. Ο εγκέφαλος είναι μυαλό και τέσσερα ρεζερουάρ που έχει μέσα. Και αυτό πάλι, η καλοήθης ενδοκράνια υπέρταση. Αλλά συνήθως είναι απότοκο πίεση στην οποία δέχεται. Χάνει έδαφος πια ο εγκέφαλος, πιέζεται. Οπότε και αυξάνεται η πίεση. Ή εκτός αν κάνει επίσης και το άλλο, είναι είδημα. Αλλά όλα αυτά είναι κάποια αιτία. Δηλαδή κάνει ο άλλος ένα εγκεφαλικό, κάνει είδημα, πρίζεται δηλαδή ο εγκέφαλος, σε απλά ελληνικά. Αυξάνεται η πίεση. Η πίεση που επικρατεί μέσα σε αυτόν τον κλειστό χώρο. Το κρανίο με τον εγκέφαλο, αυτό είναι.

0: Για να δούμε λίγο αυτά όταν χτυπάμε τον εγκέφαλο.
1: Ναι.
0: Όταν χτυπάμε το κρανίο, μάλλον.
1: Mm.
0: Ή μπορεί να πέσουμε από μια μοτοσυκλέτα, ή μπορεί να πάνω στα νεύρα μας να χτυπήσει κάποιος το κεφάλι του στον τοίχο. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι λιγάκι έτσι τραβηγμένο που κάνει.
1: Δεν, δεν είναι τραβηγμένο, γιατί συναντάται σε ψυχιατρικά περιστατικά ή σε αυτιστικά παιδιά. Δεν,
0: εδώ υπήρχε
1: ο αυτοτραυματισμός δεν είναι
0: εδώ κάτι. Εδώ υπήρχε ένας μπασκεμπολίστας παλιά, δεν θυμάμαι το όνομά του παιδιού, Στάνκο.
1: Ο Γιάνκοβιτς.
0: Ο Γιάνκοβιτς
1: δεν ήταν κάκος εγκεφάλου. Ο Γιάνκοβιτς ήταν απάνω στο. Ήταν κάκος η αυχένα. Ο Γιάνκοβιτς χτύπησε τον αυχένα, έκοψε νοτιαίο μυελό και έμεινε τετραπληγικός, χέρια και πόδια. Ήταν κάκος η αυχένα πάνω στο σίδερο της μπασκέτας. Όπως θυμάμαι που έγινε το ατύχημα. Εντάξει, πάνω στα νεύρα του κάποιος και μπορεί να. Αλλά δεν είναι και σπάνιοι αυτοτραυματισμοί. Εννοώ στα ψυχιατρικά άτομα.
0: Ναι.
1: Για προχωρήστε την ερώτηση, γιατί μάλλον το πηγαίναμε για τους κακούς εγκεφάλου.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν. Εδώ πέρα πόσο εύκολο είναι να αντιμετωπιστούν. Και πόσο δύσκολο είναι να εξελιχθούν. Γιατί, ξέρετε κάτι, λένε η ορθοπαιδική ότι αν χτυπήσεις ένα γόνατο, έτσι, φέρνει την οστεοαρθρίτιδα ήταν νωρίτερα. Αν χτυπήσεις το κρανίο σου, εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να βράχει πρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. Το γελάμε τώρα, αλλά εντάξει, είναι καθόλου αστείο.
2: Γιατί σκέφτηκα κάτι μακάβριο γι' αυτό το πάει.
0: Έτσι. Λοιπόν, να εξελιχθούν δυσάρεστα τα πράγματα με όγκους και τέτοια πράγματα.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι,
0: όχι έτσι.
1: Όχι.
0: Σε καμία των περιπτώσεων.
1: Υπάρχει μόνο μία περίπτωση. Όχι, ένα λεπτό. Σε περίπτωση που υπάρχει ένας τραυματισμός ο οποίος θα προκαλέσει διάσχιση, να κοπεί δηλαδή, περίβλημα του εγκεφάλου, το εξωτερικό περίβλημα, η μήνυγκα που λέμε η αραχνοειδής, έχει εκφραστεί η εκτίμηση ερευνητικά και πειραματικά ότι μπορεί αυτό μακροχρόνια να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός καλοήθους όγκου του μηνυγκιώματος.
0: Ναι, το μηνυγκίωμα.
1: Το μηνυγκίωμα.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα η συσχέτιση, να το πω με ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Χτυπάει κάποιος το κεφάλι του και κάνει ένα αιμάτωμα ή κάνει μια θλάση εγκεφάλου, δηλαδή αυτό που λέμε, ας με επιτρέπει, στο στούμπιγμα. Όπως μελανιάζει το χέρι και το πόδι, μελανιάζει και ο εγκέφαλος.
0: Ωραία.
1: Σαν ένα χτύπημα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει συνδεθεί ότι εκεί που είχε κάνει τη θλάση εγκεφάλου θα κάνει και όγκο. Είναι ανεξάρτητο. Δεν έχει να κάνει ότι είναι προδιαθεστικός παράγοντας μια θλάση εγκεφάλου. Για να μην κάνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, ότι πολλαπλοί συχνοί τραυματισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε νευρολογική εκφύλιση και να κάνουν νευρολογικό νόσημα, σαφώς και υπάρχει, και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πυγμάχη και η Πάρκινσον. Αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι μπορούν να οδηγήσουν σε εκφύλιση του εγκεφάλου και να κάνει άνοια, να κάνει Πάρκινσον, να κάνει Αλτσχάιμερ. Αυτό ναι.
0: Αλήθεια, πόσους όγκους εγκεφάλου έχουμε? Πρέπει να είναι πάρα πολύ, έτσι. Πόσα ήδη όμως?
1: Σε μια τελευταία ταξινόμηση από 15 ως 19.
0: 15 ως 19. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή είναι πάρα πολύ, δεν είναι ένας και δύο που ρωτάνε, και για τη σπονδυλική στήλα πούμε δύο πράγματα.
1: Βεβαίως, ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, έχει βγει πολλοί κόσμος, πολλοί γιατροί, πολλοί συναδελφοί σας που χρησιμοποιούν συντηρητικές μεθόδους για την αντιμετώπιση, έτσι, εκεί στην περιοχή της μέσης, του αυχένα κτλ. Η γνώμη σας ποια είναι? Πολλοί, να σας πω, να συμπληρώσω. Πολλοί αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια ότι φοβούνται τα χειρουργεία. Τα φοβούνται.
1: Συνάδελφοι ασθενείς.
0: Να σας πω την αλήθεια, είναι και αρκετοί συνάδελφοί σας. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται, κύριε Βαρβατσούλη?
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Να μιλήσουμε ειλικρινά στον κόσμο.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει, θα τα πούμε.

0: Από τα 100 άτομα.
1: Μάλιστα. Το έχουμε ξαναπεί από.
0: Μάλιστα. Γιατί...
1: Δεύτερον. Το αν θα επιλέξει κανείς το συντηρητικό τρόπο αντιμετώπισης ή τον επεμβατικό τρόπο αντιμετώπισης, και λέω επεμβατικό γιατί περιλαμβάνω σε αυτά όχι μόνο αυτό που έχει ο κόσμος στο μυαλό του, ότι παίρνω ένα μαχαίρι, ανοίγω, κόβω κόκαλα, βγάζω το δίσκο ή απελευθερώνω. Υπάρχουν και τεχνικές αυτά, οι ελάχιστε επεμβατικές με τη χρήση του λέιζερ, τις χημειοπυρηνολύσεις κλπ. Κλπ. Αυτό είναι συνάρτηση της εικόνας που παρουσιάζει ο ασθενής ή η ασθενής. Εάν έρθει και έχει αρχίσει να εγκαθιστά αυτό που λέμε νευρολογική βλάβη, δηλαδή δεν δουλεύει καλά το πόδι, δεν δουλεύει καλά το χέρι, δεν υπακούν οι σφυκτήρες ούρηση και απόδευση, εκεί δεν πας συντηρητικά, εκεί αναγκαστικά πας χειρουργικά. Πρέπει να αποσυμπιέσεις. Ο στόχος δηλαδή είναι η αποσυμπίεση, αποσυμπιέζεις νευρικό ιστό. Αν δεν υπάρχει νευρολογική εικόνα και είναι μόνο ο πόνος, σαφώς εκεί ξεκινάς, δεν ξεκινάς με το να βάλεις το μαχαίρι απάνω, γιατί μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ό,τι να λύσεις. Ξεκινάς έναν πιο συντηρητικό, λιγότερο επιθετικό τρόπο θεραπείας. Και σας λέω ειλικρινά ότι οι περισσότεροι πάνε καλά. Δεν χρειάζονται χειρουργείο. Να μην λέω ψέματα.
0: Τα χειρουργεία που γίνονται. Το χέρι στην καρδιά. Γιατί πολλά χειρουργεία δεν πάνε καλά.
1: Όχι, γιατί πάνε καλά πάνε.
0: Εγώ αυτό που έχω άλλη άποψη. Είναι να το θέσω διαφορετικά. Ένα χειρουργείο σπονδυλική στήλη στη μέση. Για ποιους λόγους μπορεί να μην πάει καλά.
1: Να πω κάποιο γενικό κανόνα που ισχύει σε όλη τη χειρουργική. Από το κεφάλι μέχρι τα νυχάκια κάτω.
0: Ναι.
1: Τα χειρουργεία που πάνε καλά είναι εκείνα τα οποία γίνονται με τις λεγόμενες απόλυτες ενδείξεις. Δηλαδή, για να χειρουργήσεις κάποιον, έχουμε αυτό που λέμε απόλυτες ενδείξεις. Είναι οι απόλυτες, είναι οι σχετικές ενδείξεις ή και μπορεί να μην έχει. Όταν λοιπόν όσο πιο πολλές απόλυτες ενδείξεις έχει, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το χειρουργείο. Άρα το πρώτο είναι τι ενδείξεις έχει.
0: Εκεί πάντως πρέπει να είναι και πολύ σοβαρή κατάσταση του ασθενούς, έτσι. Ένα χειρουργείο, φαντάζομαι.
1: Στην ευρωχειρουργική, το είπαμε και προηγουμένως, δεν ανοίγεις επειδή ο άλλος έρχεται και λέει: «Όχι, πονάει η μέση μου το πρωί».
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αν έρθει και σου ξέρεις, αρχίζω το πόδι μου να το σέρνω, εκεί δεν κάτσε να συζητήσεις. Ένα αυτό. Δεύτερο, ναι. Είπατε κάτι για το. Ρωτήσατε για το αν δεν πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό συνήθως είναι το πρώτο, η απάντηση είναι το θέμα των ενδείξεων. Το δεύτερο έχει να κάνει με, ας μου επιτραπεί η έκφραση, με την εμπειρία, τη δυνότητα του χειρουργού. Και το τρίτο, όσο και αν κακοκαρδίσουμε τους ακροατές, έχει να κάνει με την μετέπειτα, με την χαιρετική προσοχή και συμμόρφωση με τις οδηγίες. Ένα χειρουργείο σπονδυλικής στήλης δεν σημαίνει ότι το κάνεις και σε μια εβδομάδα πας για να ρίξεις στον Όλυμπο.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να συμπεριφερθεί κανείς ευγενικά στη σπονδυλική του στήλη. Αν δεν το κάνει και βιαστά, θα έχει συμπτωματολογία. Ναι, δεν πάει να είναι μια φρεσκοχειρουργημένη περιοχή. Θέλει κάποιο χρόνο ανάπλασης. Δεν γίνεται. Δηλαδή να έχουμε την απέτηση, γιατί τα ακούω κάτι τέτοια, ότι ξέρεις, σε μια εβδομάδα πάω γυμναστήριο. Πού θα πας γυμναστήριο? Με κομμένο το δίσκο δεν μπορεί να πας γυμναστήριο σε μια εβδομάδα.
0: Ξέρετε, είναι ανυπόμονος ο Έλληνας.
1: Εμείς
0: είμαστε ανυπόμονοι. Να σας πω κάτι. Το άλλο που γίνεται με τις τομές. Ακούω πολλά τώρα τελευταία, σου λέει λαπαροσκοπικά, με αυτή την τομή, περνάμε μέσα από τη μικρή τρυπούλα, από μικρές σοπές όπως το λένε, όλα αυτά.
1: Τα 7 έως 12,
0: αξίζει ο
1: τα 7 έως 12 χιλιοστά που έχει, ναι, το ενδοσκόπιο.
0: Ναι, ναι. Σε αυτά αξίζει ο κόσμος να δίνει βάση. Ή το άλλο, πάμε να κάνουμε τώρα με το ρομπότ, ας πούμε, την επέμβαση για μεγαλύτερη ακρίβεια και όλα αυτά. Ισχύουν, κύριε Βαρβατσούλη. Ξέρω, θα πείτε, εδώ τη λέτε την αλήθεια εσείς. Αξίζει τον κόπο. Δηλαδή να κοιτάω την τομή, να δώσω βάση εγώ ότι σε αυτό που θα μου
1: πει. Όχι, εγώ θα πάω λίγο πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Ας αφήσουμε το για το θέμα της τομής, γιατί η τομή, σκεφτείτε ότι μπορεί και κάποιος να κοιτάει και το αισθητικό μέρος.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, όπως και αν θα χειρουργήσεις ή όχι, είναι θέμα ενδείξεων. Επίσης και το τι τεχνική θα ακολουθήσεις

0: πάλι είναι θέμα ενδείξεων, έτσι. Ναι. Άρα υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις που μπορεί να επιτρέπουν αυτές τις πολύ ελάχιστε επεμβατικές μεθόδους, τις minimal, αυτό είναι η minimal invasive, ναι, στα ελληνικά ελάχιστε επεμβατικές, οι οποίες συνοδεύονται από αυτές τις μικρές τομές, και υπάρχουν και περιστατικά τα οποία δεν μπορούν να χειρουργηθούν. Εάν είναι τίμιος ο προτείνων την επέμβαση, ξέρει και γνωρίζει και τη δουλειά του, ξέρει πού θα προτείνει την ελάχιστη επεμβατική και πού θα προτείνει το κανονικό.
1: Μες. Εντάξει, είστε κατανοητός το τι θέλετε να πείτε. Λοιπόν, ναι.
0: Και ένα σχόλιο περί ρομποτικής.
1: Ναι, για πείτε μας.
0: Δεν υπάρχει κανένα.
1: Δώσαμε ένα λεπτό πριν μου κάνει το σχόλιο για τη ρομποτική. Θα δώσω το τηλέφωνο, επειδή μου το ζητάτε και πολλές φορές μου λέτε γιατί δεν δίνω το τηλέφωνο. Στο 210-7298-210 210-7298-222 μπορείτε να πάρετε για 2-3 λεπτά, έτσι αρκεί να είναι κάποιο ερώτημα που να μην έχει γίνει εδώ, να μην έχει απαντηθεί, να σας το απαντήσει ο κ. Βαρβατσούλης εδώ στον αέρα τα επόμενα 5 λεπτά το πολύ. Λοιπόν, 210-7298-222, ναι, πείτε μου κ. Βαρβατσούλη.
0: Επειδή πολλοί κόσμος ακούγοντας τη λέξη ρομπότ μπορεί να νομίζει ότι ξέρεις υπάρχει κάποιο μηχάνημα
1: που χειρουργεί, ναι.
0: Δεν γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Άνθρωπος,
0: όταν λέμε ρομποτική, άνθρωπος πάλι είναι, ο οποίος χρησιμοποιεί κάποια πολύ εμβαθμισμένα, τα οποία στηρίζονται σε χρησιμοποιητικό όπως πείτε.
1: Ρωτάνε για τους καλοήθεις όγκους αν μπορεί να γίνουν κακοήθεις κάποια στιγμή.
0: Έξυπνο ερώτημα. Αυτό ήταν πολύ έξυπνο ερώτημα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ναι. Μπορούν να γίνουν. Μπορούν να γίνουν, αλλά σε πολύ, πολύ μικρό ποσοστό. Γι' αυτό και όταν χειρουργούμε έναν καλοήθη όγκο και συγκεκριμένους καλοήθης όγκους, πάντα ζητάμε αυτό που λέμε το μεταχειρητικό follow-up και μεταχειρητική παρακολούθηση που μπορεί να είναι για 2-3 χρόνια, δηλαδή να κάνει μια μαγνητική τομογραφία. Εξαιρετικά σπάνιο να γίνει, αλλά καλό θα είναι να γίνονται μαγνητικές τομογραφίες.
1: Αλλά πάντα υπάρχει ένα ενδεχόμενο.
0: Πολύ μικρό. Εξαιρετικά μικρό. Εξαιρετικά μικρό στους καλοήθεις.
1: Οι συχνές ημικρανίες, αν σημαίνουν κάτι.
0: Το αντίθετο. Οι συχνές ημικρανίες, αν έχουν ελεγχθεί κιόλας και δεν έχει δημιουργηθεί, δεν υπάρχει κάποιο έβριμα στον εγκέφαλο, είναι αθώες υπ' αυτή την έννοια. Καλά, η μικρανία είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Κάτι το έχουμε ξαναπεί, να κάνουμε μια εκπομπή κάποια στιγμή. Είναι τεράστιο κεφάλαιο η μικρανία. Αν δεν έχει κάτι με τη μαγνητική, είναι ένα βάσανο καθημερινό, είναι μια ταλαιπωρία, αλλά δεν κρύβει και κίνδυνο.
1: Μπορεί να αντιμετωπιστεί.
0: Ω, βέβαια. Βεβαίως. Γι' αυτό είπα, τα έχουμε ξαναπεί και να τα πούμε και πάλι. Δεν είναι κάποια στιγμή, δηλαδή για την ημικρανία της αξίζει μια εκπομπή.
1: Εγώ θα την κάνω, γιατί είναι πολλοί κόσμοι που βασανίζεται.
0: Δεν βασανίζεται απλά.
1: Ναι.
0: Εδώ εγώ στην Αμερική θυμάμαι είχαν φτάσει, τη θεωρούσαν την τρίτη αιτία απώλειας ανθρωπορών από εργασίες, των εργατορών όπως τις λένε.
1: Των μικρανιών.
0: Φόρτωνε τρομακτικά τα ασφαλιστικά ταμεία. Και υπήρχαν και περιπτώσεις, καταγράφονται περιπτώσεις σε ημικρανίες μη καλά αντιμετωπιζόμενες ή να απαντούνται καλά με φάρμακα, να έχουμε και ζητήματα ακόμα απώλεια ζώων με αυτοκτονίες, έτσι. Παρά τις επεμβατικές μεθόδους, γιατί η ημικρανία χειρουργείται.
1: Μάλιστα. Ναι. Αν η άνοια λέει αντιμετωπίζεται χειρουργικά, φαντάζομαι όχι, έτσι.
0: Σε αυτή τη φάση όχι. Αλλά αρχίζει να ανοίγει ένα τεράστιο πεδίο μπροστά, το οποίο βέβαια έχει και δεν ξέρω κατά πόσο τώρα θα ανοίξουν μεγάλη συζήτηση. Όλη αυτή η ιστορία με την τεχνητή νοημοσύνη και τις εμφυτεύσεις microchips και τα λοιπά, θα αγγίξουν και αυτό το πεδίο. Τώρα βέβαια το έχω ξαναπεί και κατεδίαν το έχουμε συζητήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, σαφώς.
0: Έχω κάποιες ενστάσεις ηθικές για αυτά τα θέματα. Αλλά θα δούμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ κύριε Βαρβατσούλη, φτάσαμε στο τέλος. Εγώ να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, έτσι, που βρήκατε το χρόνο να έρθετε εδώ ζωντανά στο στούντιο να κάνουμε μια δύσκολη κουβέντα. Γιατί η αλήθεια είναι, ειδικά για τους όγκους στο κεφάλαιο,
0: δεν είναι ευχάριστη
1: τα πράγματα,
0: και είναι,
1: είναι
0: και αποθητική.
1: Δύσκολα.

0: αποθητική κουβέντα για κάποιον που ακούει, βλέπει μια εκπομπή με αυτό το θέμα.
1: Απλώς είπα ότι αν μη τι άλλο θα πρέπει, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και τους ακροατές σας και θα ήθελα, αν μου επιτρέψετε, να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στη μνήμη ενός εξαιρετικού δασκάλου της νευροχειρουργικής που απεβίωσε πριν λίγες μέρες, του Ηλία του Σουρτζή, ο οποίος διακόνησε επί 50 χρόνια την νευροχειρουργική, από τους προτεργάτες και ειδικά στον Ευαγγελισμό, γιατί εκεί έδρασε στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού. Αιωνία του μνήμη και καλό παράδειγμα.
1: Σας θυμάμαι που τον αναφέρετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ εκ νέου, κύριε Βαρβατσούλη. Λοιπόν, αυτός ήταν ο νευροχειρουργός ο Παναγιώτης ο Βαρβατσούλης. Να ευχαριστήσω πολύ και όλους εσάς που για μία ακόμη εβδομάδα επιλέξατε τις ιατρικές συναντήσεις για την ιατρική σας ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα με μία νέα ιατρική συνάντηση εδώ στο στούντιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε την υγεία σας. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.

0: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή κατά τόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
8: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Το 4 μνημόσυνο για την ανάπαυση του μακαριστού άρχοντα πρωτοψάλτη Γεωργίου Χατζηχρόνογλου τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, υπογράμμισε το πρωί ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων, παρουσία του Βούλγαρου ομολόγου του στη Θεσσαλονίκη. Τη Συμφωνία Επιστροφής 48 Ιερών Κοιμηλίων χαιρετίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και εκφράζει την ελπίδα και την ευχή το μνημόνιο κατανόησης να είναι μόνον η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από ιερούς ναούς, ιερές μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των επιβατικών πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας μετά την άρση του απαγορευτικού. Δεν ισχύει το ίδιο για το λιμάνι του Λαβρίου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν σήμερα στη Μαδρίτη και άλλες πόλεις της Ισπανίας κατά της στεγαστικής κρίσης μετά την απόρριψη των κυβερνητικών μέτρων από την αντιπολίτευση. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τον Νοέμβριο μετά την αποτυχία να ψηφιστεί η νομοθεσία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Κρήτη τις επόμενες ώρες, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν με το βόρειο τμήμα του νησιού να βρίσκεται στο επίκεντρο. Έσπασε ξανά το ρέμα στα Ζωνιανά, μεγάλος βράχος έπεσε σε αυτοκίνητο, μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα στην Ιεράπετρα, το Αμάρι και το Μιλοπόταμο. Μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες. Νεφώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.

Η σύσταση του αέρα. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο.

0: Εσείς αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Μην ξεχνάτε επίσης ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στη διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον, αυτή την ώρα αναφερόμαστε στον αέρα και προσπαθούμε να τον δούμε, να τον αναλύσουμε όσο μπορούμε από την πλευρά της επιστήμης. Να δούμε δηλαδή τόσο την σύστασή του, αλλά να μιλήσουμε και για άλλα θέματα που σχετίζονται με τον αέρα, πάντοτε με βάση την επιστήμη. Στην σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στην σύσταση του αέρα, θα πούμε έτσι αρκετά πράγματα και στο πώς δημιουργήθηκε ο αέρας. Με τον σημερινό μας καλεσμένο είναι ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Πατέρα Δημήτριε, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε σήμερα.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, εγώ ευχαριστώ.
0: Μιλάμε λοιπόν για τον αέρα, πατέρα Δημήτριε, και δεν ξέρω από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας.
1: Ας ξεκινήσουμε από κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Να πούμε ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, το οποίο είναι τόσο φιλόξενο για την εμφάνιση, την εξέλιξη και την διάρκεια της ζωής, αποτελείται βασικά από την ατμόσφαιρα στην οποία κυριαρχεί ο αέρας, που είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, την υδρόσφαιρα, στην οποία ανήκουν οι θάλασσες και όλα τα υδάτινα συστήματα, και το έδαφος, στο οποίο κυριαρχεί η ζωική και φυτική ζωή. Όλα αυτά τα τμήματα του περιβάλλοντος πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι βρίσκονται σε μια δυναμική, δημιουργική αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση.
0: Αυτό τι σημαίνει? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι σημαίνει αυτό, να μας το εξηγήσετε λίγο?
1: Που παρά τη φαινομενική τους ετερογένεια, ότι είναι τελείως διαφορετικά ο αέρας, η θάλασσα και το έδαφος, εν τούτης βρίσκονται σε πλήρη αλληλεπίδραση, με την έννοια ότι το έδαφος θα ήταν απολύτως ξηρό αν δεν υπήρχε ο κύκλος του νερού, ο υδρολογικός κύκλος, και αυτός ο κύκλος του νερού δεν θα μπορούσε να υπάρξει, δηλαδή η εξάτμιση από τη θάλασσα, εάν δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα. Άρα βρίσκονται σε μια απολύτως δημιουργική αλληλεπίδραση, και αυτή ακριβώς η συνύπαρξη αυτών των συστημάτων και η συνεργασία έχουν ως αποτέλεσμα την φιλοξενία της ζωής, να κάνουν δηλαδή τον πλανήτη μας τόσο φιλόξενο στην ζωή κάθε μορφής. Η μελέτη λοιπόν της ατμόσφαιρας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι έναν πρόχειρο ορισμό, ότι η ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη, και συγκρατείται αυτό το στρώμα γύρω από τη γη λόγω της βαρύτητας που ασκεί η γη πάνω σε αυτό το στρώμα, και περιστρέφεται και αυτό, κινείται, βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Η ατμόσφαιρα δεν είναι ένα στατικό σύστημα, αλλά κινούνται τεράστιες αέριες μάζες, και έτσι μεταφέρονται συνέχεια αέριες μάζες από περιοχές που υπάρχει πλεώνασμα, όπως είναι η τροπική, σε περιοχές με έλλειμμα, όπως είναι η πόλη, και συνεχώς βρίσκεται δηλαδή η ατμόσφαιρα σε μια συνεχή δυναμική κίνηση. Ας δούμε τώρα πώς φτάσαμε στο να έχουμε αυτή την φιλική προς τη ζωή ατμόσφαιρα, στη σημερινή της δηλαδή σύνθεση, γιατί αυτή η σημερινή της ύπαρξη πέρασε από ορισμένα στάδια και υπέστηκε πολύ σημαντικές αλλαγές. Εξελίχθηκε αργά η ατμόσφαιρα, όπως εξελίχθηκαν και όλα τα άλλα συστήματα που συνιστούν το γήινο περιβάλλον. Ο πλανήτης μας, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες, δημιουργήθηκε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Η Γη, ο Ήλιος, αλλά και όλο το ηλιακό μας σύστημα προέκυψε από ένα πυκνό νέφος αστρικής σκόνης και μετεωριτών, στα οποία κυριαρχούσαν το ήλιο και το υδρογόνο. Και για αρκετά εκατομμύρια χρόνια η αστρική αυτή σκόνη συσσωρευόταν, με συνέπεια να δημιουργηθεί η γήινη μάζα. Ενώ παράλληλα ο πλανήτης δεχόταν συνέχεια καταιγισμό μετεωριτών, με συνέπεια παράλληλα να αυξάνεται και η θερμοκρασία. Επίσης, όταν ο πλανήτης μας άρχισε πια να διαμορφώνεται, να παίρνει το σχήμα του, να είναι, γίνεται πιο στέρεος, έγινε και πιο ενεργός γεωλογικά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι άρχισαν να γίνονται έντονες ηφαιστειακές εκρήξεις, να εκρήγονται τεράστιες ποσότητες λάβας, σκόνης και αέρια, να εκτινάσονται από τα έγκατα του πλανήτη. Αποτέλεσμα αυτών των μεγάλων ηφαιστειακών εκρήξεων ήταν η δημιουργία ενός στρώματος αερίων πάνω από τον πλανήτη, που συγκρατείται, όπως είπαμε πάλι, με τη δύναμη της βαρύτητας, και έτσι να δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα. Μάλιστα, μπορούμε να έχουμε πληροφορίες για ποια ήταν η σύσταση της ατμόσφαιρας της Γης στα πρώτα εκείνα εκατομμύρια χρόνια που διαμορφωνόταν, από τη σύνθεση της ύλης των ηφαιστείων, όπου στην οποία ηφαιστειακή ύλη, στην ηφαιστειακή έκρηξη, απουσιάζει το οξυγόνο και είναι σε αυθονία το διοξίδιο του άνθρακα.
0: Αυτό τι σημαίνει, πατέρα Δημήτρη?
1: Σημαίνει ότι η πρώτη ατμόσφαιρα ήταν τοξική για τη σημερινή ζωή. Δεν μπορούσε να φιλοξενήσει τη ζωή όπως την ξέρουμε. Γι' αυτό το λόγο θα δούμε παρακάτω ότι οι πρώτες μορφές ζωής ήταν αναερόβιες. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούσαν οξυγόνο. Χρησιμοποιούσαν διοξίδιο του άνθρακα. Και ένα κατάλοιπο αυτής της πρώτης χαμηλής σε πυκνότητα και σε περιεκτικότητα οξυγόνου ατμόσφαιρας είναι η φωτοσύνθεση, που επιτελούν ακόμα και σήμερα τα φυτά, τα οποία καταναλώνουν διοξίδιο του άνθρακα και αποβάλλουν το οξυγόνο ως παραπροϊόν της φωτοσύνθεσης. Μάλιστα, η ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία της Γης εκείνα τα πρώτα χρόνια της διαμόρφωσης ήταν περίπου 85 με 110 βαθμούς, και η προϊστορική ατμόσφαιρα ήταν και περίπου 20 φορές πυκνότερη από ό,τι είναι σήμερα. Και χάρη σε αυτή την πυκνότητα άρχισαν να δημιουργούνται υδρατμοί, δηλαδή να παραμένουν κάποια αέρια μέσα στην ατμόσφαιρα και να υγροποιούνται, και έτσι να δημιουργηθεί υδρολογικός κύκλος και να δημιουργηθούν και οι ωκεανοί. Αυτό πάλι είχε ως συνέπεια σιγά σιγά να ψυχθεί ο πλανήτης, δηλαδή να πέσει αυτή η υψηλή θερμοκρασία, που ήταν θερμοκρασία ηφαιστείων, σιγά σιγά να χαμηλώσει και να εμφανιστεί και η πρώτη αναερόβια φυτική ζωή που έκανε φωτοσύνθεση, η οποία βέβαια, όπως είπαμε, χρησιμοποιούσε ηλιακή ακτινοβολία, νερό και διοξίδιο του άνθρακα.
0: Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, πατέρα Δημήτρη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το νερό, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Στο να αλλάξουν οι συνθήκες, δηλαδή. Στο να αλλάξουν οι συνθήκες.
1: Το νερό είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. Ένας κρίσιμος παράγοντας για τη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας και γενικότερα για την διάρκεια και την διαφύλαξη της ζωής. Έτσι λοιπόν, η φωτοσύνθεση, όπως είπαμε, η οποία χρησιμοποιούσε διοξίδιο του άνθρακα, που ήταν σχεδόν, η ατμόσφαιρα αποτελείται από διοξίδιο, δεν υπήρχε καθόλου οξυγόνο. Απέβαλαν όμως οι πρώτοι οργανισμοί αναερόβιοι, απέβαλαν ως παραπροϊόν το οξυγόνο, και έτσι το οξυγόνο άρχισε σιγά σιγά να αυξάνεται στην ατμόσφαιρα και να δημιουργείται το στρώμα αυτό του όζοντος επίσης, το οποίο έχει την ικανότητα να απορροφά και να εξασθενίζει την υπεριόδη ακτινοβολία. Έτσι λοιπόν, αυτό τώρα είχε μια άλλη πάλι, μια ανατροφοδότηση, ένα feedback, μια διαδικασία ανατροφοδότησης. Αφού λοιπόν οι πρώτοι οργανισμοί έστελναν οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, δημιουργήθηκε το όζον, με συνέπεια η ηλιακή ακτινοβολία να φιλτράρεται και έτσι η φυτική ζωή και οι οργανισμοί που έκαναν φωτοσύνθεση να περάσουν από τους ωκεανούς, να περάσουν στην επιφάνεια της Γης και έτσι να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο με οξυγόνο η ατμόσφαιρα.
0: Πατέρα Δημήτρη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ήθελα να ρωτήσω λίγο για το όζον και την σύσταση του όζοντος.
1: Ναι, το όζον είναι το οξυγόνο, το οποίο αναπνέουμε και το οποίο είναι το φιλικό προς τη ζωή οξυγόνο, είναι το διατομικό οξυγόνο, δηλαδή οξυγόνο 2. Δύο άτομα οξυγόνου βρίσκονται σε στενό δεσμό μεταξύ τους και είναι το οξυγόνο το οποίο χρησιμοποιούμε. Όμως το οξυγόνο κατά την διάσπασή του δημιουργεί δεσμούς τρία άτομα μαζί, δηλαδή ελεύθερο οξυγόνο προσδένεται στο διατομικό και έτσι δημιουργείται το οξυγόνο 3, το οποίο είναι το όζον, το οποίο είναι τοξικό βέβαια. Όποιος το εισπνεύσει είναι δηλητηριώδες το όζον, αλλά στα υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας χαρίζει αυτή τη δυνατότητα να φιλτράρει την υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου, η οποία είναι πραγματικά θανατηφόρος. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο στρώμα όζοντος που είναι το οξυγόνο 3 και μας προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία και κάνει τις συνθήκες στον πλανήτη ακόμα πιο φιλόξενες για τη ζωή.
0: Και έτσι το, λοιπόν το όπως όζον, είπαμε, ναι, συγγνώμη και πάλι που σας διακόπτω, ναι, το πάταρμα, απλώς να πω ότι είχε γίνει πολλής λόγος τα τελευταία χρόνια για το όζον και αυτή την ασπίδα του όζοντος στην γη και την σημασία της για την ζωή. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει επανέλθει, έχει κλείσει αυτή η τρύπα τέλος πάντων του όζοντος, έτσι δεν είναι, σε ένα μεγάλο κομμάτι της τέλος πάντων.
1: Ναι, υπάρχει μια πραγματικά εξισορρόπηση, σιγά σιγά βλέπουμε να βελτιώνεται αυτή η τρύπα του όζοντος, γιατί όπως είπαμε το όζον βρίσκεται στην στρατόσφαιρα και η μεγαλύτερη συγκέντρωσή του είναι γύρω στα 35 χιλιόμετρα ύψος και όπως είπαμε προστατεύει τους οργανισμούς από την υπεριώδη ακτινοβολία. Και όπως ξέρουμε η τρύπα αυτή, η οποία διαπιστώθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες και μάλιστα για πρώτη φορά διαπιστώθηκε πάνω από την Ανταρκτική, ήταν το άμεσο αποτέλεσμα της αλόγιστης χρήσης των λεγόμενων χλωριοφθοριούχων υδρογοναθράκων, των CFC, που είναι χημικές ουσίες οι οποίες είναι πιο γνωστές με το όνομα φρέων, που χρησιμοποιούνται σαν ψυχτικό στα ηλεκτρικά ψυγεία, σε συσκευές κλιματισμού και προωθητικό στα αεροζόλ κτλ. Αυτοί λοιπόν οι χλωροφθοράνθρακες, φτάνοντας στα ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, διασπώνται, εκλείουν χλώριο, το οποίο κυκλοφορεί ελεύθερο και ενώνεται με τα σταθή μόρια του όζοντος, με το οξυγόνο 3, προκαλώντας την διάσπαση. Έτσι το στρατοσφαιρικό αυτό όζον ελαττώνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό. Στη θέση του δημιουργείται αυτό που λέμε τρύπα του όζοντος, το οποίο είναι, θα λέγουμε, το κατεστραμμένο οξυγόνο 3 λόγω της παρουσίας του χλωρίου, και η επικίνδυνη UV ακτινοβολία, η περιόδη δηλαδή ακτινοβολία, περνάει ανενόχλητη και φτάνει ως την επιφάνεια της γης. Αυτό δηλαδή είναι συνοπτικά το πρόβλημα του όζοντος.
0: Να προχωρήσουμε από εκεί που σας διακόψαμε, γιατί στην συζήτησή μας.
1: Και όπως σας έλεγα, ενώ οι συγκεντρώσεις τώρα με τη φωτοσύνθεση, η οποία γίνεται πια και στο έδαφος, έχει περάσει η ζωή από τους ωκεανούς στην στεριά, οι συγκεντρώσεις τώρα του οξυγόνου 2, του διατομικού οξυγόνου, εμφανίζουν τάση ανόδου και το αντίθετο συμβαίνει πια με τις αντίστοιχες τιμές του διοξιδίου. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί στη φωτοσύνθεση καταναλώνεται διοξίδιο και απελευθερώνεται οξυγόνο. Έτσι λοιπόν, όπως θα δούμε και λίγο παρακάτω στη σύσταση της ατμόσφαιρας, έχουμε μεγάλα ποσοστά, σχεδόν 19-20% της ατμόσφαιρας αποτελείται από οξυγόνο και 0,03 από διοξίδιο του άνθρακα. Αυτή λοιπόν η μεγάλη ασυμμετρία στην ποσόστοση του οξυγόνου και του διοξιδίου του άνθρακος εμφανίζεται λόγω της φωτοσύνθεσης. Αλλά αυτή ακριβώς η ασυμμετρία, αυτή η ανισορροπία, δηλαδή μεγάλες ποσότητες οξυγόνου και μικρές ποσότητες διοξιδίου του άνθρακος, κάνουν και τον πλανήτη μας τόσο φιλικό προς τη ζωή. Βλέπουμε λοιπόν την, θα λέγαμε, καταλυτική λειτουργία που παίζει η φωτοσύνθεση και για τη ζωή αλλά και για την διαμόρφωση και σύσταση της ατμόσφαιρας.
0: Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα πράγματα με τη βοήθεια σας, πατέρα Δημήτρη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό και επανερχόμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.

0: Συζητούμε με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη σήμερα, αγαπητοί ακροατές, διδάκτορα βιοτεχνολογίας και θεολόγο, για την σύσταση του αέρα. Μια πρώτη συζήτηση ουσιαστικά, κάποιες πληροφορίες δίνουμε όσον αφορά τη σύσταση του αέρα, την σύσταση της ατμόσφαιρας. Να έρθουμε τώρα να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε, πατέρα Δημήτρη.
1: Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν για αυτή τη μεγάλη ασυμμετρία που υπάρχει στην περιεκτικότητα μεταξύ οξυγόνου, το οποίο πλεονάζει, και στην πάρα πολύ μικρή συμμετοχή στην ατμόσφαιρα του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό λοιπόν, αυτή λοιπόν η σχέση, η οποία είναι φιλική προς τη ζωή, οφείλεται στη φωτοσύνθεση, σε αυτή τη θεμελιώδη λειτουργία που επιτελούν τα φυτά για να εξοικονομήσουν ενέργεια. Και έτσι λοιπόν είπαμε ότι στην πρώτη ατμόσφαιρα, στην αρχαίγονη ατμόσφαιρα, οι συγκεντρώσεις του οξυγόνου ανέβαιναν, εμφάνιζαν τάση ανόδου, και το αντίθετο συνέβαινε για το διοξίδιο του άνθρακα. Έτσι λοιπόν, μέσω της φωτοσύνθεσης απομακρύνθηκαν πάρα πολύ σημαντικά ποσά διοξιδίου. Δηλαδή η ατμόσφαιρα, η οποία ήταν, θα λέγαμε, στην οποία κυριαρχούσε το διοξίδιο του άνθρακα και δεν ήταν καθόλου φιλική προς τη ζωή, σιγά σιγά το διοξίδιο άρχισε να υποχωρεί λόγω της κατανάλωσης που έκαναν οι αερόβιοι οργανισμοί, οι οποίοι έκαναν φωτοσύνθεση. Στους ωκεανούς τώρα το διοξίδιο του άνθρακα σχημάτισε ανθρακικά άλατα, τα οποία εναποτέθηκαν στα κελίφη των θαλάσσιων οργανισμών, και μετά το θάνατο αυτών των οργανισμών στους πυθμένες των ωκεανών σχηματίστηκαν τα ιζήματα. Αυτό που θα πούμε τώρα είναι να δούμε τη σύσταση του ξηρού ατμοσφαιρικού αέρα, δηλαδή ο ατμοσφαιρικός αέρας που μας περιβάλλει, να δούμε ποια είναι η σύσταση, τη χημική του σύσταση, η οποία πράγματι είναι εντυπωσιακή. Το 78% του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελείται από άζωτο. Το 19% αποτελείται από οξυγόνο. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει μια μικρή συμμετοχή, 0,03, και τα υπόλοιπα στοιχεία που αποτελούν το ατμοσφαιρικό αέρα είναι το αργό, το νέο, το ήλιο, το μεθάνιο, το κρυπτό, τα οξύδια του αζότου, το υδρογόνο, το όζο και το ξένο. Μάλιστα αυτά τα στοιχεία, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και τα οξύδια του αζότου και το όζον, είναι τα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου, δηλαδή αυτά τα οποία δεν αφήνουν την ακτινοβολία όταν ανακλάται από τη γη, την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία επιστρέφει πάλι στην ατμόσφαιρα, δεν την αφήνουν εύκολα να διαφύγει και την ξαναεπιστρέφουν στη γη, κρατάνε δηλαδή την θερμότητα υψηλά. Αυτά λέγονται αέρια θερμοκηπίου. Και τα επαναλαμβάνω για να τα ξέρουν οι ακροατές μας: το διοξίδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το όζον και τα οξύδια του αζότου.
0: Για πείτε μας τώρα, έτσι, για το κάθε στοιχείο από αυτά ξεχωριστά, για το άζωτο, το οξυγόνο και τα λοιπά, και την σημασία τους στην ατμόσφαιρα, έτσι, σαν ατμοσφαιρικό αέρα.
1: Μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα συστατικά να τα διακρίνουμε σε 4 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το άζωτο, το οξυγόνο και το αργό, το οποίο είναι το 99% του ατμοσφαιρικού αέρα. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι υδατμοί στην ατμόσφαιρα, που οι συγκεντρώσεις των οποίων είναι μεταβλητές και στο χώρο και στο χρόνο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι υδατμοί, γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση της ακτινοβολίας. Και η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει δευτερεύοντα δρανή αέρια, όπως είπαμε, το νέο, το κρυπτό, το ξένο και τα θερμοκηπικά αέρια. Και πρέπει να πούμε ότι στην ατμόσφαιρα υπάρχουν και ορούμενα σωματίδια, καπνό, σκόνη, γύρι, βακτηρίδια, αερολύματα με πάρα πολύ μικρές διαστάσεις, δηλαδή σε σχεδόν μικροσκοπική κατάσταση. Και να πούμε τώρα για το, όπως είπατε, για τα στοιχεία αυτά, το κυρίαρχο στοιχείο της ατμόσφαιρας βέβαια, όπως είδαμε, είναι το άζωτο, το οποίο συμμετέχει κατά 78% στις σύσταση της ατμόσφαιρας. Το όνομά του, όπως το λέει το ίδιο άζωτο, δόθηκε από τον πατέρα της χημίας, τον Λαβουαζιέ, όταν ο Λαβουαζιέ διαπίστωσε ότι η ατμόσφαιρα αποτελείται από δύο στοιχεία, δεν μπορούσε να ξέρει για τα υπόλοιπα, από οξυγόνο και από άζωτο, και είδε ότι το οξυγόνο είναι συστατικό στοιχείο της ζωής, ενώ το άζωτο είδε ότι δεν έχει κάποιο ρόλο στην διατήρηση της ζωής, και γι' αυτό ονομάστηκε άζωτο, δηλαδή αυτό το οποίο δεν συμμετέχει στη διατήρηση της ζωής, δεν έχει αξία δηλαδή για τη ζωή. Αλλά ήταν μια, θα λέγαμε, λάθος παρατήρηση, γιατί σήμερα ξέρουμε ότι το άζωτο είναι κορυφαίο στοιχείο των οργανισμών. Οι βασικές ενώσεις της ζωής, η δομική λύθη, τα αμινοξέα, οι πρωτεΐνες, τα νουκλεϊνικά οξέα, δηλαδή το DNA, το RNA, είναι μόρια αζωτούχα. Το άζωτο δηλαδή πλεονάζει μαζί με τον άνθρακα, είναι συστατικό στοιχείο της μοριακής σύστασης της ζωής. Αλλά όπως είπαμε, οι πρώτες τότε παρατηρήσεις θεώρησαν ότι το άζωτο δεν συμμετέχει καθόλου στη ζωή, δηλαδή σημαίνει αέριο χωρίς ζωή, αυτό σημαίνει άζωτο το όνομά του. Και οι μορφές του αζώτου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Έχουμε το αδρανές άζωτο, που είναι ένα άχρωμο, άοσμο και άγευστο αέριο, και στη δεύτερη κατηγορία έχουμε αζωτούχες ενώσεις, όπως είναι η αμμονία, η ουρία, το ουρικό οξύ, οι πρωτεΐνες, που έχουν το δραστικό άζωτο. Και στην ατμόσφαιρα το άζωτο εμφανίζεται κυρίως με τη μορφή του υποξιδίου, εμφανίζονται και οξύδια του αζώτου, τα οποία είναι ατμοσφαιρική ρήπη και ανήκουν στην στα αέρια του θερμοκηπίου. Μάλιστα το διοξίδιο του αζώτου σχηματίζει το λεγόμενο φωτοχημικό νέφος, όπως θα έχουμε ακούσει, που είναι πάνω από τις πόλεις, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη υψηλή ρήπανση, διαμορφώνεται ένα φωτοχημικό νέφος, και στο σχηματισμό του παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το διοξίδιο του αζότου. Επίσης συμμετέχει ενεργά το διοξίδιο και στην όξινη βροχή. Βλέπετε λοιπόν ότι το άζωτο, παρότι φέρει ένα όνομα το οποίο δεν αντιστοιχεί στην χημική του πραγματικότητα και στον πραγματικό του ρόλο, συμμετέχει ενεργότατα στη διαμόρφωση της ζωής. Είναι το δεύτερο μόριο μετά τον άνθρακα, που έχει μεγάλη σημασία για το χτίσιμο, για το βιοχημικό, θα λέγαμε, χτίσιμο της ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Εφόσον υπάρχει στα αμινοξέα και στα νουκλεϊνικά οξέα, που είναι δομική λύση της ζωής.
0: Αυτό
1: λοιπόν για το άζωτο.
0: Ναι. Αυτό ισχύει, πατέρα Δημήτρη, και για τον άνθρωπο και για τα ζώα και τα φυτά.
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Ισχύει από τους ιούς, από τη δομή των ιών, των βακτηρίων, των φυτών, κάθε τι δηλαδή το οποίο εντάσσεται σε αυτό που λέμε ζωή και είναι αντικείμενο της βιολογίας. Βλέπουμε το άζωτο να είναι πολύ πλουγιαζωτούχες ενώσεις, να είναι πανταχού παρόν το άζωτο μαζί με τον άνθρακα, να συγκροτούν χημικά αυτό που λέμε ζωή, το φαινόμενο της ζωής. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία του, παρά είπαμε το όνομά του, το οποίο δείχνει ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν έχει, ότι είναι ένα αέριο χωρίς ζωή. Τώρα για το οξυγόνο, όπως είδαμε, το οποίο είναι βέβαια κρίσιμο στοιχείο για την ύπαρξη της ζωής και έχει και αυτό πάρα πολύ μεγάλη περιεκτικότητα, το δεύτερο σε περιεκτικότητα στην ατμόσφαιρα, και είπαμε αυτό οφείλεται στην φωτοσύνθεση, γιατί στην αρχική ατμόσφαιρα, όπως είπαμε, κυριαρχούσε το διοξίδιο, δεν κυριαρχούσε το οξυγόνο. Οι πρώτοι οργανισμοί που εμφανίστηκαν στον πλανήτη ήταν υποχρεωτικά αναερόβιοι, γιατί όπως είπαμε δεν υπήρχε καθόλου οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Σιγά σιγά όμως οι αναερόβιοι αυτοί οι οργανισμοί με την φωτοσύνθεση ανέπτυξαν τη φωτοσύνθεση για να μπορέσουν οι ίδιοι να είναι αυτότροφοι, δηλαδή να μην ψάχνουν την τροφή τους, να την παράγουν οι ίδιοι. Έτσι λοιπόν αυτοί οι πρώτοι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί χρησιμοποιούσαν στην αρχαίγονη, στην πρώτη ατμόσφαιρα, στην αρχαίγονη ατμόσφαιρα χρησιμοποιούσαν ένα στοιχείο που λέγεται υδρόθιο, και με αυτό τον τρόπο απελευθέρωναν θείο, κάτι που κάνουν ακόμα και σήμερα τα αναερόβια φωτοσυνθετικά βακτήρια, ακόμα και σήμερα κάνουν φωτοσύνθεση απελευθερώνοντας θείο.
0: Πατέρα Δημήτρη,
1: ναι.
0: Μισό λεπτό να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή, ελάχιστα δευτερολέπτων, και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε, πατέρα Δημήτρη, από την τελευταία σας φράση.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητούμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, για τον αέρα, για την σύσταση του αέρα. Δίνουμε κάποιες πρώτες πληροφορίες και για την σημασία του, βέβαια, στην ζωή πάνω στη γη, έτσι όπως την γνωρίζουμε. Είναι κοντά μας ο πατήρ Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Εμείς περιμένουμε, όπως πάντοτε, τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Πατέρα Δημήτρη, να συνεχίσουμε από εκεί που σας διακόψαμε.
1: Βεβαίως. Σε μια δεύτερη φάση, λοιπόν, της εξέλιξης, αυτοί οι πρώτοι οργανισμοί, οι οποίοι είναι προκαριωτικοί, δηλαδή είναι βακτήρια, άρχισαν να παίρνουν τα ηλεκτρόνια τους για να μπορέσουν να κάνουν να διαμορφώσουν τις πρώτες χημικές ενώσεις μέσα στο κύτταρό τους. Άρχισαν να τα παίρνουν τα ηλεκτρόνια όχι πια από το υδρόθιο αλλά από το νερό. Αυτό είχε μεγάλη σημασία, διότι παίρνοντας από το νερό η φωτοσύνθεση, πλέον χρησιμοποιώντας το νερό ως δότη ηλεκτρονίων, άρχισε να απελευθερώνει και οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν, με τη νέα αυτή αερόβια πια φωτοσύνθεση, δημιουργείται η αερόβια φωτοσύνθεση, με συνέπεια να απελευθερώνεται όλο και περισσότερο οξυγόνο και να καταναλώνεται όλο και περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε να διαμορφωθεί αυτή η τεραστία σημασίας ισορροπία, υψηλό επίπεδο δηλαδή οξυγόνου και χαμηλό επίπεδο διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή η ατμόσφαιρα στην οποία ζούμε εμείς σήμερα είναι ακριβώς αντεστραμμένη, θα είναι η αντίστροφη της ατμόσφαιρας που υπήρχε στον αρχαίγωνο πλανήτη, που υπήρχαν σχεδόν μηδενικά αποθέματα οξυγόνου και πλεόνασμα διοξιδίου. Σήμερα ακριβώς βιώνουμε το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε σχεδόν ελάχιστη μηδαμινή συμμετοχή του διοξιδίου του άνθρακα, είπαμε 0,035, και σχεδόν 20% του ατμοσφαιρικού αέρα αποτελείται από οξυγόνο. Αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνουμε και πάλι, οφείλεται στην αερόβια φωτοσύνθεση, όπου τα φυτά και οι οργανισμοί που κάνουν φωτοσύνθεση απελευθερώνουν οξυγόνο. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι και εξελικτικά η νέα αυτή φωτοσύνθεση που απελευθερώνει οξυγόνο και χρησιμοποιεί το νερό ως δότη ηλεκτρονίων είναι και ενεργειακά πιο αποτελεσματική, γιατί με μία γλυκόζη, ένα μόριο γλυκόζης, μπορεί να δημιουργήσει 36 μόρια ενέργειας, θα λέγαμε, έναντι 2 μόρια ενέργειας που παρήγαγε η αναερόβια γλυκόλυση, δηλαδή η διάσπαση της γλυκόζης.
0: Μάλιστα. Έχουμε όμως και άλλα αέρια, έτσι, και άλλα στοιχεία της ατμόσφαιρας.
1: Τα αέρια είναι αδρανή αέρια. Είναι αδρανή αέρια, δεν έχουν μεγάλη σημασία. Μόνο τα θερμοκηπικά αέρια έχουν σημασία, μετά το άζωτο και το οξυγόνο. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα θερμοκηπικά αέρια, όπως είπαμε, το οποίο είναι το μεθάνιο, είναι το όζον, που μιλήσαμε για το όζον, και το κάποια οξύδια του αζότου και το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτά πια έχουν σημασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι αδρανή, δεν έχουν σημασία, απλώς υπάρχουν εκεί και δεν έχουν μεγάλη σημασία. Θα ήθελα όμως να δώσουμε και πληροφορίες για την διαστρωμάτωση της ατμόσφαιρας.
0: Βέβαια, δηλαδή, στα διαφορετικά είναι στρώματα.
1: Ναι, πώς είναι η ατμόσφαιρα οργανωμένη, γιατί εμείς βλέπουμε βέβαια τον καθαρό ουρανό και δεν μπορούμε έτσι να διαπιστώσουμε μακροσκοπικά πώς είναι διαμορφωμένη η ατμόσφαιρα. Μέχρι σε ύψος 12 χιλιόμετρου, δηλαδή τώρα ανεβαίνοντας καθ' ύψος, τώρα θα δούμε πώς είναι τα στρώματα, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, προς τον ουρανό, στα 12 χιλιόμετρα, μέχρι τα 12 χιλιόμετρα, είναι περίπου το 80% της αέριας μάζας. Δηλαδή το 80% της μάζας της ατμόσφαιρας φτάνει μέχρι εκεί και ονομάζεται αυτή η περιοχή, αυτών των πρώτων 12 χιλιόμετρων, τροπόσφαιρα, όπου είναι ο χώρος στον οποίο δημιουργούνται και εξελίσσονται τα καιρικά φαινόμενα. Ο καιρός, όπως το ξέρουμε, με τη βροχή, το χιόνι, τα κατακρημνίσματα, που είπαμε ότι συμμετέχει αποτελεσματικά και ενεργά στον υδρολογικό κύκλο, όλα αυτά εξελίσσονται στο χώρο της τροπόσφαιρας. Η τροπόσφαιρα βέβαια έχει και ένα ανώτατο ύψος στον ισημερινό, που φτάνει τα 18 χιλιόμετρα, και ένα

0: είναι η στρατόσφαιρα, όπου στη στρατόσφαιρα υπάρχει και το όζο περίπου στο μέσο της στρατόσφαιρας, είναι και το τριατομικό οξυγόνο, όπως είπαμε, το όζον, το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αέριο, είναι τοξικό αέριο, αλλά στα ύψη αυτά, στο ύψος αυτό των περίπου 33 χιλιομέτρων, προστατεύει τη ζωή στον πλανήτη από την πάρα πολύ επικίνδυνη υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, η οποία, όπως ξέρετε, είχαμε ακούσει όλοι μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει μια μεγάλη τρύπα στο όζον, υπήρχε ένας κίνδυνος, υπήρχε ένας συναγερμός σχεδόν για τους δερματολογικούς καρκίνους λόγω της υπεριόδου ακτινοβολίας, και υπήρχαν μεγάλες καμπάνιες για την προστασία και από την έκθεση στον ήλιο. Επίσης, οι εκρήξεις των νησιών, κατά τις οποίες εκρίνονται τεράστιες ποσότητες σκόνης και σωματιδίων θείου, εγκλωβίζονται εκεί στην στρατόσφαιρα. Και υπάρχουν εκατομμύρια τόνοι ηφαιστειακής ύλης από εκρήξεις ηφαιστείων εγκλωβισμένοι εκεί στην περιοχή της στρατόσφαιρας, και κάθε ηφαίστειο όταν εκρήγνεται σχεδόν μολύνει αυτό το κομμάτι, μέχρι εκεί δηλαδή φθάνει η ηφαιστειακή ύλη, μέχρι το επίπεδο αυτό. Μετά από περίπου από τα 50 χιλιόμετρα μέχρι τα 90 χιλιόμετρα περνάμε στην λεγόμενη μεσόσφαιρα, όπου εκεί έχουμε και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας. Εκεί ψύχεται η ατμόσφαιρα, σχεδόν έχουμε μείον 100 βαθμούς, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ξέρετε, θερμαίνεται η ατμόσφαιρα, από την ηλιακή ακτινοβολία πέφτει στον πλανήτη, στη Γη, και ανακλάται, και συνέπεια να ζεσταίνονται τα στρώματα και της τροπόσφαιρας, της στρατόσφαιρας, και όσο ανεβαίνουμε πιο ψηλά αυτή η θερμότητα να μειώνεται, και έτσι έχουμε ένα ψυχρό κομμάτι της ατμόσφαιρας, τη λεγόμενη μεσόσφαιρα. Και πιο πάνω από την μεσόσφαιρα, περίπου στα 300 χιλιόμετρα, υπάρχει η θερμόσφαιρα, όπου εκεί είναι συγκεντρωμένα ιόντα και ηλεκτρόνια, μια ιοντισμένη έντονα περιοχή, και πάνω από τα 500 χιλιόμετρα υπάρχει η λεγόμενη εξόσφαιρα. Αυτή λοιπόν είναι η στρωματογραφία, η διαστρωμάτωση της ατμόσφαιρας, τροπόσφαιρα, στρατόσφαιρα, μεσόσφαιρα, θερμόσφαιρα και εξόσφαιρα, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς ιδιαίτερα είναι τα δύο πρώτα στρώματα, η τροπόσφαιρα μέσα στην οποία ζούμε και είναι το 80% της ατμοσφαιρικής μάζας, και η στρατόσφαιρα λόγω της ύπαρξης του στρώματος του όζοντος που μας προστατεύει από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.
1: Όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε στην ατμόσφαιρα, πατέρα Δημήτρη, αλλάζει και η σύστασή της, μας είπατε κάποια πράγματα, αλλά ας πούμε στα υψηλότερα στρώματα, όπως είναι η μεσόσφαιρα, η θερμόσφαιρα ή και η εξόσφαιρα, εκεί τι γίνεται με τον αέρα, υπάρχει αέρας, υπάρχει οξυγόνο?
0: Εκεί συνεχώς ανεβαίνοντας προς τα πάνω, συνεχώς μειώνεται το οξυγόνο. Αλλάζει δηλαδή πάνω από τη στρατόσφαιρα δεν επικρατούν. Οι ποσότητες αυτές μειώνονται συνεχώς, και του αζότου και του οξυγόνου. Αλλάζει πραγματικά, ανεβαίνοντας καθύψος η σύσταση αλλάζει, αλλοιώνει και μειώνονται τα ποσοστά συμμετοχής αυτών των αερίων. Αυτή την σύσταση, η οποία με τα ποσοστά αυτά, όπως είπαμε, του ξηρού σε ξηρό ατμοσφαιρικό αέρα, αναφέρονται κυρίως στην τροπόσφαιρα και στην στρατόσφαιρα. Πιο πάνω, όπως σας είπα, ας πούμε, στη θερμόσφαιρα υπάρχουν μόνο ιοντισμένα σωματίδια και ηλεκτρολίτες. Μέχρι τη στρατόσφαιρα έχουμε τη σύσταση που ξέρουμε, δηλαδή από τα υλικά αυτά. Εκεί βρίσκονται και τα θερμοκηπικά αέρια, δηλαδή αυτά που συγκρατούν την θερμότητα και την επιστρέφουν πάλι στον πλανήτη, έτσι αυξάνοντας τις τιμές της θερμοκρασίας. Βέβαια, είπαμε ότι όλα αυτά αφορούν τη σύσταση και την αρχιτεκτονική της ατμόσφαιρας, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλοί κίνδυνοι, τους οποίους έχουμε μπροστά μας στο μέλλον από την ατμόσφαιρα, η οποία λόγω της μεγάλης ρύπανσης η οποία ανεβαίνει από το έδαφος προς τα πάνω, η ατμόσφαιρα σιγά σιγά αλλοιώνεται η σύστασή της, δηλαδή με την έννοια ότι αυξάνονται τα αέρια του θερμοκηπίου και γίνεται πτωχότερη η ατμόσφαιρα γίνεται φτωχότερη σε οξυγόνο, όταν εξαφανίζονται, έχουμε μαζικές εξαφανίσεις φυτικών φυτοκοινωνιών.

0: όταν αποψηλώνονται τα δάση, όταν καταστρέφεται, δεν υπάρχει το πράσινο, που είπαμε ότι είναι η κύρια παραγωγή οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Έτσι σιγά σιγά αυξάνονται οι ποσότητες των θερμοκηπικών αερίων και μειώνεται το φιλικό και φιλόξενο προς τη ζωή οξυγόνο. Έτσι λοιπόν ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, ο οποίος επέρχεται λόγω της μεγάλης τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, είναι η αλλαγή, η αλλίωση θα λέγαμε πια, όχι η αλλαγή, η αλλίωση στη σύσταση της ατμόσφαιρας με αύξηση των θερμοκηπικών αερίων και των ρήπων και με μείωση των φιλικών προς τη ζωή στοιχείων όπως είναι το οξυγόνο. Επίσης έχουμε και την άνοδο της θερμοκρασίας, διότι τα θερμοκηπικά αέρια έχουν ακριβώς αυτό το χαρακτήρα, δηλαδή να παγιδεύουν την ανακλώμενη ακτινοβολία, να μην την αφήνουν να φύγει πάλι προς τα πίσω, αλλά να την επιστρέφουν στον πλανήτη και έτσι να συσσωρεύεται μια υψηλή θερμοκρασία, η οποία πραγματικά θα οδηγήσει σε πολύ σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα υπάρχει η πρόβλεψη, μια πρόβλεψη η οποία βέβαια είναι πάρα πολύ δυσμενής, ότι μέχρι το 2080 θα υπάρχουν ψυχροί χειμώνες. Ο χειμώνας πια θα χάσει το χαρακτήρα όπως τον ξέρουμε σήμερα, με το περιμένουμε να έρθει το κρύο, να πέσει η θερμοκρασία. Ο ψυχρός χειμώνας θα εξαφανιστεί, διότι θα κυριαρχήσουν οι υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ήδη βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αλλάζουν οι εποχές όπως τις γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια αλλίωση των φαινομένων.
0: Βεβαίως.
1: Σε κάθε
0: εποχή. Να έχουμε ήπιους πια χειμώνες, και ενώ εμείς το χαιρόμαστε αυτό και λέμε τι ωραία, θα έχουμε ένα ήρεμο χειμώνα, έναν ήπιο χειμώνα, βλέπουμε δυστυχώς όμως έχουμε μπει σε μια φάση όπου ο χειμώνας σιγά σιγά θα εξαφανιστεί, και αυτή η εξαφάνιση του χειμώνα, δηλαδή αυτή η χαμηλή θερμοκρασία, θα έχει σαν συνέπεια να εξαφανιστεί ο χειμώνας και έτσι όλο το έτος να είναι μια εποχή και να έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες δεν θα είναι και τόσο φιλικές προς τη ζωή αλλά και προς τις ανθρώπινες κοινωνίες, γιατί ξέρετε οι θερμοκρασίες οι υψηλές θα οδηγήσουν σε προβλήματα του υδρολογικού κύκλου, θα μειωθούν τα ποσοστά εξάθμισης, θα δημιουργηθούν φοβερές λειψιδρίες, θα υποβαθμιστεί η ποιότητα του πόσιμου ύδατος, θα υπάρχουν κίνδυνοι αποξηρασίες και επίσης οι κίνδυνοι από πυρκαγιές που θα οδηγήσουν σε ερημοποίηση μεγάλων περιοχών. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε εμείς ως κάτι πολύ φιλικό, γι' αυτό ακούμε πολλές φορές ότι θα έχουμε καλό καιρό, ακόμα έχει μείνει, όπως ακούμε στα μετεωρολογικά δελτία, λέμε ας πούμε ότι είναι καλός καιρός τώρα να έχουμε 40 βαθμούς, 35 και 40 βαθμούς, και έχουμε πολύ κακό καιρό όταν έχουμε 10 βαθμούς και 12 βαθμούς. Δυστυχώς οι επόμενες γενιές των ανθρώπων θα αναπολύσουν τους ψυχρούς χειμώνες, θα νοσταλγήσουν τους ψυχρούς χειμώνες που ζούμε εμείς, διότι αυτή ακριβώς η διαβάθμιση και η άνοδος και η πτώση της θερμοκρασίας είναι απαραίτητη για την επιβίωση της ζωής.
1: Πατέρα Δημήτρη, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό διάλειμμα για μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Στο σημείο αυτό και επιστρέφουμε αμέσως μετά, μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε κάνοντας και μια ανακεφαλαίωση την σημερινή μας συζήτηση.

0: Μερικά πρώτα στοιχεία θα λέγαμε εισαγωγικά για τον αέρα, για τη σύσταση του αέρα, της ατμόσφαιρας. Δίνουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή με τη βοήθεια του πατρός Δημητρίου Καλημέρη, ο οποίος είναι διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Πατέρα Δημήτρη, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, περίπου άλλα 8 με 9 λεπτά, και ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τη σύσταση της ατμόσφαιρας, τα στοιχεία της δηλαδή, αν αυτά επηρεάζονται στις μέρες μας, αν έχει αλλάξει δηλαδή η σύσταση της ατμόσφαιρας, αν έχει επηρεαστεί και από τις αλλαγές τις κλιματικές στο κλίμα, και αν αυτό το βλέπουμε, αν θέλετε, στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα, να υπάρχει όντως και να διαφοροποιείται στην επαρχία, στην περιφέρεια, εκεί όπου δεν υπάρχει πολύς κόσμος συγκεντρωμένος.
1: Βεβαίως, αυτό το αποτέλεσμα αυτής της διαφοράς ανάμεσα στα αστικά κέντρα και στην επαρχία είναι το αποτέλεσμα της φωτοχημικής ρήπανσης του διοξιδίου του αζότου, το οποίο δημιουργεί και αυτό ένα στρώμα, το οποίο δεν επιτρέπει στην ακτινοβολία να διαφύγει και αυτό θερμοκηπικό αέριο, και έτσι δημιουργείται ασφυκτικές συνθήκες, ψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό στις πόλεις έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και χαμηλότερες στην επαρχία. Γι' αυτό το λόγο όλες αυτές οι αλλαγές στη σύσταση της ατμόσφαιρας είναι αυτό που λέμε κλιματικές αλλαγές. Η συνέπεια δηλαδή θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη διαφοροποίηση του κλίματος, με κίνδυνο να δημιουργηθεί και ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι εχθρικό τελείως προς τη ζωή. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν γρήγορα και άμεσα πρωτοβουλίες σε κεντρικό επίπεδο εξουσίας, γιατί ο καθένας μας βέβαια ξεχωριστά να προσπαθήσει να διατηρήσει καθαρό το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα, όπως είπαμε, και στην περίπτωση του νερού αλλά και στην περίπτωση του αέρα, να αποφύγει ρηπογόνες δραστηριότητες, μειώνοντας τη μετακίνησή του με το αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας πιο φιλικά και περισσότερο, με περισσότερο μέτρο συσκευές, όπως είναι το air condition, το οποίο, όπως είπαμε, είναι εχθρικό προς το περιβάλλον, ανεβάζει κατά μία μονάδα, όπως έχει παρατηρηθεί στις μεγάλες πόλεις, η λειτουργία των air condition, οι εξωτερικές του μονάδες ανεβάζουν κατά 1-2 μονάδες τη μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι είναι κακής προγνώσεως οι προβλέψεις για τις οποίες μιλούν οι κλιματολόγοι. Τα μοντέλα της εξέλιξης του κλίματος δείχνουν ότι διαμορφώνεται ένα δυσμενές περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες, με υψηλό διοξείδιο του άνθρακα, με χαμηλό οξυγόνο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εχθρικό για τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν σαν πρώτο αέριο ζωής το οξυγόνο και όχι το διοξίδιο. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να επαναξιολογηθούν όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και να αλλάξουμε τελείως τις προτεραιότητές μας, διότι όλη η περιοχή εδώ στην Ευρώπη που ζούμε είναι πάρα πολύ ευαίσθητη στις κλιματικές αλλαγές. Ήδη στη Νότια Ευρώπη, στη λεκάνη της Μεσογείου, επίκειται αύξηση του καύσωνα και της ξηρασίας. Εμείς εδώ στην περιοχή της Ελλάδας βλέπουμε ότι σχεδόν έχουμε μετακινηθεί από το παλαιό εύκρατο κλίμα και να έχουμε περάσει ένα πιο θερμό, το καλοκαίρι είναι πιο σκληρό και η θερμοκρασία περισσότερο ασφυκτική. Στις ορεινές περιοχές το λιώσιμο του χιονιού και των πάγων θα έχει και αυτό καταστροφικές συνέπειες. Στις παράκτιες ζώνες υπάρχει κίνδυνος η αύξηση της στάθμης της θάλασσας να οδηγήσει να ποντίσει κάποιες περιοχές και έτσι να ερημοποιηθούν περιοχές, και μάλιστα στις πιο βόρειες περιοχές της Ευρώπης να αυξηθεί και εκεί η θερμοκρασία και να έχουμε αντίστοιχο λιώσιμο των πάγων. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε να μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου, και πρέπει να πούμε ότι είναι οι πηγές των αερίων θερμοκηπίου είναι η καύση των ορυκτών καυσίμων, του άνθρακα, του πετρελαίου, το φυσικό αέριο, η παραγωγή ηλεκτρισμού, η βιομηχανία, οι μεταφορές, και το κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά παράγει διοξίδιο του άνθρακα. Στη γεωργία και στην κτηνοτροφία που έχουμε την παραγωγή μεθανίου, που είναι και αυτό ένα ισχυρό θερμοκηπιακό αέριο, στην αποδάσωση, στην καταστροφή των δασών, όπου και εκεί έχουμε πάρα πολύ καταστροφική συνέπεια, γιατί μειώνεται το οξυγόνο. Στο θέμα της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, που από τα τεχνολογία που έχουμε μέχρι σήμερα απελευθερώνεται μεθάνιο, και στη χρήση βιομηχανικών φθοριούχων αερίων, που πρέπει και αυτά να περιοριστούν. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές πολιτικές που πρέπει να αναπτυχθούν για να προστατεύσουν την φιλική προς τη ζωή ατμόσφαιρα όπως έχει διαμορφωθεί, δηλαδή με την περίσσια οξυγόνου και την μικρή συμμετοχή του διοξιδίου του άνθρωπου. Να μην αφήσουμε να αντιστραφεί αυτή η σχέση, γιατί όσο αυτή η σχέση αντιστρέφεται, τόσο και η ζωή κινδυνεύει από αυτή την αλλαγή της σύστασης ατμόσφαιρας.
0: Πατέρα Δημήτρη, φτάνοντας προς το τέλος, έχουμε περίπου άλλα 3 λεπτά, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, τι λέτε, μια σύνοψη των όσων είπαμε σήμερα, δίνοντας νομίζω ενδιαφέρουσες και σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά την σύσταση του αέρα, της ατμόσφαιρας, με βάση πάντοτε την επιστήμη, τα επιστημονικά ευρήματα και την έρευνα την επιστημονική.
1: Είπαμε λοιπόν ότι η ατμόσφαιρα είναι ένα από τα 3 στοιχεία του γήινου περιβάλλοντος, μαζί με την υδατόσφαιρα, την υδρόσφαιρα που είναι το νερό, και το έδαφος. Η σύστασή της αποτελείται από 78% άζωτο, περίπου 19-20% οξυγόνο. Έχουμε μια μικρή συμμετοχή 0,035 του διοξιδίου του άνθρακα, και μετά έχουμε αδρανή αέρια όπως είναι το ξένο, το κρυπτό, το νέον και το αργό, και έχουμε και τα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία βρίσκονται στην στρατόσφαιρα, τα οποία είναι το μεθάνιο, το διοξίδιο του άνθρακα, τα υποξίδια του αζότου και το όζον, που παράλληλα όμως με αέριο του θερμοκηπίου, το όζον έχει και αυτή την δυνατότητα να μας προστατεύει από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Και το καλό είναι, τα καλά νέα είναι ότι η φύση μπόρεσε με αντισταθμιστικούς μηχανισμούς σιγά σιγά να ξανακλείσει αυτές τη μεγάλη τρύπα του όζοντος, η οποία ήταν επί μια δεκαετία μεγάλωνε. Τώρα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αντίστροφη πορεία, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί το όζον μας προστατεύει, είναι ζωτική σημασία η ύπαρξή του στη στρατόσφαιρα. Και όπως είπαμε, η ατμόσφαιρα αποτελείται από πολλά στρώματα. Το πρώτο στρώμα στο οποίο ζούμε και στο οποίο εξελίσσεται και ο καιρός, τα καιρικά φαινόμενα, είναι η τροπόσφαιρα. Και πάνω από την τροπόσφαιρα, περίπου μέχρι τα 50 χιλιόμετρα ύψος, είναι η στρατόσφαιρα, στην οποία βρίσκεται και το όζον. Αυτά, ας πούμε, είναι μια περίληψη των όλων όσων είπαμε, έτσι γενικά, για να έχουμε μια εικόνα της ατμόσφαιρας.
0: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την βοήθειά σας σήμερα και για όσα είπαμε για τον αέρα, για την ατμόσφαιρα, για τον ατμοσφαιρικό αέρα, τα διαφορετικά στρώματα, έτσι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, της ατμόσφαιρας. Μιλήσαμε βεβαίως και για το όζον με την βοήθειά σας, και βεβαίως είπαμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύπανση του αέρα παίζει η ανθρώπινη δραστηριότητα. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και φιδωλοί, θα λέγαμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Να μην το παρακάνουμε. Πατέρα Δημήτρη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη βοήθειά σας σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σπύρο, πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

Για την σύσταση του αέρα με βάση την επιστήμη μιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή με την βοήθεια του πατρός Δημητρίου Καλημέρη, ο οποίος είναι διδάκτορ βιοτεχνολογίας και θεολόγος. Κοντά σας στο μικρόφωνο ήταν περίπου για μία ώρα ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει είναι δίσον αβαλόμενος φως σου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εγάζων εν είδαστε υπερώω αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γήν επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίως αυτά, όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γην, ο εξ αποστέρων πηγά σε φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργου σχορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαλλαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσφου εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκ εις τρουθία ένος εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύσιν αυτού έθου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάωνου και συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε εμεί υπάρχειν αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσιν αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εσοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: αμήν. Μακάριος ανήρος σου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλώνου και έστη και επί καθέδρα λιμόνου και κάθισε. Αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλο το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων. Ο τον καρπόν αυτού δώσε εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν ποιεί κατευοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβή σου χούτος, αλλά οι όσοι χνούσον εκρύπη ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ούκα να στήσω τα σεβή εν κρίσου δε αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γνώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Η να τι εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν και να. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήγδησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομαι τους δεσμούς αυτών και απορρίψομαι να αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκνυχτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επισίων όρος του Άγιον αυτού, διαγγέλλον το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γέννηκά σε. Έτσι παρεμού και δώσω σοι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηράως και έβη κεραμαίως συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλή σύνεται, παιδεύτε πάντες οι κρύοντες στη γην. Δουλέψα το Κυρίου εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες οι πεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές μου. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω μου από μυριάδου λαού τον κύκλο εν επιθυμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσω μου ο Θεός μου ότι Σύ επάταξας πάντως εχθρέοντάς μου ματέως, οδότας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό ευλογίαν σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και αιώνας των αιώνων αμήν. Εν το επικαλείστε με σήκουσάς μου, Θεός δικαιοσύνης με θλίψε πλάτινάς με. Εκτήρησόν με και εισάξον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων ας πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και εισθείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι θαυμάσουσε Κύριος των όσων αυτού. Κύριος ακούσετε με εν το και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, α λέγετε εν τες καρδίας ημών, επί τες κοίτας ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, τι δείξει μην τα αγαθά. Εσύ μειώθε θυμά στο φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου, από καρπούς ή του ίνου και ελαίου αυτών επληθήθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με κυπνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σε πελπίδη κατόκισάς μου. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι οι συγκραυγείς μου. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ, προσέψω με, Κύριε. Το πρωί εισακούσει τη φωνή μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σύ. Πού παρικείς εσύ πονηρευόμενος σου, δε διαμενούσι παράνομη κατέναν των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα σου εργαζομένους στην ανομία, απολύς πάντα σου λαλούντα στο ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων θελήσετε Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσω μες στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε οδήγησό με τη δικαιοσύνη σου ένεκα τον εχθρό μου, κατεύθυν όποιον στην οδόν μου. Ότι ου και έστεν το στόματι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν κρύων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξουν αυτούς, ό,τι παρεπίκρινά σε Κύριε. Και εφραθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται, και κατασκηνώσει εν αυτής, και καυχίζοντες ή πάντες αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε Ωσόπουλο Ευδοκία στεφάνουσα ημάς. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Λέησο με Κύριε ότι ασθενείς ημί, ίασέ με Κύριε ότι ταράχτα οστά μου και ψυχή μου ταράχτης φόδρα, και εσύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου σώσο με ένε και εν του ελέου σου. Ότι ου και έσεν το θανάτο μνημονεύω σου, εν δε το άδει τις εξομολογήσε τέση. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσου σου καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εδάκρισή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχτα ποθυμό οφθαλμός με παλαιώθην εν πάση τσεχθρής μου, Απόστα απ' εμού πάντες εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριος η φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάγους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός με επισύλπησα, σώσουμε εκ πάνω του διοκόντου μου και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσιος λέω την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός, μη επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδούσιμη κακά, αποπέσει με άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γήν τη ζωή μου, και τη δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθη της πέρας των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλω, και συναγή λαών κυκλώσε και υπερ ταύτισης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνομεν Κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία με πεμή. Συντελεστή το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώστους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήνε πάγων καθεκάς την ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε την οφέ αυτού στη λιβώση, το τόξον αυτό ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού τη κοιωμένη εξηργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβεν πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ον εργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί την κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη, ό,τι επήρθει μεγαλοπρέπειά σου υπεράνων των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατριτή σου εν, ένεκα τον εχθρό σου του καταλύσει εχθρών και εκδικητήν. Ό,τι όψω με τους ουρανούς έργα το δαχτύλο σου, σελήνη και αστέρα εσύ εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μνήσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Ηλάτωσα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνων σε αυτόν και κατέσσε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόα απάσας, έτι δεν και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείες θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
2: Έτυχε έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεϊτόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δυσυνειδώντες φώσεις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρή συμνήσε φωνές εσίες.

0: της εξόλης την ψυχής και της όλης της διανοίας ημών είπομε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε παντοκράτορ ο Θεός ημών, ο Θεός των πατέρων.

0: Ευόγχιο Ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Κυριελέησον.
0: Έτσι δεόμετα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
1: Κυριελέησον.
0: Έτσι δεόμετα υπέρ του Πατρός και του Κατηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: Νησυχίας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης και πατέρων και αδελφών και παντών του ευλαβών προσκυνητών δωρη. Τον και αφιερωτών αυτής.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ το μαχαρίον και ειδημίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων και προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον εντάδευσε βόσκι με μένων και απαντάχων.

0: των οφθαλμίων των σωτηριών σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως όπου κάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγες αιώνας των αιώνα. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών, ένεκην το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγες αιώνας των αιώνα. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ορθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Πάτε σου εσύ.

0: στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, τη πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Πατέραν των Χερουβίμ και εν δοξοδέρων να συγκρίνει το Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων του κούσαν την όντω εδώ κον σε μεγαλύνομεν. Δόξα πατρί και ο γιο πνεύμα, την γενική αή και στου αιώνα των αιώνα μην. Κύριε Λέσιο, κύριε Λέσιο, κύριε Λέσιο, πατρά άγιο λόγιο.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό επίσημον, δόξα σε να σα εκνεκά ο Χριστό αληθινό Θεό ημών. Τε πρεσβείε Παναχάδε και Παναμαγία στο Μητρό σε αδυνάμει, ο Δημοσιοποιού Σταυρού, ω εσύ τη μείον επωνεδυνάμενο σωμάτων και στη μία δόξου. Προφήτου υποδρόμου του Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεχήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καϊκών Μαρτύρων, των Ασίων και Θεόχωματων ημών, Αδικαίων Θεόπαδων και Άνης, του Εναγής Πασιμονίου Θεού Επισκόπου Αθηνών, ούτε μνήμη του Ελούμεν και πάντων Αγίων. Ελέησε μας ως αγαθός φιλάνθρωπος και

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση του μακαριστού άρχοντα πρωτοψάλτη Γεωργίου Χατζηχρόνογλου τέλεσε το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Τα μνημεία, τα ιστορικά κοιμήλια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων το πρωί στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Βούλγαρου ομολόγου του. Τη Συμφωνία Επιστροφής χαιρετίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και εκφράζει την ελπίδα και την ευχή το μνημόνιο κατανόησης να είναι μόνο η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπών εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν κλαπεί από ιερούς ναούς, ιερές μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Αντίδραση στην υπογραφή των πρωτοκόλων από το ΠΑΣΟΚ και τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας. Δεν ισχύει το ίδιο για το Λαύριο. Ζημιές στον εξοπλισμό εξωτερικής ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί εκ μέρους της Ουκρανίας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Κρήτη τις επόμενες ώρες καθώς συνεχίζονται τα έντονα φαινόμενα στο βόρειο τμήμα του νησιού. Μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα στην Ιεράπετρα του Μαρμιλοπόταμο. Μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίτη. Νεφώσεις αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας, παρόμοια η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός.

Στη μουσική επιμέλεια η Μαρέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των μεγάλων ευεργετών θα βρεθεί και πάλι σε ένα φυτώριο ευεργετισμού που είναι η Αίγυπτος και χάρη στο έργο του κυρίου Σπυρίδωνα Καμαλάκη για την ευεργετική προσφορά εκεί του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού και τους Αιγυπτιώτες Εθνικούς Ευεργέτες μας έδωσε πλούσια τροφή για να μπορέσουμε να την μοιραστούμε μαζί σας. Πριν συνεχίσουμε σήμερα με τις οικογένειες που θα σας παρουσιάσουμε, δηλαδή την οικογένεια Χορέμη και τον Μικέ Συναδεινό, που και οι δυο κατάγονται από το μυροβόλο νησί της Χίου, που έχει παράγει εντός εισαγωγικών μεγάλους ευεργέτες και μάλιστα στην Αίγυπτο και όχι μόνο, να σταθούμε λιγάκι να δούμε τη μορφή του ευεργέτη όπως μας την δίνει ο κύριος Καμαλάκης. Μας λέγει λοιπόν ιδιαίτερα για τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό ότι αποτέλεσε κατεξοχήν φυτώριο και κοιτίδα του παρικιακού ευεργετισμού. Ελληνική μειονότητα, με έντονη εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα στο πλαίσιο

πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αναφέρεται ήδη τον 18ο αιώνα. Ωστόσο, ελληνική παροικία με ισχυρή πληθυσμιακή οντότητα, κοινοτική οργάνωση και ιδιαίτερο οικονομικο-ιστορικό ρόλο στο πλαίσιο του διεθνούς αποικιοκρατικού συστήματος συγκροτείται τον 19ο αιώνα επί Μοχάμεντ Άλι. Ο Μοχάμεντ Άλι έδρασε τον 19ο αιώνα από το 1768 έως το 1849. Ο Μοχάμεντ Άλι τήρησε απέναντι στους Έλληνες στάση άκρος ευνοϊκή και με πολλούς από αυτούς συνεργάστηκε στα αναπτυξιακά έργα της Αιγύπτου. Η συμπεριφορά του θα φαινόταν ανεξήγητη αν δεν ξέραμε πως έχτιζε ένα αστικό κράτος κάτω από πολύ ιδιόμορφες συνθήκες, δίχως ντόπια αστική τάξη. Γι' αυτό του χρειάζονται οι Έλληνες έμποροι και γι' αυτό τους προστατεύει, γράφει ο στρατής Τσίρκας. Με το ίδιο πνεύμα εκφράζεται και ο καθηγητής Αιγυπτιώτης Έλληνας και αυτός ο Ευθύμιος Σουλογιάννης, ο οποίος μας λέγει ότι οπωσδήποτε η εύνοια του Μοχάμεντ Άλι φιλικά τότε προσκύμενου προς τους Έλληνες, γνωστούς του από την Καβάλα, αδελφούς το Σίτσα και τον Νικόλαο Στουρνάρη, είναι η πρώτη αιτία της άνθησης των εμπορικών επιχειρήσεων των προαναφερθέντων ευεργετών το Σίτσα, Στουρνάρη, Σιβιτανίδη, Αβέροφ και Μπενάκη. Εξίσου διεισδυτικό στην προσωπικότητα του Μοχάμεντ Άλι είναι και αυτό που είχε σημειώσει ο Γεώργιος Σταυρινός. Ήταν ένας άνθρωπος ικανότατος, πολύ δυναμικός και εξαίρετος ψυχολόγος. Τα μεγάλα έργα του, η ανεξιθρησκεία του και η εκτίμηση με την οποία περιέβαλε εκείνους που την άξιζαν, άσχετα με την εθνικότητα και το θρήσκευμά τους, αποτελούσαν τεκμήριο της σπάνιας ευρύτητας του πνεύματός του. Σε επίρρωση αυτού είναι η παρατήρηση του Αθανάσιου Πολίτη ότι ο Μοχάμεντ Άλι δεν συμμεριζόταν τον φανατισμό. Μετά την εγκατάστασή του στην Αίγυπτο, οι Έλληνες οργανώθηκαν σε κοινότητες και άρχισαν να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν με γοργό ρυθμό ποικίλα έργα για την κάλυψη των αναγκών της παροικίας, οικοδομώντας εκκλησίες και σχολεία. Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και αρρωγής, ίδρυσαν ορφανοτροφία, νοσοκομεία, βρεφοκομεία και γυροκομεία. Αποτέλεσμα ήταν η ανύψωση του επίπεδου ζωής της παροικίας, η ανάπτυξη της ιδιαιτερότητας του πολιτισμικού της χαρακτήρα και η εδραίωση του αισθήματος της εθνικής ταυτότητας στον έξω από τον περιορισμένο παροικιακό χώρο του ελληνικού κράτους. Οι σχέσεις των Ελλήνων παρήκων με το Αιγυπτιακό κράτος υπήρξαν τυπικά αρμονικές, σχέσεις καλού υπηκόου με την νόμιμη αρχή. Επιπλέον, με την οικονομική και οργανωτική τους λειτουργία, οι αστεί της παροικίας, να τους πούμε έτσι, αποτελούσαν ένα υποκατάστατο, θα λέγαμε, της ανύπαρκτης αιγυπτιακής αστικής τάξης. Οι Αιγυπτιώτες Έλληνες κυριαρχούσαν σε όλα τα αστικά και μικροαστικά επαγγέλματα που πρόβαλαν μετά τη διείσδυση του δυτικού καπιταλισμού, σημειώνει σχετικά και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Ως προς την εσωτερική του διάρθρωση, κοινωνικά, θεσμικά και εν μέρη διοικητικά, ο ελληνισμός συγκροτήθηκε γύρω από τρεις πόλους: το Πατριαρχείο, το Προξενείο και την Κοινότητα. Στο πλαίσιο του κοινοτικού χώρου, ιδιαίτερο ρόλο έπαιξαν οι αδελφότητες, οι πατριές, όπως τις αποκαλούσαν οι Αιγυπτιώτες. Η σύσταση των αδελφοτήτων είχε κριτήρια εθνικοτοπικά, υπερήχε σε αυτές η συνείδηση της κοινής γενέθλιας γης της Ελλάδας. Η λειτουργία τους στηρίχθηκε στην εσωτερική αλληλεγγύη, στην άλληλο υποστήριξη και στην καλλιέργεια σχέσεων καλής γειτονίας και συμβίωσης με τον ευρύτερο αιγυπτιακό χώρο. Η αλληλεγγύη και η φιλανθρωπία άλλωστε αποτελούν κορυφαίες αξίες και στο Ισλάμ. Από τις ελληνικές κοινότητες και αδελφότητες,
Τις δύο αυτές μορφές συγκρότησης της συλλογικής ζωής αναδείχθηκε και η προσωπική πορεία ορισμένων μελών τους στο βαθμό που αυτά ανέπτυξαν το πρότυπο της ατομικής λειτουργίας. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τυπικά και οι μεγάλοι ευεργέτες που μας απασχολούν. Η παρουσία των ευεργετών εικονογραφείται παραδειγματικά από τις επιτυχημένες οικονομικές και κοινωνικές διαδρομές που ακολούθησαν, καθώς και από τις ξεχωριστές επιδόσεις που έδειξαν υπηρετώντας την παροικία, με αίσθημα υψηλής ευθύνης και κοινοτικής συνείδησης, την ιδιαίτερη πατρίδα τους με πρόδειλο αίσθημα νόστου, αλλά και το εθνικό κέντρο με συνείδηση της οφειλής τους στο εθνικό γίγνεσθε. Το έργο που πραγματοποιήθηκε εκείνη την εποχή υπήρξε μοναδικό και σήμερα ακόμη εξακολουθεί να υπάρχει και να προσφέρει. Ένας μελετητής των ελληνικών κοινοτήτων, ο λέκτορ του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης που εδρεύει στην Κομωτινή ο Βασίλης Αϊβαλιώτης, με λόγια από καρδιάς δίνει ένα έντονο στίγμα αυτού του έργου. Ο Αιγυπτιώτικος ελληνισμός με έχει εδώ και 12 χρόνια συναρπάσει και θεωρώ ότι είναι το καταπληκτικότερο δείγμα εκτός Ελλάδος, όπως την εννοούμε την Ελλάδα σήμερα, παρουσίας του ελληνισμού. Αγαπήθηκε περισσότερο από τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, τα πράγματα εκεί είναι διαφορετικά. Η ελευθερία των κοινοτήτων της Αιγύπτου είναι μοναδική, όπως και η έκταση των δραστηριοτήτων τους.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτης» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα λοιπόν σας παρουσιάζουμε πάλι Έλληνες από την Αίγυπτο. Κάναμε μια μικρή αναφορά στη μορφή του Ευεργέτη, του Αιγυπτιώτη Ευεργέτη, χάρη στον Σπυρίδωνα Καμαλάκη. Και να προχωρήσουμε τώρα, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στην οικογένεια Χορέμη. Ο Ιωάννης Κάπα Χορέμης γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 1827 στη Χίο. Το 1839 μαζί με τον πατέρα του εγκαταστάθηκαν στη Σύρο, σύντομα όμως επέστρεψαν στη Γενέτειρα, στη Χίο δηλαδή, και το 1845 ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για να εργαστεί. Εκεί, το 1849, συνεταιρίστηκε με το μεγαλύτερο αδελφό του Νικόλαο, αλλά η επιχείρηση διαλύθηκε το 1852 και ο Ιωάννης Χορέμης φεύγει στην Αγγλία. Στο Λίβερπουλ βρίσκει εργασία σαν υπάλληλος στο εξαγωγικό κατάστημα Φραγκιάδη Ροδοκανάκη. Εκείνη φεύθηκε την Χαρίκλια Ζερλέντη. Μετά από μια περίπου δεκαετία βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια, έχοντας αποφασίσει να συνεργαστεί με τον έναν από τους δύο συνεταίρους του μεγάλου εμπορικού οίκου Βάμβακος Χολ, Mellor & Co, ο οποίος είχε δημιουργηθεί στο Λίβερπουλ το 1853 και διαλυθεί εξαιτίας των επιπτώσεων της κρίσης στο εμπόριο του Βάμβακος, σοβαρή συνέπεια του μακροχρόνιου εμφυλίου πολέμου στην Αμερική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παραθέτει ο πολίτης, ο Mellor, που αντίθετα από τον συνέτερό του στρεφόταν προς την εμπορία του Αιγυπτιακού βαμβακιού, συνεταιρίστηκε με τον Ιωάννη Χορέμη που τον γνώριζε από την Αγγλία. Ο πρώτος, ο Mellor, παρέμεινε στο Λίβερπουλ και ο δεύτερος, ο Χορέμης, στην Αλεξάνδρεια, έχοντας συστήσει τον εμπορικό οίκο Mellor Χορέμη και Χορέμη Mellor Co. αντιστοίχως. Η εταιρεία αυτή σε σύντομο χρονικό διάστημα ξεπέρασε σε δραστηριότητα κάθε προϋπάρχουσα επιχείρηση στην Αίγυπτο, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τους κλειδονισμούς που υφίσταντο πολλοί από τους ασχολούμενους με το εμπόριο Βάμβακος εκείνη την εποχή. Η επιτυχία οφειλόταν σε μεγάλο μέρος, όπως υποστηρίζει ο πολίτης, στην εμπορική ιδιοφυΐα των δύο ανδρών και του συνεργάτη του στην Αλεξάνδρεια, Τόμας Ντέιβις, που είχε διατελέσει χρηματομεσίτη στο Λίβερπουλ και διατηρήθηκε ως το 1873. Από τους συντελεστές της οικονομικής επιτυχίας ήταν η αγορά του βαμβακιού στον τόπο παραγωγής, στην οποία συνετέλεσε και η ίδρυση νέου κλάδου της εταιρείας στην Μανσούρα με διευθυντή τον αδελφό του Χορέμη Μιχαήλ. Το έτος 1873 ξέσπασε νέα κρίση στο εμπόριο του βαμβακιού στην Ευρώπη αυτή τη φορά, που ως το 1876 προκάλεσε τεράστια οικονομική ζημιά σε πολλούς εμπορικούς οίκους. Ο Χορέμης και ο Mellor αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την ενεργό δράση. Ο Χορέμης εγκαθίσταται στην Αθήνα το 1877 και άφησε την επιχείρηση στο γιο του Κωνσταντίνο και στο σύζυγο της κόρης του Βιργινία, τον Εμμανουήλ Μπενάκη, άνθρωπο και αυτόν με επιχειρηματικό δαιμόνιο, ο οποίος θα αναδειχθεί κατόπιν στο σημαντικότερο ίσως Έλληνα έμπορο της Αιγύπτου και ο οποίος είχε εργαστεί ήδη στον οίκο Χορέμη Mellor Co. στην Αλεξάνδρεια και κατόπιν στο Λίβερπουλ για να γνωρίσει την αγορά και τους πελάτες της επιχείρησης εκεί, και όπως ξέρετε είναι ένας από τους μεγάλους μας επίσης εθνικούς ευεργέτες. Ο οίκος μετονομάστηκε σε Χορέμη Μπενάκη. Η φήμη του και η δύναμή του ήταν τέτοια που του εξασφάλισε διεθνή οικονομική και εμπορική αναγνώριση σε πολλά κράτη της Ευρώπης και της Αμερικής. Ο κλάδος του Λίβερπουλ που είχε επιστρέψει ο Τόμας Ντέιβις από το 1870 κατόπιν επιθυμίας του Mellor είχε τον τίτλο Ντέιβις Μπενάκη & Co. και είχε ως διευθυντή εκτός του Ντέιβις τον αδελφό του Μπενάκη Λουκά. Οπωσδήποτε, οι μεταστροφές του εμπορίου που προκαλούσαν αλλεπάλληλες κρίσεις επηρέαζαν κατά καιρούς και την επιχείρηση των Χορέμη Μπενάκη, αλλά πάντα κατόρθωναν να τις ξεπερνούν
και να αντεπεξέρχονται και στον τεράστιο ανταγωνισμό στο χώρο της πελατείας του εσωτερικού σε συνεργασία με την Τράπεζα Αλεξανδρίας. Η αγορά εκοκιστικών μηχανών Βάμβακος συνέβαλε στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης και έδωσε όθηση σε μεγαλύτερη κίνηση προς τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Ο Λουκάς Μπενάκης πέθανε στο Λίβερπουλ το 1896 και στη διεύθυνση της επιχείρησης εκεί έμεινε μόνος ο Ντέιβις με τον Αντώνιο Μπενάκη, γιο του Εμμανουήλ. Οπωσδήποτε η προσωπικότητα του Ιωάννη Χορέμη υπήρξε ιστορική στην οικονομική ζωή της Αλεξάνδρειας και της Αιγύπτου γενικότερα. Η παρουσία του στη λειτουργία του χρηματιστηρίου του Βαμβακιού στην Αλεξάνδρεια, στην Μπόρσα, όπως ήταν ευρύτερα γνωστό, το οποίο υπήρξε έργο των Ελλήνων, ήταν σημαντική και, τον αποκαλούσαν πατέρα του χρηματιστηρίου. Ο Ιωάννης Χορέμης δραστηριοποιήθηκε εκτός των άλλων και στον τομέα των ασφαλίσεων. Στις 7 Μαρτίου του 1873 ιδρύεται στην Αλεξάνδρεια η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία Λεκχεντίβ από τους Ιωάννη Χορέμη, Κωνσταντίνο Ζερβουδάκη και Ιωάννη Νεγρεπόντι και με πρώτο διευθυντή της τον Ιωάννη Λίδη. Η εταιρεία αυτή ήταν ελληνικής υπηκότητος και το καταστατικό της είχε συνταχθεί ενώπιον του πολιτικού πρακτορείου και του γενικού προξενείου της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια, μας λέγει ο Τάσος Παλαιολόγος. Διακρίθηκε επίσης και στον τραπεζικό τομέα, όπου κυριαρχούσε το γαλλικό και το αγγλικό κεφάλαιο και υπήρξε βασικός μέτοχος της Τράπεζας Αλεξανδρίας, η οποία ιδρύθηκε το 1872. Ο Ιωάννης Χορέμης πέτυχε χάρη στην επιχειρηματική του ευφυΐα να σχηματίσει μια τεράστια περιουσία. Εκτός όμως από σπουδαίος οικονομικός παράγοντας, υπήρξε και μια σπουδαία εθνική φυσιογνωμία, δαπανώντας τεράστια ποσά για κοινωνικά έργα που τον κατέταξαν μεταξύ των μεγαλύτερων Ελλήνων εθνικών ευεργετών. Μεταξύ των σημαντικότερων προσφορών του μπορούμε να αναφέρουμε τη δωρεά στη βιβλιοθήκη της Βουλής το 1877 για την πνευματική και εθνική ανάπτυξη των Ελλήνων. Δεκάδες νέες συμπολίτες του σπούδασαν με δική του οικονομική υποστήριξη, όπως ο σατυρικός ποιητής Γεώργιος Σουρής και ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν 20 ετών όταν πηγαίνει στην Χίο και διορίζεται εκεί σαν δάσκαλος. Στη Χίο μένει 10 χρόνια, ως το 1877. Εκεί γνωρίζει τον μεγάλο ευεργέτη του Ιωάννη Χορέμη, ο οποίος εξαιτίας ενός περιστατικού που είχε συμβεί κατά το ταξίδι του από τη Σιλιβρία στην Κωνσταντινούπολη, τον θέτει υπό την προστασία του. Αναφέρεται ότι ένας ανιψιός του Χορέμη τον βοήθησε να επιβιβαστεί στο πλοίο γιατί δεν είχε χρήματα. Το 1877 ο Άγιος Νεκτάριος, μετά από παρότρινση του Ιωάννη Χορέμη, έρχεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τις γυμνασιακές σπουδές και μετά, μέσω γνωριμίας που είχε με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Σοφρόνιο, πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια. Σημαντικές προσφορές του Ιωάννη Χορέμη είναι και στο δρομοκαΐτιο φρενοκομείο στην Αθήνα. Κληροδότησε τόσες μετοχάς και χειρόγραφα όσες απαιτούνται για την λειτουργία του, διαβάζουμε. Επίσης προσέφερε 500 λίρες σε αγαθοεργά καταστήματα της γενέτειράς του, στη Χίο. Την οικονομική και κοινωνική υποστήριξη του μεγάλου αριθμού συντοπιτών του που εργάζονταν στα γραφεία του εμπορικού του οίκου. Πεθαίνει το 1897. Για το θάνατό του, ο Χιώτης Λόγιος Δημήτρης Φραγκόπουλος γράφει τους εξής στίχους. «Χορέμης, όνομα λαμπρών και πολυδοξασμένων, που με βεργέ του Στέφανον το έχουν εστεμένον».

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σας μιλάμε για την οικογένεια Χορέμη και έχουμε ήδη μιλήσει για τον Ιωάννη Χορέμη. Ο Κωνσταντίνος τώρα Χορέμης, γιος του Ιωάννη Χορέμη που σας μιλήσαμε μέχρι τώρα, γεννήθηκε το 1862 στο Λίβερπουλ της Αγγλίας. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα αρχίζει στην Αλεξάνδρεια. Ο γαμπρό του Εμμανουήλ Μπενάκη την διεύθυνση της εταιρείας Χορέμη, Μπενάκη και Σι. Ασχολήθηκε με το εμπόριο βαμβακιού και διεύθυνε το Maison de Coton Χορέμη Μπενάκη στην Αίγυπτο και στην Αγγλία. Είχε νυμφευθεί την κόρη του Εμμανουήλ Μπενάκη Αλεξάνδρα, η οποία σε πρώτο γάμο είχε παντρευτεί τον Τόμας Ντέιβις. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις του, μετείχε και στα κοινά. Το 1912 εξελέγει μέλος του μεικτού εμποροδικίου Αλεξανδρίας και σύμβουλο στη Δημαρχιακή Επιτροπή της Αλεξάνδρειας. Η προσφορά μεγάλων ποσών εκ μέρους του Κωνσταντίνου Χορέμη για αγαθοεργούς σκοπούς σχηματίζει μακροσκελή κατάλογο. Ενίσχυσε την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας οικονομικά, καλύπτοντας τις ποικίλες ανάγκες της, και να δω, παραθέσουμε εδώ πέρα μερικές περιπτώσεις. Χρηματοδότηση το 1912, την ίδρυση ραδιολογικού τμήματος στο Ελληνικό Νοσοκομείο Αλεξανδρίας. Ενίσχυση των οικονομικά φτωχότερων Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, αλλά και πολλών Αιγυπτιακών φιλανθρωπικών σωματείων. Ίδρυση στην ιδιαίτερη πατρίδα του γεωργικής σχολής, στοιχείο δηλαδή. Τον Απρίλιο του 1929 απέστειλε στην ενοριακή αντιπροσωπεία Χίου δωρεά 1.500 λιρών. Ενίσχυσε οικονομικά όλα τα εκπαιδευτήρια, τα σχολεία και τα νοσοκομεία της Χίου με το ποσό των 8.000 λιρών. Ενισχύει την κοινότητα Αλεξανδρίας με 20.000 λίρες για φιλανθρωπικά έργα, ιδρύματα και σχολεία. Η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας αναγνώρισε το έργο του και την προσφορά του και τον ανακήρυξε μεγάλο ευεργέτη της κοινότητας. Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο.

0: Χορέμη, μεγάλο ευεργέτη, γιο ενός άλλου μεγάλου ευεργέτη, του Ιωάννη Χορέμη από τη Χίο. Να προσθέσουμε εδώ ότι μαζί με τον πεθερό του, δηλαδή τον Εμμανουήλ Μπενάκη, και τον σύζυγο της γυναικαδέλφης του Πινελόπης, τον Στέφανο Δέλτα, συμμετείχαν το 1925 στην Ιδρυτική Επιτροπή για τη Δημιουργία του Κολεγίου Αθηνών. Οι ίδιοι μαζί με τον Νικόλαο Παρασκευά περιλαμβάνονται στους ιδρυτές της Egyptian Motor Transport, εταιρείας μεταφορών με αυτοκίνητα, και ότι με τον Εμμανουήλ Μπενάκη, τον Αμβρόσιο Ζερβουδάκη και τον Μικέ Σαλβάγο, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, συμμετείχαν στην μεγάλη ελαιουργική επιχείρηση Salt and Soda, με δραστηριότητες σε όλους τους τομείς υποπροϊόντων του Βαβακελαίου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα σας μιλήσαμε για τη μορφή του ευεργέτη, και μάλιστα του ευεργέτη από το Αιγυπτιώτη ευεργέτη, χάρη στον κύριο Καμαλάκη. Και τώρα βρισκόμαστε στην οικογένεια Χορέμη. Μιλάμε για τον πατέρα, τον Ιωάννη Κάπα Χορέμη, και στη συνέχεια για τον γιο, τον Κωνσταντίνο Χορέμη, που και οι δύο είναι μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες, και είδαμε τις ευεργεσίες τις οποίες έκαναν. Στις 2 Δεκεμβρίου του 1935, στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος της Αλεξάνδρειας», την ημέρα του θανάτου του, του θανάτου δηλαδή του Κωνσταντίνου Χορέμη, υπάρχει η ακόλουθη αγγελία: «Κατάπληκτοι και απιστούντες προς το μέγεθος της συμφοράς ή της έπληξε την παροικίαν μας και προς την μεγάλη απώλεια ειν υπέστη ο εν Αιγύπτω ελληνισμός, αναγγέλλομεν σήμερον τον αδόκητον θάνατον του Κωνσταντίνου Χορέμη. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερον το απόγευμα κοινοτική δαπάνη. Η ελληνική κοινότης, μετέχουσα του πένθους, ανήρτησε μεσίστιον την σημαίαν επί πάντων των κοινοτικών ιδρυμάτων και κτηρίων, κατά την κηδείαν δε του πολύ αγαπητού νεκρού ή της ορίστη, την Τετάρτην μετά μεσημβρίαν της σήμερον, θα εκδηλωθεί το παγκοινοτικόν πένθος δια της παρακολουθήσεως του νεκρού υπό αντιπροσωπιών καθηγητών και διδασκάλων αμφωτέρων των φίλων, ομάδας μαθητών και μαθητριών, του Γενικού Διευθυντού των Κοινοτικών Σχολών, των Εφοριών, των Κοινοτικών Ιδρυμάτων και Συσσόμου της Επιτροπής της Κοινότητος». Αυτά λοιπόν τα λίγα για τη μεγάλη ευεργεσία τόσο του Κωνσταντίνου Χορέμη, που είχε παντρευτεί κόρη του Εμμανουήλ Μπενάκη, όσο και του πατέρα του Ιωάννη Χορέμη από τη Χίο, μεγάλων ευεργετών.

Μαραγδί Καράγιώργα και να έρθουμε τώρα μετά την οικογένεια Χορέμη στον Μικέ Συναδεινό. Ο Δεινός γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1900 και καταγωγός από μεγάλη χιακή οικογένεια η οποία είχε εγκατασταθεί στην Αλεξάνδρεια από τα μέσα του 19ου αιώνα. Σπούδασε εμπορικά στην Αλεξάνδρεια, στην Βιέννη και στο Παρίσι. Μετά το πέρας των σπουδών του, επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια και εργάστηκε στην Bank General, της οποίας ιδρυτής υπήρξε ο πατέρας του. Το 1884 νυμφεύθηκε την Δέσποινα, θυγατέρα του τραπεζίτη Αντωνίου Βλαστού από την Κωνσταντινούπολη, με την οποία αποκτά δύο κόρες. Ο πατέρας του Μικέ, ο Ιωάννης Συναδεινός, υπήρξε διακεκριμένος μεγαλέμπορος, ο οποίος είχε δημιουργήσει σημαντικό εμπορικό οίκος στην Αλεξάνδρεια και ήταν εκείνος που με τα κεφάλαιά του συνέβαλε στην ίδρυση και της Anglo-Egyptian Bank και μαζί με τον αδελφό του Αύγουστο διατήρησαν και κατόπιν την επιρροή του στη διοίκησή της όπως και τα παιδιά τους. Υπήρξαν διευθυντές της και στην δική τους δραστηριότητα και επιρροή οφείλεται η παραχώρηση του μονοπωλίου της κατασκευής των σιδηροδρόμων του Ραμλίου και της ίδρυψης της Αλεξάνδρειας στην Anglo-Egyptian Bank. Μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο Συναδεινό ιδρύουν την Comeroyal d'Egypt, μια από τις σπουδαιότερες χρηματιστηριακές εταιρείες της Αιγύπτου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε με τραπεζικές εργασίες, συνεργάστηκε με μεγάλες αιγυπτιακές τράπεζες και με εταιρείες εξαγωγών βαμβακιού. Ο Μικές Συναδεινός υπήρξε μια ξεχωριστή φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής παροικίας της Αλεξανδρίας και γενικά όλης της Αιγύπτου. Πρικισμένος από πολλά χαρίσματα και αρετές, διακρινόταν για την ευγένεια της ψυχής του και την λεπτότητα των αισθημάτων του. Διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον ηγεμόνα της Αιγύπτου και με τον ύπατο αρμοστή της Αιγύπτου. Θεωρείται ως ο πρώτος Ευρωπαίος πάρικος της Αιγύπτου που διέπρεψε. Υπήρξε αντιπρόσωπος της Αιγυπτιακής κυβέρνησης στην Επιτροπή του Σουλτανικού Χρηματιστηρίου, πρόεδρος της Επιτροπής του Χρηματιστηρίου Αλεξανδρίας και πρόεδρος της Διεθνούς Λέσχης Μοχάμετ Άλι. Οι δραστηριότητες του δεν αποσκοπούσαν στην πρόσκτηση μεγάλης περιουσίας, αλλά με τα μεγάλα έσοδα από την εργασία του βοηθούσε τους αδύνατους και υποστήριζε έργα που είχαν κοινοφελή σκοπό. Υπηρέτησε 45 ολόκληρα χρόνια την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας, αρχικά ως επίτροπος, μετά ως αντιπρόεδρος και τέλος ως πρόεδρος. Υπήρξε ο κατεξοχήν πολύτιμος συνεργάτης και εμψυχωτής των μεγάλων ευεργετών και προέδρων της κοινότητας στην εποχή του Ράλι, του Αβέροφ, του Σαλβάγου και του Μπενάκη. Κατά τη διάρκεια της θητείας του εργάστηκε με ζήλο για την ανάπτυξη της κοινότητας. Χάρη στην εξαιρετική κοινωνική του θέση και στις γνωριμίες που διέθετε στην Αιγυπτιακή κυβέρνηση, η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας απέκτησε ένα ωραιότατο κοντά στη θάλασσα κυβερνητικό γήπεδο 70.000 τετραγωνικών μέτρων και κατόπιν τα νέα ευαγή ιδρύματα της κοινότητας όπως το Μπενάκι Ορφανοτροφείο, το Μπενάκιο Οικονομικό Συσίτιο, την Σαλβάγιο Επαγγελματική Σχολή και την Ζερβουδάκιο Δημοτική Σχολή. Ο Μικές Συναδεινός διατέλεσε τέλος και πρόεδρος του Μοχάμετ Άλι Κλαμπ, το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Αλεξανδρινή κοινωνία. Η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας υπό την προεδρία του απέστειλε βοήθεια στο ελληνικό στράτευμα τόσο στους Βαλκανικούς πολέμους όσο και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η οικογένεια Συναδεινού είχε στενή σχέση με τη λειτουργία και της ελληνικής φιλαρμονικής Αλεξανδρίας που διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στη ζωή της παροικίας όπως μας λέει ο Ιωάννης Χατζηφώτης. Αποτελούσε ένα από τα αρχαιότερα, αν όχι και το αρχαιότερο,
ελληνικά σωματεία της Αιγύπτου,

και το πρώτο μουσικό σωματείο που γνώρισε η Αλεξάνδρεια. Το 1893 μια μικρή ομάδα καλήφωνων νέων κίνησε το ενδιαφέρον του Λαμπελέτ, ο οποίος τους καθοδήγησε και τους μετασχημάτισε σε πειθαρχημένη χοροδία 40 τραγουδιστών. Οι πρώτες επιτυχίες της κίνησαν το ενδιαφέρον των προκρήτων της εποχής, με αποτέλεσμα να ιδρυθεί η Ελληνική Φιλαρμονική Εταιρεία. Στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο, επίτιμος πρόεδρος και χορηγός ήταν ο Γεώργιος Σαβέροφ, πρόεδρος ο Κωνστάντης Συναδεινός, και το διοικητικό συμβούλιο συμπληρωνόταν από τους Αρκουδάρη, Γούσιο, Λιάτσι, Λάζαρη, Ρούσο και Τσοκόπουλο. Προτεργάτες στην πρόοδο της φιλαρμονικής υπήρξαν οι τρεις αδελφοί Συναδεινοί, ο Κωνστάντης, ο Μικές και ο μουσουργός Νικόλας Συναδεινός, που ίδρυσε μέσα στους κόλπους της Φιλαρμονικής Μουσικήν Εταιρείαν με σκοπό τη διάδοση της μουσικής του Βάγνερ. Ο άτυχος πόλεμος του 1890 είχε καταλυτικά αποτελέσματα στη ζωή της Φιλαρμονικής, που διαλύθηκε το 1898 συμπαρασύροντας και τη Μουσική Εταιρεία. Όλα τις τα υπάρχοντα πουλήθηκαν για να καλυφθούν χρέη ή χάθηκαν. Όμως το 1902 η Φιλαρμονική επανιδρύθηκε με πρόεδρο τον Μικέ Συναδεινό αυτή τη φορά, μουσικό διευθυντή τον Ντε Μάρτζι και επίτιμο πρόεδρο τον Νικόλαο Συναδεινό, ο οποίος συνέθεσε τότε τον περίφημο ύμνο της Φιλαρμονικής και με το κύρος του έδωσε μεγάλη όθηση στη σχολή του σωματείου. Ανάλογα αποτελέσματα είχε και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά αυτή τη φορά η περιουσία της Φιλαρμονικής φυλάχτηκε και την πρωτοχρονιά του 1917 η νέα ελληνική φιλαρμονική της Αλεξάνδρειας πεάνισε τον εθνικό ύμνο έξω από τον Ευαγγελισμό. Ο Μικές τώρα είναι επίτιμος πρόεδρος και πρόεδρος ο Βασίλειος Σαράντης. Από το τεράστιο φιλανθρωπικό του έργο να επισημάνουμε επιγραμματικά τις δωρεές του, κατά το έτος 1900 δόρισε το ποσό των 100 λιρών στο νοσοκομείο για τη θεραπεία της κόρης του Αλεξάνδρας. Κατά το έτος 1903 δόρισε το ποσό των 29.250 λιρών για την αγορά απολυμαντικού κλιβάνου νοσοκομείου. Κατά το έτος 1905 προσέφερε το ποσό των 487.500 λιρών για τα νέα ευαγή ιδρύματα και κατά το 1919 το ποσό των 1.000 λιρών στα σχολεία για την αγορά βιβλίων, τετραδίων, υποδημάτων για τα άπορα παιδιά του σχολείου. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την προσωπικότητα του Μικέ Συναδεινού.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Μέχρι στιγμής σας έχουμε μιλήσει για τη μορφή του Ευεργέτη, για τις οικογένειες, την Χορέμη και Συναδεινού, γιατί δεν είναι μόνον ένα μέλος, αλλά είναι πολλά μέλη της οικογένειας που είναι μεγάλοι ευεργέτες, όπως ο Ιωάννης Χορέμης και ο γιος του Κωνσταντίνος Χορέμης, που μάλιστα η γυναίκα του είναι η κόρη του μεγάλου Εμμανουήλ Μπενάκη. Και μιλάμε και για οικογένεια Συναδεινού, αν και ο πιο γνωστός είναι ο Μικές Συναδεινός, αλλά και ο πατέρας του Ιωάννη Συναδεινός επίσης ευεργέτησε, όπως επίσης με τον τρόπο του ευεργέτησαν και τα αδέλφια του Συναδεινού, ο Κωνσταντής και ο Μουσουργός Νικόλας Συναδεινός, χάρη στο έργο του Σπυρίδωνα Καμαλάκη για την ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού και τους Αιγυπτιώτες Εθνικούς Ευεργέτες. Μια και είμαστε στην Αίγυπτο λοιπόν και μιλήσαμε για αυτούς τους μεγάλους Έλληνες ευεργέτες, οι οποίοι βγήκαν από τα φυτώρια των ελληνικών κοινοτήτων της Αλεξάνδρειας και του Καϊρού. Για να επισκεφθούμε λοιπόν την πιο σημαντική ελληνική κοινότητα, αυτή της Αλεξανδρίας καταρχάς. Η ελληνική λοιπόν παρικία της Αλεξάνδρειας είχε οργανωθεί από πολύ νωρίς σε φορέα ως νομικό πρόσωπο ελληνικού ιδιωτικού δικαίου με πολυεπίπεδη κοινωνική κυρίως δράση. Στις 25 Απριλίου 1843 πραγματοποιήθηκε στο Συνοδικό του Αγίου Σάβα η πρώτη συνέλευση των 38 συνδρομητών της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας και διορίστηκε πρόεδρός της ο Μιχαήλ Τωσίτσας. Το πρακτικό της πρώτης συνέλευσης της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας, αλλά και το καταστατικό της, βρίσκεται εύκολα στο βιβλίο του Ευθύμιου Σουλογιάννη που έχουμε ήδη αναφέρει. Ο Μιχαήλ Τωσίτσας προσέφερε τεράστια ποσά για τις ανάγκες της κοινότητας, αλλά για αυτά θα έχουμε ήδη πει σε εκπομπή που αναφερθήκαμε στην προσωπικότητά του. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα της κοινότητας πιστοποιείται και από το γεγονός ότι ο Μοχάμετ Άλι της παραχώρησε έκταση για νεκροταφείο των Ορθοδόξων της πόλης, το οποίο βρίσκεται ακόμη και στις ημέρες μας στο ίδιο σημείο. Η σημερινή ονομασία της κοινότητας αναφέρεται στην έκδοση του κανονισμού της που επικυρώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στις 18 Ιουνίου 1887. Όταν το 1854 ο Τωσίτσας αναχώρησε για την Αθήνα, τον διαδέχεται ο Στέφανος Ζιζίνιας, που μαζί με τον Δημήτριο Αναστάση ολοκλήρωσαν τον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού, την Εθνική Εκκλησία όπως την είπαν, η οποία λειτουργήθηκε πρώτη φορά στις 25 Μαρτίου του 1856. 20 χρόνια περίπου μετά την ίδρυση της κοινότητας, η επιμονή του Πατριάρχη Ακόβου του Δευτέρου, του Παγκόστα, όπως λέγεται, να μην θέλει να αναγνωρίσει το καθεστώς της, αλλά μανιωδώς προσπαθώντας να την καταργήσει με κάθε τρόπο, αφού δεν μπορούσε να την διευθύνει, προκάλεσε σφοδρή σύγκρουση. Διαδραματίστηκαν φοβερά επεισόδια, υπήρξε διχασμός και συνέβησαν στο προάβλιο του Ευαγγελισμού θλιβερά γεγονότα που οδήγησαν το Πατριαρχείο εις έκριθμον και πολυδάκριτον κατάσταση. Διαβάζουμε στην ιστορία της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας του Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Τελικά επενέβη ειρηνευτικά ο τότε διευθύνων το Γενικό Ελληνικό Προξενείο Βατικιώτης και ο Πατριάρχης Ιάκωβος με επίσημη πράξη του στις 18 Φεβρουαρίου του 1863 αναγνώρισε τον θεμελιώδη κανονισμό της κοινότητος και την αυτοτέλειά της. Αρχικά ο διάδοχος του Νικάνορος υπέγραψε εσωτερικό κανονισμό για τον τρόπο εκλογής Πατριάρχη Αλεξανδρίας, χωρίς να υπάγονται οι κοινότητες στον Πατριάρχη, αλλά και εκείνος στις κοινότητες. Λίγες μέρες όμως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, εξελέγει και χειροτώνησε χωρίς να ενημερώσει τις κοινότητες νέους Μητροπολίτες και διόρισε το ποτηρητή του τον Μητροπολίτη Θηβαίδος Μελέτιο. Προκλήθηκε νέα αναστάτωση και στα τέλη του 1866 ορισμένοι κληρικοί και λαϊκοί ανακήρυξαν τον Ευγένιο τον Ξηροποταμινό επίτροπο και διάδοχο του Νικάνορα.
Αυτό θεωρήθηκε καθαίρεση του Νικάνορα, ζητήθηκε η έκδοση του σχετικού βερετίου από την Υψηλή Πύλη, στάλθηκε έξαρχος και αναγνωρίστηκε η εκλογή του Ευγενίου με δικαιολογία την κατάσταση της υγείας του Νικάνορα. Ο Νικάνορ δεν αναγνώρισε τον Ευγένιο. Τον υποστήριζαν τρεις Μητροπολίτες και αρκετοί κληρικοί και λαϊκοί με επικεφαλή στον μεγάλο Ευεργέτη Γεώργιο Αβέροφ. Αυτή η αναταραχή που έχουμε ανάμεσα στις ελληνικές κοινότητες και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας βάζει τη σφραγίδα του, και το θετικό από όλη αυτή την αναστάτωση ήταν η συνέπεια να κανονιστούν μια και καλή μερικά σπουδαία ζητήματα που χρόνιζαν, όπως η σχέση Πατριαρχείου και κοινότητας, στην οποία δεν είχε πλέον καμία δικαιοδοσία το πρώτο στη δεύτερη, και ότι το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας ανέκτησε την έγκλη και την ανεξαρτησία του έναντι του Οικουμενικού, εφόσον ο αριθμός των Ελλήνων της Αιγύπτου ήταν σημαντικός και πλέον δεν υπήρχε δικαιολογία να παραμένουν και να εκλέγονται εκεί οι Πατριάρχες. Η στενή συνεργασία του Πατριαρχείου και της κοινότητας Αλεξανδρίας με τον καθένα στη σφαίρα της δραστηριότητάς του, παρατηρούσε ο Αθανάσιος Πολίτης, συνετέλεσε αναμφίβολα στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στη φιλόξενη αυτή χώρα. Άλλωστε, πρέπει να σημειωθεί ότι οι τριβές μεταξύ Πατριαρχείου και κοινοτήτων στην περίοδο 1857-1870 δεν προήλθαν από διαφορετικά συμφέροντα, αλλά από διαφορετική αντίληψη στην αναδιοργάνωση του Πατριαρχείου. Επί Πατριαρχίας του Νικολάου του VI παραχωρήθηκε από το ελληνικό δημόσιο το κοινοτικό κτίριο της Τοσιτσέας Σχολής, που είχε αγοραστεί από αυτό στην Αλεξάνδρεια, και εκεί στεγάζεται στις ημέρες μας η έδρα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Το μικρό παρεκκλήσιο του νεκροταφείου, αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, το οποίο είχε οικοδομηθεί το 1853 από την κοινότητα με δαπάνη πάλι της κοινότητας Αλεξανδρίας και με δωρεά των Μάρθας Ναούμ Δημητρίου και Νικολάου Καζούλη, μετατράπηκε σε ένα θαυμάσιο κημητεργιακό ναό με εντυπωσιακά δρύινα στασίδια και φροντισμένο σε όλα με γνώση και γούστο, ώστε να μην μπορεί να συγκριθεί κανένα άλλο γνωστό οικοδόμημα του είδους μαζί του. Το κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πατριωτικό και διεθνές έργο της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας είναι τεράστιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον, και παρουσιάζεται ή μέσα από τις προσφορές των μελών και μεγάλων ευεργετών, όπως ήδη έχουμε δει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα που έλαβαν χώρα υπό την αιγίδα της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας στην Αίγυπτο, με σημαντικότερες τα Καβάφια από το 1984 στο 1989 και το Θεσμό των Ελεύθερων Ανοιχτών Πανεπιστημίων από το 1984 στο 1990, διαβάζουμε πάλι στον Ευθύμιο Σουλογιάννη. Να θυμηθούμε εδώ και να μνημονεύσουμε την μεγάλη προσφορά στον τομέα αυτό και του αείμνηστου Κωστή Μοσκόφ, όπως και του αείμνηστου Ιωάννη Χατζηφώτη. Με την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας συγχωνεύθηκαν σε διαφορετικά διαστήματα η ελληνική κοινότητα Ραμλίου, που ήταν προάστιο της Αλεξάνδρειας, με κέντρο τον Τσανακλή, που πήρε το όνομά του από τον Θρακιώτη βιομήχανο. Εκτός από την ελληνική κοινότητα, που δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ιδρύθηκε, υπήρχε εκεί αθλητικός όμιλος και αριστοφάνιο σχολή που πουλήθηκε στην κοπτική κοινότητα Αλεξανδρίας. Συγχωνεύθηκε πολύ νωρίς, το 1890, με την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας. Η ελληνική κοινότητα Αμπουκίρ ιδρύθηκε το 1922, αλλά Έλληνες ήσαν εγκατεστημένοι εκεί νωρίτερα. Το Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας λειτουργήσε στο διάστημα 1933 έως το 1952. Ο ναός της είναι αφιερωμένος στους Αιγείους Αναργύρους Ιωάννη και Κύρο, από τον οποίο και πήρε την ονομασία της η περιοχή. Ο ναός ανακαινίστηκε το 1991 και χρωματίστηκε με τα λευκά και γαλάζια χρώματα της ελληνικής σημαίας, όπως και το Ζεφύριον, το εστιατόριο του Περικλή Τσάπαρη, ο οποίος προσέφερε χρήματα για την ανακαίνιση. Συγχωνεύθηκε και αυτό
και η ελληνική κοινότητα Μπουκίρ με την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας. Ο Περικλής Τσαπαρής, γνωστός Αιγυπτιώτης ευπατρίδης, ο οποίος μετά από περίλαμπρες σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών εγκαταλείπει την ιατρική επιστήμη και ασχολήθηκε με το εστιατόριο που κληρονόμησε από τον πατέρα του και αφοσιώθηκε στον Αιγυπτιώτη ελληνισμό της Αλεξάνδρειας, φυλάσσων Θερμοπύλα στην άκρη της Αλεξάνδρειας, στη συνοικία δηλαδή του Αμπουκίρ. Υπάρχει και άλλη μια ελληνική κοινότητα που ενώνεται με την κοινότητα Αλεξανδρίας, η κοινότητα Μάρσα Ματρούχ, η οποία είχε ιδρυθεί το 1922 και αυτή, και πρώτος πρόεδρός της ήταν ο Απόστολος Χατζής. Η θέση της απέχει από την Αλεξάνδρεια 290 χιλιόμετρα. Έλληνες εγκαταστάθηκαν αρχικά σε απόσταση 12 χιλιόμετρων από την σημερινή πόλη, που είναι η τρίτη κατά σειρά σε πληθυσμό από τις πόλεις της Αιγύπτου, στην θέση Ματρούχα, όπως την έλεγαν οι Δωδεκανήσιοι. Στην περίοδο της ακμής της, η ελληνική κοινότητα Μάρσα Ματρούχ αριθμούσε περί τα 200 πρόσωπα. Παρά τη διαρροή στη Μάρσα Ματρούχ σήμερα, έγραφε το 1990 έτος συγχώνευσης της ελληνικής κοινότητας Μάρσα Ματρούχ με την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας, ο αείμνηστος Δωδεκανήσιος και όχι μόνο Αλεξανδρινός δικός μας Γιώταμι Χατζηφώτης, παραμένουν λίγοι Έλληνες, όπως ο Γεώργιος Χατζιπετράκης που το διατηρεί εστιατόριο Παναγιώτης, ο Ιωάννης Κόντης που διατηρεί μπαρ και η οικογένεια Νικολάου επίγονος Κυριάκου Πατραγά που διατηρεί το ξενοδοχείο των Ρόδων και ανυψώνει σε αυτό την ελληνική σημαία. Συγχωνεύθηκε και η κοινότητα Ματρούχα, όπως την λένε οι Δωδεκανήσιοι, Μάρσα Ματρούχ, με την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας. Και η άλλη σημαντική κοινότητα είναι η ελληνική κοινότητα Καΐρου, η ελληνοορθόδοξη κοινότητα Καΐρου, που ιδρύθηκε το 1856 στο Κάιρο, όμως εντοπίζονται Έλληνες και σε σημαντικό αριθμό ήδη από τον 17ο αιώνα. Ο αριθμός τους αναβιβάζεται στις 3.000, που είναι βέβαια υπερβολικός αλλά και ενδεικτικός της έντονης ελληνικής δραστηριότητας στο χώρο. Συγκέντρωση και σύσφιξη των δεσμών όλων των Ελλήνων αλλά και των Ορθοδόξων πάσης εθνικότητας λειτουργούσε κατά το πρότυπο της κοινότητας της Τεργέστης, είναι ο σκοπός της κοινότητας αυτής, όπως μας το σημειώνει η καθηγήτρια της Παντίου Ματούλα Τομαρά Σιδέρη. Στις αρχές του 1904, πολλές δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται σε όλες τις εκφάνσεις δραστηριότητας της κοινότητας αυτής απαιτούν την ανάγκη ιδρύσεως ενός φορέως, ο οποίος να εκπροσωπεί αποκλειστικά τους Έλληνες, ώστε να αναπτυχθούν σωστά τα υπάρχοντα ιδρύματα και να δημιουργηθεί ελληνικός ναός και νοσοκομείο. Και έτσι αποφασίζεται στις 25 Απριλίου του 1904 η διάλυση της ελληνοορθόδοξης κοινότητας και η ίδρυση αμιγούς ελληνικής κοινότητας Καΐρου. Στις 19 Ιουλίου του ίδιου έτους, με βασιλικό διάταγμα, αναγνωρίζεται από την ελληνική πολιτεία ως νομικό πρόσωπο. Από το 1957 και κατόπιν, εξαιτίας της απομάκρυνσης των μελών όλων των ξένων εθνοτήτων, διαλύθηκαν και συγχωνεύθηκαν με την ελληνική κοινότητα Καΐρου και οι ελληνικές κοινότητες Ζεϊτούν, Χελουάν, Ηλιουπόλεως, Βέγχας, Ζαγαζίκ, Σιμπινιέλ Κομ, Φακούς, Φαγιούμ, Τάντας Μίνιας, Σουέζ, Πόρτε Ουφίκ και Ασουάν. Έτσι λοιπόν σήμερα, αγαπητοί ακροατές, εκτός από τις οικογένειες Χορέμη και Συναδεινού, μιλήσαμε και για την μορφή του Ευεργέτη, όπως επίσης και για τις ελληνικές κοινότητες Αλεξανδρίας και Καΐρου και αυτές που συγχωνεύθηκαν μαζί τους. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Αγαπητοί ακροατές, από όποιο μέρος του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο Κυρίου Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλέ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν οι στα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντε, οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσαν διαπαντό, μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, των στάχην βλαστήσασα των Αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσκου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θειών δώρων σου.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Η θέλη σας δι ημάς σαρκωθείς πολυέλεε, τυθύνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλαίωσε και εμή των εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρημε άρυπον των σών οικέτην και άμεμπτων, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη να αγιάζομαι. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσκου, ιδούγαρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον, ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλεια, διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσι. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θεωτέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Ριστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόνταν ειν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εγκλησοπόσε νυν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νυν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μονισμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφης εν σύ, ιδούγα αρθαρών το ελέη σου, τρώγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γενήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας, και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Τι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Προλαβούσε τον όρθρον επερι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον ερωία ήδη υπάρχοντα, με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος, θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικό, εν άδου δε με τα ψυχή ω Θεό, εν παραδείσο δε με τα ληστού, και εν θρόνο υπήρχε Χριστέ, με τα πατρό και πνεύτο, πάντα πληρών ο απερίγραπτο.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
2: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
3: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον,
4: κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των ελόντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογιόρθωσον, τα συνεία κάθαρον, κρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυτα.

0: Δε άφθορε άχραντε αγνή παρθένε θεών η φεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν, ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησον,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελέησον,
1: και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων,
0: Κύριε ελέησον,
1: είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και αγαλιάστε. Αύριο είναι Κυριακή, ημέρα Αναστάσεως και πηγή θάρρους. Για να υπάρχουμε στην μετανεωτερική μας εποχή, αναμέσων κρίσεως, μας χρειάζεται ειδικό θάρρος. Το θάρρος αυτό το αντλούμε από την Θεία Λειτουργία της Κυριακής, το συναρπαστικό αυτό μυστήριο της 8ης ημέρας. Η παρουσία του Τριαδικού Θεού είναι που κάνει την Θεία Λειτουργία μυστήριο της 8ης ημέρας και πηγή ζωτικού θάρρους. Γι' αυτό η Θεία Λειτουργία αρχίζει με δοξολογία της Αγίας Τριάδος, που αποτελεί την υπερβατική πηγή του θάρρους για κάθε άνθρωπο που υφίσταται κρίσης της εποχής του. Στην μεταμοντέρνα εποχή μας, ο ολοκληρωμένος μηδενισμός περιβάλλει από παντού και απειλεί την ζωή μας. Θέτοντας ζήτημα ολοκληρωμένου μηδενισμού, εννοούμε την αποσύνθεση μέσα στην όλων των αξιών και των ιδανικών, ακόμα και εκείνων μηδενιστικών. Αυτή την κατάσταση μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με το θάρρος το οποίο μας χαρίζει η αποκάλυψη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τα δύο εκ της Καινής Διαθήκης αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας, ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο, μας φέρνουν την αποκάλυψη του Θεού, διότι η αποκάλυψη του Θεού φέρεται και δια των Αγίων Γραφών. Πρόκειται για την συνάντηση Θεού και ανθρώπου με τον Λόγο. Εφόσον λοιπόν με τον γραπτό Λόγο ο Θεός βρίσκεται καθοδόν προς εμάς και εμείς καθοδόν προς τον Θεό, αξίζει τον κόπο απόψε να στρέψουμε για λίγο το ενδιαφέρον μας προς τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της αυριανής Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας. Θα αρχίσουμε με τον Απόστολο, που είναι από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και θα συνεχίσουμε με το Ευαγγέλιο που είναι περικοπή από το έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου που συνέγραψε ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς.

Προς Κορινθίους, Δευτέρας Επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα. Άδελφοι, ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερής, και ο Σπύρον επευλογίες, ευλογίες και θερής. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκλείπεις ή εξανάγκης. Ηλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Δυνατός ο Θεός πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς, ή να εν παντή πάντοτε πάσαν αυτάρκιαν έχοντες, περισσεύεται εις πανέργων αγαθών, καθώς γέγραπτε, εσκόρπισεν, έδωκεν τις πένεσιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι και άρτον εις βρόσιν, χορηγήσε και πληθύνε των σπόρων ημών και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών, εν παντίπλου του ζώμενη εις πάσαν απλότητα, ή της κατεργάζεται διημών ευχαριστίαν το Θεό.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του 89,5, όπως ακούσαμε, το αποστολικό ανάγνωσμα της αυριανής Θείας Λειτουργίας μας υπενθυμίζει τις θερμές προτροπές του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους για να αναλάβουν οι Κορίνθιοι δράση χριστιανικής δημιουργικής πίστεως προς αντιμετώπιση μιας πολύ μεγάλης οικονομικής κρίσεως που είχε πλήξει τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Συγκεκριμένα, ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους Κορινθίους να συμμετάσχουν με όρεξη σε έρανο αγάπης υπέρ πτωχών συνανθρώπου τους στα Ιεροσόλυμα. Το πρώτο που παρατηρούμε είναι πως ο Απόστολος Παύλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική γνησιότητα. Με έμφαση επισημαίνει ότι η συμμετοχή στην οποιαδήποτε φιλανθρωπική δράση θα πρέπει

είναι η εσωτερική, όχι η εξωτερική γνησιότητα. Η χριστιανική φιλανθρωπία δεν μετριέται με μέτρα επιφανίας, μετριέται με μέτρα βάθους. Αυτή η ηθική αντίληψη έχει τόσο μεγάλη αξία στην παράδοσή μας, ούτως ώστε ο λαός να λέει τη γνωστή παροιμία «Ο λόγος σου με φχόρτασε και το ψωμί σου φάτο». Εδώ το φιλότιμο, η καλή διάθεση, τρόπον τινά, έχει μεγαλύτερη σημασία και από την ίδια την καλή πράξη. Ποιότητα ηθική δίνει στις φιλάνθρωπες ενέργειες η κατά βάθος γνήσια αγάπη, διότι πρόκειται για τον δυναμικό κίνητρο που κινεί τον άνθρωπο από την φιλαυτία στην φιλανθρωπία. Βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη, ότι το αποτέλεσμα, τα κίνητρα σε ώρες ανάγκης, πολύ λίγο ενδιαφέρουν. Πράγματι αυτό συμβαίνει. Όμως το ιδανικό είναι να υπάρχει αληθινή αντιστοιχία μεταξύ κινήτρων και πράξης. Η χριστιανική αγάπη, η οποία πηγάζει από την χριστιανική πίστη, πρέπει να είναι το κίνητρο της φιλανθρωπίας, όχι ο φόβος, ούτε η αμοιβή. Πράγμα πολύ δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο. Τον ενισχύει η χάρις του Θεού, μπορούμε να ξεπεράσουμε τον φόβο και το συμφέρον και να φτάσουμε στο να κινούμεθα σε φιλάνθρωπες πράξεις από αγάπη και μόνο χριστιανική. Όταν αυτό το κατορθώσουμε, τότε πολλά θα αλλάξουν προς το καλύτερο στις κοινωνίες μας. Εξυπακούεται ότι η χριστιανική, δηλαδή η αυθεντική φιλανθρωπία, δεν εκδηλώνεται μόνο σε έκτακτες περιστάσεις. Η φιλανθρωπία κατά την ορθόδοξη αντίληψη πρέπει να εκδηλώνεται συνεχώς μέσω θεσμών αυθεντικά κοινωνικών ανθρωπιστικών. Και πρέπει η φιλανθρωπία να εξαπλώνεται σε όλες τις διαστάσεις της ζωής. Εκεί όπου επιτελείται η αλήθεια, εκεί υπάρχει χριστιανική φιλανθρωπία. Παραδείγματος χάρη, οι νομοθέτες ενεργούν φιλάνθρωπα όταν νομοθετούν σωστά. Οι χειρούργοι ενεργούν φιλάνθρωπα όταν χειρουργούν σωστά. Οι δάσκαλοι ενεργούν φιλάνθρωπα όταν διδάσκουν σωστά. Και οι πολιτικοί πολιτεύονται φιλάνθρωπα όταν εξασφαλίζουν επάρκεια πνευματικών και υλικών αγαθών για όλους τους πολίτες. Και πάει λέγοντας. Ας μην περιορίζουμε λοιπόν την φιλανθρωπία μόνο στην ελεημοσύνη, σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Η φιλανθρωπία, η οποία προέρχεται από χριστιανική πίστη και αγάπη, υπάρχει οπουδήποτε επιτελείται η αλήθεια προς χάριν των ανθρώπων και βέβαια αφορά χωρίς διακρίσεις όλους τους ανθρώπους. Σε όλα αυτά αξίζει να προσθέσουμε την εκκλησιαστική ελληνική μας παράδοση, στην οποία βλέπουμε πως οι Άγιοι Πάντες, αναζητώντας τον Θεό, ενεργούσαν πραγματικά και ουσιαστικά φιλάνθρωπα. Παραδείγματος χάριν, ο Μέγας Βασίλειος δεν σκόπευε ο άνθρωπος να φτιάξει το Ίδρυμα Βασιλιάδα. Αναζητούσε τον Θεό, αλλά καθώς αναζητούσε τον Θεό, αβίαστα, αυθόρμητα, έταξε σκοπό της ζωής του να φτιάξει την Βασιλιάδα και την έφτιαξε. Δηλαδή καθοδόν προς τον Θεό, ως καλός Σαμαρίτης, ο Μέγας Βασίλειος συνάντησε πλήθος εξαθλιωμένων ανθρώπων και έφτιαξε θεσμό κοινωνικής πρόνοιας για να τους περιθάλπτει. Να γιατί ο Απόστολος Παύλος, προτρέποντας τους Κορινθίους να συμμετάσχουν στον έρανο υπέρ των πτωχών, όπως ήδη ακούσαμε και αύριο θα ξανακούσουμε, επικαλείται τρεις φορές τον Θεό. Είναι σαν να λέει ότι η εκ μέρους του ανθρώπου αναζήτηση του Θεού συνοδεύεται εξάπαντος υπό καλοπροαίρετης έμπραχτης θεσμικής φιλανθρωπίας. Κατ' ακολουθία δημιουργείται ο πολιτισμός του ανθρωπισμού, διότι η χριστιανική έμπραχτη αγάπη εκτοπίζει την βαρβαρότητα και εξανθρωπίζει τον πολιτισμό. Εξαφανίζει την κατάθλιψη και τον θάνατο και τον μεταμορφώνει τον πολιτισμό από θλιβερό και θανατηφόρο σε χαρούμενο και ζωηφόρο. Όπως η καλή σπορά μεταμορφώνει το έδαφος

από άκαρπο σε καρποφόρο. Εξού και όπως ακούσαμε, στην πρώτη ενότητα του Αποστόλου της Αυριανής Θείας Λειτουργίας υπάρχει η εξής παρομοίωση. Αδελφοί, εκείνος που σπείρει με τσιγκουνιά και θα θερήσει, και εκείνος που σπείρει άφθονα, άφθονα και θα θερήσει. Δηλαδή, εν τελευταία αναλύση, ο πολιτισμός εξανθρωπίζεται και καρποφορεί ανθρωπισμό όταν διαχέεται αφιδός και εξαπλώνεται ανεπιφύλακτα η αγάπη. Εννοείται η χριστιανική αγάπη, η οποία πηγάζει από την χριστιανική πίστη. Αλλά θα συνεχίσουμε σε λίγο με το Ευαγγέλιο.

Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο, είπε ο Κύριος, καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Και αν αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρια αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώς. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρ αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσιν, ή να απολάβωση τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε, και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έσεστε οι υψής του. Διότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηδούς. Γίνεστε ούν ηχτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ηχτήρμονες τι.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Λέγεται ότι καθώς εξαπλώνεται ο ολοκληρωμένος μηδενισμός, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι προτείνουν αναθεμελίωση, αναδημιουργία του πολιτισμού μας. Εάν αυτό αληθεύει, τότε αξίζει να προσεχθεί πως το Ευαγγέλιο της Αυριανής Θείας Λειτουργίας περιέχει δυναμικά ισχυρά στοιχεία επί των οποίων μπορεί να στηριχθεί η αναθεμελίωση και η αναδημιουργία του πολιτισμού μας. Σημειωτέων το ότι τα ισχυρά δυναμικά αυτά στοιχεία προέρχονται από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και επομένως ανήκουν οπωσδήποτε στην πολιτιστική παράδοση των Ελλήνων από την εποχή εκείνη που ο Απόστολος Παύλος εκινήτο σε όλες τις ελληνικές πόλεις της τότε οικουμένης, κηρύττων και διδάσκων. Αβίαστα ανακύπτει το ερώτημα, ποια είναι επιτέλους αυτά τα περιών ο λόγος στοιχεία επί των οποίων θα αναθεμελιωθεί ή μάλλον θα αναστηθεί ο πολιτισμός μας. Πρώτα-πρώτα είναι η ορθή κοινωνικότητα. Ο Θεάνθρωπος Χριστός προτείνει ανυπόκριτη ορθή κοινωνικότητα τόσο σε κατακόρυφη διάσταση Θεός άνθρωπος, όσο και σε οριζόντια διάσταση άνθρωπος συνάνθρωπος. Σε αυτή την χριστιανική πρόταση συμπυκνώνονται όλα όσα αναφέρει το Ευαγγέλιο της Αυριανής Θείας Λειτουργίας. Η μεγάλη αξία της έγκυται στο γεγονός ότι την εγγυάται ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και εφόσον την εγγυάται ο Θεάνθρωπος Χριστός, εισάγει στο σώμα του πολιτισμού την θεανθρωπία, δηλαδή την θαυμαστή αντίδοση των ιδιωμάτων της θεϊκής και της ανθρώπινης φύσης που πραγματοποιείται στην υπόσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εν τέλει, ο σωστός πολιτισμός θεμελιώνεται στην θεανθρωπία, την οποία εισάγει στον κόσμο ο μονογενήσιος και Λόγος του Θεού με την ενσάρκωσή Του. Το πιστεύουμε και το λέμε. Δεν μπορεί να υπάρξει σωστός πολιτισμός χωρίς Χριστό. Ωραίες ηθικές ιδέες έχουν υποθεί από πολλούς, όντως αξιόλογους ηθικολόγους. Η διαφορά δημιουργείται όταν τις λέει ο Θεάνθρωπος Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι ηθικολόγος, είναι ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Ας μην ξεχνάμε πως χριστιανοί θεολόγοι αλλά και οι θρησκεολόγοι ολκής εκπροσωπούν την άποψη πως ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία αλλά είναι εκκλησία ως σώμα Χριστού με πολλά θρησκευτικά στοιχεία. Το ιστορικό γεγονός το οποίο κάνει τη διαφορά είναι η υπόσταση του Ιησού Χριστού που ενώνει θεία και ανθρώπινη φύση ασυγχύτως και αδιαιρέτως, ατρέπτος και αχωρίστος. Ιδού ο λόγος για τον οποίο η θεολογία δεν ταυτίζεται με την θρησκειολογία. Άλλη η μια, άλλη η άλλη. Η θεολογία είναι ο λόγος του Θεού μέσα στον πολιτισμό. Οπότε η αγάπη του Θεού δίνει αληθινό περιεχόμενο στην αγάπη των ανθρώπων. Διότι ο Θεάνθρωπος Χριστός έδειξε την αληθινή αγάπη με την σταυρική του αυτοθυσία και την εκ νεκρών του Ανάσταση, όχι μόνο με διδασκαλία. Σταυρός και Ανάσταση είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ωραία διδασκαλία. Γι' αυτό και ο Κύριος θέτει ερωτήματα που σοκάρουν. Εάν αγαπάτε, λέει, αυτούς που σας αγαπούν, τι το σπουδαίο κάνετε? Και οι ανήθικοι το ίδιο κάνουν. Και αν κάνετε καλό σε εκείνους που σας κάνουν καλό, τι το σπουδαίο νομίζετε ότι κάνετε? Και οι άτιμοι και οι μαφιόζοι το ίδιο κάνουν. Επομένως, εσείς που θέλετε πράγματι μια ουσιαστική αλλαγή, θα αναζητήσετε την υπέρβαση με αναφορά στον αληθινό Θεό. Γίνεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και ο Θεός ικτήρμον εστί. Τονίζει με έμφαση αυτή η συγκλονιστική πρόταση, η οποία ευθέως σχετίζεται με τον σωστό πολιτισμό, ο οποίος είναι πραγματοποίηση των καλών δυνατοτήτων του ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος είναι φορέας καλών και κακών δυνατοτήτων. Όταν πραγματοποιεί τις καλές του δυνατότητες,
τότε δημιουργεί αυθεντικό πολιτισμό. Πώς όμως ένας άνθρωπος θα κατορθώσει να ξεχωρίσει στη συνείδησή του τις καλές από τις κακές δυνατότητες που έχει? Θα το κατορθώσει εάν έχει Χριστό. Δηλαδή, εάν κατορθώσει αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, «Ζω ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Αυτός ο Χριστός δεν είναι, όπως ήδη είπαμε, μια θρησκευτική έννοια. Είναι πρόσωπο, φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Ο Υιός του Θεού, ο εκ του Πατρός γεννηθής προπάντων των αιώνων. Αυτός ο Χριστός, όπως μας λέει το αυριανό Ευαγγέλιο, μας προτείνει, εσείς οι χριστιανοί, να αγαπάτε ακόμα και τους εχθρούς σας και να κάνετε το καλό και να δανείζετε χωρίς να οδηγείτε τους άλλους σε απελπισία. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες. Αυτή η πρόταση έχει απασχολήσει πολλοί τους ερμηνευτές. Το βέβαιο όμως είναι ότι ο Κύριος βάζει στη σωστή του θέση ακόμα και τον θεσμό του δανεισμού, διότι ξέρει πως ο τρόπος δανεισμού μπορεί, όταν δεν είναι σωστός, να οδηγήσει σε αβυσαλαίο μίσος και σε σφοδρές συγκρούσεις. Μεγάλη εντύπωση βέβαια προκαλεί το ότι ο Κύριος ασχολεί θέμα του δανεισμού. Τυπικά δεν είναι θέμα πνευματικό, αλλά θέμα υλικό. Να όμως που ασχολείται, καταργώντας τον διχασμό του πολιτισμού σε πνευματική άκρηση, όχι όμως με τον διχασμό. Στην εποχή μας, τον διχασμό τον προκαλούν αυτοί που θεοποιούν το τεχνικό μέρος του πολιτισμού, όταν όλα θέλουν να τα μετατρέψουν.

επιστρέψουν σε τεχνική. Ακόμα και για το αν θα επιζήσουν ή θα εξαθλιωθούν ολόκληροι λαοί, το θεωρούν θέμα τεχνικής επεξεργασίας. Έτσι φτάσαμε στο σημείο ακόμα και ο όρος ευτυχία να αποκτήσει αποκλειστικά οικονομοτεχνικό νόημα. Με αυτή όμως τη μίκριση του ανθρώπου στο οικονομικοτεχνικό στοιχείο του, ο Θεάνθρωπος Χριστός διαφωνεί και φωνάζει τη διαφωνία του. Διότι μια τέτοια μίκριση του ανθρώπου μόνο στην οικονομοτεχνική του διάσταση αποδιαρθρώνει τις αυθεντικές μορφές αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρικίσουμε με υπερθετικά προνόμια την πνευματική διάσταση, αλλά σημαίνει ότι θα εφοδιαστούμε με όλα τα χριστιανικά στοιχεία τα οποία εμποδίζουν την διολίσθηση του ανθρώπου στην οικονομική εξαθλίωση. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση ως χριστιανοί αποκρούμε τον ραγιαδισμό της υποταγής στην αδίστακτη ανθρωποκτόνο τοκογλυφία. Δανείζεται μηδέν απελπίζοντες. Αυτή είναι η καθαρή εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αύριο, ημέρα Κυριακή, χιλιάδες άνθρωποι στην πατρίδα μας αλλά και στον κόσμο όλο θα κινηθούν προς τους ιερούς ναούς για να συναντήσουν τον αληθινό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή την συνάντηση την προετοιμάζουν και την διευκολύνουν ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας. Αυτό ας το έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Αξίζει τον κόπο. Καλό Σαββατόβραδο και καλή Κυριακή να έχετε.

Το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Έως εσχάτου της γης. Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώς ή μέχρι πρότινος άγνωστες στο ευρύ κοινό Ορθόδοξες ιεραποστολές των νεωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Ελλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Σε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι, λοιπόν, στο ψαλτήρι, έχουμε και σήμερα, όπως και στις προηγούμενες εκπομπές, την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη συχνότητα του 89,5 τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε, λοιπόν, σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές μας.
0: Στην προηγούμενη εκπομπή μας, κύριε καθηγητά, ολοκληρώσαμε την ερμηνευτική προσέγγιση των ψαλμών που διαβάζονται κατά την ακολουθία της έκτης ώρας. Σειρά έχουν σήμερα οι ψαλμοί του Μεσορίου της. Πείτε μας, λοιπόν, καταρχήν δύο λόγια για την ακολουθία αυτή και τους ψαλμούς που περιέχει.
1: Όπως θα ξέρουν ήδη οι τακτικοί ακροατές μας, όλες οι ακολουθίες των Μεσορίων έχουν στην πραγματικότητα το ίδιο θέμα με την ακολουθία της ώρας στην οποία ανήκουν. Έτσι, λοιπόν, και το Μεσόριον της έκτης ώρας έχει την ίδια θεματική με την ακολουθία της ώρας αυτής, με την οποία συνδέεται, δηλαδή. Πρόκειται, δηλαδή, για μια ευχαριστία προς τον Χριστό για τη σωτηρία που χάρισε στους ανθρώπους με τη σταυρική του θυσία. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των Ευαγγελιστών, η σταύρωση του Χριστού έγινε την έκτη ώρα της ημέρας, σύμφωνα με το ρωμαϊκό ορολόγιο, δηλαδή περίπου στις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με το δικό μας ορολόγιο, και γι' αυτό η έκτη ώρα, η ακολουθία της έκτης ώρας, όπως και η ακολουθία του Μεσορίου της ώρας αυτής, είναι αφιερωμένες σε αυτό το θέμα, τη σταυρική θυσία του Χριστού. Και όπως είπαμε, είναι μια ευχαριστία κατά κάποιο τρόπο για τη λύτρωση που προσφέρει ο Χριστός μέσα από τη θυσία του. Τον χαρακτήρα της ακολουθίας τον συνοψίζει πάρα πολύ όμορφα η ευχή με την οποία κλείνει η ακολουθία. Επιτρέψτε μου να διαβάσω μερικές σειρές από αυτή την ευχή, είναι λίγο μεγάλη. Θεέ και Κύριε των δυνάμεων και πάσης κτήσεως δημιουργέ, ο διασπλάχνα ανικάς του ελαίου σου των μονογενή σου ιών των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών καταπέμψας επί σωτηρία του γένους ημών και δια του τιμίου αυτού σταυρού το χειρόγραφον των αμαρτιών ημών διαρρήξας και θριαμβεύσας εν αυτό τα σαρχάς και τα εξουσίες του σκότους, αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τας ευχαριστηρίους ταύτας και οικετηρίους εντεύξης και ρίσε ημάς από παντός ολεθρίου και σκοτεινού παραπτώματος και πάντων των κακώς ημάς ζητούντων ορατών και αοράτων εχθρών. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα ημών και μη εκκλίνεις τα σκαρδία ημών, εις λόγους, εις λογισμούς πονηρίας κλπ. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ευχή αυτή χαρακτηρίζει την ακολουθία ως ευχαριστήρια ακολουθία αλλά και οικετήρια ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε τον Χριστό για την θυσία του με την οποία μας, όπως λέει η ευχή, έσκησε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας και τον παρακαλούμε ταυτόχρονα να συνεχίσει το λυτρωτικό του έργο. Η ακολουθία αυτή στη σημερινή της μορφή περιλαμβάνει τρεις ψαλμούς, όπως όλες οι ακολουθίες των ωρών. Έχουμε σε αυτή την ακολουθία τους ψαλμούς 55, 56 και 69.
0: Τι θα λέγατε, λοιπόν, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με τον πρώτο ψαλμό της ακολουθίας, τον 55ο.
1: Ευχαρίστως κύριε Παπά. Θέμα της, του ψαλμού του 55ου είναι η προσευχή ενός ανθρώπου ο οποίος διώκεται και στρέφεται προς το Θεό για προστασία. Είναι ένας οικετήριος ψαλμός και από λογοτεχνική άποψη αποτελεί τυπικό δείγμα αυτών των οικετήριων ψαλμών. Αρχίζει δηλαδή με μια έκκληση προς το Θεό για βοήθεια. Είναι οι στίχοι 2 και 3, ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή του ψαλμού και συνεχίζει με την διακήρυξη της εμπιστοσύνης του ποιητή «Σωτήρια δύναμη του Θεού», οι επόμενοι δύο στίχοι, 4-5, περιγράφει τα δεινά τα οποία υφίσταται από τους εχθρούς του στους στίχους 6-7 και βεβαίως για τα δεινά αυτά ζητά τη Θεία Επέμβαση στο στίχο 8. Ολοκληρώνεται ο ψαλμός με μια νέα διακήρυξη της βεβαιότητας του ποιητή ότι ο Θεός μπορεί να τον σώσει από τους εχθρούς του. Αυτό είναι επίσης ένα βασικό στοιχείο των οικετερίων ψαλμών στους στίχους 9-12 και καταλήγει ο ψαλμός αυτός με την υπόσχεση του ποιητή ότι θα προσφέρει θυσίες ευχαριστίας στον Θεό για τη σωτηρία του. Όπως είπα, είναι ένα τυπικό δείγμα των οικετήριων ψαλμών. Ας τον διαβάσουμε όμως μια φορά, θα τον διαβάσω από την μετάφραση για να γίνει ευκολότερα κατανοητός. Είναι η μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, η οποία κυκλοφόρει με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του κυρίου Ιερονύμου, και όσοι βεβαίως από τους ακροατές μας βρίσκονται στο σπίτι αυτή την ώρα και έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το κείμενο από το πρωτότυπο, θα είμαστε ευγνώμονες εάν κάνουν και τις παρατηρήσεις τους. Διαβάζω τον ψαλμό, είναι όπως είπαμε ο ψαλμός 55, ο πρώτος στίχος αποτελεί την επιγραφή. Διαβάζω την επιγραφή γιατί έχει ενδιαφέρον για να κατανοήσουμε λίγο τον ψαλμό. Για τον πρωτοψάλτη να ψαλεί για τον λαό που βρίσκεται μακριά από τους Αγίους τόπους του. Του Δαβίδ για επίγραμμα όταν τον είχαν συλλάβει οι Φιλιστέοι στη Γεθ. Είναι λίγο κατανόητη η επιγραφή, θα εξηγήσουμε όμως ακριβώς τι εννοεί ο ποιητής. Το κυρίως σώμα του ψαλμού αρχίζει όπως είπαμε από το στίχο 2. Σπλαχνίσουμε Θεέ γιατί με κατατρέχουν οι άνθρωποι. Καθημερινά με πολεμάνε και με καταθλίβουν. Αδιάκοπα με κατατρέχουν οι εχθροί μου, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που γεμάτη αλαζονία με πολεμούν. Κάθε μέρα ο φόβος με κυριεύει, αλλά εγώ σε σένα ελπίζω. Με του Θεού τη δύναμη θα τηρήσω τις υποσχέσεις μου, στον Θεό ελπίζω, δεν θα φοβηθώ ό,τι κι αν μου κάνουν οι θνητοί. Ολημερείς με αποστροφή τα λόγια μου απορρίπτουν. Ενάντια σε μένα όλες οι σκέψεις τους, όλες για το κακό. Κρύβονται, καιροφυλακτούν, κατασκοπεύουν τα βήματά μου, όπως εγώ προσέχω τη ζωή μου. Με τίποτα δεν θα τους σώσεις, με στην οργή σου ολόκληρους λαούς εκμηδενίζεις, Θεέ. Σου εξιστόρισα όλη τη ζωή μου, τα δάκρυά μου όπως το υποσχέθηκες τα δέχτηκες. Θα οπισθοχωρήσουν οι εχθροί μου όποτε σε επικαλεστώ. Ξέρω πως πράγματι εσύ είσαι ο Θεός μου. Με του Θεού τη δύναμη θα τηρήσω το λόγο μου. Με του Κυρίου τη δύναμη ό,τι υποσχέθηκα θα το τηρήσω. Στο Θεό ελπίζω. Δεν θα φοβηθώ ό,τι κι αν μου κάνουν οι άνθρωποι. Τα τάματα που έκανα σε σένα, Θεέ, θα τα τηρήσω. Και θα τα εκπληρώσω δοξολογώντας σε. Γιατί γλίτωσες τη ζωή μου από τον θάνατο και κράτησες τα πόδια μου να μην γλιστρήσουν. Κάνω ό,τι αρεστώ είναι στον Κύριο, είμαι ζωντανός. Αυτό είναι το κείμενο του ψαλμού. Όπως είδαμε στην επιγραφή του, χαρακτηρίζεται ως στυλογραφία. Όρος αυτός φαίνεται βεβαίως να υπονοεί πως το ποίημα αποτελούσε επιγραφή σε κάποιο μνημείο, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται. Πιθανό δεν είναι δυνατόν κανείς να γράψει πάνω σε ένα μνημείο, τουλάχιστον για την εποχή εκείνη, ένα τόσο μεγάλο κείμενο. Επομένως η λέξη στυλογραφία, που σημαίνει επίγραμμα, είναι προσπάθεια μετάφρασης κάποιες άγνωστης εβραϊκής λέξης. Η λέξη είναι μιχτάμ, στην πραγματικότητα κανείς δεν σημαίνει βέβαια επίγραμμα, αλλά τι σημαίνει σε αυτήν τη συνάφεια δεν ξέρει κανείς στην πραγματικότητα. Η σημασία της είναι εντελώς ασαφής. Είναι ενδιαφέρον ότι η λέξη αυτή απαντά σε 6 επιγραφές, 6 ψαλμούς δηλαδή, στον ψαλμό 15 και στη συνέχεια στους ψαλμούς 55 έως 59. Όλοι οι ψαλμοί ανήκουν αυτή στην συλλογή του Δαβίδ και το περιεχόμενό τους αναφέρεται σε δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ψαλμωδός από τους εχθρούς του. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε για αυτόν τον όρο. Για την επιγραφή όμως μπορούμε να πούμε ότι ο συντάκτης της επιγραφής συνδέει το περιεχόμενο του ψαλμού

0: με την κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο Δαβίδ όταν απειλούμενος από τον Σαούλ αναγκάστηκε να καταφύγει στον βασιλιά των Φιλιστέων στην πόλη Γεθ, τη φιλισταϊκή πόλη Γεθ. Η ιστορία αυτή περιγράφεται, για όποιους ενδιαφέρονται, στο πρώτο βιβλίο των βασιλείων, στο 21 κεφάλαιο, στους στίχους 11 έως 15, και στο 27 κεφάλαιο, στους στίχους 1 έως 4. Προφανώς η σύνδεση του ψαλμού με κάποιο γεγονός της ζωής του Δαβίδ οφείλεται στις επίγουσες εκκλήσεις προς το Θεό για βοήθεια και προστασία από τους εχθρούς με τις οποίες αρχίζει ο ψαλμός. Παρ' όλα αυτά, ο ψαλμός δεν περιέχει μόνο νικεσίες, όπως θα διαπίστωσαν ήδη οι ακροατές μας από την ανάγνωση που κάναμε, αλλά και μια ομολογία απόλυτης εμπιστοσύνης στη δύναμη του Θεού, η οποία καταλήγει στο τέλος σε μια βεβαιότητα σωτηρίας. Θα μπορούσε κατά συνέπεια να υποστηριχθεί ότι στόχος του συντάκτη της επιγραφής είναι να προβάλλει τον Δαβίδ ως παράδειγμα ανθρώπου, ο οποίος καταδιώχθηκε από τους εχθρούς του και σώθηκε ακριβώς στηριζόμενος στη δύναμη του Θεού. Ας πάρουμε τώρα το κυρίως μέρος του ψάλμου. Ο ψαλμωδός αρχίζει περιγράφοντας τη σοβαρότητα των επιθέσεων που δέχεται. Δύο φορές χρησιμοποιεί το ρήμα «καταπατώ» για να δηλώσει τη σφοδρότητα των επιθέσεων. «Κατεπάτησέ με, άνθρωπος», λέει στο στίχο 2, «και κατεπάτησαν με οι εχθροί μου», στο στίχο 3. Και δύο φορές την έκφραση «όλη την ημέρα», για να δηλώσει βεβαίως το αδιάκοπο των επιθέσεων. Γενικά η γλώσσα των δύο πρώτων στίχων παραπέμπει σε στρατιωτικές επιθέσεις, και προφανώς γι' αυτό το λόγο και ο συντάκτης της επιγραφής συνέδεσε το περιεχόμενο του ψαλμού με αυτό το επεισόδιο από την ζωή του Δαβίδ, το κυνήγι του δηλαδή από τον βασιλιά Σαούλ και την καταφυγή του στην πόλη Γεθ, τη φιλισταϊκή πόλη Γεθ. Η λογική αντίδραση απέναντι σε μια τέτοια απειλητική για τη ζωή κάποιου κατάσταση βεβαίως είναι ο φόβος. Και αυτό ακριβώς δηλώνει ο ποιητής στο πρώτο ημιστίχιο του στίχου 4, «κάθε μέρα ο φόβος με κυριεύει». Ταυτόχρονα όμως διακηρύσει και την εμπιστοσύνη του στη δύναμη του Θεού και την ελπίδα του στη Θεία Παρέμβαση στο δεύτερο ημιστίχιο του στίχου. Αρκετά δυσνόητο είναι το πρώτο ημιστίχιο του στίχου 5, τόσο στο εβραϊκό κείμενο όσο και στο κείμενο των Εβδομήκοντα. Η σύνταξη του κειμένου δεν δίνει σαφές νόημα. Επομένως, νόημα σαφές μπορούμε να βγάλουμε μόνο κατά το νοούμενο. Σύμφωνα με την γενικότερα αποδεκτή απόδοση του εβραϊκού, ο ποιητής υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να ελπίζει στο Θεό, το οποίο τις υποσχέσεις εξύμνει. Αντίθετα, στο κείμενο των Εβδομήκοντα, αντί τις φράσεις «τους λόγους του», που παραπέμπει στους λόγους του Θεού, διαβάζει «τους λόγους μου». Οπότε δεν γίνεται λόγος για τους λόγους, για τις υποσχέσεις του Θεού τις οποίες ο ποιητής εξυμνεί, δηλαδή εμπιστεύεται, αλλά για τις δικές του υποσχέσεις τις οποίες τιμά, δηλαδή υπόσχεται πως θα τις στηρίσει. Αν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, οι υποσχέσεις του ποιητή είναι αυτές που αναφέρει στα επόμενα ημιστίχια. «Στον Θεό ελπίζω, δεν θα φοβηθώ ό,τι και να μου κάνουν οι θνητοί». Για να το πετύχει όμως αυτό χρειάζεται και πάλι τη δύναμη του Θεού. «Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου». Με τη βοήθεια δηλαδή του Θεού θα τιμήσω τα λόγια μου, θα τηρήσω δηλαδή τις υποσχέσεις τις οποίες έχω δώσει στο Θεό. Όπως είπαμε, αυτή είναι η ανάγνωση του κειμένου των Εβδομήκοντα, ενώ σύμφωνα με το εβραϊκό ο ποιητής υπόσχεται ότι θα τηρήσει τα λόγια του Θεού, τις υποσχέσεις που έχει δώσει ο Θεός αυτόν. Η στροφή αυτή κλείνει με το ερώτημα τι μπορούν να μου κάνουν οι θνητοί, τι μπορούν να μου κάνουν οι ιοί των ανθρώπων, οι άνθρωποι. Αυτό που μπορούν να του κάνουν οι θνητοί περιγράφεται στην αμέσως επόμενη στροφή του ποίηματος, στους στίχους 6 έως 8. Η περιγραφή αρχίζει και πάλι με την έκφραση «όλη την ημέρα», που δηλώνει το αδιάκοπο των επιθέσεων που υφίσταται ο ποιητής και οι οποίες απαριθμούνται κλιμακωτά. Άρνηση έβρεσης λύσης μέσα από μια νυφάλια διαπραγμάτευση, με αποστροφή «τα λόγια μου απορρίπτουν», λέει ο ποιητής, δεν δέχονται δηλαδή καν να συζητήσουν μαζί του. Συνωμοτικά σχέδια ενάντια σε μένα όλες οι σκέψεις του και όλες για κακό. όλη την ημέρα συνωμοτούν εναντίον μου, στήσιμο παγίδων, κρύβονται, καιροφυλακτούν και παρακολούθηση κινήσεων ώστε η επίθεση να εκδηλωθεί την κατάλληλη στιγμή. Κατασκοπεύουν τα βήματά μου, λέει ο ποιητής. Έτσι βλέπουμε μια κλιμάκωση, ότι απορρίπτουν τα λόγια του, συνωμοτούν εναντίον του, στείνουν παγίδες εναντίον του, κατασκοπεύουν τα βήματά του. Λογικά η κλιμάκωση των εχθρικών ενεργειών ενάντια στον ποιητή θα έπρεπε να ολοκληρωθεί στο τελευταίο ημιστίχιο του στίχου 7, το οποίο το κείμενο το εβραϊκό το αποδίδει με τη φράση «επιβουλεύονται τη ζωή μου». Έτσι, μέσα από αυτήν την κλίμακα που ξεκινάει από το, την απόρριψη οποιασδήποτε προσπάθεια συνεννόησης, φτάνει, καταλήγει στην επιβολή της ζωής του ποιητή. Ορισμένα χειρόγραφα του κειμένου των Εβδομήκοντα, επειδή προφανώς θεωρούν ορθή αυτή την ανάγνωση του μασορετικού κειμένου, του εβραϊκού κειμένου, αποδίδουν τη φράση αυτή ως «καθάπερ υπέμειναν την ψυχή μου». Και αυτή η γραφή παρατίθεται στις σύγχρονες κριτικές εκδόσεις του κειμένου των Εβδομήκοντα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα εδώ, καθώς τα αρχαιότερα και σπουδαιότερα χειρόγραφα του κειμένου των Εβδομήκοντα, όπως είναι ο Βατικανός κώδικας και ο Συναϊτικός κώδικας, παραδίδουν τη γραφή «καθάπερ υπέμεινα τη ψυχή μου». Και αυτή η γραφή ακολουθείται και στις λειτουργικές εκδόσεις του κειμένου των Εβδομήκοντα, στα μηνέα δηλαδή που διαβάζουμε στην Εκκλησία. Αν επομένως η αρχαιότερη γραφή θεωρηθεί ορθότερη, τότε το νόημα της τελευταίας φράσης του στίχου είναι εντελώς διαφορετικό. Ο ποιητής δηλώνει στον Θεό ότι οι εχθροί του εκδηλώνουν τις επιθέσεις τους με τόση επιμέλεια και συνέπεια όπως εγώ προσέχω τη ζωή μου, ολοκληρώνει την στροφή αυτή ο ποιητής. Μια τέτοια συμπεριφορά των εχθρών του ποιητή είναι αναμενόμενο να προκαλέσει τη δίκαιη τιμωρία τους από το Θεό. Στον τελευταίο στίχο της τρίτης στροφής, ο ψαλμωδός απευθύνεται στο Θεό υπενθυμίζοντάς του ότι «με στην οργή σου ολόκληρους λαούς εκμηδενίζεις». Επομένως, δεν έχει κανένα λόγο να αφήσει ατιμώρητους τους εχθρούς του ποιητή, αφού μπορεί ολόκληρους λαούς να καταστρέψει ο Θεός, πολύ περισσότερο μπορεί να καταστρέψει αυτούς οι οποίοι επιβουλεύονται τη ζωή του.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, να μας επιτρέψετε, κύριε καθηγητά, να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε στη συζήτησή μας.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσωμε το όνομά σου της αδελφής μου». Το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες στους 89,5 μεγακύκλους στον FM, να υπενθυμίσουμε ότι στη σημερινή εκπομπή αναφερόμαστε στους ψαλμούς του Μεσορίου της έκτης ώρας και ήδη με τον καλεσμένο μας, τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, έχουμε ξεκινήσει την ανάλυση του 55ου ψαλμού. Θα ακολουθήσει ο 56ος και ο 69ος. Μέχρι να φτάσουμε όμως εκεί, ας επιμείνουμε λίγο περισσότερο στον 55ο. Και εδώ αξίζει να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι καθώς διαβάζει κάποιος τον ψαλμό, έχει την αίσθηση ότι στίχο με το στίχο υπάρχει μια βαθμιαία μετατόπιση από την αγωνία του ποιητή για τη σωτηρία του προς τη βεβαιότητα ότι οπωσδήποτε θα σωθεί. Και μάλιστα στο τέλος υπόσχεται να προσφέρει θυσίες ευχαριστίας για τη σωτηρία του. Θέλετε λοιπόν να μας σχολιάσετε αυτή τη μετατόπιση των συναισθημάτων του ποιητή?
1: Πράγματι έχετε δίκιο, κύριε Παπά, ότι από την επόμενη κιόλας στροφή του ποίηματος το ύφος αλλάζει εντελώς. Η ηγεσία μετατρέπεται σε ομολογία εμπιστοσύνης στο Θεό, που όπως είπατε καταλήγει σε βεβαιότητα σωτηρίας. Ο ψαλμωδός αρχίζει την ενότητα αυτή με την υπενθύμηση προς το Θεό ότι δεν υπάρχει τίποτε σε ολόκληρη τη ζωή του που δεν το έχει αναφέρει σε αυτόν. Και ακόμα ότι ο Θεός δέχτηκε, σύμφωνα με τις υποσχέσεις του, τα δάκρυα της μετανοίας του. Αυτός είναι ο στίχος 9 με τον οποίο αρχίζει αυτή η επόμενη ενότητα του ποίηματος, που όπως είπαμε παρουσιάζει αυτή την μετατόπιση των συναισθημάτων. Είναι κατά συνέπεια βέβαιο, με βάση την εμπειρία του ποιητή από το παρελθόν, ότι όποτε επικαλεστεί τον Θεό, εκείνος θα επέμβει και επομένως οι εχθροί του θα οπισθοχωρήσουν. Έτσι ολοκληρώνει την ομολογία του με την κήρυξη που επιβεβαιώνει το ακλόνητο τη σχέση του με το Θεό. Ξέρω πως πράγματι εσύ είσαι ο Θεός μου, καταλήγει στο στίχο 10. Δεν θεωρεί δηλαδή απλώς ο ποιητής ότι ο Κύριος είναι ο Θεός του, μια άποψή του, μια πίστη του, μια υπόθεσή του, αλλά ξέρω ότι πράγματι εσύ είσαι ο Θεός μου. Ξέρει ότι αυτός είναι ο Θεός του. Είναι μια πάρα πολύ βαρισήμαντη και σημαντική δήλωση, την οποία μπορεί να κάνει κανείς μόνο όταν πλέον είναι απολύτως βέβαιος. Δεν νομίζω, δεν πιστεύω ότι είσαι ο Θεός μου. Ξέρω ότι είσαι ο Θεός μου. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται και η απάντηση στο ερώτημά σας σχετικά με την παρατηρούμενη μετατόπιση των συναισθημάτων του ποιητή. Η εμπειρία του από τη σχέση του με τον Θεό κατά το παρελθόν δίνει τώρα την δυνατότητα να απευθυνθεί στο Θεό και ακόμα να είναι βέβαιος για τη θετική ανταπόκριση του Θεού στις εκκλήσεις του. Η στροφή ολοκληρώνεται στους στίχους 11 έως 12 με την επανάληψη δίκινε ποδού των υποσχέσεων που διατύπωσε ο ποιητής στο στίχο 5. Με του Θεού τη δύναμη θα τηρήσω τον λόγο μου, με του Κυρίου τη δύναμη ό,τι υποσχέθηκα θα το τηρήσω. Στον Θεό ελπίζω, δεν θα φοβηθώ ό,τι και να μου κάνουν οι άνθρωποι. Αν οι υποσχέσεις του ποιητή στο στίχο 5 είχαν ως στόχο την αυτοενδυνάμωσή του, αν μου επιτρέπετε τον όρο, στην ελπίδα ότι ο Θεός θα επέμβει για να τον γλιτώσει από τη δυσμενή θέση στην οποία βρίσκεται, η επανάληψη των υποσχέσεων αυτών στους στίχους 11 και 12 προκύπτουν από τη βεβαιότητα πλέον της Θείας Επέμβασης. Έτσι οι υποσχέσεις γίνονται πια πιο συγκεκριμένες. Τα τάματα που έκανα σε σένα, Θεέ, θα τα τηρήσω. Θα τα εκπληρώσω δοξολογώντας σε, γιατί γλίτωσες τη ζωή μου από το θάνατο και κράτησες τα πόδια μου να μην γλιστρήσουν. Όπως όμως η ευγνωμοσύνη του ποιητή προς το Θεό δεν εξαντλείται στην εκπλήρωση κάποιων ταμάτων, αλλά εκδηλώνεται και με μια περισσότερο δεσμευτική υπόσχεση με την οποία ολοκληρώνεται ο ψαλμός. Θα κάνω ό,τι αρεστό είναι στον Κύριο όσο είμαι ζωντανός. η ίδια βεβαιότητα και εμπιστοσύνη προς το Θεό με τις οποίες ο ψαλμωδός αντιμετωπίζει τις ενδειξότητες και τους κινδύνους της ζωής του προτείνεται και από τον συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής ως πρότυπο αντιμετώπισης όλων των δυσκολιών της ζωής των χριστιανών. Σημειώνει ο Απόστολος, αυτός άλλωστε είπε, δεν θα σε αφήσω μόνον, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Έτσι θα μπορούμε με θάρρος να λέμε, και παραθέτει το στίχο του ψαλμού, ο Κύριος είναι βοηθός μου, οπότε δεν θα φοβηθώ ό,τι και να μου κάνουν οι άνθρωποι.
0: Στο σημείο αυτό λοιπόν ολοκληρώσαμε την ερμηνευτική προσέγγιση του 55ου ψαλμού. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα, αν συμφωνείτε και εσείς, στον επόμενο ψαλμό της ακολουθίας, τον 56ο.
1: Βεβαίως, με τους στίχους του 56ου ψαλμού, σύμφωνα με την εβραϊκή αρρύθμιση είναι ο 57ος, έχουμε και πάλι κάποιον άνθρωπο που απειλείται από τους εχθρούς του και ο οποίος διατρανώνει την εμπιστοσύνη του στο Θεό ότι θα επέμβει για να τον βοηθήσει. Όπως και ο προηγούμενος ψαλμός, ο 56, αποτελεί και αυτός ένα τυπικό δείγμα εκετήριου ψαλμού. Αρχίζει δηλαδή με έκκληση προς το Θεό για βοήθεια και έκφραση της εμπιστοσύνης του ηκέτη στη δύναμη του Θεού. Η εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού δεν κλονίζεται παρά την επιβολή των εχθρών, που περιγράφεται στους στίχους 4 με 5 και διακηρύσσεται με την εποδό του ποίηματος στους στίχους 6 και 12. Το σχήμα αυτό επαναλαμβάνεται και στο δεύτερο μέρος του ψαλμού, που αρχίζει με περιγραφή της εχθρικής απειλής, στίχος 7, και συνεχίζεται με μια νέα διακήρυξη της εμπιστοσύνης του ποιητή στη σωτήρια επέμβαση του Θεού. Και με την υπόσχεση βεβαίως για απόδοση ευχαριστίας δοξολογίας, όπως είχαμε δει ακριβώς και στον προηγούμενο ψαλμό. Ας διαβάσουμε το κείμενο για να έχουμε πάλι μια έτσι γενική θεώρηση του ψαλμού. Διαβάζω πάντα από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ο πρώτος στίχος είναι πάλι μια επιγραφή. Είχαμε πει στην προηγούμενη ενότητα σε σχέση με τον προηγούμενο ψαλμό ότι πρόκειται για ένα ψαλμό που έχει αυτόν τον περίεργο τίτλο για επίγραμμα. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτός ο τίτλος, προφανώς πιθανότητα είναι κάποιος μουσικός όρος ο οποίος ήταν άγνωστος και στους μεταφραστές του κειμένου. Επομένως μένουμε με αυτήν την σημείωση. Ενδιαφέρον έχει ότι και αυτός ο ψαλμός με την επιγραφή του συνδέεται με κάποιο επεισόδιο της ζωής του Δαβίδ, όταν αυτός για να γλιτώσει από τον Σαούλ κατέφυγε στο σπήλαιο. Θα πούμε και πάλι για δύο λόγια για αυτή την επιγραφή, αλλά ας διαβάσουμε πρώτα, όπως είπαμε, τον ψαλμό. Σπλαχνίσουμε Θεέ, σπλαχνίσουμε, γιατί εγώ εμπιστεύομαι εσένα και ελπίζω να με προστατέψουν οι φτερούγες σου μέχρι ότου περάσει το κακό. Στο Θεό τον ύψιστο κραυγάζω, στον Θεό που πάντα με ευεργετεί. Απ' τα ουράνια έστειλε βοήθεια και μέσωσε και ντρόπιασε τους καταπιεδιστές μου. Ακολουθεί μια σύντομη παύση των εγχόρδων που συνοδεύουν τον ψαλμό και συνεχίζει. Έστειλε τη συμπόνια του Θεός και την αξιοπιστία του και από τα λιοντάρια ανάμεσα γλίτωσε τη ζωή μου. Ταραχή με έπιασε στον ύπνο μου. Αυτοί ανήκουν στο γένος των ανθρώπων, μα όπλα και βέλη είναι τα δόντια τους και η γλώσσα τους μαχαίρι κοφτερό. Θριάμβευσε Θεέ πάνω στους ουρανούς και ας γίνει φανερή σε όλη τη γη η δόξα σου. Παγίδα για τα πόδια μου έστησαν και έκαναν την ψυχή μου να λυγίσει. Λάκκο βαθύ μπροστά μου σκάψανε, μα πέσαν μέσα σε αυτόν οι ίδιοι. Έχουμε πάλι μία παύση των εγχόρδων για να συνεχίσει με την επόμενη στροφή. Είναι άγρυπνη καρδιά μου, Θεέ, είναι άγρυπνη καρδιά μου. Μόλι μου την ψυχή θα ψέλνω και με το ψαλτήρι θα σε υμνώ. Σήκω ψυχή μου, σήκω εσύ ψαλτήρι και κιθάρα. Θα σηκωθώ με την αυγή, θα σε δοξολογήσω σε λαούς, Κύριε, ανάμεσα, στα έθνη ανάμεσα θα σε υμνολογήσω. Γιατί έφτασε ως τους ουρανούς το μέγεθος της εσπλαχνίας σου και η αξιοπιστία σου ως τις νεφέλες. Θριάμβευσε Θεέ πάνω στους ουρανούς και ας γίνει φανερή σ' όλη τη γη η δόξα σου. Η επιγραφή του ψαλμού, να πούμε δύο λόγια για αυτήν, εκτός από την πληροφορία προς το πρώτο ψάλτη ότι το ποίημα πρέπει να ψαλεί κατά το μέλος του κάποιου προφανώς γνωστού άσματος που αρχίζει με τις λέξεις «μη καταστρέψεις», κάτι ανάλογο με τα δικά μας προσώμια δηλαδή που έχουμε στις ακολουθίες, και ότι, ανήκει στη, και ότι ο ψαλμός ανήκει στην κατηγορία των επιγραμμάτων για την οποία μιλήσαμε, συνδέει το περιεχόμενό του, όπως και εκείνη του προηγούμενου ψαλμού, επίσης με ένα επεισόδιο της ζωής του Δαβίδ. Προφανώς ο συντάκτης των επιγραφών βλέπει τις εκκλήσεις, στις εκκλήσεις «Ελέησόν με ο Θεός», με τις οποίες αρχίζουν και οι δύο ψαλμοί, να αντικατοπτρίζεται η αγωνία του κυνηγημένου από τον βασιλιά Σαούλ Δαβίδ, πρώτα σύμφωνα με τον ψαλμό 55 στη φιλισταϊκή πόλη Γεθ, και στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ψαλμό που εξετάζουμε, στην καταφυγή του στο σπήλαιο, είτε στο σπήλαιο Δολάμ, είτε στο σπήλαιο της ερήμου Εγκαδί. Δύο φορές ο Δαβίδ κατέφυγε σε κάποιο σπήλαιο, δεν ξέρουμε σε ποιο αναφέρεται ο συντάκτης της επίγραφης. Η πρώτη ιστορία αναφέρεται στο κεφάλαιο 22 του πρώτου βιβλίου των Βασιλείων, ενώ η δεύτερη ιστορία αναφέρεται στο κεφάλαιο 24, δύο κεφάλαια παρακάτω δηλαδή, πάλι του βιβλίου, του πρώτου βιβλίου των Βασιλείων. Ο Σαούλ πληροφορείται ότι ο Δαβίδ βρίσκεται κάπου στην έρημο, παίρνει τα στέματά του και πηγαίνει, κουρασμένος από την ταλαιπωρία της ερήμου, βρίσκει μια σπηλιά και πάει να κρυφτεί. Κατά τύχη στην ίδια σπηλιά είχε κρυφτεί και ο Δαβίδ, ο οποίος όμως έχει την ευκαιρία να σκοτώσει τον Σαούλ, δεν το κάνει όμως, παρακόβει μια άκρη από τον μανδύα του, απομακρύνεται και από μακριά, από απόσταση ασφαλείας, του δείχνει το κομμάτι του υφάσματος που έκοψε, έτσι ώστε να αποδείξει στον Δαβίδ, ότι, στον Σαούλ, ότι δεν θέλει το κακό του. Είναι μια πολύ όμορφη ιστορία που, όπως είπαμε, περιγράφεται στο 24ο κεφάλαιο του πρώτου βασιλείου. Ο συντάκτης της επίγραφης θεώρησε ότι αυτή η απελπισμένη κατά κάποιο τρόπο κραυγή «Ελέησόν με ο Θεός», με την οποία αρχίζει και αυτός ο ψαλμός και ο άλλος, και ο προηγούμενος ψαλμός που είδαμε, συνδέονται με αυτές τις περιπέτειες της ζωής του Δαβίδ. Στο σώμα του ψαλμού τώρα, ο ψαλμός αρχίζει με μια διπλή έκκληση προς το έλεος του Θεού, «Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με». Ο σκοπός αυτής της επανάληψης είναι να επιστήσει ο ψαλμοδός την προσοχή του Θεού στους φόβους του και στην επίγουσα ανάγκη της Θείας Προστασίας. Και ταυτόχρονα αιτιολογεί στο επόμενο ημιστήχιο την έκκλησή του, δηλώνοντας ότι εμπιστεύεται τη ζωή του στο Θεό. «Επισή πέπιθεν η ψυχή μου». Η Θεία Προστασία περιγράφεται εδώ με τη συνήθι σε πολλούς ψαλμούς εικόνα της καταφυγής κάτω από τις στερήγες του Θεού. Την έχουμε ξαναβρει αυτή την εικόνα σε προηγούμενες εκπομπές μας και είχαμε πει ότι προέρχεται είτε από τον κόσμο των πτηνών, όπως δηλαδή τα πτηνά απλώνουν τις στερήγες τους πάνω από τους νεοσούς τους ώστε να τα προφυλάξουν από ενδεχόμενο κίνδυνο, είτε από την διάταξη των ιερών αντικειμένων στον ναό της Ιερουσαλήμ. Έχουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του βιβλίου της Εξόδου, στο ναό της Ιερουσαλήμ, η κυβωτός της Διαθήκης, το ιερότερο αντικείμενο των Ισραηλιτών, βρισκόταν στα Άγια των Αγίων, και πάνω ακριβώς από την κυβωτό, με απλωμένα τα φτερά τους, υπήρχαν δύο χρυσά χερουβίμ, τα οποία δήλωναν την προστασία που παρέχει ο Θεός στον λαό του. Η κυβωτός δηλώνει την παρουσία του Θεού μέσα στο λαό του, και τα χερουβίμ από πάνω με τις προστατευτικές φτερούγες τους απλωμένες δηλώνουν την προστασία που ο Θεός παρέχει στον

0: εβραϊκά πάντα 21 φορές στους ψαλμούς, για να κάθε φορά που χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, ο στόχος του ποιητή είναι να περιγράψει την υπεροχή και την παντοδυναμία του Θεού του Ισραήλ απέναντι σε όλους τους άλλους θεούς. Οι Ισραηλίτες πίστευαν ότι υπάρχουν και άλλοι θεοί, ότι οι διάφοροι λαοί έχουν τους θεούς τους, αλλά ο δικός μας θεός, ο Γιαχβέ, ο Κύριος, όπως το αποδίδει το κείμενο των Εβδομήκοντα, είναι ο υπέρτατος θεός, ο θεός ο ύψιστος, ο Ελιών. Σε αυτόν τον Θεό, ο οποίος κατά το παρελθόν παρενέβη από τους ουρανούς υπέρ του ψαλμοδού και ντρόπισε τους καταπιεστές του, απευθύνεται ο ποιητής αναμένοντας και τώρα σε αυτήν την περίπτωση την νέα επέμβαση του Θεού, αναμένοντας τη νέα βοήθεια του Θεού. Στο σημείο αυτό παρεμβάλλεται μια διακοπή της μουσικής υπόκρουσης για να δώσει την ευκαιρία στον ποιητή να περιγράψει αυτή την εμπειρία του από τη σχέση του με τον Θεό. Τελειώνει δηλαδή ο στίχος ότι στον Θεό ο οποίος με ευεργέτησε κατά το παρελθόν και τώρα έρχεται να περιγράψει αυτή την ευεργεσία. Η επιγραφή αρχίζει από το τρίτο ημιστίχιο του στίχο 4 με την δήλωση του ψαλμοδού ότι ο Θεός προκειμένου τον σώσει εξαπέστειλεν το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού. Είναι λίγο παράξενη η σύνταξη εδώ πέρα, πως μπορεί κανείς να αποστείλει την αγάπη του και την αλήθεια του. Η σημασία του όρου αυτού, του όρου έλεος, είναι, όπως το αποδίδουν οι Εβδομήκοντα, είναι στην πραγματικότητα απόδοση μιας εβραϊκής λέξης, χέσεδ ονομάζεται η λέξη, η οποία όμως έχει αρκετά ευρύτερη σημασία από τη σημασία της ελληνικής λέξης αγάπη, καθώς μαζί με την ιδέα της αγάπης περιλαμβάνει και την έννοια της αφοσίωσης και της πιστότητας σε μια υπόσχεση. Όταν χρησιμοποιείται επομένως για να περιγράψει τον Θεό, η έμφαση δίνεται στην πιστότητα του Θεού στη διαθήκη του με το λαό του, στην υπόσχεσή του να είναι πάντα ο Θεός τους και να τους προστατεύει και να τους φροντίζει. Περιγράφει δηλαδή το ιδιαίτερο συναίσθημά του για τους ανθρώπους του, που θα μπορούσε να παραλληλιστεί με την αγάπη κάποιου ανώτερου προς κάτι κατώτερο, με την αγάπη του πατέρα προς τα παιδιά του. Ανάλογα ισχύουν και για τον επόμενο όρο, που στα εβραϊκά είναι έμεθ και που το κείμενο των Εβδομήκοντα τον αποδίδει πάντα με τη λέξη αλήθεια. Ο όρος προέρχεται από μια εβραϊκή λέξη, μια εβραϊκή ρίζα που σημαίνει είμαι σταθερός, είμαι αξιόπιστος. Έτσι, οι δύο έννοιες επομένως είναι κατά κάποιο τρόπο συνώνυμες και σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη απαντούν ως ζευγάρι οι έννοιες αυτές, έλεος και αλήθεια, και περιγράφονται ως ενέργειες του Θεού. Εδώ εμφανίζονται, όπως και στον Ψαλμό 84-11, προσωποποιημένες ως συγκεκριμένες πραγματικότητες, ως δυνάμεις που αποστέλλονται από το Θεό για να συμπαρασταθούν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ποιητής. Έστειλε λοιπόν ο Θεός από τον ουρανό την αξιοπιστία, την αγάπη του και την αξιοπιστία του, το έλεος και την αλήθειά του. Με τη συνδρομή των δυνάμεων αυτών που έχει στείλει ο Θεός, ο ψαλμωδός κατορθώνει να σωθεί από τις απειλές των εχθρών του, οι οποίοι παρομοιάζονται με λιοντάρια που τον τρομοκρατούν ακόμα και στον ύπνο του, ενώ τα δόντια τους με όπλα και βέλη και η γλώσσα τους με κοφτερό μαχαίρι, όπως μας δηλώνει ο ποιητής στον στίχο 5. Αυτή η εμπειρία σωτηρίας οδηγεί τον ποιητή σε μια ενθουσιώδη εξήμνηση του μεγαλείου του Θεού στο στίχο 6, που στην πραγματικότητα χωρίζει τον ψαλμό σε δύο μέρη και λειτουργεί ως εποδός, καθώς επαναλαμβάνεται και στο τέλος του ποίηματος. Θριάμβευσε Θεέ πάνω στους ουρανούς και ας γίνει φανερή σε όλη τη γη η δόξα σου. Αυτό το δίπολο ουρανός και γη δηλώνει όλον τον κόσμο στην Παλαιά Διαθήκη. Ζητά λοιπόν, προτρέπει μάλλον ο ποιητής τον Θεό να θριαμβεύσει πάνω σε ολόκληρο το σύμπαν, τόσο στους ουρανούς όσο και να αποκαλύψει τη δόξα του στη γη.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Με λόγο απλό και κατανοητό, ακούμε και στη σημερινή μας εκπομπή την ερμηνεία ψαλμών, έτσι όπως μας παρουσιάζει αυτή την ερμηνεία ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, και σε αυτόν τον ψαλμό διαπιστώνουμε αυτό που είχαμε παρατηρήσει και κατά την ανάλυση του προηγούμενου ψαλμού, του 55ου, ότι δηλαδή η ηκεσία για σωτηρία εμπλέκεται με τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Είναι αυτό τυπικό, λοιπόν, για τους ηκετήριους ψαλμούς?
1: Πράγματι, κύριε Παπά, καθώς ο ποιητής στηρίζει τις ηκεσίες του σε κάποια εμπειρία σωτηρίας που βίωσε στο παρελθόν, είναι φυσικό να ελπίζει ότι και στην παρούσα κατάσταση που αντιμετωπίζει ο Θεός θα επέμβει υπέρ του. Και όχι μόνον αυτό. Βλέπουμε ότι συχνά στους ψαλμούς, ανάλογα με το είδος στο οποίο ανήκουν, ο ποιητής χρησιμοποιεί και τυπικά μοτίβα για να περιγράψει διάφορες καταστάσεις. Αυτό το βλέπουμε πολύ καθαρά και στον συγκεκριμένο, στον 56ο ψαλμό, τον οποίο εξετάζουμε. Το δεύτερο μέρος δηλαδή του ψαλμού αρχίζει με μια νέα περιγραφή της απειλής που βιώνει ο ποιητής από τους εχθρούς του. Η περιγραφή γίνεται και εδώ με τις συνήθεις και σε άλλους ψαλμούς εικόνες από το κυνήγι των ζώων. Οι εχθροί στείνουν παγίδες, σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο απλώνουν δίχτυα και σκάβουν λάκους. Αλλά τελικά, όπως καταλήγει ο ποιητής στο στίχο 7, θα πέσουν οι ίδιοι μέσα. Μετά από μια νέα παύση των εγχόρδων, ο ποιητής δηλώνει την ετοιμότητά του να δοξολογήσει τον Θεό για τις ευεργεσίες του. Η στίχη 8 έως 12 του 56ου ψαλμού, τον οποίο εξετάζουμε, επαναλαμβάνονται και στην αρχή του ψαλμού 107 ως στίχη 1 έως 6. Με την έκφραση «ετοίμη η καρδία μου», που το μεταφράσαμε «ενάγρυπνη η καρδιά μου», δηλώνει ο ψαλμωδός τη σταθερή προσήλωση της σκέψης του στο Θεό και την ακλόνητη εμπιστοσύνη του σε Αυτόν. Το έχουμε πει και άλλη φορά ότι με τον όρο «καρδιά» συχνά στην Παλαιά Διαθήκη δηλώνεται το όργανο της σκέψης. Στις αντιλήψεις της εποχής εκείνης ο άνθρωπος σκέφτεται με την καρδιά του και νιώθει με τα νεφρά του. Γι' αυτό πολλές φορές ο Θεός χαρακτηρίζεται ως ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, αυτός δηλαδή που ξέρει τις σκέψεις καρδίας και νεφρούς και τα συναισθήματα. Έτσι λοιπόν, δηλώνοντας ο ποιητής «ετοίμη η καρδία μου», δηλώνει τη σταθερή προσήλωση της σκέψης του στον Θεό και την, όπως είπα, κλώνει την εμπιστοσύνη του σε Αυτόν. Αυτή η εμπιστοσύνη εκδηλώνεται με ύμνους που πηγάζουν από τα βάθη της ψυχής του ποιητή και που τους ψέλνει με τη συνοδεία ψαλτηρίου. Και εδώ έχουμε ένα άλλο ενδιαφέρον από γλωσσική άποψη, ότι για την δήλωση του εσωτερικού κόσμου του ποιητή, για τη δήλωση της προσωπικότητας του ποιητή, χρησιμοποιείται εδώ, όπως και σε ορισμένους άλλους ψαλμούς, ο όρος δόξα. Την δόξα του λοιπόν, δηλαδή τον εσωτερικό του κόσμο, την προσωπικότητά του, όπως και στα διάφορα μουσικά όργανα, το ψαλτήρι και την κιθάρα, απευθύνεται τώρα ο ποιητής, προτρέποντάς τα σε μια πρωινή δοξολογία του Θεού, όπως δηλώνει στο στίχο 9, που θα διατρανώσει σε όλους τους λαούς της γης το μέγεθος του Θείου Ελέους και της Θείας Αληθείας. Μιλήσαμε νωρίτερα για το τι σημαίνουν αυτοί οι δύο όροι, έλεος και αλήθεια, οι οποίοι απάντουν σαν ζευγάρι και δηλώνουν πάντοτε σε τελευταία ανάλυση τον ίδιο το Θεό, δηλώνουν ενέργειες με τις οποίες ο Θεός βοηθάει τους ανθρώπους και που εδώ παρουσιάζονται προσωποποιημένες. Αυτό λοιπόν το έλεος και αυτή η αλήθεια που ο Θεός εξαπέστειλε, όπως είδαμε νωρίτερα, από τον ουρανό για τη σωτηρία του ποιητή στο στίχο 4, τώρα ο ποιητής βλέπει ότι μεγαλύνθησαν έως των ουρανών και έως των νεφελών. Το μέγεθός τους, η αξία τους, η δόξα τους έφτασε μέχρι τα ουράνια ψηλά, μέχρι τις νεφέλες. Έτσι ο ψαλμός ολοκληρώνεται και πάλι με την προτροπή σιωπή που περιέχεται σε αυτή τη θριαμβευτική εποδό. Θριάμβευσε Θεέ πάνω στους ουρανούς και ας γίνει φανερή σε όλη τη γη η δόξα σου. Επιτρέψτε μου όμως εδώ, πριν προχωρήσουμε στον επόμενο ψαλμό, μια ακόμα παρατήρηση σε σχέση με την ερώτηση που κάνατε. Είδαμε και ότι το τελευταίο μέρος του ψαλμού αυτού βρίσκεται αυτούσιο στην αρχή του ψαλμού 107, ο ποιητής του οποίου δηλώνει την ετοιμότητά του να δοξολογήσει του Θεού για τις ευεργεσίες του. Αυτή η επανάληψη των κειμένων σε διαφορετικά σημεία του ψαλτηρίου δείχνει ότι οι προσευχές αυτές είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με τις καταστάσεις της ζωής. Και σε αυτό ακριβώς το στοιχείο βρίσκεται νομίζω η επιτυχία του ψαλτηρίου. Το έχουμε δει και σε πάρα πολλούς άλλους ψαλμούς, ότι αν και μιλάει για επιβολή εχθρών ο ποιητής ή ζητάει την βοήθεια του Θεού, στις περισσότερες περιπτώσεις ποτέ δεν γίνεται συγκεκριμένος, δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να χρησιμοποιήσει τον ψαλμό ως μια προσευχή, προσαρμόζοντας βεβαίως την έννοια των εχθρών στις δικές του καταστάσεις. Εχθρός μπορεί να είναι μια αρρώστια την οποία αντιμετωπίζει κανείς, μια στεναχώρια την οποία αντιμετωπίζει κανείς, μια οικονομική δυσκολία την οποία αντιμετωπίζει κανείς. Μπορεί λοιπόν πολύ εύκολα να χρησιμοποιήσει τους ψαλμούς, ιδιαίτερα τους οικετήριους ψαλμούς, παρόλο που όπως είπα αναφέρονται συνήθως στους εχθρούς του ποιητή και τους εχθρούς του Θεού, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να τους χρησιμοποιήσει σε διαφορετικές καταστάσεις. Και εδώ έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα κομμάτι του ψαλμού αυτού που εξετάζουμε, του ψαλμού του 56ου ψαλμού, βρίσκεται ενταγμένο και στον ψαλμό 107 με τα ίδια ακριβώς λόγια, περιγράφοντας και προσπαθώντας να αντιμετωπίσει μια άλλη κατάσταση.
2: Μάλιστα. Ο τρίτος ψαλμός τώρα της ακολουθίας είναι ο 69ος, που τον αναλύσαμε όταν εξετάζαμε την ακολουθία του αποδείπνου. Θέλετε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε τώρα δύο λόγια για την ένταξή του στην ακολουθία του Μεσορίου της έκτης ώρας στα επόμενα τρία λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας.
1: Πράγματι, ο τρίτος ψαλμός της ακολουθίας του Μεσορίου είναι, της έκτης ώρας, είναι ο ψαλμός 69-70 κατά την εβραϊκή αρρύθμιση, με τους στίχους του οποίου ένας καταπιεσμένος από τους εχθρούς του άνθρωπος παρακαλεί τον Θεό, βλέπετε έχουμε πάντα το ίδιο μοτίβο και εδώ, να παρέμβει για να το σώσει. Όπως είπατε, ο ίδιος ψαλμός διαβάζεται κατά την ακολουθία του αποδείπνου, επομένως δεν χρειάζεται να κάνουμε εδώ πλήρη ερμηνευτική ανάλυση του. Η ένταξή του στην παρούσα ακολουθία οφείλεται προφανώς στο κοινό θέμα με τους προηγούμενους δύο ψαλμούς. Καθώς το περιεχόμενο της ακολουθίας είναι μια ευχαριστία προς τον Χριστό, όπως είπαμε, για τη σωτηρία που χάρισε στους ανθρώπους με τη σταυρική του θυσία, η δοξολογική κραυγή όσων βίωσαν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός, ας θριαμβεύσει ο Κύριος του στίχου 5, συνδέεται στενά με την ενθουσιώδη εποδό του λυτρωμένου ποιητή του ψαλμού 56 που είδαμε νωρίτερα, «Θριάμβευσε Θεέ». Ας μην ξεχνάμε, εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι το Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο όρος δόξα συνδέεται στενά με τη Σταύρωση. Όταν ο Ιησούς, ολοκληρώνοντας το έργο του, εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ, δηλώνει «Ήρθε πια η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Και για να αποφύγει την ενδεχόμενη παρεξήγηση, συγκρίνει τον εαυτό του με έναν σπόρο που πρέπει να πέσει στη γη και να πεθάνει. Το ίδιο και όταν ο Ιούδας φεύγει από κοντά του για να τον προδώσει, ο Ιησούς δηλώνει πάλι «Ήρθε τώρα η ώρα να φανερωθεί η δόξα του Υιού του ανθρώπου και ο Θεός να δοξαστεί εξαιτίας του». Είναι κατά συνέπεια προφανές ότι όλο το Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, συνδέει τη δόξα του Χριστού με τη διαδικασία που κορυφώνεται στη Σταύρωση. Επομένως, η Σταύρωση αποκαλύπτει την δόξα του Θεού. Αξιοσημείωτο στην προκειμένη περίπτωση είναι και η περιγραφή της Σταύρωσης από το 4ο Ευαγγέλιο, η οποία διαφέρει από τις περιγραφές των συνοπτικών, καθώς απουσιάζουν από αυτά σημάδια εκδήλωσης της Θείας Δύναμης. Η δόξα του Θεού στην αφήγηση του Ευαγγελιστή Ιωάννη δεν αποκαλύπτεται στην εκδήλωση της δύναμής του, αλλά στη διαβεβαίωση της αγάπης του. Η αποστολή του Ιησού να φανερώσει τη δόξα του Θεού στη γη ολοκληρώνεται με τη σταύρωσή του, καθώς αυτή αποκαλύπτει την αγάπη του Υιού προς τον Πατέρα, αλλά και την αγάπη του Πατέρα προς τον κόσμο. το κλασικό χώριο του καθένα, ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε των μονογενειών αυτού δούνε υπερπολών. Η Σταύρωση εκδηλώνει ακριβώς το εύρος της Θείας Δύναμης, αποκαλύπτοντας και το βάθος της Θείας Αγάπης, και γι' αυτό αυτοί οι κετήριοι ψαλμοί που καταλήγουν σε θριαμβευτικές, σε κραυγές, έτσι, σε θριαμβευτικές εποδούς, ας θριαμβεύσει ο Κύριος ή θριάμβευσε Θεέ, εντάσσονται στην ακολουθία της έκτης ώρας και βεβαίως στο μεσόριο της έκτης ώρας.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και μιας και φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά για το χρόνο που διαθέσατε, αλλά και τον κόπο σας να αναλύσετε και τους ψαλμούς που είχαμε προς εξέταση στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 11.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε 89,5, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Εισερχόμαστε στο 10ο κεφάλαιο της Α προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Αυτό το κεφάλαιο συνδέει τα προηγούμενα, όπου έχει επισημανθεί ο κίνδυνος της ιδωλολατρίας, με φαινόμενα που παρισφρίουν στις λειτουργικές συνάξεις της Εκκλησίας της Κορίνθου και που είναι ομόλογα προς μια ιδιότυπη ιδωλολατρία. Παράλληλα, το κεφάλαιο αυτό μας προετοιμάζει για μια ευχαριστιακή θεολογία που θα αναπτυχθεί στα επόμενα κεφάλαια. Ενδιαφέρουσα είναι η προσέγγιση που γίνεται σε ιστορικά γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία τροπολογούνται ως γεγονότα που εισάγουν στην κατανόηση των όσων συμβαίνουν στην Καινή Διαθήκη. Από το κεφάλαιο αυτό δηλαδή αρχίζει ο Παύλος να ανοίγει ένα βιβλίο της ευχαριστίας, θα το λέγαμε, αρχίζει να ξεδιπλώνει μια θεολογία της ευχαριστίας, της Θείας Ευχαριστίας. Συγχρόνως εισάγεται ως σχόλιο η προύπαρξη του Χριστού ως άσαρκου λόγου του Θεού πριν από την ιστορική του εμφάνιση ως Ιησού Χριστού, μια προτύπωση που εμφαίνεται στο πρόσωπο του Μωυσή, και η προτύπωση αυτή έχει χαρακτήρα μοιήσεως, αποτελεί μια μοιητική τελετουργία. Ας πάμε τώρα στα κείμενα. Ξεκινάει με τον πρώτο στίχο λέγοντας «Ου θέλω δε ημάς αγνοήν αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την εφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίσαντο εν την εφέλη και τη θαλάσση και πάντες το αυτό βρώμα πνευματικό έφαγον και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών έπινον. Έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός». Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε τους στίχους έναν έναν. Με την αναφορά στην ιστορία του Ισραήλ, που θα αποτελέσει, όπως είπαμε, το περιεχόμενο των 11 στίχων του κεφαλαίου, γίνεται φανερό ότι η επιστολή απευθυνόταν κυρίως προς τους εξιουδαίων χριστιανούς της Κορίνθου, αφού αυτοί γνωρίζουν τα περιγραφόμενα και κατανοούν τα συμφραζόμενα. Τα γεγονότα που αναφέρει προβάλλουν την ενότητα του λαού του Θεού υπό τη σκέπη της Θείας Ευλογίας. Και η νεφέλη και η θάλασσα είναι ένα βάπτισμα. Σηματοδοτούν την εμφάνιση ενός λαού κατά την αρχαία υπόσχεση στον Αβραάμ ότι από τη γενιά του θα αναστήσει έθνος ο Θεός, που δι' αυτού θα έρθει η σωτηρία του κόσμου. Το βάπτισμα του Μωυσή αποτελεί προτύπωση του βαπτίσματος του Ιησού, του Μεσσία δηλαδή, ο οποίος θεμελιώνει με το δικό του βάπτισμα ένα τρίτο βάπτισμα, το βάπτισμα της Εκκλησίας, αυτό στο οποίο βαπτίζονται όλοι οι πιστοί. Άρα η νεφέλη είναι η χάρη και η θάλασσα είναι ο θάνατος. Θυμίζω ότι η νεφέλη που ακολουθούσε τον λαό στην έρημο τον δρόσιζε και τον προστάτευε από το καύμα, ενώ το πέρασμα δια της θαλάσσης σηματοδότησε την ελευθερία. Στα σχόλια των πατέρων παρατηρούμε ότι η νεφέλη και το ίδωρ αποτελούν προτυπώσεις δράσεων του Υιού του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που ονομάζει μυστήριο της προτυπώσεως είναι ουσιαστικό, γιατί συνδέει την ιστορία με τα έσχατα, τη δημιουργία με τη Βασιλεία του Θεού. Στο μυστήριο αυτό τα ιστορικά γεγονότα ξανοίγονται μέσα στο χρόνο και παίρνουν ιδιαίτερο περιεχόμενο. Το πέρασμα από την Ερυθρά θάλασσα, όπως είπαμε, προτυπώνει το βάπτισμα του Χριστού. Το μάνα που έρχεται από τον ουρανό και το ίδωρ που βγαίνει από τον βράχο προτυπώνει τον Χριστό. Και μάλιστα, όπως παρίσταται στη Θεία Ευχαριστία, η νεφέλη και η πύρινη στήλη
προτυπώνουν την έλευση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Και δεν πρόκειται για συμβολικές αναγνώσεις αυτών των γεγονότων, αλλά για εικονολογικές καταθέσεις. Και πάντες, λέει στο στίχο 3, το αυτό βρωμά πνευματικών έφαγων και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών έπινων. Η ενότητα του λαού γινόταν εμφανής στην βρώση και στην πόση. Ίδιο φαγητό, ίδιο ποτό. Μέσω της χάριτος και του θανάτου, δηλαδή μέσω του βαπτίσματος του Μωυσή, περνάει σε μια νέα πραγματικότητα. Γι' αυτό και η τροφή νοείται ως τροφή του πνεύματος. Εδώ έχουμε μια αποκάλυψη και ένα πέρασμα του Παύλου σε μια θεολογία που την ονομάζουμε χριστολογική. Επισημαίνω ότι χρονολογικά είναι η πρώτη φορά, γιατί μην ξεχνάμε ότι η επιστολή γράφεται το 52 μετά Χριστόν, που τίθεται ο Χριστός ως φανέρωση λόγου μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Θυμίζω ότι τα Ευαγγέλια θα γραφτούν αργότερα, στη δεκαετία του 70 μετά Χριστόν. Αυτός που μιλάει στο λαό του Ισραήλ πριν έρθει ο Χριστός, πριν ενσαρκωθεί δηλαδή, είναι ο λόγος που θα αποκαλυφθεί και θα γεννηθεί στα χρόνια του Αυγούστου ως Εμμανουήλ, ως Χριστός. Η πέτρα δηλαδή από την οποία αντλούσε νερό και ξεδιψούσε ο λαός του Ισραήλ είναι ο λόγος, είναι ο Υιός, ο οποίος ήταν παρόν μέσα στην ιστορία πολύ πριν σαρκωθεί ως λόγος του ουρανίου πατρός. Με τη σάρκωσή του αποκαλύπτει εαυτόν και τον αποκαλύπτει ως Υιό του ουρανίου πατρός. Δηλαδή μας αποκαλύπτει το όνομα του Θεού. Δεν είναι πια ο Γιαχβέ, δεν είναι ο Ελοχήμ, δεν είναι ο Αντωνάη, είναι ο πατήρ του Υιού. Και αυτό εισάγει άλλη προοπτική στην ιστορία. Ανοίγει την ιστορία πέρα από τον χρόνο, στο λεγόμενο εσχατολογικό άνοιγμα. Και η σωτηρία παίρνει επίσης άλλο περιεχόμενο. Ενώ στον Ισραήλ ήταν μια υποτυπώδη, σκιώδης αντίληψη σωτηρίας, περιορισμένη στα όρια ενός έθνους, με τον Χριστό τα πράγματα αλλάζουν εντελώς. Όχι υποταγείτε στον Γιαχβέ, αλλά ενωθείτε με τον Υιό του για να γίνετε κι εσείς Υιοί του ίδιου Πατέρα. Πάλι ένα έθνος, αλλά σε οικουμενικές διαστάσεις ή, όπως επισημαίνουμε στο κοντάκιο της εορτής της Πεντηκοστής, να πραγματοποιήσουμε την ενότητα που επαγγέλλεται το Άγιο Πνεύμα. Πώς λέει εκεί, «Ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε». Το μυστήριο της υιοθεσίας που εκδιπλώνεται με το Ευαγγέλιο υποκρύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά για να το δεις και να το εξηγήσεις πρέπει να έχεις υπόψη σου τι έγινε με τον Χριστό. Και εκεί είναι το μεγαλείο του προφητικού λόγου και της διδασκαλίας των προφητών, οι οποίοι, παρόλο ότι ο Χριστός δεν είχε σαρκωθεί ακόμη, έβλεπαν μπροστά τους αυτή την αλήθεια. Αυτά τα βλέπουμε στην προϊστορία του λαού του Θεού. Το βρώμα και το πόμα που παραπέμπουν σε αυτό που αναπτύσσεται παρακάτω ως Θεία Ευχαριστία. Είναι η προτύπωση της Θείας Ευχαριστίας. Όταν ο Παύλος, θυμίζω, λέει βρώμα και πόμα, εννοεί βέβαια κάτι πιο συγκεκριμένο στην ιστορία του Ισραήλ. Το βρώμα είναι το μάνα που πέφτει από τον ουρανό και χορταίνει τον λαό και το πόμα είναι το νερό που ξεπηδάει κάθε φορά που ο Μωυσής χτυπάει σταυροειδώς με τη ράβδο του μια πέτρα. Αυτό το βρώμα και το πόμα αργότερα θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού, θα γίνει Θεία Ευχαριστία. Πάμε τώρα στο στίχο 6, όπου σαφώς εξηγεί ο Παύλος ότι όλα αυτά που συνέβαιναν στην ιστορία του Ισραήλ είναι προτυπώσεις αυτών που συμβαίνουν στην Εκκλησία. Ταύτα δε τύποι ημών εγεννήθησαν
Εις το μη είναι ημάς επιθυμητάς κακών, καθώς κακίνοι επεθύμησαν. Και μάλιστα σε 4 στίχους ακόμα παρουσιάζει τις αδυναμίες του λαού του Ισραήλ κατά τη διαμονή του στην έρημο του Σινά τα 40 χρόνια, όπου πέσανε σε ανήθικες πράξεις, σε ειδωλολατρίες κλπ. Δεν διαβάζω το κείμενο, προχωρώ κατευθείαν στην ανάλυση. Ταύτα λοιπόν, τύποι ημών εγεννήθησαν, εις το μη είναι ημάς επιθυμητάς κακών, καθώς και εκείνοι επεθύμησαν. Όλα αυτά έγιναν τύποι για εμάς, προτυπώσεις. Οι οποίοι τύποι έχοντας τώρα σαρκωμένο τον λόγο, δεν οδηγούν σε λάθος όπως έκαναν εκείνοι. Γιατί εκείνοι, οι Ισραηλίτες δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, πήραν δωρεάν τροφή και είδωρ, πρωτίστως τη δωρεά της παρουσίας του Γιαχβέ στη ζωή τους, αλλά δεν είχαν σαρκωμένο τον λόγο, ώστε να προφυλαχθούν, όπως τον έχουμε εμείς. Γι' αυτό και πολλές φορές εκείνοι εξέπεσαν σε ειδωλολατρία. Δεν είμαστε ίδιοι με εκείνον το λαό, που ενώ έβλεπαν τη δωρεά του Θεού, εξέπιπταν σε ειδωλολατρία, γιατί εμείς έχουμε τον ίδιο το λόγο του Θεού σαρκωμένο. Είναι άλλη η δική μας περίπτωση. Και αναφέρεται ο Παύλος σε μια σειρά αμφισβητήσεων του λαού αυτού στην έρημο, μια σειρά κακών επιθυμιών, μια σειρά στρεβλών επιθυμιών που οδηγούσαν σε εκδηλώσεις ειδωλολατρίας. Στη θέση παραδείγματος χάρη του πραγματικού Θεού βάζουν ένα είδωλο, δηλαδή κάτι που παραπέμπει στο Θεό, αλλά συγχρόνως εμπέζει το Θεό. Είναι σαν να ερίζουν με το Θεό τους. Δεν μας έδωσες αυτά που μας υποσχέθηκες, γι' αυτό και εμείς ελατρεύουμε σαν μοσχάρι. Δεν είναι τόσο αρνητική η ειδωλολατρία των Εβραίων. Είναι γήινη, πολύ γήινη η ειδωλολατρία. Είναι καυγάς με τον Θεό τους. Γιατί είχαν κάνει το λάθος να νομίζουν ότι ο Θεός συναλλάσσεται μόνον μαζί τους. Αργότερα θα αποκαλυφθεί η αλήθεια με το κήρυγμα των προφητών πρώτων ότι δεν υπάρχει συναλλαγή. Υπάρχει μόνο δωρεά. Και μόνο δωρεά. Και βέβαια η αλήθεια αυτή θα αποκαλυφθεί σαρκωμένη στον Χριστό. Συνεχίζει τώρα να αναπτύσσει αυτές τις θρευλώσεις που είχαν παρουσιάσει ως πρόγονοι οι Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη και αναφέρεται σε 2 περιστατικά από την ιστορία του Ισραήλ όταν ζούσαν στην έρημο, τα οποία τροπολογούνται σε υποθέσεις που αφορούν τους χριστιανούς της Κορίνθου και βέβαια πέραν αυτών τους πιστούς της Εκκλησίας. Το πρώτο περιστατικό αναφέρεται στην ειδωλολατρία, όταν κατασκεύασαν το χρυσό μοσχάρι, και το δεύτερο στην πορνεία, όταν ήλθαν σε σχέση με γυναίκες των Μωαβιτών και πρόσφεραν θυσίες στους θεούς τους. Πρόκειται για 2 θέματα που ήδη έχει διαπραγματευτεί σε προηγούμενα κεφάλαια, συνοπτικά, τα οποία τώρα μεταφέρει ως ομόλογα για τον εκκλησιαστικό βίο. Ειδικά η αναφορά στο φαγοπότι και στο χορό, λέει σε ένα σημείο, «εκάθισεν ο λαός φαγήν και ποιήν και ανέστησαν παίζει και σηκώθηκαν και άρχισαν να χορεύουν», προετοιμάζει τους αναγνώστες της επιστολής για την κριτική που θα ασκηθεί παρακάτω σε σχέση με το ευχαριστιακό δείπνο και τις αταξίες που ενεργούνται σε αυτό. Στο στίχο τώρα 9 θα επισημάνει ότι δεν πρέπει να εκπειράζουμε το Χριστό, ούτε να γονγίζουμε εναντίον του Θεού. Επομένως συνεχίζεται η απαρίθμηση αστοχιών του λαού του Ισραήλ στην έρημο ως βλασφημία κατά του Θεού, με αναφορά στο γονγισμό εναντίον του Θεού, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τις στερήσεις και την κακοπάθεια, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις αμφισβήτησης της θείας εσπλαχνίας, όπως το περιστατικό
που περιγράφεται στο βιβλίο Αριθμοί, όπου διαπυρός πεθαίνουν οι γονγίζοντες κατά του Θεού. Το περιστατικό με τα δηλητηριώδη φίδια, τα οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ανάγεται στον Χριστό, γιατί η ίαση από το δηλητήριο γινόταν με την ενατένιση του συμβόλου του Σταυρού που ύψωσε ο Μωυσής, τοποθετώντας ένα χάλκινο φίδι οριζόντια επί της κατακόρυφης ράβδου του. Θυμίζω το τρίτο τροπάριο της πρώτης οδής της εορτής της υψώσεως του Σταυρού που άγεται στις 14 Σεπτεμβρίου και που αναδεικνύει την τροπολογία του περιστατικού. Ανέφθηκε ο Μωυσής επί στήλης άκος, φθοροποιού λυτήριον και ιοβόλου δείγματος και ξύλο τύπο σταυρού των προσγύν σειρώμενων όφιν προσέδισεν εγκάρδιον εν τούτο θριαβεύσα στο πείμα και το μεταφράζω: ο Μωυσής τοποθέτησε πάνω σε στήλο θεραπευτικό γιατρικό για το φθοροποιό και δηλητηριώδες δάγκωμα σχηματίσας σταυρό με την εγκάρσια πρόσδεση επί ορθού ξύλου του σερνόμενου επί της γης φιδιού κατανικώντας τη συμφορά. Και στο στίχο 11 τώρα αυτού του τεμαχίου που τώρα προσεγγίζουμε, ταύτα δε πάντα τύπη συνέβαινον εκείνης, εγράφει δε προς νουθεσίαν ημών Ιησούς τα τέλη των αιώνων κατήντησε. Η σύνδεση των γεγονότων της Παλαιάς Διαθήκης με τη ζωή της Εκκλησίας οδηγεί σε μία παιδαγωγία. Δεν αρκεί μόνο η συμμετοχή των πιστών στα μυστήρια του Θεού για να εξασφαλιστεί η σωτηρία, αφού, όπως δείχνει η ιστορία, η πτώση είναι πάντα πρώτων πυλών. Η ειδωλολατρία, η οποία χαρακτηρίζεται και πορνεία, είναι μια εγγενής φορά της ανθρώπινης φύσης, μια φορά προς την αυτονόμησή της. Αντί ο άνθρωπος να δεχτεί την κένωση του Θεού Λόγου, δηλαδή του Ιησού, και να παραδοθεί στην παρουσία του ακτίστου, εισάγει διά του στοχασμού ή του φόβου δικές του ερμηνείες για τα μυστήρια του κόσμου, θεοποιώντας δυνάμεις του κτιστού ή προβολές του φανταστικού. Δεν είναι εύκολη η υπέρβαση στην οποία μας καλεί ο Χριστός. Με όλα αυτά ωστόσο που λέει ο Παύλος, δεν έρεται το ιστορικό γεγονός, αλλά λαμβάνει επιπλέον περιεχόμενο ως σημείο αποκαλύψεως ενός κεκριμένου γεγονότος του μέλλοντος. Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Τα γεγονότα συμβαίνουν μέσα στην ιστορία. Το διάβασμα των γεγονότων όμως είναι διαφορετικό με τη θεολογία. Στα γεγονότα διαβάζεις την παρουσία ενός πρωτοτύπου που είναι κρυμμένο και γι' αυτό μιλάμε για μια εικονολογική ανάγνωση των γεγονότων, τα οποία οδηγούν προς, έχουν κατεύθυνση, δείχνουν.

Περνάμε σε τρεις στίχους τώρα, που είναι μια γενικότερη τοποθέτηση απέναντι στις δοκιμασίες που περνάνε στην εκκλησία της Κορίνθου. Στίχος 12. Ώστε ο δοκόν αισθάνε, βλεπέτο μην πέσει. Αυτός που νομίζει ότι στέκεται στερεός στην πίστη του, να προσέχει να μην πέσει. Πειρασμός ημάς ουκ ηλυφέν, ή μη ανθρώπινος, γιατί οι πειρασμοί είναι ανθρώπινοι. Πιστός δε ο Θεός, ως ουκ εάσι ημάς πειραστήνε υπέρ οδύναστε, αλλά ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν. Ένα στίχος πάρα πολύ σημαντικός που πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας. Ο Θεός είναι απέναντι στους ανθρώπινους πειρασμούς, μας προσφέρει με την ευλογία του τη δυνατότητα να τους ξεπεράσουμε. Το ρήμα δοκό, ο δοκόν αισθάνε, λέει, το ρήμα δοκό δηλώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πιστός, διανύοντας την οδό της πίστεως, χωρίς ακόμα βέβαια να φτάσει στο τέλος. Επομένως η φροντίδα του είναι να μην διακόψει αυτή την οδηπορία. Παραπάνω, θυμίζω, στο στίχο 5 θα αντιπαραθέσει την οδό Κυρίου προς την έρημο. Το βάρος του στίχου βρίσκεται στην επίκληση της πιστότητας του Θεού. Ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Πώς λέει στο Δευτερονόμιο, αληθινά τα έργα αυτού και πάσε εωδή αυτού κρίσης. Ο Θεός πιστός και ουκ έστην αδικία. Με τη δύναμη αυτής της πιστότητας καλεί το λαό του ως νύμφη να συνδεθεί μαζί του, όπως διαβάζουμε στον προφήτη Ωσιέ, όπου λέει ο Θεός προς το λαό του «Και μνηστεύσω μέσε εμ' αυτό εμ' πίστη και επί γνώση των Κύριων, θα σε αραβωνιαστώ, θα σε μνηστευτώ και δια της πίστεως θα γνωρίσεις τον Κύριο». Οι πειρασμοί προέρχονται από τον άνθρωπο. Ο Θεός παρεμβαίνει ως βοηθός με τη χάρη του για να ενισχύσει τον πιστό. Ενδιαφέρουσα είναι η θέση του Παύλου για την οικονομική παρέμβαση του Θεού. Το νόημα είναι ότι ο Θεός παρέχει τα χαρίσματα κατά τη δύναμη ή την αδυναμία του πιστού. Θυμίζω ότι ο Χριστός θα εντάξει αυτή την οικονομική παρέμβαση του Θεού ως θεία οικονομία στο αίτημα της Κυριακής προσευχής, όπου μεταξύ άλλων λέμε «Μη εισενέγγιση μάσης πειρασμών». Το νόημα είναι ότι ο Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς και παρέχει τα χαρίσματα αναλόγως της πνευματικής ενηδικίωσης των πιστών. Τώρα στο στίχο 14, στους στίχους μάλλον 14 και 15, θα προχωρήσει λίγο πιο συγκεκριμένα λέγοντας «Διόπερα αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλολατρίας». Ο πειρασμός για τον οποίο μίλησε στον προηγούμενο στίχο, όποιος πειρασμός, αν δεν αντιμετωπιστεί οδηγεί σε ειδωλολατρία, δηλαδή υπηρεσία στο φανταστικό που εκλαμβάνεται ως πραγματικό. Το λάθος των Ισραηλιτών κατά την παραμονή του στην έρημο ήταν ότι συχνά αντιλαμβάνονταν το Θεό ως πάροχο μόνον εφήμερων αγαθών, χωρίς να ελπίζουν σε μια μελλοντική έλευση καθολικής σωτηρίας. Η ειδωλολατρία, αυτή στην οποία αναφέρεται ο Παύλος, δεν είναι μόνον η λατρεία ειδώλων που έχουν σχήμα, αυτή που ξέρουμε για τους ειδωλολάτρες, ότι λατρεύουν ψευδείς θεούς μέσω των ειδώλων. Η ειδωλολατρία, και εδώ τον ενδιαφέρει τον Παύλο πιο πολύ, μπορεί να λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό που τον πονάει και τον απασχολεί είναι ότι λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία της Κορίνθου. Η ειδωλολατρία είναι λάθος ανάγνωση της παρουσίας του Θεού, δηλαδή η στρέβλωση του αληθούς Θεού. Τώρα παρακάτω από το στίχο 16 μέχρι το στίχο 33 του 10ου κεφαλαίου, ο Παύλος συνεχίζει τις σκέψεις του σε σχέση με τους κινδύνους εισαγωγής ειδωλολατρικής νοοτροπίας στον βίο της νεοπαγούς εκκλησίας της Κορίνθου,
ξεκινώντας τώρα από το παράδειγμα της ευχαριστιακής εμπειρίας, μια αναφορά που θα αποτελέσει και εισαγωγή για τα επόμενα τρία κεφάλαια. Ξεκινάει λοιπόν με το στίχο 16 και μας λέει: «Το ποτήριον της ευλογίας, ο ευλογούμεν, ουχή κοινωνία του αίματος του Χριστού εστί». Δεν είναι κοινωνία με το αίμα του Χριστού. «Τον άρτον ον κλώμεν», που τεμαχίζουμε, «ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστί». Ότι εις άρτος εν σώμα υπολιεσμέ, γαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Είναι από τα πιο ενδιαφέροντα κείμενα αυτής της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Οι δύο αυτοί στοιχοί, αν και γράφτηκαν σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα στην επιστολή προς την Εκκλησία της Κορινθού κατά τα μέσα του πρώτου αιώνα, αν και δείχνουν να αφορούν μια τοπική εκκλησιαστική κοινότητα, εν τούτης λειτουργήσαν και λειτουργούν ως θεολογικός όρος που εισάγει στην κατανόηση του μυστηρίου της Εκκλησίας. Στους στίχους λοιπόν 3 και 4 του κεφαλαίου, ο Παύλος μας είπε ότι η προτύπωση της ευχαριστιακής συνείδησης που οικοδομείται στη Θεία Ευχαριστία υπήρξε ο τρόπος οδηπορίας των Ιουδαίων στην έρημο ως λαού του Θεού, που αντιλαμβανόταν την ενότητά του μέσω της συμμετοχής στην κοινή βρώση και πόση, τις οποίες χαρακτηρίζει πνευματικές. Θυμίζω το χωρίο «και πάντες το αυτό βρώμα πνευματικών έφυγαν και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών έπιον, έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, ο ιδέ πέτρα είναι ο Χριστός». Τώρα αναφέρεται στην πραγματικότητα αυτής της επαγγελίας, προβάλλοντας την ενότητα των μελών του νέου Ισραήλ ως συνθήκη κοινωνίας με τον Χριστό στη Θεία Ευχαριστία. Όλοι, οι πολλοί, γινόμαστε ένας άρτος, γιατί έχουμε του ίδιου κοινού άρτου και του ενός ποτηρίου, και αυτό το ονομάζουμε κοινωνία. Η λέξη διασώζει ένα κορυφαίο μυστήριο, γιατί επιτελείται εν σχέση με το Χριστό, δηλαδή ως σύνδεση κτιστού και ακτίστου. Γι' αυτό δεν μπορεί να εκφραστεί με τα εργαλεία της γλώσσας που διαθέτουμε, αλλά να βιωθεί. Δεν πρόκειται για συμβολική ή ηθικού περιεχομένου σχέση. Δεν πρόκειται για σχέση ατόμων που συνάπτουν μια σύμβαση κοινωνίας όπως όλες οι άλλες κοινωνικές συμβάσεις που καταρτίζουμε, αλλά για μια υπαρξιακής φύσεως κοινωνία. Γι' αυτό και την ονομάζουμε κοινωνία προσώπων ή κοινωνία θεώσεως. Επιπλέον, με αυτό το μυστήριο αναδεικνύεται η σχέση του ενός και των πολλών, δηλαδή του Χριστού και των πιστών, και για να είμαστε ακριβέστεροι, το μυστήριο της Εκκλησίας. Ενδιαφέρον είναι ότι ο Παύλος φαίνεται να έχει υπόψη του την παράδοση που διασώζει ο Λουκάς, περιγράφοντας τα του μυστικού δείπνου, γι' αυτό αναφέρεται πρώτα στο ποτήριο και έπειτα στον άρτο. Παρόλο ότι παρακάτω, στο 11ο κεφάλαιο, θα ακολουθήσει την τάξη που παραδίδουν ο Ματθαίος και ο Μάρκος. Πράγματι, κατά το Λουκά, ο Ιησούς πρώτα ευλογεί τον ίνο και καλεί τους μαθητές να πιούν, έπειτα ευλογεί τον άρτο και τον διαμοιράζει ο σώμα του, και τέλος ξαναευλογεί το ποτήριο καλώντας τους μαθητές του να πιούν και το ονομάζει αίμα της Καινής Διαθήκης. Η φράση τώρα του 17ου στίχου που λέει ότι «εις άρτος εν σώμα υπολιεσμέν, γαρ πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν», μας προσανατολίζει σε πράξη που επιτελείται και δια της οποίας αναδεικνύουμε την ενότητά μας. Καλύτερα, πραγματοποιούμε αυτή την ενότητα. Γινόμαστε ένα σώμα, με καθέναν ως μέλος να επιτελεί το δικό του έργο εντός του σώματος, ώστε αυτό να λειτουργεί κατά το θέλημα του Θεού. Ο καθένας δηλαδή με το δικό του χάρισμα, όπως θα αναπτυχθεί στο 12ο κεφάλαιο.
Θυμίζω ότι το έργο του Χριστού ήταν η συγκρότηση του σώματος της Εκκλησίας δια της εκλογής των μαθητών, προς τους οποίους ανέθεσε τη διάδοση του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο. Θυμίζω επίσης ότι η Θεία Ευχαριστία είναι μια σύναξη γύρω από ένα κοινό τραπέζι, επικεφαλής του οποίου τίθεται ο Επίσκοπος εις τόπων και τύπων Χριστού ή ο Πρεσβύτερος στη θέση του Επισκόπου κατ' εντολή του. Αυτή η σύναξη που μπορεί να έχει 3 ή 33 πιστούς αποτελεί όλη την Εκκλησία. Το ίδιο συμβαίνει σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη, ώστε κάθε τοπική εκκλησία να νοείται ως όλη η Εκκλησία. Δεν πρόκειται δηλαδή για παράλληλους κύκλους που απλώνονται, αλλά για επάλληλους, ώστε ο ένας να εισέρχεται εντός του άλλου. Ένας κύκλος πάντα και όλος ο Χριστός παρών σε κάθε σύναξη, σύμφωνα με την επισήμαση που καταθέτουμε στη Θεία Λειτουργία πριν από την Θεία Κοινωνία, λέγοντας «ομελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζω». Μέχρι σήμερα η Θεία Λειτουργία εξακολουθεί να παραμένει η μόνη πραγματικότητα δια της οποίας γίνεται απτή η ενότητα ενός λαού, τα μέλη του οποίου δεν ορίζονται από φυλετικές ή εθνικές ή γένους ή κοινωνικές διακρίσεις, αλλά νοούνται ως τέκνα Θεού και μάλιστα λόγω της κοινωνίας με το σώμα και αίμα Χριστού ως όμεμη και ομόσαρτη αδελφή. Μπορεί κατά καιρούς αυτή η ενότητα να κινδυνεύει από συμπεριφορές κάποιων μελών της, είτε ατομικά είτε ομαδικά, δεν έπαυσε όμως να αποτελεί το θεμέλιο ύπαρξης της Εκκλησίας του Χριστού. Στην εκκλησιαστική ιστορία, θυμίζω, υπάρχουν φαινόμενα σχισμάτων ήδη από τους αποστολικούς χρόνους, που δημιουργούνται όχι μόνο από εσφαλμένες αντιλήψεις ή ιδεολογικές αγκυλώσεις, αλλά και από την έπαρση της γνώσεως περί του αληθούς. Τέτοιες τάσεις είναι εγγενείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αποτελώντας το τίμημα για την ελευθερία που χαρακτηρίζει το είναι της. Ακόμη όμως και όταν παρουσιάζονται περίοδοι που δείχνουν να εκτρέπεται η Εκκλησία σε πρακτικές ή ερμηνείες μακράν της αληθείας της, το κακό περνάει, παραμένοντας ως μνήμη μιας ιονή Βαβυλώνιας εχμαλωσίας.

Οι επόμενοι 5 στίχοι τίθενται ως παρένθεση, γιατί ξαναγυρνάει στο παράδειγμα των Ισραηλιτών όπως ζούσανε στην έρημο μετά την απελευθέρωσή τους από τους Αιγυπτίους. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα, ουχή οι αισθείοντες τα θυσίας κοινωνή του θυσιαστηρίου Ισή. Θα το διαβάσω όμως από μετάφραση καλύτερα. Λέει, προσέξτε ποια είναι η θρησκευτική πράξη στους Ισραηλίτες. Όσοι τρώνε αυτά που προσφέρονται στις θυσίες δεν έρχονται σε κοινωνία με το Θεό του θυσιαστηρίου. Τι θέλω να πω με αυτό, ρωτάται ο Παύλος. Ότι το κρέας που προσφέρεται στα είδωλα αντιπροσωπεύει κάτι, ή ότι ένα είδωλο έχει κάποια οντότητα. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά θέλω να πω πως ό,τι θυσιάζουν οι εθνικοί στα ιερά τα προσφέρουν στα δαιμόνια και όχι στον αληθινό Θεό, και φυσικά δεν επιθυμώ για σας να έρχεστε σε κοινωνία με τα πονηρά πνεύματα. Δεν μπορείτε να πίνετε και από το ποτήριο του Κυρίου και από το ποτήριο των πονηρών πνευμάτων. Δεν μπορείτε να παίρνετε μέρος στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των πονηρών πνευμάτων. Μήπως, όπως λέει η Γραφή, θέλουμε να προκαλέσουμε τη ζηλοτυπία του Κυρίου? Νομίζω πως είμαστε πιο δυνατοί από αυτόν. Ας πάμε λοιπόν να το προχωρήσουμε πιο σχολαστικά εδώ, με σχόλια δηλαδή. Εδώ τώρα παρεμβάλλει μερικούς στίχους που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχουν θέση σε αυτό το σημείο, το είπα ήδη ως παρένθεση, είχαν σχέση με το ένατο κεφάλαιο όταν μιλούσε για το σκανδαλισμό με τα ειδωλότητα. Όμως τους παρεμβάλλει εδώ γιατί θέλει να τους συνδέσει με το δείπνο που θα περιγράψει παρακάτω στο 12ο κεφάλαιο, όπου εκεί θα μετρήσει και τα χαρίσματα των μελών γύρω από το δείπνο του Χριστού. Λέει λοιπόν εδώ για τα ειδωλόθητα πάλι, δηλαδή για θυσίες που γίνονται σε ψευδείς θεούς, τα οποία ονομάζει δαιμόνια. Δεν μπορούμε να συγχαίουμε το φαγητό και το ποτό που προέρχεται από θυσία και λατρεία ψευδούς θεού με την πνευματική βρώση και πόση που προέρχεται από λατρεία του αληθινού θεού. Και καταθέτει ως παράδειγμα τα συμβαίνοντα στην Ιουδαϊκή λατρεία, την αποτυπωμένη στην ιστορική συνείδηση αυτού του λαού. Οι Ιουδαίοι, τρώγοντας από το κρέας που θυσιάζεται στο βωμό του ναού τους, κοινωνούν με ό,τι αντιπροσωπεύει η θυσία. Με αυτό το παράδειγμα δεν εννοεί ότι τα είδωλα των ειδωλολατρών έχουν οντότητα ή ότι τα ειδωλόθητα αντιπροσωπεύουν κάτι πραγματικό, αλλά ότι οι προσφορές των εθνικών έχουν δαιμονικό περιεχόμενο, απευθύνονται σε δαιμόνια και όχι σε Θεό. Γι' αυτό δεν πρέπει να γινόμαστε κοινωνοί με τα δαιμόνια στα οποία παραπέμπουν τέτοιες θυσίες. Θέλω να διευκρινίσω ότι δαιμόνια ονομάζονται στη βιβλική παράδοση άειλα όντα που ενεργούν εναντίον του θελήματος του Θεού. Πρόκειται επομένως για ένα σύμπαν που ανταγωνίζεται το Θεό, με επικεφαλή στον αρχαίο εχθρό που ονομάζεται διάβολος, δηλαδή διαβολέας και ψεύτης, και ο οποίος προσπαθεί να επηρεάσει τους ανθρώπους και να τους κρατήσει μακριά από τη σχέση με το Θεό. Ο Χριστός αντιμετώπισε στη ζωή του τις επιθέσεις αυτών των δαιμονίων, είτε ως παρουσία σε ανθρώπους, είτε ως ενεργούντα εναντίον του, είτε ως πειρασμούς, δίνοντας την ύψη στη μάχη επί του Σταυρού και καταργώντας την όποια εξουσία τους. Έκτοτε, ο μόνος δρόμος αποφυγής των δαιμονικών ενεργειών είναι η οικοδόμηση σχέσης με τον Χριστό και η σύνδεση μαζί του. Η ένσταση τώρα ότι δεν μπορείτε να πίνετε ποτήριον Κυρίου και ποτήριον δαιμονίων εισάγει μια διάζευξη που επιφέρει σύγχυση στη συνείδηση. Το δείπνο της ευχαριστίας δεν έχει σχέση με το δείπνο των ειδώλων, απέναντίας μάλιστα. Το πρώτο είναι συμμετοχή στη Θεία Βασιλεία,

απομένως ελευθερία από τα δεσμά της φθοράς και του θανάτου, ενώ το δεύτερο είναι βυθισμός στον φαύλο κύκνο μιας συναλλαγής μέσω ψευδεστήσεων. Καθένα από τα δύο ποτήρια που αναφέρει ο Παύλος περιέχουν δύο αντίθετες προοπτικές. Γι' αυτό η άγνοια ως προς το περιεχόμενό τους, επομένως και η απουσία διάκρισης, αποτελεί κίνδυνο απώλειας της οδού της σωτηρίας. Η σύγχυση για τον Παύλο είναι παρούσα εντός του εκκλησιαστικού βίου και γι' αυτό γίνεται αυστηρός και μιλάει για ριζική διακοπή από την επαφωτερίζουσα στάση. Δεν μπορούμε να περιπέζουμε τον Κύριο, αυτό τους λέει. Και βέβαια από όλα τα συμφραζόμενα καταλαβαίνουμε ότι ποτήριο δαιμονίων που συγχαίεται με το ποτήριο του Κυρίου δεν είναι μόνο η φυσική παρουσία σε ειδωλολατρικά δείπνα, αλλά κυρίως η λανθάνουσα, αν όχι και φανερή, παρουσία ενδιάθετων στρεβλώσεων ως προς το περιεχόμενο του Σοδού Κυρίου που εμπεριέχουν στοιχεία ειδωλολατρίας. Αναφέρομαι όχι μόνο σε πράξεις και διαθέσεις αντίθετες ή διαφοροποιημένες από τις εντολές του Χριστού, αλλά και σε ερμηνείες ως προς την πίστη, οι περισσότερες από τις οποίες εγγίζουν τα όρια της αίρεσης. Το ποτήριο του Κυρίου, στο οποίο καλούμαστε να μετέχουμε, προϋποθέτει απαλλαγή από ατομικές ή εγωιστικές πρακτικές ή, σε θετική διατύπωση, προϋποθέτει φόβο Θεού, αληθή πίστη και αγάπη μεταξύ των πιστών. Αλλιώς κινδυνεύουμε να βρεθούμε στην κατάσταση των Ιουδαίων που από τη μια ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στο Θεό που τους ελευθέρωσε από τους Αιγυπτίους και απ' την άλλη δημιουργούσαν είδωλα και τα προσκυνούσαν προκαλώντας την οργή του Θεού, νομίζοντας ότι γνωρίζουν καλύτερα από Αυτόν τα πρακτέα του βίου. Και τώρα με το στίχο 23 έρχεται στο θέμα της ελευθερίας. Πάντα μη έξεστην αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστην αλλού πάντα οικοδομεί. Η πρόταση πρωτοδιατυπώθηκε στο 6ο κεφάλαιο, αν θυμόσαστε, στο στίχο 12, σχεδόν πανομοιότυπα, όταν καλούσε τους Κορίνθιους να αποφεύγουν την πορνεία με την επισήμανση ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Τώρα επαναλαμβάνει αυτή τη θέση σε σχέση με τη βρώση ειδωλόθητων. Η πρόταση λειτουργεί και ανεξάρτητα βέβαια από το θέμα που τη συνοδεύει ως καθολική διαπίστωση για τη συμπεριφορά του ανθρώπου ως μέλους κοινωνίας, πολύ περισσότερο ως μέλους του σώματος του Χριστού. Θέλω να πω ότι η διαχείριση της ελευθερίας, η οποία θεωρείται καταστατικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, σχετίζεται με την αγάπη και γι' αυτό η ίδια θέτει περιορισμούς στην άσκησή της. Ενώ φαίνεται να καταργείται ως δικαίωμα, στην πραγματικότητα κορυφώνεται ως εκούσια κένωση για να πραγματοποιηθεί η ανάδειξη της σχέσης με τον άλλο, συνθήκη που επαναλαμβάνει την κίνηση του Χριστού, ο οποίος εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, όπως θα πει ο Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή, για να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Επομένως το ζητούμενο δεν είναι τι εξυπηρετεί τις παρούσες ανάγκες, αλλά τι οδηγεί στη σωτηρία. Η ελευθερία του ανθρώπου νοηματοδοτείται από τον τελικό στόχο, διότι υπάρχει ελευθερία. Δεν μπορούμε να ζήσουμε έξω από την ελευθερία και χωρίς την ελευθερία. Δεν μπορούμε όμως να ασκήσουμε μια ελευθερία που εξαρτάται από διατάξεις ή απρόσωπα δεδομένα, αν δεν πηγάζει από τη σχέση μας με πρόσωπα. Υπάρχει ένας περιορισμός στην ελευθερία που μας χαρίστηκε και αυτός είναι η διάσωση της σωτηρίας, το συμφέρον όπως το ονομάζει ο Παύλος. Η έννοια του συμφέροντος αναπτύσσεται σε σχέση με τη σωτηρία σύμφωνα με τη λειτουργική αντίληψη που κατατίθεται ως δέηση κατά τις λειτουργικές μας συνάξεις όταν δεόμεθα να μας προσφέρει ο Θεός όχι απλώς τα καλά αλλά και συμφέροντα στη σωτηρία μας. Τα καλά και συμφέροντα λέμε τις ψυχές ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Αλλιώς πρόκειται για ψεύδο

ελευθερία, αν οι επιθυμίες μου και τα πάθη μου εξουσιάζουν τη ζωή μου και μου στερούν τη συνάντηση με τον Χριστό δια της σχέσεως με τον πλησίον.

Περνάμε στο στίχο 24, ένας εμβληματικός επίσης στίχος: «Μη δεις το εαυτού ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος». Κανείς να μην ζητάει τα δικά του, αλλά να ζητάει τα του άλλου, του αδελφού του εννοείται, του εν Χριστώ αδελφού του. Παράλληλα όμως υπάρχει η εξουσία να λαμβάνω οποιαδήποτε τροφή, γιατί το χωρίο αναφέρεται στις τροφές σε δείπνα που, με κρέατα που προέρχονταν από θυσίες σε είδωλα. Παράλληλα λοιπόν όμως υπάρχει η εξουσία να λαμβάνω οποιαδήποτε τροφή χωρίς να εξετάζω σε σχέση με τη συνείδηση από πού προέρχεται η τροφή που πουλιέται στα μαγαζιά ή που διανέμεται στα μαγαζιά. Τι γίνεται εδώ? Μπορώ να κάνω λοιπόν ό,τι θέλω χωρίς να με απασχολεί αν με ελέγχει η συνείδησή μου? Είμαι ελεύθερος? Υπάρχει μια εξωτερική αντίφαση στους δύο πρώτους στίχους, ενώ ο τρίτος μας ανοίγει σε μια εσιατολογική προοπτική, φέροντας το προσκήνιο τον πρώτο στίχο του 23ου ψαλμού, που μας λέει: «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή». Αν όλα είναι του Κυρίου, τα πράγματα αλλάζουν. Ούτε το πρώτο ισχύει, ούτε το δεύτερο. Ή και αντίστροφα, και το ένα ισχύει και το δεύτερο επίσης. Από αλλού παίρνουν περιεχόμενο πλέον οι δράσεις του ανθρώπου. Από το ότι υπάρχει ο Κύριος, του οποίου Κυρίου είναι όλη η δημιουργία. Από τη μία λοιπόν, κριτήριο των ενεργειών μας πρέπει να είναι το θέλημα του αδελφού μας. Θα έλεγα σε θέματα μάλιστα καθημερινού βίου. Από την άλλη, μπορούμε να κάνουμε χρήση των πραγμάτων του κόσμου τούτου χωρίς ενοχικές καταστάσεις, αν έχουμε γνώση ότι τα πάντα προέρχονται και ανάγονται στον Κύριο. Ο Παύλος μιλάει για Θεία Ευχαριστία ουσιαστικά και ξέρει καλά ότι το κέντρο της Θείας Ευχαριστίας είναι προσφορά αυτών που διαχειριζόμαστε, αλλά δεν είναι δικά μας, όπως μέχρι σήμερα εξαγγέλουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, τα σά εκ των σών. Ζητάει δηλαδή να ελέγχεται η διαχείριση του βίου μας από μια φροντίδα και μια μέρημνα πνευματικού περιεχομένου. Επιστρέφω στην πρόταση ότι κανένας δεν πρέπει να ζητάει τα του εαυτού του, αλλά ζητάει τα του άλλου. Μια συνθήκη αγιότητας θα έλεγα, γιατί για τον κοινό πιστό παραμένει στο μέτρο σχεδόν του ανέφικτου. Έχει σημασία όμως να ξέρεις ότι υπάρχει μια κατάσταση αγιότητας, στην οποία ενδεχομένως ποτέ δεν θα τα καταφέρεις από μόνος σου να φτάσεις. Έχει σημασία αυτός ο στόχος, ότι σου επιτρέπει να πορεύεσαι πραγματικά και όχι κατ' επίφαση, να παλεύεις τη ζωή σου πραγματικά και αληθινά και όχι να καμώνεσαι ότι παλεύεις. Σε τελευταία ανάλυση, η γνώση και αποδοχή ότι του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, 8 λέξεις μας τοποθετούν στην καρδιά του νοήματος της υπάρξεως, που σημαίνει ότι μέρημνα του ανθρώπου είναι να εργάζεται και να φυλάσει αυτή τη δημιουργία, όχι να την κατέχει και να την εκμεταλλεύεται προς ίδιον όφελος, αλλά να διαλέγεται μαζί της ως δημιουργία του Θεού και κατοικητήριο όλων των ανθρώπων. Αυτό διασώζεται στη λατρεία μας και κάνει αληθινή τη λατρεία μας μέχρι σήμερα, όταν προσφέρουμε τον εαυτό μας και τη δημιουργία ως εκπρόσωπή της στον ουράνιο Πατέρα, του εαυτού μας δηλαδή και την κτήση. Επισημαίνω ότι στην πρόταση αυτή «Μη δεις τα εαυτού ζητήτω, αλλά τα του εταίρου έκαστος» βασίζεται και η έννοια της υπακοής, μια έννοια αρκετά παρεξηγημένη πρέπει να πούμε στον εκκλησιαστικό βίο. Για να κατανοήσουμε το περιεχόμενο της υπακοής, αλλά και κυρίως τον κίνδυνο της ανυπακοής, θα πρέπει να ανατρέξουμε στις απαρχές της ιστορίας, στην ανυπακοή των πρώτων ανθρώπων που εισήγαγαν μια διαρκή ανταρσία στον ανθρώπινο βίο. Έκτοτε η ιστορία ξεδιπλώνεται ως τραγωδία, ακόμη και μετά την έκπληξη της παρουσίας του Υιού του Θεού ανάμεσά μας, με την πρόταση ζωής που κατέθεσε ως υπακοή στο θέλημα του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου.
Η υπακοή δεν είναι παθητική υποταγή ή εξαναγκασμός, αλλά είναι άθλημα ελευθερίας. Είναι αποδοχή του θείου θελήματος καταρχήν και εναρμόνιση του ιδίου θελήματος στο θέλημα ενός σώματος που ζωογονείται από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Απέναντι στη ροπή της φύσεως να εγκλωβίζεται στο ατομικό θέλημα, το ίδιο θέλημα όπως το ονομάζει η νηπτική παράδοση, προβάλλεται η υπακοή ως πνευματική άσκηση που διέρχεται από την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου να υπάρχει εν διαλόγο με τον άλλο, υποτάσσοντας ή προσαρμόζοντας τις εγωιστικές παρορμήσεις σε εναρμονήσεις κοινωνίας προσώπων. Ως άσκηση η υπακοή ενεργείται κυρίως σε δύο μορφές κοινωνίας, στη συζυγία του γάμου και στον μοναχισμό, οι οποίες όμως συνδράμουν από κοινού στην εναρμονισμένη με το θέλημα του Θεού ζωή της Εκκλησίας. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι στο θέμα της υπακοής εμφανίζονται κατά καιρούς και εκφυλιστικά φαινόμενα, κυρίως όταν η υπακοή χρησιμοποιείται ως αλωτρίωση της ελευθερίας με κατάργηση της ευθύνης απέναντι στη σωτηρία, ως εξαφάνιση δηλαδή της διάκρισης, με την αναπόθεση αποφάσεων στον άλλο, ακόμα και λεπτομεριών του βίου.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi-papaki-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι

101,5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο και γέλιο.

Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας δηλαδή του τηλεφωνικού μας κέντρου, και για τα γραπτά σας μηνύματα, για γνώμες, κρίσεις, απόψεις, σχόλια, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράφετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο μακάριοι, αδελφοί μου, από εκείνους που κληρονομούν τη βασιλεία των ουρανών. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο δυστυχισμένοι από εκείνους που τη χάνουν. Αν αυτός που εξορίζεται από την επίγεια πατρίδα του βρίσκει συμπάθεια από όλους, και αυτός που χάνει τη φθαρτή κληρονομιά του θεωρείται αξιολύπητος από όλους, πόσο πικρά πρέπει να κλαίει κανείς για αυτόν που διώχνεται από την ουράνια και αιώνια πατρίδα μας, για αυτόν που χάνει τα άφθαρτα αγαθά του παραδείσου, για αυτόν που πηγαίνει στην πύρινη γέννα. Πραγματικά δεν υπάρχει πιο αξιοθρήνητος άνθρωπος. Όχι μόνο γιατί θα κολλάζεται παντοτινά, μα και γιατί θα κολλάζεται εκούσια. Αυτοπροαίρετα τραβάει ο αμαρτωλός το δρόμο της αμαρτίας. Συνειδητά χωρίζεται ο άπιστος από το Θεό. Αβίαστα ακολουθεί ο φαύλος το διάβολο. Γι' αυτό, αλίμονο, καταλήγει όπου και εκείνος. Είναι λοιπόν ή δεν είναι αξιοστρήνων? Ναι, και ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, θρύνησε την Ιερουσαλήμ που ήταν βυθισμένη στην ασέβεια. Σήμερα δυστυχώς η ασέβεια κυριαρχεί παντού και είναι μεγαλύτερη από όσο τότε στην Ιερουσαλήμ. Όλοι είμαστε κυριολεκτικά για κλάματα, γιατί ξεπέσαμε από τη μακαριότητα, την εφροσύνη, τη δόξα, τη λαμπρότητα, τα αγαθά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν έβαλε ποτέ, τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Παρατήρησε την αποστολική διατύπωση. Δεν λέει απλά ότι τα ουράνια αγαθά υπερβαίνουν τα γήινα, μα ότι ανθρώπινος νους δεν μπόρεσε ποτέ να τα συλλάβει. Και είναι εύλογο. Πώς να χωρέσουν στο μικρό ανθρώπινο μυαλό τα μυστήρια του άπειρου Θεού?

Μας δημιούργησε από το μηδέν. Μας έβαλε στον παράδεισο. Μας αξίωσε να επικοινωνούμε μαζί του και μας υποσχέθηκε βίο μακάριο, μολονότι δεν του δώσαμε τίποτα. Τι δε θα χαρίσει λοιπόν σε εκείνους που ευσυνείδητα αγωνίζονται και σε κάθε θυσία υποβάλλονται για χάρη του. Παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή Υιό του για τη σωτηρία μας, μολονότι ήμασταν εχθροί του. Τι δε θα κάνει λοιπόν όταν γίνουμε. Παράδοξα όμως, ενώ αποζητάει τη φιλία μας, εμείς δεν φροντίζουμε με ζήλο να την αποκτήσουμε, ενώ εκείνος μας καλεί να κληρονομήσουμε τα αγαθά του, εμείς αμελούμε και αδιαφορούμε. Ας ανταποκριθούμε, αδελφοί μου, στην κλίση του και στη φιλία του. Ας απολαύσουμε τους καρπούς της αγάπης του. Με ποιο τρόπο? Ο ίδιος λέει: «Είστε φίλοι μου αν κάνετε αυτά που σας παραγγέλω». Ω Θεέ μου, εμάς τους ασήμαντους, τους αδύναμους, τους αμαρτωλούς, μας ονομάζεις φίλους σου. Εσύ ο μεγάλος, ο παντοδύναμος, ο αναμάρτητος Θεός, ο Δημιουργός και Κύριος του Σύμπαντος. Τι δεν πρέπει λοιπόν πρόθυμα να υπομείνουμε για μια τέτοια φιλία, όταν για φιλία ανθρώπινη πολλές φορές διακινδυνεύουμε και τη ζωή μας? Κι όμως τίποτα δεν υπομένουμε, καθόλου δεν αγωνιζόμαστε, καμιάν εντολή του Χριστού δεν εκτελούμε. Πραγματικά πρέπει να κλαίμε και να πενθούμε για το καταντημά μας. Στερήσαμε οι ίδιοι τον εαυτό μας από την ελπίδα της σωτηρίας. Ο Θεός μας κάλεσε στον ουρανό, μα εμείς προτιμήσαμε τον Άδη. Αποδειχθήκαμε ανάξιοι της τιμής που μας έκανε. Ύστερα από τις τόσες ευεργεσίες του, φανήκαμε αχάριστοι, αλλά και ασύνετοι. Αφήσαμε το διάβολο να μας γυμνώσει από όλες τις θεϊκές δωρεές. Κι έτσι, εμείς που αξιωθήκαμε να είμαστε παιδιά και αδέλφια και κληρονόμοι του Θεού, δεν ξεχωρίζουμε καθόλου από τους εχθρούς του, που χλεβάζουν τη μεγαλοσύνη του και καταπατούν τον νόμο του. Αλίμονο ψυχή μου, αναφωνώ μαζί με τον προφήτη. Χάθηκε η ευσέβεια από τη γη. Ούτε ένας δεν υπάρχει που να κάνει το καλό.

Εμείς αρνηθήκαμε τον πλάστη και ευεργέτη μας. Εμείς γίναμε πιο άλογοι και από τα άλογα κτίσματα, καταπατώντας τους φυσικούς και θεόδοτους νόμους. Καιρός είναι λοιπόν να μετανοήσουμε. Καιρός είναι να συνέλθουμε. Όσοι από μας είναι ακόμα υγιείς, ας βοηθήσουν τους ασθενείς. Όσοι είναι όρθιοι, ας απλώσουν φιλάδελφα το χέρι στους πεσμένους. Όσοι βαδίζουν σταθερά στο δρόμο της σωτηρίας, ας προσελκύσουν και εκείνους που τριγυρνούν στις γκρεμοτοπιές της απώλειας. Ας μην νοιαζόμαστε μόνο για το συμφέρον μας, αλλά και για την ωφέλεια των αδελφών μας. Όλοι φροντίζουμε να αυξήσουμε τα κέρδη μας, κανένας να βοηθήσει εκείνους που έχουν ανάγκη. Όλοι απλώνουμε τα χέρια για να πάρουμε, κανένας για να δώσει. Όλοι σκεφτόμαστε πώς θα παρατείνουμε την επίγεια ζωή μας, κανένας πώς θα σώσει την ψυχή του. Όλοι φοβόμαστε την επίγεια δυστυχία, κανένας δεν τρέμει την αιώνια κόλαση. Άφατη είναι η οδύνη της ψυχής μου για την πόρωσή μας. Ποιος μπορεί να κάνει το κεφάλι του πηγάδι με νερό και τα μάτια μου πηγές δακρύων για να κλαίω το λαό μου τούτο μέρα και νύχτα. Ίσως μερικοί από εσάς να λένε με δυσφορία, όλο για δάκρυα και θρήνους μας μιλάει. Όλα μαύρα και άραχνα τα βλέπει αυτός εδώ. Δεν θα το ήθελα. Πιστέψτε με, δεν θα το ήθελα. Μόνο χαρά και φροσύνη θα ποθούσα να νιώθω. Μόνο επένους και γκόμια να αναφέρω. Μα δεν είναι καιρός για τέτοια. Τι κι αν δεν κλαίω, αφού τα έργα μας είναι για κλάματα. Τι κι αν δεν θρηνώ, αφού τα έργα μας είναι αξιοθρήνητα. Σας ενοχλεί η θρηνολογία μου? Αλλά γιατί δεν σας ενοχλούν οι αμαρτίες σας? Είναι αποκρουστικός ο οδυρμός μου? Αλλά μήπως δεν είναι και περισσότερο μάλιστα ο αντίθετος βίος σας? Μην πέσετε στην κόλαση, αγαπητοί αδελφοί μου, και δεν πενθώ. Μην πεθάνετε ψυχικά και δεν κλαίω. Βλέποντάς σας όμως να χάνεστε, πώς να μην λυπάμαι? Πατέρας σας είμαι, πατέρας πνευματικός και φιλόστοργος. Ακούστε τι λέει ο Παύλος. Παιδιά μου, που σας γέννησα πνευματικά, για την αναγέννησή σας πάλι περνώ τους πόνους της πνευματικής γένας. Ποια επίτοκη γυναίκα αφήνει τόσο πικρή φωνή σαν αυτή του Αποστόλου?

Υποφέρω γιατί η ζωή σας είναι γεμάτη ψεύδικες συκοφαντίες, διαμάχες και μίση, αδικίες και κλοπές, μοιχείες και ασέλγειες, κακουργίες και φόνους. Υποφέρω γιατί και όσοι από εσάς δεν διαπράττουν τέτοια αμαρτήματα πέφτουν καθημερινά στην κατάκριση και στην καταλαλιά. Νομίζουν πως είναι χριστιανοί, αλλά δεν φροντίζουν να είναι ευάρεστοι στο Χριστό. Δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Δεν αφοσιώνονται στη θεραπεία της ψυχής τους. Με τους άλλους ασχολούνται. Τους άλλους κρίνουν. Τους άλλους καταδικάζουν σαν αμήλικτοι δικαστές. Ο τάδε είναι ανάξιος για το αξίωμα της ιεροσύνης, αποφαίνονται. Ο δίνα είναι άσεμνος. Εκείνος είναι υποκριτής. Εκείνος είναι αλήτης. Ο άλλος είναι συμφεροντολόγος. Αντί όμως να λυπόμαστε και να μετανοούμε για τις δικές μας αμαρτίες, κρίνουμε τους συνανθρώπους μας. Ακόμα κι αν δεν αμαρτάναμε, ακόμα κι αν είχαμε όλα τα χαρίσματα του κόσμου, ακόμα κι αν ήμασταν ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να κρίνουμε κανέναν. Αλήθεια, ρωτάει τον καθένα μας ο Απόστολος Παύλος, αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Ποιο χάρισμα έχεις που να μην το έλαβες από το Θεό? Αφού λοιπόν το έλαβες, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Πολύ περισσότερο τώρα που καθημερινά αμαρτάνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεστομίζουμε κακό λόγο για οποιοδήποτε αδελφό μας. Γι' αυτό ξαναλέει ο σοφός Παύλος, είσαι αδικαιολόγητος, ανθρωπέ μου, εσύ που κρίνεις τον άλλο. Κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί και εσύ, ο κριτής, τα ίδια κάνεις. Και ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια αγωγή. Νομίζεις λοιπόν, άνθρωπέ μου, πως εσύ θα ξεφύγεις τη θεϊκή καταδίκη αφού κάνεις ό,τι κάνουν αυτοί που κατακρίνεις? Έχεις τόσα ελαττώματα, γιατί ασχολείσαι με τα ελαττώματα του αδελφού σου? Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Πώς θα πεις στον αδελφό σου, αφήσέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή. Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου.

Πριν πεις «Ο τάδε είναι πανούργος, είμαι οχθηρός ή απατεώνας», εξέτασε τον εαυτό σου. Αναλογήσου τα πάθη σου. Στοχάσου τις αμαρτίες σου. Και τότε θα μετανοήσεις για ό,τι σκόπευες να πεις. Αν επιχειρούσε κανείς να αποτιμήσει τα καθημερινά μας λόγια με κριτήριο την ποσότητά τους, δύσκολα θα έβρισκε μέσα σε μάταιες φλιαρίες 10.000 ταλάντων κάποια πνευματική φράση 100 διναρίων. Για να χρησιμοποιήσω τα ποσά της ευαγγελικής παραβολής του κακού δούλου. Θυμάστε τι είχε κάνει ο δούλος εκείνος? Είχε παρακαλέσει τον κύριό του, στον οποίο όφιλε 10.000 τάλαντα, ποσό τεράστιο, να του δώσει παράταση χρόνου για την εξόφληση του χρέους του. Εκείνος τον σπλαχνίστηκε και του χάρισε ολότελα το χρέος. Λίγο αργότερα όμως, ο δούλος φέρθηκε απάνθρωπα σε ένα σύνδουλό του που του χρωστούσε μόνο 100 δινάρια, ποσό ασήμαντο. Από το λαιμό τον έπιασε και του φώναζε «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον νικέτευε. «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Μα ο σκληρόκαρδος δούλος δεν τον λυπήθηκε. Τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να του δώσει πίσω τα 100 δινάρια. Όταν το έμαθε ο κύριός του, τον κάλεσε και του είπε «Κακέ δούλε, επειδή με παρακάλεσες, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως εγώ εσένα?» Και οργισμένος τον τιμώρησε αυστηρά. Έτσι θα τιμωρήσει και εμάς ο ουράνιος πατέρας μας, αν θελήσει να μας κρίνει ακριβοδίκαια. Ας είμαστε λοιπόν σπλαχνικοί απέναντι στους συνανθρώπους μας. Ας μην κατακρίνουμε εκείνους που αμαρτάνουν. Ας συγχωρούμε εκείνους που μας φταίνε. Με 100 δινάρια ισοδυναμούν οι αδικίες που διαπράττουν άλλοι σε βάρος μας. Με 10.000 τάλαντα τα αμαρτήματα που διαπράττουμε εμείς στο Θεό. Από το βιβλίο «Θέματα ζωής Β», από τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ιερά Μονή Παρακλήτου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι ερωτευμένοι συνηθίζουν να μην κρύβουν τον ερωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορίνθιοι». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ, αλλά εσάς διαπαντός και παντού και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ που αγαπούσε το Θεό και φλεγόταν από την αγάπη δεν ανέχεται να σωπαίνει, αλλά άλλοτε μεν λέει με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα Θεέ μου. Άλλοτε δε Θεέ μου, Θεέ μου, προσέ ορθρίζω, σε διψάει η ψυχή μου όπως η γη η άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο, τριγυρίζει ζητώντας υπόδειγμα, ώστε έστω και έτσι να μας φανερώσει το φίλτρο και να μας κάνει κοινωνούς του έρωτα. Ας πιστούμε λοιπόν σε αυτόν και ας μάθουμε έτσι να αγαπάμε. Και ας μη μου λέει κάποιος «Και πώς μπορώ να αγαπώ το Θεό τον οποίο δεν βλέπω?» Κι όμως πολλούς που δεν τους βλέπουμε τους αγαπάμε, όπως τους απόδημους φίλους μας ή τα παιδιά και τους γονείς ή τους συγγενείς και οικείους, και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε, αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω κι αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ, που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά όχι τυχαία.

Δύο πράγματα ζητά από μας ο Χριστός. Πρώτα να παραδεχόμαστε τα σφάλματά μας και στη συνέχεια να συγχωρούμε τους άλλους. Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα. Κι ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογείσαι ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα με την υπομονή και την ανεξικακία.

Τη λύπη την έβαλε μέσα μας ο Θεός. Όχι όμως για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά, σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες συνθήκες στη φύση μας, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετή για μας τους ράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών? Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία. Όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, ή όταν χάνουμε χρήματα, ή όταν δοκιμάζουμε κάποια

Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

Θυμηθείτε τι έγινε κατά τη μεταγωγή του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ενώ το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν αυτός και οι συνοδοί του στρατιώτες έπλε κοντά στις ακτές της Κρήτης, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστείς στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας, η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος. Η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους. Φυλακίστηκα πολλές φορές. Χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα. Κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα. 1 φορά πετροβολήθηκα. 3 φορές ναυάγησα και ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους ιδωλολάτρες. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και εμόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου. Ακούτε τι τράβηξε

Μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως, κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου, έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά ή λύγιζαν σε πειρασμό. Τότε, όπως έλεγε, καιγόταν κι αυτό στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε και από την ψυχή του Παύλου η φλόγα της οδύνης που τον έκαιγε.

όλα τα παραχωρίως για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Μήπως πάλι πονάει και υποφέρει ψυχικά, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται, τον καταδιώκουν, τον χτυπούν. Ας μην νομίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού, γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του, το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του, το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφύλακές του, το να χλεβάζεται και να συγχωρεί όπως ο Χριστός τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίσουμε, φέρνοντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η αντουρανούς θα είναι μεγάλη.

Εκείνος που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει πρώτα ότι υπάρχει Θεός. Ολόκληρη κτήση αυτόν διακηρύσει. Τον διακηρύσουν η ίδια η κατασκευή του ανθρώπου, οι τιμές που δόθηκαν σε αυτόν από το Θεό, οι τιμωρίες, οι ευεργεσίες, τα σχέδια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, τα όσα προϋπόθηκαν από τους προφήτες, καθώς και τα διάφορα θαύματα. Γιατί πες μου, πώς θα μπορούσε να ήταν λογικό τα τόσα πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος να διευθύνονται χωρίς κάποιος που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα? Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένα στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του σοφία?

προφήτης Δαβίδ δεν είπε απλώς ότι οι ουρανοί μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους και έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς το Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει το Θεό δεν θα διαφορήσει για τις ανάγκες του αδελφού του.

τότε μόνο πρέπει να μιλάμε, όταν τα λόγια μας είναι χρησιμότερα από τη σιωπή. Ιερός Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr, ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη τη χώρα, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο, για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Μέσα στην εκκλησία, που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί, μόλις όμως μας διαβάζει ο παπάς και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως, έκμος και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία.

βέβαια το Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία, όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε.

Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζητήσει, δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι», και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, τον οδηγεί στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι, μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάγκρεας, το στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις το Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει, τα μεταποιεί, τα αγιάζει, τα διορθώνει, τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονή ακόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι. Με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχομαι κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δει η διέστηση του φίλου. Να του πούμε «Κύρια, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει.

Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους. Για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος, που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος, εφόσον είμαστε ηλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή, προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι? Μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επαινεί. Πόσο ωραίο και λάιδμα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται το Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας, παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι, και ζει το Θεό μυστικά, στεναγμής αλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη, μην ασχολείστε με το διάβολο, στραφείτε στο Χριστό.

Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία. Αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει: Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύουμε αλλού, στο ανώτερο, στο Θεό.

Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση. Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση, και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει, ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί, του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία. Με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο κι αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του, δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτωχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, ικτήρει, συμπάσχει, χαίρεται. Αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμία φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή Του. Ο Θεός προνοεί για τη δημιουργία Του ως τα ελάχιστα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος. Παρηγορεί ως μητέρα. Συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, στη ζωή κάθε ανθρώπου. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Σήμερα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συναντά, πρέπει να έχει μέσα του το Χριστό, από τον οποίο θα παίρνει θεία παρηγοριά, για να έχει κάποια αυταπάρνηση. Όποιος αποφασίσει το θάνατο, δεν φοβάται τίποτε. Δεν συγκρίνεται η χαρά που νιώθει κανείς όταν δίνει με τη χαρά που νιώθει όταν παίρνει. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι χαίρονται με το να παίρνουν και στερούνται τη θεϊκή χαρά. Γι' αυτό είναι βασανισμένοι. Όταν κινείται κανείς εγωιστικά, δεν δέχεται τη χάρη του Θεού. Και επόμενο είναι σε μια δυσκολία να αρνηθεί το Χριστό. Στον εαυτό του Χριστός δεν χρησιμοποίησε καθόλου τη θεϊκή του δύναμη και υπέφερε τον πολύ πόνο στο ευαίσθητο σώμα του από την πολύ αγάπη προς το πλάσμα του. Αυτή την αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο, εάν αισθανθεί κανείς, τότε μόνο θα είναι και εσωτερικά πραγματικά άνθρωπος. Πιστεύεις, ζητάς, αλλά αν δεν έχεις ταπείνωση ή έχεις προδιάθεση υπερηφανίας, δεν δίνει τότε ο Θεός. Μπορεί να έχει κανείς πίστη όχι μόνο σαν ένα κόκκον συνάπεος, αλλά σαν ένα κιλό συνάπη. Εάν όμως δεν έχει και ανάλογη ταπείνωση, δεν ενεργεί ο Θεός, γιατί δεν θα τον ωφελήσει. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πίστη. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά. Γέροντας Παΐσιος.

Για να φυλάξουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, οφείλουμε να απέχουμε από κάθε λογισμό που δεν αρέσει στο Θεό, μας λέει ο γέροντας Σιλουανός. Ιδού το έργο μας. Ιδού η πνευματική μας καλλιέργεια. Εφόσον πρόκειται για την αιώνια σωτηρία, αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αρχίζουμε και ξαναρχίζουμε χωρίς τέλος. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μέσα μας την εικόνα του Χριστού εκτός αν είμαστε πραγματικά ενωμένοι, όπως ο Χριστός το ζητούσε από τους μαθητές του. Αγαπάτε αλλήλους, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι είστε του Χριστού. Η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον εαυτό μου, από την ίδια τη ζωή μου. Όταν καταλάβετε αυτό, δεν θα υπάρχουν πια προστριβές μεταξύ σας. Η λύση ενός προβλήματος ή μιας διαμάχης δεν εξαρτάται από τις τυπικές διαδικασίες, ούτε από τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά από την απόφαση να υπομείνουμε το παν. Ο καθένας μας οφείλει να έχει για τους άλλους την αγάπη της μητέρας. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ζήτα στην προσευχή σου μόνο τη δικαιοσύνη του Θεού και τη βασιλεία του, δηλαδή την αρετή και τη γνώση, και όλα τα υπόλοιπα θα σου προσθεθούν. Είναι δίκιο να μην προσεύχεσαι μόνο για τη δική σου κάθαρση, αλλά και για τον κάθε συνάνθρωπό σου, για να μιμηθείς τον αγγελικό τρόπο προσευχής. Προσευχή σου πρώτα-πρώτα να γίνεις καθαρός από τα πάθη. Προσευχή σου δεύτερον να απαλλαγείς από την άγνοια και τη λύθη. Προσευχή σου τρίτον να γλιτώσεις από κάθε πειρασμό και εγκατάλειψη. Κοίτα προσεκτικά αν στέκεις αληθινά μπρος στο Θεό την ώρα της προσευχής σου ή μήπως νικέσαι από ανθρώπινο έπαινο και αυτόν ευγιάζεσαι να κυνηγήσεις με πρόσχημα το μάκρεμα της προσευχής. Αν προσεύχεσαι μαζί με αδελφούς ή μόνος σου, αγωνίσου να μην προσεύχεσαι από συνήθεια, αλλά με συνέστηση. Συνέστηση της προσευχής σημαίνει ευλαβική και κατανυχτική περίσκεψη και οδύνη ψυχής με αιμολογία των κρυμάτων της και μυστικούς στεναγμούς. Όταν προσεύχεσαι, φύλαγε με όλη σου τη δύναμη τη μνήμη σου, για να μη σου αραδιάζει τα δικά της, αλλά να παρακολουθεί.

Η λογική υπηρετεί το νου. Ό,τι θέλει ο νους, αυτό ερμηνεύει ο λόγος. Ο νους βλέπει τα πάντα και τα ουράνια, και τίποτε δεν τον σκοτίζει παρά μονάχα η αμαρτία. Για τον καθαρό νου τίποτε δεν είναι ακατανόητο, όπως και για το λόγο τίποτε δεν μπορεί να μείνει ανέκφραστο. Ως προς το σώμα του ο άνθρωπος είναι θνητός, ως προς το νου του και το λογικό του είναι αθάνατος. Σωπαίνοντας σκέφτεσαι. Αφού σκεφτείς μιλάς. Στη σιωπή γεννάει ο νους το λόγο, και λόγος γεμάτος ευγνωμοσύνη που προσφέρεται στο Θεό γίνεται σωτηρία για τον άνθρωπο. Μέγας Αντώνιος.

όπως μια μεταδοτική και πρόξενος φθοράς αρρώστια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέλος του σώματος, αλλά και ολόκληρο το σώμα, έτσι και η υπερηφάνεια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά ολόκληρη την ψυχή. Το καθένα από τα άλλα πάθη της ψυχής, αν και δημιουργεί ταραχή σε αυτή, επειδή πολεμάει μια αρετή μονάχα, την αντίθετή του, και αυτήν προσπαθεί να νικήσει, σκοτίζει μερικώς την ψυχή και μερικώς δημιουργεί ταραχή. Το πάθος της υπερηφάνειας αντίθετα σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την οδηγεί στην έσχατη πτώση. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

Ας μάθουμε από το Χριστό την ταπεινοφροσύνη, από το Δαβίδ την ταπείνωση και από τον Πέτρο τα δάκρυα για όσα μας συμβαίνουν. Αλλά ας μην απελπιζόμαστε, όπως ο Σαμψών, ο Ιούδας και ο Σοφότατος Σολομών. Η ψυχή αστηρίζει το θάρρος της στο Χριστό και ας τον παρακαλεί και να μην δηλιάζει καθόλου, γιατί δεν πολεμάει η μοναχή της, αλλά με σύμμαχο το φοβερό βασιλιά Ιησού Χριστό, το δημιουργό όλων όσα υπάρχουν, ασωμάτων και σωματικών, αοράτων και ορατών όντων. Όπως όσο πιο πολύ πέφτει η βροχή στη γη, τόσο πιο πολύ την απαλαίνει, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την εφραίνει το Άγιο Όνομα του Χριστού όταν το φωνάζουμε και το επικαλούμαστε συχνά. Όσιος Ισύχιος ο Πρεσβύτερος.

κόσει να ακολουθεί τη φύση, όπως η σκουριά το χαλκό και η λέρα το σώμα. Όμως ούτε ο χαλκοματάς έκανε τη σκουριά, ούτε οι γονείς τη λέρα. Έτσι ούτε ο Θεός έκανε την κακία. Και ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και γνώση και διακριτική ικανότητα για να αποφεύγει το κακό, ξέροντας ότι βλάφτεται από αυτό και κολλάζεται. Πρόσεχε λοιπόν πολύ καλά, μήπως βλέποντας κάποιον να ευτυχεί με εξουσία και πλούτο, τον μακαρίσεις από επίρρεια φαντασίας δαιμονικής. Ας έρθει μπροστά στα μάτια σου ο θάνατος και ποτέ δεν θα επιθυμήσεις κανένα κακό ή κανένα γήινο πράγμα. Μέγας Αντώνιος.

τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει τη μία ανθρώπινη φύση ανάλογα με τις διάφορες γνώμες των ανθρώπων, αλλά αποβλέποντας πάντοτε σε αυτήν, αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Τους εναρέτους τους αγαπά σαν φίλους, ενώ τους κακούς τους αγαπά σαν εχθρούς, ευεργετώντας αυτούς, δείχνοντας μακροθυμία προς αυτούς και υπομένοντας όλες τις κατηγορίες και τις κακίες που δέχεται από αυτούς. Δεν σκέφτεται γενικά το κακό που της γίνεται από αυτούς, αλλά και πάσχει για αυτούς, εάν το καλέσουν οι περιστάσεις, για να κάνει και αυτούς, αν είναι δυνατόν, φίλους. Αλλά και στην αντίθετη περίπτωση, κι αν ακόμη αποτύχει να τους κάνει φίλους, δεν αλλάζει τη διάθεσή της προς αυτούς, παρουσιάζοντας πάντοτε εξίσου προς όλους τους ανθρώπους τους καρπούς της αγάπης. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Πίστη είναι η χωρίς δισταγμό παραδοχή αυτών που έχουν ακουστεί και με απόλυτη σιγουριά έχουν κηρυχθεί με τη χάρη του Θεού γύρω από τις αλήθειες του. Μέγας Βασίλειος.

Ένα και μοναδικό κατόρθωμα υπάρχει. Το να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει τίποτε ίσο με την ταπεινοφροσύνη. Και τίποτε δεν είναι ίσο και με την αγάπη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Τη μουσική της εκπομπής

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Μια εκπομπή λόγου, λόγου θεολογικού, λόγου που απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν απορίες για την ύπαρξη του ανθρώπου, για το νόημα της ζωής. Και από μας εδώ, στην άλλη άκρη του μικροφόνου, περιμένετε απαντήσεις, λύσεις, οδηγίες, συνταγές κτλ. Εμείς έχουμε αρνηθεί να δώσουμε συνταγές. Δεν πιστεύουμε στις συνταγές ευτυχίες, δεν πιστεύουμε σε οδηγίες, εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους, τους συγκεκριμένους ζωντανούς ανθρώπους, και μας ενδιαφέρει να έρθουμε σε μια επικοινωνία μαζί τους, να τους ακούσουμε και να μιλήσουμε μαζί τους. Όχι να τους μιλήσουμε, όχι να τους διαφωτίσουμε, όχι να τους κατηχήσουμε, όχι να τους καθοδηγήσουμε. Να μιλήσουμε μαζί τους. Βέβαια, αυτό είναι δύσκολο, γιατί ένας είναι ο πομπός του λόγου και άλλος είναι ο δέκτης. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε το λόγο ως μέσο επικοινωνίας. Καταφεύγουμε στις λέξεις, στις έννοιες, στους συλλογισμούς, στις φράσεις, σε διατυπώσεις λόγου. Πέρα όμως από το λόγο υπάρχει και η σιωπή. Εκτός από την ομιλία λειτουργεί και η σιγή. Ο άνθρωπος εκφράζεται όχι μόνο με το στόμα του, αλλά και με το ίδιο το σώμα του. Γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει κίνδυνος μιλώντας να μείνουμε στα λόγια και να ξεχάσουμε τους λόγους, γι' αυτό νιώθουμε την ανάγκη να αναδείξουμε την αξία της σιωπής. Είπαμε ήδη πως ο ίδιος ο Χριστός συνιστούσε στους μαθητές του να μην μιλούν για τα θαύματα, να μην αποκαλύψουν ποιος ο Ιησούς είναι μέχρι ότου έρθει η Ανάσταση. Ακόμα και την εμπειρία της μεταμορφώσεως, είπε ο Ιησούς στους μαθητές του, να μην την αποκαλύψουν πριν ο Υιός του ανθρώπου αναστεί εκ νεκρών. Και ο ίδιος ο Ιησούς ενώπιον του Πιλάτου αφήνει αναπάντητο το ερώτημα: τι εστί την αλήθεια? Επομένως η σιγή, η σιωπή είναι μεγέθη εισάξια και ισότιμα του λόγου και της ομιλίας. Αυτό που το είδαμε στη βίβλο μας το σκιαγράφησε πάρα πολύ ωραία ο Ντοστογεύσκης στο Μεγάλο Ιερό Εξεταστή, όπου ακριβώς η σιγή είναι σαν το λόγο, ίσως και ανώτερη. Αυτό ακριβώς θέλουμε απόψε να το δούμε στους πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα στους μυστικούς πατέρες της Εκκλησίας, τους ασκητές, τους ανθρώπους της ερήμου, εκείνους οι οποίοι με την πράξη τους και το βίο τους δείξανε ότι η σιωπή είναι εισάξια του λόγου. Και έτσι απόψε θα ακούσουμε το λόγο ασκητών όχι μόνο παλαιότερων αλλά και συγχρόνων του 20ου αιώνα να μας μιλούν για τη σιωπή και για το λόγο και για την αξία που υπάρχει σε αυτό το οποίο συνήθως υποτιμάται σήμερα, ακόμα θα έλεγα και στην Εκκλησία μέσα, η σιγή, η σιωπή, η ησυχία. Είναι αυτό το οποίο κατεξοχήν προτιμάται στην ασκητική παράδοση. Ο Ιωάννης της Κλίμακος γράφει κάπου για την ησυχία ότι είναι, επιλέξει, η τελεία των τελείων ατέλεστος τελειώτης. Επαναλαμβάνω, η τελεία των τελείων ατέλεστος τελειώτης. Δηλαδή,
Η ησυχία είναι η τελειότητα. Τελειότητα ατέλεστος. Τελειότητα που δεν τελειώνει. Που ανήκει στους τελείους, σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανέβει πολύ ψηλά στη βαθμίδα της αγιότητος και είναι η τελειότητα των τελείων. Δηλαδή η ησυχία είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για τον άνθρωπο. Εκεί όπου κάθε λόγος καταπάβεται, κάθε ομιλία καταπραίνεται και οι άνθρωποι ακούν, πράττουν, δεν μιλούν, δεν κηρύττουν, δεν εκπέμπουν λόγους, αλλά ζουν την πραγματικότητα. Η τελεία των τελείων, ατέλεστος τελειώτης. Ακριβώς για αυτήν την τελειότητα θέλω απόψε να κάνουμε λόγο και εμείς όλοι, οι άνθρωποι μιας πολύβουης πόλης, οι κάτοικοι μερών της ανθρωπότητος, τα οποία βομβαρδίζονται από λόγια και εικόνες, να ανακαλύψουμε πάλι την αξία της σιωπής, τη σημασία της ησυχίας και ίσως με αυτόν τον τρόπο εκτιμήσουμε εν τέλει και την αξία του ανθρώπινου λόγου.

Φίλες και φίλοι, όταν λέμε ότι η σιωπή είναι ισάξια με το λόγο, δεν εννοούμε βέβαια ότι πρέπει να πάψουμε να μιλάμε. Θέλουμε να πούμε όμως κάτι άλλο. Παρότι χρειάζεται να κάνουμε λόγο, ωστόσο να μην αυταπατώμεθα. Όλα δεν λέγονται. Είναι λίγα εκείνα που λέγονται και ακόμα λιγότερα εκείνα που κατανοούνται, για να μην πούμε ότι είναι ελάχιστα πράγματα εκείνα στα οποία μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν ας κάνουμε οικονομία λόγου και ας ανακαλύψουμε πάλι την αξία της μη λεκτικής έκφρασης, που λέγεται στην παράδοση της Εκκλησίας σιωπή, σιγή, ησυχία. Ένας μεγάλος ασκητής, ο Ισάκος Σύρος, μας λέει ότι η σιωπή είναι ο λόγος του μέλλοντος αιώνος. Η σιωπή δεν είναι το αντίθετο του λόγου, είναι ο διάδοχος του λόγου. Ακούστε τι λέει ο Ισάκος Σύρος. Σας το διαβάζω και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Γράφει: «Η σιωπή, μυστήριο νεστή του αιώνος του μέλλοντος, είδε λόγοι όργανο νησί τούτου του κόσμου». Δηλαδή, η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Και οι λόγοι, τα λόγια, είναι όργανο αυτού του κόσμου. Προσέξτε, δεν αντιπαραθέτει ο Ισάκος Σύρος το λόγο στη σιωπή. Δεν προτιμά τον έναν έναντι της άλλης ή αντίστροφα. Δεν χωρίζει, δεν διχοτομεί, δεν αντιπαραθέτει. Αλλά ιεραρχεί τα πράγματα, παίρνοντας ως κριτήριο το χρόνο, και λέει: «Για το τώρα, το νυν, για το παρόν, έχουμε το λόγο. Οι λόγοι, όργανο νησί τούτου του κόσμου». Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, έχουμε ως όργανο το λόγο. Με αυτόν καταλαβαίνουμε τα πράγματα γύρω μας, κατανοούμε και με αυτόν συνεννοούμαστε, επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε εμπειρίες, βιώματα, σκέψεις, ιδέες, απόψεις. Αυτό είναι ένα πράγμα. Εκτός από το σήμερα υπάρχει το αύριο. Εκτός από το παρόν είναι το μέλλον. Ποιος είναι ο λόγος του μέλλοντος? Ο λόγος του μέλλοντος είναι η σιωπή. Γι' αυτό γράφει: «Η σιωπή, μυστήριο νεστή του αιώνος του μέλλοντος». Η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Κάθε τι που ανήκει στο μέλλον, κάθε τι που τοποθετείται στο αύριο, είναι σαν μυστήριο, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Μπορούμε να υποθέσουμε, να πιθανολογήσουμε, να ευχηθούμε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Για το παρόν είμαστε βέβαιοι ή για το παρελθόν, για το μέλλον ποτέ. Η σιωπή λοιπόν είναι ο λόγος του μέλλοντος. Επειδή ακριβώς δεν το γνωρίζουμε το μέλλον, γι' αυτό καλό είναι ώρες-ώρες να σιωπούμε. Επομένως, ο λόγος είναι για το παρόν και η σιωπή είναι για το μέλλον. Και μάλιστα η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος. Και ο ίδιος ο Ισάκος Σύρος εξηγεί, σας διαβάζω: «Και ενίκαστη ο νους εν τη χώρα της επιγνώσεως της αληθείας, ου χρήζει της ερωτήσεως». Σε απλή μετάφραση, όταν ο νους του ανθρώπου σταθεί στη χώρα όπου γνωρίζουμε την αλήθεια, τότε δεν χρειαζόμαστε την ερώτηση. Όταν ο άνθρωπος είναι στο χώρο της αλήθειας, είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν
χρειάζεται την ερώτηση, γιατί την αλήθεια τη βιώνει. Δεν είναι κάτι το οποίο μπαίνει σε λέξεις. Υπάρχει και εκφράζεται μη λεκτικά καταρχήν. Στη συνέχεια μπαίνει σε λέξεις, αλλά μπαίνει ένα κομμάτι, ένα μέρος, ένα τμήμα αυτής της αλήθειας. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή είναι ισάξια και ισότιμη με τον λόγο. Είναι κάτι που ιδίως οι ασκητές, οι οποίοι δικαίως επωνομάστηκαν καθηγητές της ερήμου, άνθρωποι οι οποίοι έζησαν μέσα στην ησυχία, μέσα στη σιωπή, οι άνθρωποι αυτοί ανέδειξαν μια άλλη μορφή λόγου, έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Σας παρακαλώ να μην έχετε την παραπλανητική εικόνα ότι ο άνθρωπος εκφράζεται μόνο με το λόγο. Λάθος. Ο άνθρωπος εκφράζεται κυρίως με το λόγο, αν θέλετε πρώτα απ' όλα με το λόγο, αν επιθυμείτε να το πω, ο άνθρωπος εκφράζεται καλύτερα με το λόγο, αλλά όχι μόνο με το λόγο. Και η σιωπή και η σιγή και η ησυχία είναι μορφές λόγου μη λεκτικές. Είναι λόγοι που δεν γίνονται λόγια, γιατί δεν χρειάζεται να γίνουν λόγια. Ίσως δεν πρέπει κιόλας να γίνουν λόγια, αρκεί να ισχύουν ως λόγοι, ως η βάση της κατανόησης και της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Ίσως μοιάζει αντιφατικό να μιλάμε για σιωπή σε μια εκπομπή λόγου. Μπορεί όμως να είναι φρόνιμο. Ακριβώς για να κάνουμε χρήση του λόγου και όχι κατάχρηση, πρέπει να θυμίζουμε στον εαυτό μας αλλά και σε όσους μας ακούν ότι ο λόγος έχει όρια, ότι ο λόγος είναι όργανο του κόσμου τούτου, ενώ για το μέλλον θέση έχει σιωπή. Η σιωπή είναι ο λόγος του μέλλοντος. Και για να το καταλάβουμε αυτό, προσφεύγουμε σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία σιωπής, στους καθηγητές της ερήμου, τους ασκητές. Έχετε ακούσει ένα βιβλίο που λέγεται «Γεροντικών», το οποίο έχει αφηγήσεις, δρόμενα, περιστατικά μοναχών της ερήμου. Δεν έχει καμία θεωρία, καμία διδασκαλία. Έχει μικρές αφηγήσεις, μικρά περιστατικά, θα έλεγα σαν σκίτσα. Αφηγήσεις που είναι εικόνες χωρίς λόγια, όπου ο καθένας μπορεί να βγάλει νόημα. Λοιπόν, στο γεροντικό έχουμε μια επιλογή από μαρτυρίες πατέρων της ερήμου που μιλούν ακριβώς για αυτό το θέμα κατεξοχήν. Ένας πατέρας της ερήμου, Αβάς όπως λέγεται, το όνομά του ήταν Ορ με ωμέγα, συνιστούσε. Ή φεύγον φεύγε τους ανθρώπους, ή έμπαιξον τον κόσμον και τους ανθρώπους, μωρών σε αυτόν εις τα πολλά ποιών. Δηλαδή, ή φεύγε από τους ανθρώπους, ή παίξε με τον κόσμο και τους ανθρώπους, κάνοντας τον εαυτόν σου σαν να είσαι ανόητος σε πολλά πράγματα, σαν να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου. Ο ασκητής αυτός, ο οποίος έχει βιώσει τι σημαίνει απορία της ανθρώπινης ύπαρξης, συνιστά σε κάθε ομοιοπαθή του ένα βήμα πριν από την απελπισία ή να φύγει μακριά από τους ανθρώπους, να πάει σε ένα μέρος ήσυχο, ή αν ζει ανάμεσα στους ανθρώπους να εμπέζει τα πράγματα και να παριστάνει τον μωρό, δηλαδή τον ανόητο, τον κουτό, τον χαζό, σαν να μην καταλαβαίνει τίποτα, επειδή ακριβώς καταλαβαίνει πολλά και δεν μπορεί να τα πει. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή είναι η σάξια του λόγου. Και οι πατέρες της ερήμου φτάνουν σε τέτοια άκρα, θα λέγαμε, σε τέτοιο σημείο, ώστε μερικοί από αυτούς αρνούνται να μιλήσουν σε αυτούς οι οποίοι πάνε και τους ζητάνε συμβουλές, οδηγίες, καθοδηγήσεις. Αρνούνται οι ασκητές να αρθρώσουν λόγο σωτηρίας ακόμα και όταν παρακαλούνται προς τούτο, και όχι μόνο όταν προσκαλούνται ή έστω άμα προκαλούνται. Ένας άλλος Αβάς, ο Αβάς Παμβό, απαντά σε έναν υποτακτικό του που του λέει: «Γέροντα, υπέμει λόγο ένα ή να σωθώ». Και ο Αβάς αρνείται. Και ο υποτακτικός απορεί: «Γιατί?». Και η απάντηση του Αβά είναι η εξής: «Η ουκ ωφελείται εν τη σιωπή μου, ουδέ εν το λόγο μου ωφεληθεί να έχει». Δηλαδή, αν ο υποτακτικός μου δεν ωφελείται από τη σιωπή μου, τότε δεν θα ωφεληθεί ούτε από το λόγο μου. Εάν δεν καταλάβει γιατί εγώ που θέλω να τον βοηθήσω αρνούμε να του μιλήσω, τότε ακόμα κι αν του μιλήσω δεν θα καταλάβει τίποτε. Η σιωπή είναι ισότιμη με το λόγο. Γι' αυτό και ένας άλλος μεγάλος Αβάς, ο Αβάς Ποιμήν,
αρνείται πεισματικά να ανοίξει θεολογικό διάλογο με έναν φιλοπερίεργο διανοούμενο χριστιανό, ο οποίος μιλούσε ακατάπαυστα. Και μάλιστα λέει το γεροντικό για το χριστιανό αυτό: ήρξα το λαλήν από τις γραφείς περί πνευματικών και ουρανίων. Έστρεψε δε ο αβάς ποιμήν το πρόσωπον αυτού και ουκ έδωκεν αυτό απόκριση. Δηλαδή πήγε ο διανοούμενος χριστιανός στον αβά και του μιλούσε για την Αγία Γραφή, για τα πνευματικά πράγματα, για τα ουράνια, και ο αβάς ποιμήν του γύρισε το πρόσωπο και δεν του έδωσε απάντηση. Το σκηνικό αυτό προκάλεσε την περιέργεια άλλων μοναχών, και ακριβώς ο αβάς απαντά: «Η ελαλησέμη περί παθών ψυχής, εγώ αν απεκρινάμην αυτό, ή δε περί πνευματικών, εγώ ταύτα ουκίδα». Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός, ο φιλοπερίεργος χριστιανός, μου μιλούσε για τα πάθη της ψυχής του, εγώ θα το απαντούσα. Τώρα που μου μιλάει για πνευματικά θέματα, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι η απάντηση είναι σκοπτική, υπαινικτική. Βεβαίως ξέρει για τα πνευματικά, αλλά ξέρει και κάτι άλλο, ότι ο φλίαρος διανοούμενος προφασίζεται και μιλάει για τα πνευματικά για να κρύψει τον πόνο της ψυχής του. Και ο αβάς ακριβώς αυτόν τον πόνο της ψυχής θέλει να φέρει στην επιφάνεια. Γι' αυτό λέει: «Η ελαλησέμη περί παθών ψυχής, εγώ αν απεκρινάμην αυτό». Αν μου μιλούσε για τα πάθη της ψυχής του, προσέξτε, της δικής του ψυχής, της μιας συγκεκριμένης, ο γενικός για τη σωτηρία της ανθρωπότητος και για την πορεία της ιστορίας, αλλά για τα πάθη της ψυχής του, εγώ θα το απαντούσα. Η σιωπή λοιπόν είναι ένας λόγος εκοφαντικός, γιατί είναι ένας λόγος ψυχικός, γιατί είναι ένας λόγος γεμάτος από πόνο ψυχής. Και αυτοί οι οποίοι έχουν φτάσει στα έγκατα της ψυχής του ανθρώπου σιωπούν, σιγούν, ησυχάζουν, ακριβώς για να μπορέσει μέσα σε αυτή την ησυχία να αναδυθεί η αλήθεια. Η αλήθεια που είναι συνυφασμένη με τον πόνο της ψυχής του ανθρώπου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, απόψε συνεχίζουμε το λόγο της σιωπής, χρησιμοποιώντας τα ερτζιανά κύματα, το ραδιόφωνο, και προσπαθώντας να αποφύγουμε την κατάχρηση του λόγου, στρεφόμαστε σε εκείνους τους ανθρώπους, τους ασκητές, που ζήσαν χρόνια και χρόνια μέσα στη σιωπή. Γι' αυτό και μπόρεσαν να μιλήσουν στην ψυχή κάθε ανθρώπου που άδολα τους πλησίαζε και ανυπόκριτα τους άνοιγε την καρδιά του. Ακριβώς για να μπορέσουν να μιλήσουν σε κάθε άνθρωπο, δεν μιλούσαν γενικώς και αορίστως στην ανθρωπότητα. Απίθυναν λόγο καρδιακό, λόγο προσωπικό, έσταζαν σταγόνες από βάλσαμο στην καρδιά του κάθε πονεμένου ανθρώπου και εξηγούσαν: εάν είσαι σιωπητικός, έξεις ανάπαυσιν εμπαντή τόπο ου εάν οικήσεις. Δηλαδή, εάν είσαι μέσα στη σιωπή, θα έχεις ανάπαυση σε κάθε τόπο όπου και αν τύχει να μείνεις και να κατοικήσεις. Η σιωπή είναι ο τόπος όπου η ψυχή του ανθρώπου αναπαύεται. Βέβαια, αυτή η στάση δυσκολεύει, διότι καθένας περιμένει να ακούσει από τους σοφούς την αλήθεια, την αλήθεια της ζωής του. Ακόμα κι αν κανείς δεν αντέχει ποτέ να δει κατάματα την αλήθεια της ζωής του, ούτε αντέχει να ακούσει αυτό που τον αφορά, ακριβώς διότι αυτό που θα ακούσει έχει μέσα του πολύ σκιά. Γι' αυτό το λόγο διάφοροι που πλησίαζαν τους ασκητές τους έθεταν το ερώτημα: τι είναι καλύτερο, να μιλάς ή να σιωπάς? Το ερώτημα βεβαίως είναι απλοϊκό, ακόμα και παραπλανητικό. Γι' αυτό ο Αββάς Ποιμήν σε μια τέτοια ερώτηση έδινε την ακόλουθη απόκριση. Σας διαβάζω. Ο λαλών δια των θεών καλώς ποιεί, και ο σιωπών δια των θεών ομοίως. Δηλαδή, αυτός που μιλάει για το Θεό καλά κάνει, και αυτός που σιωπά για το Θεό επίσης καλά κάνει. Θέλοντας να πει ότι ο λόγος τον οποίον εκπέμπουμε κάθε φορά είναι ένα μέσο και όχι ένα σκοπός. Συνήθως μιλάμε και λέμε πολλά για να μην πούμε το ένα που μας αφορά. Γι' αυτό το λόγο, για να βρούμε αυτό το ένα, να το ανακαλύψουμε, θα πρέπει κάποτε να σιωπούμε. Και δεν έχει σημασία τελικά εάν μιλάμε ή δεν μιλάμε, αλλά αν αυτό που κάνουμε το κάνουμε για το Θεό ή όχι. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Όλοι οι ασκητές της ερήμου επιμένουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Επιμένουν πάνω στη σιωπή, εάν τους θέσει κανείς το δίλημα: σιωπή ή λόγος? Ο Αββάς Παμβώ μας λέει το γεροντικό, σας διαβάζω: «Ή ρωτήθη λόγων γραφικών ή πνευματικών, ού καπεκρίνα το ευθύς, αλλά έλεγε μη δένε των λόγων, και επερωτηθείς πλοίον ουκ εδίδω απόκριση». Δηλαδή, εάν το έθεταν ένα ερώτημα για τη γραφή ή για τα πνευματικά πράγματα, εκείνος δεν απαντούσε αμέσως και έλεγε ότι δεν γνωρίζει. Και αν εκ νέου τίθεται το ερώτημα με τρόπο πιεστικό, τότε εκείνος αρνείτο να δώσει απάντηση. Η σιωπή λοιπόν είναι προτιμότερη του λόγου όταν ο λόγος δεν είναι γεμάτος από λόγους, δηλαδή όταν ο λόγος δεν μπορεί να απευθυνθεί στην καρδιά του ανθρώπου και να τον αγγίξει.
Γι' αυτό ένας άλλος ασκητής, ο Αβάς Εσόης, ακολουθούσε έναν κανόνα: το σφόδρα σιωπάν και ταπείνωσες. Δηλαδή να σωπαίνει και να ζει ταπεινά. Ουσιαστικά η σιωπή είναι η ταπείνωση του λόγου. Ο λόγος έχει την τάση να υπερηφανεύεται, να εμφανίζεται σχεδόν θρασής, διότι έχει δύναμη. Άλλωστε ο λόγος είναι μια μορφή ισχύος, δυνάμεως, εξουσίας. Η σιωπή είναι η ταπείνωση του λόγου. Κάθε φορά που ο λόγος γνωρίζει τα όρια του, κάθε φορά που ο λόγος αποκτά επίγνωση του εαυτού του, τότε οδηγείται στη σιωπή. Γι' αυτό και η σιωπή είναι ο ταπεινωμένος λόγος. Είναι ένας λόγος σε περιστολή. Ένας λόγος συνεσταλμένος. Ένας λόγος ο οποίος είναι πέρα από τα όρια του λόγου. Και ο ίδιος ο Αβάς Εσόης, όταν συνάντησε κάποιον χριστιανό που τον πίεζε και του έλεγε «Είπε μη ρήμα ή να σωθώ», τότε ο Αβάς το απάντησε: «Τι με αναγκάζεις, λαλίσε αργός, ίδου ο βλέπεις ποιήσων». Δηλαδή, γιατί με αναγκάζεις να μιλήσω, αυτό που βλέπεις κάντο. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είπε ο Ιησούς: «Έρχου και είδε».

Όλοι οι μεγάλοι της ερήμου, οι ασκητές, επιμένουν και τονίζουν τη σιωπή. Αναφέρεται στο γεροντικό ότι ο Μέγας Αντώνιος θέλησε κάποτε να δοκιμάσει τους συνασκητές του και τους έθεσε ένα ερώτημα από την Αγία Γραφή, στο οποίο διάφοροι μοναχοί έδωσαν

δεν γνωρίζω. Η ομολογία της αγνίας και η σιωπή ήταν δύο τρόποι για να ματαιωθεί ο λόγος, δηλαδή για να προληφθεί η αλαζονία της δήθεν γνώσεως του ανθρώπου. Και έτσι, βάζοντας την αλαζονία στην άκρη και περιστέλλοντας τον λόγο, δύο άνθρωποι μπορεί να επικοινωνήσουν αμεσότερα, να επικοινωνήσουν καλύτερα, τελικά να επικοινωνήσουν. Υπάρχει σε έναν άλλο μεγάλο ασκητή, τον Αρσένιο, ο πολύτιμος ασκητικός κανόνας. Φεύγε, σιώπα, ησύχαζε. Αυτεγάρισιν ερίζε της αναμαρτησίας. Δηλαδή, φεύγε από τον κόσμο, από τους ανθρώπους. Σώπαινε, μη μιλάς, ησύχαζε. Αυτές είναι οι ρίζες του να μην αμαρτάνει ο άνθρωπος. Η φυγή, η σιωπή και η ησυχία είναι τρία ισότιμα πράγματα στην ασκητική παράδοση και τα τρία αποτελούν τον αντίποδα του λόγου. Αυτό το οποίο συναντούμε στα παλιά χρόνια επαναλαμβάνεται στην εποχή μας και έχουμε σύγχρονους περιώνυμους ασκητές οι οποίοι επιμένουν σε αυτό το σημείο. Θα σας αναφέρω μία θαυμαστή περίπτωση, τη γερόντισσα Γαβριλία, μία Ελληνίδα μοναχή η οποία γεννήθηκε το 1897 και πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία το 1992. Κατοικούσε στην Αθήνα όπου είχε το ησυχαστήριό της και εκεί ανακούφιζε πάρα πολύ κόσμο και στα καταγεγραμμένα περιστατικά της ζωής της αναφέρεται κάπου και η εξής άποψή της. Σας διαβάζω από το βιβλίο με τίτλο «Η ασκητική της αγάπης», το οποίο ανήκει στη γερόντισσα Γαβριλία και επαναλαμβάνω είναι η βιογραφία της γραμμένη από τις μαθήτριές της και καταγραφή των ρησιών της. Γράφει η γερόντισσα Γαβριλία: «Είναι μεγάλο το μυστήριο της ζωής που ζει ένας τέτοιος άνθρωπος μόνος του, όταν χωρίς να μιλά μιλάει η ίδια η ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ανάγκη ποτέ να μιλήσει για το Θεό. Θα τον νιώσει ο άλλος τον Θεό από τον τρόπο που ζει ο άνθρωπος αυτός. Και αντίθετα, μπορεί μέρα νύχτα να μιλάς για το Θεό, αλλά αν δεν ζεις το Θεό θα είσαι κύμβαλον αλαλάζων και χαλκός ηχών». Αυτά από την γερόντισσα Γαβριλία. Προσέξτε τι λέει: «Είναι μεγάλο το μυστήριο της ζωής που ζει ένας τέτοιος άνθρωπος μόνος του». Σε αυτή τη μοναξιά κρύβεται ένα μυστήριο, το μυστήριο της ζωής. Και ποιο είναι αυτό το μυστήριο? Χωρίς να μιλά, μιλά η ίδια η ζωή του. Έχετε έναν λόγο χωρίς λόγο. Έχετε μία ομιλία χωρίς φράσεις, φθόγκους, έννοιες. Μιλάει η ίδια η ζωή. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται κανείς να μιλήσει για το Θεό. Τον νιώθει ο άλλος από τον τρόπο που ο άνθρωπος ζει το Θεό. Επομένως, τα πράγματα δεν χρειάζεται να λέγονται. Τα πράγματα γίνονται, τα πράγματα βιώνονται. Και αυτό είναι στον αντίποδα του ακατάσχετου λόγου, θα έλεγα της φλιαρίας περί του Θεού που συναντάμε γύρω μας

στα περισπούδαστα θεολογικά συγγράμματα, στα φλίαρα θεολογικά κηρύγματα, σε κείμενα γραπτά, σε λόγους, εγκυκλίους, σε αυτόν τον πληθωρισμό του λόγου. Χωρίς λόγο μπορεί η Εκκλησία να βιώνει, και ευτυχώς το βιώνει, τη σιωπή εκείνη που υπερβαίνει κάθε λόγο ανθρώπινο.

Την ίδια εποχή που στην Ελλάδα μια γερόντισσα, η Γαβριηλία, κατέθεται τη μαρτυρία της για την αξία της σιωπής, τον ίδιο εκείνο καιρό στην Βρετανία ένας Ρώσος ασκητής, ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ, γεννημένος το 1896, κοιμήθηκε το 1993, δίδασκε, βίωνε και έγραφε παρόμοια πράγματα. Χωρίς σχόλια θα σας διαβάσω τις απόψεις του. Γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος: «Η προσευχή γίνεται μια κραυγή χωρίς λέξεις. Η προσευχή συχνά βγαίνει χωρίς λέξεις. Η προσευχή δεν χρειάζεται το λόγο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Μπορεί να είναι άλεκτη, κι όμως είναι υπαρκτή, ξεπερνάει το λόγο». Ακούστε πάλι το γέροντα Σοφρόνιο: «Αδύνατη η σιωπή, αλλά αδύνατη και η ομιλία. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί αδυνατούν οι λέξεις να εκφράσουν το γεγονός, αλλά γιατί το θείο πνεύμα αναγκάζει το νου σε βαθιά σιωπή, μεταφέροντάς τον σε άλλο κόσμο. Και η σιωπή και η ομιλία είναι αδύνατες, είναι ισχνές. Και όπως εξήγει ο γέροντας Σοφρόνιος, αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί αδυνατούν οι λέξεις να εκφράσουν το γεγονός, αλλά και γιατί το πνεύμα του Θεού οδηγεί το νου σε μια βαθιά σιωπή». Και φτάνει στο σημείο ο γέροντας Σοφρόνιος να γράψει τις επόμενες φράσεις. Σας διαβάζω: «Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη η σπουδή της θεολογίας χωρίς την υπαρκτική εμπειρία της ζωής στο πνεύμα του Χριστού, επειδή μια γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο». Προσέξτε, η γνώση σώζει μαζί με την αγάπη. Προηγείται η αγάπη και έπεται η γνώση. Γι' αυτό το λόγο, επειδή προηγείται η αγάπη, η οποία λέγεται με πολύ λίγα λόγια, υπάρχει και χωρίς να λέγεται, γι' αυτό το λόγο στην Εκκλησία μια γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή η αγάπη προηγείται της γνώσης, η σιωπή είναι ισότιμη του λόγου. Δεν αντικαθιστά το λόγο, είναι ισότιμη με το λόγο». Και αν θέλετε και μια ακόμα επιβεβαίωση από έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή, θα σας διαβάσω μερικές φράσεις από τον Νίκο Καρούζο, ο οποίος σχολιάζοντας τον Παπαδιαμάντη λέει, ακούστε τον Νίκο Καρούζο: «Ετούτο θαυμάζω στον τρισαγάπητο Παπαδιαμάντη, τον ατελεύτητο θυσιασμό. Οι λέξεις ως φραντικές ανέρχονται από κάποιο θυσιαστήριο. Η γλώσσα επιστρέφει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι κατορθώνουν εκείνο που θα το έλεγα ερήμωση της γλώσσας, όπως ερημώνεται ο τρελά ερωτευμένος και περιτεύει γι' αυτόν ο κόσμος». Αυτά από τον Καρούζο. Αναφέρεται στον Παπαδιαμάντη και τον λέει τρισαγάπητο, επειδή τον εκτιμά, τον αγαπά πολύ, και θαυμάζει τον θυσιασμό του λόγου, ή αυτό που αργότερα λέει η ερήμωση της γλώσσας. Οι άνθρωποι μπορούν να υπάρχουν και χωρίς να μιλούν. Οι άνθρωποι υπάρχουν με το σώμα τους, ακόμα χωρίς να ανοίγουν το στόμα τους, ακριβώς γιατί η αγάπη προηγείται της γνώσης. Ο λόγος υπηρετεί τη γνώση. Η αγάπη μπορεί να υπηρετείται μόνο από τον άνθρωπο συνολικά και με τη γνώση, αλλά και χωρίς τη γνώση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή είναι το αντίστοιχο του λόγου. Ίσως θα λέγαμε
ότι προηγείται η σιωπή και έπεται ο λόγος. Ο άνθρωπος βάζει σε λέξεις ένα μέρος των συναισθημάτων του, των βιωμάτων του, και ένα άλλο μέρος μένει εκτός λόγου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Ίσα ίσα υπάρχει και παραυπάρχει, θα λέγαμε, τονίζοντας εμφαντικά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, όλοι όσοι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το λόγο, και εσείς που με ακούτε και εγώ που μιλάω, θα πρέπει να έχουμε διαρκώς κατά νου αυτή την επιφύλαξη. Λέγονται πολλά, όχι όλα. Η σιωπή είναι ισότιμη του λόγου, και μερικές φορές η σιωπή είναι πολύτιμότερη από το λόγο. Ο λαός μας λέει ότι η σιωπή είναι χρυσός. Θα έλεγε κανείς ότι είναι τόσο πολύτιμη όσο και ο λόγος. Και εμείς που κάνουμε λόγο, και μάλιστα κάνουμε λόγο για τον Λόγο του Θεού, τον κατεξοχήν λόγο, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ συνετοί. Κάτι που ελπίζω ότι το προσπαθούμε και εύχομαι ότι θα καταφέρουμε να το πετύχουμε, τουλάχιστον σε αυτές εδώ τις εκπομπές. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».